Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μεγαλώνει και η εθνική διάθεση για αραχάτι. Έτσι εξηγείται και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για φραπεδάκι, τα υπόλοιπα για βάς, όπως λένε και οι γείτονες. Ωραίες της Παπάς είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Ακούστε επιτελείο. Αφροδίτη Σιμίτιμου και επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. 31 βαθμοί. Τέτοιες εποχές, παλιά, οι μεγάλοι ηθοποιοί, κυρίως οι κομικοί, διάβαζαν κείμενα. Τα παρουσίαζαν στις μεγάλες επιθεωρήσεις που ανέβαιναν σε ανοιχτά θέατρα, τεράστια. Ανάμεσα λοιπόν σε γρανίτες, παγωτά, το κοινό απολάμβανε παραστάσεις που στόχευαν κυρίως στη δημιουργία γέλιου. Το είδος εδώ και χρόνια βρίσκεται στο περιθώριο, αλλά όλα άλλαξαν και αυτά άλλαξαν προχτές. Στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, το ζεύγος των συμπαθέστατων πρωταγωνιστών του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, του Μασάτου και Χιλάκη, μας έφερε λίγο από το δροσερό αεράκι των αναψυκτηρίων.
3: Και η επιλογή του χώρου σωθεί, έτσι λίγα μέτρα από την πνίκα, που η καθαρή ατόφια δημοκρατία έγινε πράξη. Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
3: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά. Αυτή που έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο να κυβερνούν τη χώρα πολιτικά τζάκια. Αυτή που απέδειξε ότι τα σκάνδαλα και η ρεμούλα δεν είναι συνυφασμένα με την εξουσία. Είναι απλώς επιλογή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ωα, ωα, ωα, στο θέατρο Μινώα. Ανεβαίνει μια μεγάλη παράσταση και οι τρεις παίξανε πάρα πολύ ωραία, να το λέμε. Βέβαια, οι δύο συγκεκριμένοι που ακούσαμε είχαν ξεχάσει λίγο τα λόγια, τα διάβαζαν. Ενώ μαξί, Instagram, Instagram, ρε, του Μασάτου. Instagram λέγεται. Αρχίζει μια μεγάλη επιθεώρηση, η επιθεώρηση της πολιτικής κατάστασης. Εδώ είμαστε, ραντεβού με την ιστερία.

0: Τι ωραίες εκείνες επιθεωρήσεις. Αυτή ήταν από το Άλσος Παγκρατίου. Τώρα αν είχαμε τέτοιες παραστάσεις δεν θα είχαμε να πληρώσουμε. Γιατί είναι η δεξιά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Τσίπρας, ακούστε, θα γεμίσουν οι τσέπες μας από φράγκα, γιατί θα έχουμε αύξηση μισθών. Μαζί μας είναι ο κύριος Σαουλίδης. Ο κύριος Σαουλίδης, δεν ξέρω αν το θυμάστε, παλιά λίγο ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον Τσίπρα, αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα έχει και αυτός συστρατευτεί στην αριστερά, στο Ελλάς, και μας λέει με συγκεκριμένα στοιχεία, όχι τρίχες, πώς θα είναι ακριβώς η μισθή όταν με το καλό και έρχεται. Δεν λείπουν παραμερικές διαδικασίες, λεπτομέρειες. Όταν με το καλό ο Αλέξης θα αναλάβει ξανά τα ενία της χώρας.
1: Κύριο Τσίπρας, δεν είπε χθες ούτε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν,
2: δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους ή για να τα μετακινήσουν σε μια υποχρέωση, διότι η οικογένεια, οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν τον χρόνο λόγω της εργασίας να τα μετακινήσουν στις υποχρεώσεις.
1: 1.200, 1.300 κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλο, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε
1: πρέπει
2: να
1: δώσετε πολλά λεφτά. Ποιος
2: αυτό
1: θα είναι
2: μπορούμε,
1: το
2: μπορούμε να υποσχεθούμε. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια στην εσχροκέρδεια.
0: Έτσι σιγά σιγά να μαθαίνουμε τι θα κάνει το νέο κόμμα. Όχι λόγια του αέρα. Μάθαμε πώς δεν θα είναι ο μισθός και πώς δεν θα είναι οι συντάξεις. Πολύ βασικά πράγματα. Ευτυχώς που έχουν μπει νέοι άνθρωποι στην πολιτική, που δεν μοιάζουν με τους παλιούς που πηγαίνουν στα χωριά και μοιράζαν υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων.

0: στους αγρότες.
1: Αυτά τώρα με το μοίρασμα των υποσχέσεων. Θα γίνει αύξηση που λέγαμε τη στιγμή των προϊόντων και τα υπόλοιπα. Δεν τα γουστάρει καθόλου η ζωή. Ο πατέρας δεν ήταν αγρότης, ο πατέρας ήταν δικηγόρος, αλλά έχει και εκείνη γαλουχηθεί μέσα στους λαϊκούς αγώνες. Και γι' αυτό ακούει νέο κόμμα του Τσίπρα και βγάζει φλίκτενες.
2: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική οδύσσια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 19 μέχρι το 23 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς.
1: Πολύ ήρεμη δεν ήτανε. Μήπως είναι άλλος, έχει πάρει τη θέση της. Ποιος ξέρει. Και μπορεί να είναι νέα τακτική προσέγγισης των κεντρών. Γιατί με την αριστερά δεν βγαίνει από ό,τι φαίνεται. Παλιά ήταν ζευγάρι, πολιτικό. Του λέγανε, είσαι σαν το Τσίπρα με τη ζωή.
3: Και από τον χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια.
1: Τίποτα. Δεν θέλω να σε ξαναδεί τον άλλο.

0: Να τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά τους. Ο Τσίπρας έκανε κόμμα, η ζωή μιλάει εναντίον του Τσίπρα. Εναντίον της ζωής ποιος θα μιλήσει, υπάρχει κανείς, τολμάει κανείς, τολμάει. Η Γιάννα Κανέλη.
1: Πώς λυπάμαι, βαθιά.
2: Είναι τοξικό αυτό το οποίο...
1: Λυπάμαι βαθιά, λυπάμαι.
2: Γιατί λυπάς?
1: Λυπάμαι. Αυτό που βλέπω μου προξενεί ίκτο.
2: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος λόγος που καθημερινώς...
1: Δεν θα ερμηνεύσω εγώ τα αισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη ίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο.
3: Είδαμε προχθές και την κυρία Κομνηνάκα και μας έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητούσαμε. Ναι. Από τις πιο ευγενικές από τις πιο ευγενικές φυσιογνωμίες και τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά, έτσι, να βγαίνει από τα ρούχα της.
1: Δεν σου προξενεί λύπη αυτό το πράγμα? Ποιος από εσάς του αρέσει να φτάνεις να σου βγαίνει ο κακός σου εαυτός? Σας αρέσει?
0: Τι λυπάται η Γιάννα τη ζωή? Ποιος ξέρει γιατί τώρα κάτι θα έχει δει.

0: μπράβο, κέφι. Ο άλλος λυπάει την άλλη και το ρίχνει στη φτετέλη. Ο καθένας αντιδράει όπως γουστάρει.
1: Η νύχτα μου απόψε είναι μαρτυρική.
0: Εγώ καταλαβαίνω την κατάσταση που βρίσκεται οποιοδήποτε όταν το κοιτάζω τα μάτια. Δηλαδή είμαι σαν τη Μουτίδου, Σοφία Μουτίδου, η οποία έχει ιατρικές γνώσεις, φαντάζομαι ότι είναι προϊόν σπουδών. Έχει γνωματεύσει, μην το ξεχνάμε, για την πνευματική κατάσταση πολλών συναδέλφων της και τώρα έχει γίνει οδική οφθαλμολόγος, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί, όπως σας είπα, έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να βλέπει τι κρύβουν τα βλέφαρα όταν κλείνονται. Και τι βλέπει να έχουν αυτά τα βλέφαρα? Θλίψη ανίποτη.
2: Εγώ θέλω να πω, φυσικά δεν με νοιάζει καθόλου αυτό που συμβαίνει.
3: Ωραία.
2: Και θέλω να πω ότι βλέπω πάρα πολύ λυπημένα μάτια στην τηλεόραση. Και άνθρωποι έχουν πολύ βαθιά λυπημένα μάτια.
3: Το Λιάγκα δηλαδή τώρα
2: στην Ελλάδα. Και στο Γιώργο
3: το
2: Λιάγκα και στη Ζήνα.
3: Α, okay.
2: Και πολύ συχνά σε πολύ ζωηρά πρωινάδικα και μεσημεριανά. Δηλαδή, αν μου φέρετε εικόνες, μπορώ να δεν έχω ντροπή να πω. Βλέπω να έχει σβήσει ένα φως χαράς. Και αναρωτιέμαι πώς επιζούνε τόσα χρόνια σε αυτόν τον πραγματικά, θα έλεγα έτσι, λασπόδι χώρο της TV. Είναι δύσκολο πολύ. Και βλέπω να έχει σβήσει μια ευδιαθυσία.
3: Ναι, Σοφία, παρόλο που είσαι επικεφαλής όμως μιας ομάδας, μιας δουλειάς, φύγε από την τηλεόραση, πήγαινε στην τράπεζα, πήγαινε σε μια πολυεθνική. Δεν μπορούσα σε κάθε μέρα με στη χαρά και με το φως.
2: Εγώ δεν είπα για κάθε μέρα. Είπα σαν να έχει σβήσει, όχι για σήμερα Τετάρτη.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και την επόμενη μέρα που
3: είναι
2: κάνει καλό αριθμό.
3: Είναι το διάστημα αυτό, να ξέρεις, Ζόρι.
2: Όχι, εγώ το βλέπω όλη.
3: Εσύ, μου κάνει απορία πάρα πολύ αυτό που λες. Και θα σου κάνω τώρα μόλις μια ερώτηση, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται εκπομπών. Αν λες για τους παρουσιαστές και δεν λες για πάνελ, λιγότερη ευθύνη εννοώ το πάνελ, έτσι.
2: Εννοώ και για κριτικές επιτροπές σε reality. Βλέπω.
3: Α, okay. Άρα βλέπεις παντού μια θλίψη στα μάτια των ανθρώπων που είναι χρονιά στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Ναι,
3: ωραία.
2: Ναι. Δηλαδή
3: γιατί
2: είναι...
3: πήγα να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν για την επόμενη
2: όχι.
3: μέρα.
2: Και στα πάνελ.
3: Για τα θέματα,
2: και
3: τα εξκλούσι.
2: Στο πάνελ, η κοπέλα που είναι δίπλα που έχει παντρεύτηκε και χώρισε. Και αυτή
3: η
2: την είδατε.
3: Για την Καμπούρη, ναι.
2: Πολύ λυπημένη, όχι από την προσωπική της ιστορία. Ναι. Σαν να νιώθω ότι πάντως... η περιραίους, τη Ζαρίφη έχω δει πολλές φορές, θλιμμένη, τον Ουγγαρέζο, βαθιά θλιμμένους.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αφού έγινε η γνωμάτευση, να πάνε όλοι όσοι αναφέρθηκαν να τους γράψει η γιατρός Σοφία Μωτίδου αντικαταθλιπτικά, γιατί θέλουν να αντιμετωπίσει το θέμα. Να εξαφανιστούν τα θλιμμένα μάτια. Και είναι πλέον κατάλληλοι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για ορίστε, για περάστε, 212-212-4800, σας περιμένει, είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και το Viber βεβαίως, 6947-989-989 και να το κορίτσι είναι η Άννα που λέει πρώτα την πλήρωσαν οι γυναίκες, να πείτε. Το είπα. Επίσης ο Νικόλας λέει θα πρότεινα κάτι δοκιμασμένο για τους συνταξιούχους και για όσους δεν βγαίνουν οικονομικά. Έλα, υπάρχουν και τέτοιοι να βγάζουν, λέει, το μήνα να τρώνε το πρώτο δεκαήμερο χαλβά. Ωραίο, χαλβά μπαγιάτικο και όλα σαν τον Πάρις, είναι και πιο φτηνός. Αυτό της καθαρής Δευτέρας έχει περισσέψει, τον δίνουν όσο. Έχουμε όμως την πολιτική που μας ενδιαφέρει και έχουμε αφήσει την πάντα τα διάφορα γεγονότα που αφορούν στη ζωή μας, που έρχομαι σε άμεση επαφή με αυτή μέσω της τηλεόρασης. Έχουμε την κυρία Κουτσελίνη. Η κυρία Κουτσελίνη, η Ζήνα μας, αποφάσισε... Ωχ, δύσκολα πράγματα. Να μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα. Τα είπε έξω από τα δόντια.
2: Έχει πολλά χρόνια επιτυχίας και μία χρονιά δεν πάει καλά. Είναι αυτό καλό, κακό για τον ίδιο τον παρουσιαστή?
3: Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η 11η ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες 10, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Και ελπίζω να φέρω τύχη και στον Γιώργο και να πάει καλά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτά είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Γιώργο Λιάγκα. Τον Γιωργάκη για τους φίλους.
5: Είπε ότι δεν πήγε καλά. Και εκείνη δεν πήγε καλά, αλλά και ο Γιώργος.
1: Ο Γιωργάκης που λέγαμε.

0: Ο Γιώργος ο Γιωργάκης, η Γιωργάρα, άφησε αναπάντητη αυτή την πρόκληση. Για το Λιάγκα μιλάμε, είναι δυνατόν?
1: Να πω κάτι τώρα, γιατί εμένα με στεναχώρησαν οι δηλώσεις αυτής της Σίνας, γιατί βγάζει ένα κομπλεξισμό που δεν το έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Και πραγματικά δεν κρίνεται από μια κακή της χρονιά. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά. Εσύ να με έχεις κάνει άλλα νούμερα, μάλλον βλέπουμε. Δεν στα σωστά. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια χρονιά και καλή χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος στο σύνολο, στα νεανικά κοινά. Είναι δεύτερη μαζί με μια άλλη εκπομπή με 0-1-0-2 διαφορά. Άρα είναι μια καλή χρονιά, στο 11,5 περίπου μέσο όρο τρέχουμε. Άρα είναι μια καλή χρονιά, δεν κακή χρονιά. Δεδομένου και το μέσο όρο του σταθμού στον οποίο δουλεύω. Άρα είναι μια καλή χρονιά, κακή δεν είναι σίγουρα. Επίσης στο σύνολο του κοινού, δηλαδή στο πόσοι μας βλέπουν στη συγκεκριμένη τυπολογία εκπομπής, πάλι είμαστε πρώτοι. Άρα δεν είναι κακή χρονιά. Πάμε παρακάτω. Για σένα δεν με ενδιαφέρει. Άκου τι λάθος έκανες. Βγαίνεις και λες λοιπόν ότι κακώς κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι λάθος να κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Φέρπι, είναι εσύ που φέτος δεν πήγες καλά. Δεν ακυρώνει μια τεράστια πορεία. Εγώ μάλιστα ήμουν που είπα, εσύ φέτος έχασα τον Κουσουλό. Γύρισα και είπα ότι παρότι φέτος σε κέρδισε ο Κουσουλός, ότι τη δικιά σου αξία και το δικό σου brand δεν το έχει φτάσει ακόμα ο Κουσουλός και έχεις μεγαλύτερο brand. Γιατί το είπα? Γιατί δεν είμαι κομπλεξικός.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε παιδιά, αφήστε τα. Στην άκρη να πάνε οι εχθρές. Σας θέλω, άκου να δεις μια ωραία ιδέα. Να είστε και οι δυο μαζί ένα διδυμάκι. Και να τραγουδήσετε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Πώς είχε τραγουδήσει ο Πασχάλης με τη Ζήνα, ταιριάζει και το όνομα. Να λέει ένας τον άλλο ότι είναι καταπληκτική συνεργασία και η φιλία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επίσης πρέπει να ξέρεις ότι εμείς είμαστε εδώ. Ο Ρέστης Παπάς συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να στέλνει τραγουδάκια. Και η Χριστίνα Μούγιου να επιλέγει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Η κυρία του Μασάτου. Πολύ καλή ηθοποιός. Βέβαια λίγο το έχασε εκεί με το... Δεν πειράζει. Το ρόλο της τον απέδωσε. Όταν παρουσίασε εννοούμε το νέο κόμμα του Τσίπρα. Και την επομένη. Ήταν λογικό να τη φιλοξενήσουμε σε κάποια εκπομπή της τηλεόρασης, όπου να μας πει με το ίδιο μπρίο που είχε και στην εκδήλωση τι ακριβώς σημαίνει για εκείνη, τι άλλαξε τη ζωή της, τι άλλαξε η διάθεσή της η αναγγελία του νέου κόμματος Τσίπρα.
3: Γι' αυτό ήρθα, για να φάω ξύλο αν χρειαστεί. Αλλά αυτή την έρμη χώρα θέλω να την υπερασπιστώ με νύχια και με δόντια. Και αυτό κάνει όλο αυτό.
4: Ότι παραπέμπει κάπου, λέω, παραπέμπει στην Ελλάδα. Παραπέμπει
3: και στην Ελλάδα.
4: Παραπέμπει...
3: Έλα μας στην αστυνομία.
4: Τι.
3: Εντάξει, έχει το Ελλάς. Και ωραία, άιντε να λέμε τώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορούμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να μην ασχοληθούμε με την ουσία. Και η ουσία είναι αυτό το καινούριο που φέρνει. Αυτό το καινούριο που για το οποίο παλεύει πάρα πολλά χρόνια. Αν δεις οι ομάδες του είναι άκρως επιστημονικές. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι κοντά του είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει έρευνα όλα αυτά τα χρόνια της φαινομενικής σιωπής. Δεν ήτανε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τώρα το καινούργιο που το παλεύεις χρόνια είναι λίγο αντίφαση, αλλά μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Και το άλλο με τους επιστήμονες. Έχεις επιστήμονες και στο τέλος θα κυβερνήσεις με τον καμένο. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και έχεις σχέδιο, σωστά. Και μιλάς, καλά κάνεις. 2 χρόνια όμως δεν είχαμε ακούσει πολλά, αλλά...

0: ανατριχιάζω εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι της αριστεράς και της πρόοδου, όταν ακούμε αυτό που είπε και η κυρία Φέη Σκορδά, ότι ακούς Ελλάς και το μυαλό σου πηγαίνει στην αστυνομία. Είναι εντελώς, εντελώς λάθος. Και το άλλο είναι λάθος. Που λένε ότι Ελλάς θυμίζει Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, τον απελευθερωτικό στρατό δηλαδή. Όχι. Η εκπομπή αυτή λέει αλήθειες.
1: Κίτρινο,
0: το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα παραπέμπει ευθέως στο κίνημα Ελλάδα. Το κίνημα Ελλάδα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχε δημιουργηθεί στο κανάλι Τηλεφός και διεκδίκησε την ψήφο. Το θυμάστε? Είχε και ύμνο. Λοιπόν, ο ύμνος αυτός του κόμματος, του κινήματος Ελλάδα, έχει δώσει πολλές ιδέες στον Τσίπρα μας. Υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των στίχων του ύμνου του κινήματος Ελλάδα και των εξαγγελιών του Τσίπρα. Αν σας φαίνονται αυτά υπερβολικά, παρακαλώ, θα αλλάξετε σύντομα άποψη.
2: Ένα όνομα με βαρύ φορτίο, με βαρύ συμβολισμό.
3: Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο.
4: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα.
3: Με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή.
4: Βασικές αρχές, τη δημοκρατία.
3: Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο. Και της πολιτικής οικολογίας.
4: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα.
3: Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
4: Γεια σας αναζητητές.
3: Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι,

Αλλάξανε πάντως. Αλλάξανε, αλλά είδατε. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι η αφορμή των εξαγγελίων Τσίπρα είναι το κίνημα Ελλάδα. Αλλά στο κάπως αλλαγμένο.

0: Όλα αλλάζουν τριγύρω μας, εκτός από ένα πράγμα. Είναι εδώ διευθυντή του σταθμού ο κύριος Χατζής, καλημέρα να του πούμε, ελπίζω να μας ακούει. Ο κύριος Χατζής λοιπόν είναι μια σταθερά τηλεοπτική. Παρουσιάζει μια εκπομπή όπου μονίμως τους βάζει όλους σε τάξη.
1: Σε σχέση με το
2: αυτά είναι πάση. Μαύρα λεφτά, κύριε.
1: Τι λέει λοιπόν η Νέα Αριστερά για να επιρρούμε αυτήν την κατάσταση? Γιατί κάνατε ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντήσει και κουβεντιάσαμε για όλα τα άλλα.
2: Εσείς θέτε, εγώ φταίω. Λέτε άλλα από, ασχετά από αυτό που σας ρώτησα εγώ.
1: Αφού σας αρέσει.
2: Όχι, ατελάτε μου.
1: Σας αρέσει αυτό ο
2: τύπος? Όχι, δεν μου αρέσει, όχι.
1: Λέω λοιπόν. Άνοιξε αυτό το δρόμο ο Τσίπρας μας, άλλα που έλεγε. Δεν έχω ξαναδεί
2: προηγούμενο.
1: Πρώην πρωθυπουτία και ταυτόχρονα. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτό.
2: Το είπατε, κύριε Μπουλέκο.
3: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα σε μια σειρά.
2: Γιατί να τα βάλουμε σε σειρά? Εγώ θέλω σειρές.
3: Να πω εγώ την άποψή μου, γιατί έχω ακουστώσει και το κόμμα μου και εγώ δεν έχω τοποθετηθεί.
2: Θα το ρωτήσουμε.
3: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Μην μπλέξετε. Μισό λεπτό θα απαντήσετε συμπληρώνοντας το εξής.
3: Και σε αυτό.
2: Όχι, δεν είστε προοδευτική κυβέρνηση.
3: Εμείς τελευταία αριστερή, ριζοσπαστική κυβέρνηση, η οποία έκανε τη χώρα τα διεκπαιδεύσει.
2: Όχι.
3: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Μπουλέκο. Μην φωνάζετε καταρχάς, να ακούτε τι σας λέω. Λέτε είναι. Τι θέλετε, κύριε, τώρα?
4: Με ρωτάει πώς ψήφισα.
2: Και εσείς τι θέλετε τώρα, πώς ψήφισα?
3: Ρωτάει.
4: Κάτι να ρωτάει και εδώ, κύριε.
2: Ο άλλος είναι μοντέλος. Εσείς τι
5: είναι
2: μοντέλος?
5: Είναι παλιό μοντέλος.
2: Με μπούζα, στιφτά μουστάκια.
5: Εγώ είμαι παλιό μοντέλος.
1: Δεν μπορεί να εφαρμόσουν.
2: Να τελειώσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί να εφαρμόσουν.
2: Σας είπα, μην διακόπτεται. Μη διακόπτεται.
1: Ο Τραμπ και οι εταιρείες.
2: Μην διακόπτεται.
5: Εγώ εκτιμώ.
2: Κύριε Μπουλέκο.
1: Εσείς πηγαίνετε.
2: Κύριε Μπουλέκο.
1: Ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει.
2: Κύριε
1: Μπουλέκο. Ο Τραμπ λέει εξορίξει.
2: Κύριε Σκουλέτη, γιατί το
4: κάνετε?
2: Σας παρακαλώ, κύριε Πάνα. Παρακαλώ, κύριε Πάνα.
1: Μα δεν είχαν υπογραφεί αυτές οι συμβάσεις?
2: Να μπορείτε να σταματήσετε. Δεν σεβόστε τον άνθρωπο. Δεν θέλω να αναφερθείτε πουθενά. Σταμάτα, κύριε. Μιλάτε, κύριε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι όλους. Σήκω, κάτσε. Μίλα, σταμάτα. Και επειδή είναι παιδί από την Πάτρα εδώ ο διευθυντής μας, βάζουμε και ένα τραγούδι από την Πάτρα, που είναι καλύτερο τα λουκούμια.

0: Θυμάστε παλιά. Παλιά, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια. Ο Καρανίκας τι ήταν με τον Τσίπρα? Ήτανε φίλοι, αδέρφια. Είχαν ξεκινήσει να πηγαίνουν μαζί στις ταβέρνες. Εκεί, σε περιοχές κοντά σε βουνά. Απομακρυσμένα, για να θυμίζουν το βουνό το Αντάρτικο. Και πίνανε ρετσίνες, τρώγανε λακέρδες. Λέγανε θα έρθει η ώρα που θα διοικήσουμε αυτή τη χώρα. Και μετά φέρε ένα καρτούτσο. Και τώρα είναι σε σύγκρουση. Δεν το περίμενε αυτό του Καρανίκα. Και λέει εναντίον και του νέου κόμματος. Ρε φίλε, άσε να δούμε πρώτα. Να δούμε τους μισθούς. Όχι, τους μισθούς τους είδαμε. Τους είπε προηγουμένως ένας κύριος που τα ξέρει. Ρε Καρανίκα, τι έπαθες?
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν. Εγώ ρετάνια τα λέω. Οπότε είπαμε ότι πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο. Είδε ότι δεν το έβγαινε το κέντρο. Δικά τι έκανε? Έκανε μια συμπαράταξη τον, του Μπίστη, τον πρώην συνεργάτη του Λοβέρδου και του Σιμίτη, τον κοινωνιολόγο. Και η πολιτική οικολογία που μάλλον έχει να κάνει με τον ολιγάρχη τον Κόκαλη. Και όπου μιλάει ο Τσίπρας, έχει κόσμο το 23. Έκανε αντίστοιχες ομιλίες, μαζικότατες. Και πήραν τα μυαλά μας αέρα και νομίζαμε μέχρι ότι θα κυβερνήσουμε. Και τελικά χάσαμε 20 μονάδες.
0: Έχουν χωρίσει προφανώς. Οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει. Δεν μιλάμε τα καλύτερα λόγια, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Μακάρι να τα ξαναβρούνε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θες να επικοινωνήσεις μαζί μας? Υπάρχει το Περιστέρι που είναι και το σήμα του κόμματος Χριστιανού. Αλλά υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Αυτός είναι ο αριθμός. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και email onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε και μηνύματα. Α, quiz, περί, όπα, παρόν. Θα σου δώσω κάποια ονόματα, πες μου τη σχέση. Έχουνε τράγκας, λιάγκας, μάγκας, φράγκας, γκάγκας, δάγκας, δεν ξέρω, τα τρία πρώτα είναι Γιώργηδες και οι τρεις. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω, ελπίζω να το πέτυχα και να υπάρχει σχετική επιβράβευση. Και η Νέλη, βρε καλό στην Νέλη, λέει έναν σίγουρο ότι ο Τσίπρας τους τάραξε τα νερά και κουνήθηκαν όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια που μας δίνεις μετά και θέλω να πω ότι συμφωνούμε απολύτως. Έτσι συμβαίνει πάντα με όλες τις τρικυμίες. Είμαστε σε μια φάση που η χώρα κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει το μέλλον. Αυτό το λένε όλοι οι πολιτικοί. Και όταν λένε μέλλον, αναφέρονται στον εμφύλιο άπαντες. 1946-49. Μέχρι και Μητσοτάκης.
2: Την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, είχε μόλις παρουσιάσει και εκδώσει το βιβλίο του ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα που μιλάμε, έχει μόλις παρουσιάσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Ελλάς. Φαντάζομαι το γνωρίζετε.
3: Στην επόμενη δηλαδή συνάντηση, τι θα πρέπει να έχει γίνει?
2: Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την εκδήλωση. Το σχόλιο σας και για το όνομα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Επισήμως και πάλι πολιτικός σας αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας.
3: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς.
1: Το ΕΑΜ δεν το αφήνει στον Πολάκη. Γιατί τρία γράμματα μονοφωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά!

Να βγει και ένα άλλο κόμμα ακόμα πιο εξορμιστικό για να ονομαστεί όπλα. Ήτανε η ομάδα Κρούσης, ας πούμε. Ο λαός ακολουθεί πιστά, ναι.

0: κανείς δεν λέει πλέον για λαοκρατία. Ούτε ο Βαρουφάκης. Αν πεις ο Βαρουφάκης έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα ο άνθρωπος.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάτε σήμερα?
2: Όχι, όχι, δεν έχω. Απολύτως τίποτα να πούμε.
1: Τίποτα?
2: Όχι, απολύτως.
1: Έχετε περάσει τόσες δυσκολίες μαζί, ούτε ανθρώπινα δεν έχετε να μιλήσετε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε, ξέρετε ποιο είναι? Ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει. Εμένα δεν μπορεί να μου πει αυτά που θα πει σε εσάς. Γιατί γνωρίζει ότι γνωρίζει ότι δεν είναι έτσι. Οπότε τι θα πούμε μετά? Θα μιλήσουμε για τον καιρό? Όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη σύγκρουση. Οπότε, να κάτσω τώρα με τον Αλέξη. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα πιστέψει. Και ήθελα να τον υπηρετήσω.
1: Και έχετε περάσει και δύσκολα μαζί.
2: Τώρα γιατί? Αν δεν μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε. Αν μιλήσουμε τώρα τι, για τα παιδιά μας, να τα πούμε. Είναι λίγο βαρετό.
1: Πριν από λίγο καιρό έκανα συνέντευξη στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος καθόταν εδώ στην καρέκλα που κάθεστε κι εσείς, ο οποίος μου είπε ότι είστε παρεξηγημένος μαζί του. Ισχύει?
2: Όχι καθόλου.
1: Δεν είστε?
2: Όχι, αλλά δεν έχουμε τι να πούμε.
1: Όχι,
2: κύριε Τσακαλώτο. Έχει μεγάλη διαφορά το να μην έχουμε σχέση. Όπως δεν έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε παρεξηγημένοι.
1: Οκ. Okay.
2: Έτσι, παρεξηγήσει σημαίνει ότι νομίζω ότι έκανε κάτι που δεν έκανε.
1: Ναι. Άρα...
2: Ναι, αλλά αυτά που έκανε ο Ευκλήδης τα έκανε. Δεν είναι ότι νομίζω ότι τα έκανε, τα έκανε. Υπέγραψε εκείνο το μνημόνιο. Ο Ευκλήδης και εγώ πάμε πολλά χρόνια πίσω. Δεν ήμασταν μόνο συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήμασταν αδέρφια. Εγώ έτσι το νιώθω. Όχι μόνο σύντροφοι, αλλά και αδέρφια. Στην κυβέρνηση μπήκε το 2015, επειδή εγώ απείλησα τον Αλέξη Τσίπρα ότι αν δεν τον κάνει υπουργό, εγώ δεν θα πάρω το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ο Αλέξης δεν ήθελε να τον βάλει τον Ευκλήδη στην κυβέρνηση. Το έχω γράψει αυτό στο βιβλίο και δεν το έχει διαψεύσει κανένα.
1: Άρα πώς με τον αδερφό σας, γιατί τον χαρακτήρισατε αδερφό?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς με τον αδερφό σας? Έτσι συμβαίνει στους αμφίλους πολέμους. Ο αδερφός έρχεται σε σύγκρουση με τον αδερφό. Είμαστε σε σύγχρονη φάση, κοιτάμε το μέλλον όπως είπαμε. Και ξαναπάμε στον εμφύλιο. Στους εμφυλίους εδώ που τα λέμε. Γιατί είχαμε αρκετές τέτοιες περιόδους που ένας αδερφός, όπως είναι ο Τσακαλώτος, τα βάζει με τον άλλο αδερφό.

Διπλά κάνετε εκείνη την εποχή. Ο θείος του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο Θρασίβουλος, ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού κατά τον Εμφύλιο. Του Εθνικού Στρατού. Καμία σχέση με Ελλάς δηλαδή. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή.

0: Μένουμε σε οικογενειακά θέματα. Είμαστε σαν την εκπομπή Οικογενειακές Ιστορίες που τη βλέπει και πάρα πολλοί κόσμος. Φεύγουμε από τους αδερφούς και πηγαίνουμε στα παιδιά. Στα παιδιά αυτά τα διαμάντια που αποτελούν αφορμή για να γίνουν πάρα πολύ ωραία σύριαλ. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη γη της Ελιάς τελευταία, μα είναι ένα αριστούργημα. Δεν πρέπει να το χάσετε. Και έχει πολύ ωραίους διαλόγους. Θυμάστε του Καλημέρα Ζωή τι ωραίους διαλόγους είχε. Τώρα που δεν υπάρχει ο Φόσκολος, υπάρχει η γη της Ελιάς.
1: Εμένα με νοιάζει το καλό του παιδιού μου. Και θα λέω όλα αυτά γιατί κι εγώ πρώτα απ' όλα σκέφτομαι το παιδί. Ο Κωνσταντίνος από ό,τι μου είπε θα διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού. Το απάντησα ότι δεν συμφέρει κανέναν αυτό το πράγμα να μπει σε μια διαρκή δικαστική διαμάχη και ειδικά το παιδί. Τίποτα η κόρη μου έτσι και χάσει το παιδί της θα αποτρελαθεί.
2: Εδώ είμαστε να αντισταθούμε. Έχει το παιδί.
1: Το έχει όμως.
2: Τι εννοείς.
3: Δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί. Κανένα δικαστήριο δεν θα το δώσει.
1: Μην ξεχνάς ότι υπάρχει μια απόπειρα και υπάρχει και αμέλεια για το παιδί.
3: Τι αμέλεια.
1: Τι αμέλεια, εγκαταλείπεις το παιδί εδώ και εκεί και τρέχεις από πίσω του. Πας στο σπίτι του Κωνσταντίνου και της Τίνης για να το παρακολουθείς. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεσαι.
3: Ναι.
1: Απλά δεν θέλεις να το παραδεχτείς.
3: Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι το παιδί μου, τίποτα άλλο. Δεν τράπηκες.
4: Τι σου πήρε έτσι εδώ μέσα, μπορεί να είχα πελάτη.
3: Ή μπορεί να ήσουν με την κόμενα, πιο πιθανό. Δεν φτάνει που με απάτησε, θε να μου πάρει και την επιμέλεια του παιδιού.
4: Όσο θεωρώ ακατάλληλη.
3: Έδωσα μάχη για να έρθω στην Ελλάδα με το παιδί μου, το ξέρει. Πρέπει να το ξέρει καλύτερα από όλου. Την τράβηξα μαζί με. Πώς είδες τώρα την αγωγή.
4: Δεν πρόκειται να βρίσκω το παιδί μου με μια ιστερική μάνα.
3: Εσύ με κατάλληλη. Ο Κωνσταντίνος έχει μεγάλες πιθανότητες να μου πάρει το παιδί.
1: Αυτό το παιδί είναι όλη τη η ζωή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραίο. Σας λέω, έχει άλλη συνέχεια. Ασχολείται με το παιδί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σας είπα τώρα να πάντα έχει εξέλιξη. Δεν έπρεπε να την πω.
6: Παπά, παπάκα.
7: Ορίστε παιδί μου.
6: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
7: Ποιος είναι?
0: Ας ακούσουμε και ένα αναλόγο αισθητικής τραγουδάκι. Που πάλι το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο.

0: Στην αρχή είχαμε δύο πρωταγωνιστές που νομίζω ότι κάνανε ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν στην παρουσίαση του νέου κόμματος. Ήταν ο κύριος Χιλάκης με την κυρία Τουμασάτου. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή και κλείνει πάντα όπως αρχίζει. Με ένα ωραίο σκετσάκι. Ελάτε παιδιά!
1: Για να τελειώσει. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας. Για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε. Όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
2: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας στα σοφά λόγια και καλά έκανε. Για να ξυλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η ώρα. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι παιδιά, επιστρέφει η δημοκρατία, γυρίζει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ βέβαια, αλλά εντάξει. Πάμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Στα γρήγορα, έτσι. Σε κάζεις πρώτα. Μετά ψηφίζεις. Και μετά τελειώνεις.

Εσείς ψηφίζετε κάθε μέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 99. Είμαστε έτοιμοι να σας πάμε εκεί που δεν πάει κανένας άλλος. Μέσω ειδησιογραφίας. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια!

0: Alfa Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή, πριν από τριήμερο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε μια μέρα όπως ακριβώς την έχετε προγραμματίσει. Όσοι ταξιδεύετε, όσοι φεύγετε, να περάσετε καλά, να έχετε ένα καλό ταξίδι προσεκτικά και να πάνε όλα όπως τα έχετε σχεδιάσει και ακόμη καλύτερα σας ευχόμαστε. Οι υπόλοιποι που είστε εδώ και εργάζεστε, τουλάχιστον να μην έχετε παραπάνω αποδιές, παραπάνω δουλειά επειδή οι βάρδες θα είναι λιγότερες και γενικότερα τα πράγματα να μην γίνουν πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Αυτό ευχόμαστε σε όλους και σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, που επιστρέφετε, που ετοιμάζεστε και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 με τον Τάσο Τασκαλτιρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Εδώ έως τις 8 θα σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις της ημέρας, θα σας δώσουμε κάποιες προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, ούτως ώστε να κάνετε μια ωραία βόλτα αν θέλετε, και βέβαια θα ασχοληθούμε και με το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων που είναι το κυρίαρχο και το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία στα παιδιά να γράψουν όπως ακριβώς έχουν σχεδιάσει, να πάνε τα πράγματα έτσι όπως έχουν δουλέψει και να μην έχουν δυσκολίες και αναπάντεχες έτσι ατυχίες μέσα σε αυτή την δοκιμασία που είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα, το γνωρίζουμε όλοι, και βέβαια έχει ένα χαρακτήρα έτσι, πώς να πούμε, κάπως μιας κατάστασης ειδικών συνθήκων για όλα τα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία. Είναι μια δοκιμασία, έχει σημασία γιατί έχουν κάνει μια προσπάθεια, αλλά εντάξει, okay, είναι ένα στάδιο, είναι μια περίοδος όπου πρέπει να την περάσουν και θα την περάσουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Πια υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στη ζωή και δεν χρειάζεται το άγχος να είναι τόσο πολύ που να δοκιμάζει έτσι την ψυχολογία τους. Σε ένα μέτρο είναι λογικό και σε ένα βαθμό, όταν έχεις κάνει μια προσπάθεια, να είσαι και αγχωμένος, να θες να πας καλά, θα τα πάτε, θα τα καταφέρετε. Αυτό να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που μπορούν να ακούνε. Και ένας βασικός κανόνας για να πάνε ακόμη καλύτερα τα πράγματα, ακόμη καλύτερα και από την προετοιμασία τους, είναι εκείνη την ώρα που θα είναι μπροστά στο γραπτό να υπάρχει μόνο το μυαλό, έτσι, και όχι η ψυχολογία που να βαραίνει. Κρύο αίμα μας έλεγαν παλιά οι καθηγητές την ώρα των εξετάσεων, ψυχραιμία και αντιμετώπιση. Ξεκινήστε από αυτά, λοιπόν, που ξέρετε καλύτερα, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, στο δεύτερο μισάωρο, κυρίως στη δεύτερη ώρα, για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου θα έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτή η ιστορία. Έτσι, τα παιδιά δίνουν σήμερα για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων ξεκινούν αυτήν την διαδικασία, έτσι, για να διεκδικήσουν μία από τις 68.000 περίπου θέσεις στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής επίσης θα σας δώσουμε κάποιες προτάσεις για τις δραστηριότητες που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή του Αλίμου αυτή την περίοδο, αλλά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μια ωραία βόλτα μπορείτε να πάτε και με τα ιστορικά αυτοκίνητα εκεί, μια εκδήλωση που γίνεται και είναι αρκετά vintage, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επομένως, θα έχετε και την δυνατότητα, όσοι είστε εδώ, όσοι έχετε χρόνο, να κάνετε μια ωραία βόλτα στην παραλία. Νομίζω ότι ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός. Επομένως, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να πάνε τα πράγματα έτσι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, φυσικά φαίνεται πως υπάρχει μια θετική αχτίδα στην ιστορία της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς υπάρχει μια πληροφορία ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκχυρίας κατά 60 μέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Εκκρεμεί πάντως η έγκριση του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ βασικό σε όλα αυτά τα πράγματα, και δεν φαίνεται ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο αυτό. Όπως επίσης το Ιράν υποστηρίζει ότι καταστράφηκε αμερικανικό αεροσκάφος και υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ. Επομένως, τα θετικά τα σχολιάζουμε έτσι με ένα φίλτρο και τα διαβάζουμε με κάποιο τρόπο με μια επιφύλαξη, με δεδομένο ότι κάνουμε λόγο πλέον για μια εύθραυστη εκεχηρία, έτσι, καθώς το Ιράν φαίνεται να έχει εκτοξεύσει κάποιους πυράβλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν ότι καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος. Έτσι, υπήρξε αυτή η είδηση, όπως σας είπαμε, από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Έτσι, οι Αμερικανοί λένε πως δεν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και την ίδια στιγμή οι ιρανικά μέσα ενημερώνουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ώρες μετά από την είδηση που σας είπαμε στην αρχή, ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης έχει βρει μια συγκατάθεση από τις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει 14 σημεία: άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με συμμετοχή Ιράν και Ομάν στην διαχείριση. Τώρα, από τα στενά του Ορμούς θυμίζουμε ότι έρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Σε άλλα θέματα που έρχονται λίγο έτσι πιο κοντά στο δικό μας άμεσο ενδιαφέρον, φαίνεται πως το πόρισμα για την υπόθεση με αυτό το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αυτό το σκάφος, το έχει παραλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπάρχουν πληροφορίες από διπλωματικές πηγές που αναφέρουν πως το θέμα τίθεται στο περιθώριο και της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Φαίνεται επίσης πως υπήρξε διαμαρτυρία από τον κύριο Γεραπετρίτη προς τον Ουκρανό ομολογό του διαζώσης για το περιστατικό, ενώ δεν αποκλείεται από πληροφορίες που υπάρχουν από διπλωματικές πηγές να έχουμε ακόμη και διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο για αυτή την ιστορία. Θυμίζουμε ότι και ο κύριος Δένδιας είχε πει πως η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για αυτήν την υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν είχε χτυπήσει κάποιο κουρασγερόπουλο, για παράδειγμα, θα πήγαινε αυτό στο βυθό. Στην Κύπρο, λοιπόν, είναι αυτό το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και επίσης εκεί θα τεθεί και από την ελληνική πλευρά το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι που έως αυτή την ώρα μπορούμε να πούμε συνοπτικά για αυτήν την υπόθεση. Τώρα, το εορταστικό αυτό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα είναι με υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός θα συνεχίσει με τριαντάρια, έτσι, με λίγη συννεφιά στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Αναλυτικά θα σας πούμε την πρόγνωση του καιρού, όχι εμείς, ο Γιώργος Τσατραφίλιας, σε 2 λεπτά περίπου από τώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και σε αυτό το θέμα έχουμε πάντα έγκριτη ενημέρωση, όπως και στα υπόλοιπα φυσικά. Στο Μαρούσι είχαμε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπήρξε έτσι συναγερμός για πολεμικό βλήμα, κινητοποιήθηκαν τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών ασφαλείας. Εντοπίστηκε βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλιάς οικίας. Έτσι, αυτό απομακρύνθηκε από το σημείο γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα και συνεχίζονται έτσι κάποιες προσπάθειες από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ώστε να δουν εάν υπήρξε κάποιο άλλο πρόβλημα εκεί, από το Τμήμα Εξουδετερώσης Ναρκών και Ξηράς του στρατού, για την ακρίβεια που έχει την τεχνογνωσία να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιστατικά. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, λιμενικές αρχές έχουν τεθεί και εκείνες σε συναγερμό, διότι υπάρχουν μεταναστευτικές ροές υψηλές που καταγράφονται νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισσελεγεί από τα ξημερώματα χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έγιναν στην περιοχή. Επίσης, είχαμε άλλη μια υπόθεση από το αστυνομικό δελτίο με χειροπέδες συμμορία που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με μαϊμού τσάντες πανάκριβες. Έτσι, πάρα πολύ ακριβές. Όλες αυτές τις μάρκες, τις πάρα πολύ γνωστές που ξέρετε κι εσείς. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε γεμίσει το νησί από μαϊμού επώνυμα είδη πολυτελείας, τα οποία ήθελαν να τα διαθέσουν σε τουρίστες, σε φυσικά πολύ υψηλότερες τιμές από την πραγματική τους αξία. Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κάποιες μισθωμένες κατοικίες ως χώρους αποθήκευσης, όπου διατηρούσαν εκεί τις μεγάλες ποσότητες προϊόντων που ήταν απομιμήσεις γνωστών οίκων μόδας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φόρταναν καθημερινά τα προϊόντα σε οχήματα και πήγαιναν σε κοσμικές παραλίες του νησιού και πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους επισκέπτες, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις πλήρωναν σημαντικά ποσά, πιστεύοντας ότι αγοράζουν τα γνήσια αυτά προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Μιλάμε, πρέπει να σας πούμε, ότι βρήκανε 1739 τσάντες, πορτοφόλια, καπέλα, φουλάρια και ταξιδιωτικά σακίδια, έτσι, από αυτές τις φίρμες τις επώνυμες, ενώ κατασχέθηκε και ένα ποσό 770 ευρώ από παράνομες πωλήσεις. Συμβαίνουν αυτά στα σημεία στα οποία υπάρχει, αν θέλετε, πλούτος, αναπτύσσεται και τέτοιου είδους δραστηριότητα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την πρόγνωση του καιρού, να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσετραφίλια. Πρέπει να σας πούμε, μιας και μιλάμε για τον καιρό, ότι χτες είχαμε και χαλαζόπτωση στην Αρκαδία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μπορεί να μας ακούει εκεί από το Σουλάρι, αλλά στις περιοχές της ορεινής Αρκαδίας, στα Τρόπαια και στην Γορτινία μάλιστα υπήρξαν και ζημιές σε καλλιέργειες, έτσι, σφοδρή η χαλαζόπτωση. Υπάρχουν και εικόνες, η οποία ευνηδίασε τους κατοίκους και προκάλεσε και αρκετές ζημιές σε χωράφια, κυρίως με κυπευτικά. Έτσι, εκεί μπορεί να έχει γίνει και ζημιά σημαντική στους κατοίκους και προκαλεί και μια εντύπωση με δεδομένο ότι είμαστε σε μια εποχή που έχουμε την αίσθηση πια ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και έχουμε λίγη ζέστη. Πριν πάμε στο διάλειμμα όπου περιλαμβάνεται πρώτα απ' όλα και η πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσετραφίλια, στο πρώτο μας διάλειμμα, να σας πούμε ότι σήμερα, ακριβώς επειδή είναι η μέρα μνήμης για την αποφράδα 29 Μαΐου του 1453, έτσι, εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει κάτι λίγο έτσι ιδιαίτερο που αφορά το συγκεκριμένο θέμα και σας το προαναγγέλουμε να μείνετε συντονισμένοι ούτως ώστε να το μοιραστούμε και μαζί σας. Τι σημαίνει η λέξη γιούκος? Είναι εύκολη, έτσι, πώς το χρησιμοποιούμε το γιούκο? Έτσι, λοιπόν, τώρα μα κάνω λίγο την πρόταση που μπορεί να σας βοηθούσε. Νομίζω ότι θα την μαρτυρήσουμε τη σημασία της λέξης. Ποιος είναι ο γιούκος, πώς τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη? 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber, έτσι, οι απαντήσεις στο κουιζάκι μας για να μάθουμε τη λεξούλα τη σημερινή, γιούκος, έτσι, και βέβαια μέσω mail μπορείτε να μας στέλνετε στο onair@alpharadio989.gr. Πρώτα απ' όλα θέλουμε τις καλημέρες σας.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Α Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Δηλαδή, να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα, χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Πώς το κάνεις αυτό? Με το ΔΕΗ Fiber, που φέρνει άφθονο, απλό, προσιτό, ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπε στο the.gr Fiber και δες πώς μπορεί να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, να είσαι καλά Θεμιστοκλή μου. Στο Γιώργο, καλημέρα στην Αφροδίτη, στους άλλους ούτε γεια. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, α, να είσαι καλά, πάρα πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα μεταφέρουμε, αλλά νομίζω και εκείνη κατευθείαν θα τα ακούει και θα είναι πάρα πολύ χαρούμενη για το μήνυμά σου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους επίσης που μας ακούτε και από το εξωτερικό. Την καλημέρα μας. Έχετε τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να έχετε την ακρόαση του σταθμού σε όλες και σε όλους τους Έλληνες που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αφρική, σε άλλες χώρες της Ευρώπης που μας ακούτε. Σε άλλες ειδήσεις που έχουμε να σας πούμε μέχρι αυτή την ώρα είναι βέβαια ότι στα πολιτικά έτσι έχουν βγει τα μαχαίρια, τσακώνονται, γίνεται ένας χαμός ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Γεωργιάδη για αυτή τη μήνυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τα άλλα κόμματα που αυτή την περίοδο ξυφουλκούν κατά του Αλέξη Τσίπρα, που είναι το τελευταίο, οπότε όλοι οι υπόλοιποι έρχονται και κάνουν την αντίθεσή τους. Εχθές πάντως ο κύριος Τσίπρας πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέθεσε την ιδρυτική διαχείριση για το νέο κόμμα και βέβαια ξεκινάει μία νέα περίοδος όπου θα έχουμε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων με το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το οποίο καταγγέλει επίσης απόπειρα χειραγώγης κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που, όπως λέει, θέλουν διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση και σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, κατά παράβαση απόφαση του Συνδέσμου Εταιρεών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν 2 δημοσκοπήσεις πριν από την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έτσι, με αφορμή λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Επίσης, έχουμε ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα μπούμε στην συνέχεια και στα θέματα που σας είχαμε πει και αφορούν την άλλος και το σαν σήμερα. Έτσι, έχουμε κάτι ξεχωριστό για σας ετοιμάσει σε πάρα πάρα πολύ λίγη ώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μια άλλη φοβερή είδηση είναι στην Κόρινθο που συνελήφθη μια 26χρονη, καθώς φέρεται ότι μαζί με ένα άτομο ήταν μια ομάδα, είχαν φτιάξει μια ομάδα στο Viber που προειδοποιούσε τους οδηγούς για τα μπλόκα της αστυνομίας. Έτσι. Φαίνεται πως η ομάδα είχε δημιουργηθεί από το Σεπτέμβριο πέρσι και αριθμούσε μάλιστα 3.926 μέλη, σχεδόν 4.000 άτομα δηλαδή. Επίσης στην κατοχή της βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο στο οποίο φαίνεται πως λειτουργούσε η συγκεκριμένη σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών. Έτσι. Τι μηχανεύεται ο καθένας, το λέμε απλώς επειδή παλιά εμείς είχαμε το. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, δεν σου είπα το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας, δεν τα σώ, αλλά τι συμβαίνει όμως. 4.000 άνθρωποι ήταν μέσα σε μια ομάδα για να δουν πώς θα ήταν τα μπλόκα της αστυνομίας.
1: Είναι λυγοί.
0: Όχι, αυτό λέω, είναι αρκετοί. Επειδή είναι αρκετοί. Εντάξει, 4.000 άνθρωποι. Εμείς παλιά είχαμε πιο αναλογικά μέσα. Δηλαδή, περνούσε το άλλο ρεύμα, ξέρω εγώ. Όταν ο Τάσος μου έπεσε τα φώτα.
1: Ακόμα γίνεται.
0: Ακόμα γίνεται, ναι, εντάξει. Είναι, γιατί ακόμα οδηγούν παλιοί, κατάλαβες. Δεν είναι. Ακόμα οδηγούν και οι παλιότερες γενιές. Δεν έχουμε εξυγχρονιστεί σε ένα τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, θα σου πω. Ο λόγος που το κάνουμε έτσι αστείο είναι ότι ακόμα και με αυτόν τον τρόπο κόβει ταχύτητα ο άλλος. Οπότε το αποτέλεσμα είναι σωστό.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτές οι ειδήσεις είναι να μην πω τι. Εδώ υπάρχει ολόκληρη εφαρμογή που είναι σαν χάρτης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που γράφει τα πάντα, μέχρι και τις λακκούβες σου λέει. Όχι μόνο τα μπλόκα.
0: Εντάξει,
1: τώρα το
0: μπλόκο έχει κάτι διαφορετικό. Γιατί παιδί μου, ότι πας να αποφύγεις τον αστυνομικό έλεγχο.
1: Ναι, λέει,
0: εντάξει, εγώ δεν σου είπα το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Αυτά είναι υποκριτικά τελείως.
0: Δεν είναι έγινε, δεν έγινε. Έχει φτιάξει εφαρμογή.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει ήδη εφαρμογή που κυκλοφορεί κανονικά. Δηλαδή την έχουν όλοι στα κινητά τους.
0: Ναι, και λέει ότι σε ποιο σημείο είναι το μπλόκο.
1: Το μπλόκο, οι κάμερες ασφαλείας, οι λακκούβες, τα ατυχήματα. Τα πάντα.
0: Ναι, άλλο οι λακκούβες και τα ατυχήματα και η κίνηση.
1: Ναι, λέει και τα άλλα όμως.
0: Το μπλόκο είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχουμε, θα πούμε και κάτι άλλο τώρα, από το οποίο επίσης δεν είναι το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας, αλλά συνέβη και αυτό. Έτσι, συνελήφθη ένας 89χρονος χθες για φωτιά από αμέλεια στο Κρυονέρι. Έτσι, πρέπει να σας πούμε ότι επειδή τρέχει αυτή η ιστορία και με τα οικόπεδα, πολλοί ακολουθούν λίγο την εύκολη λύση και καίνε. Έχει πάρα πολλές τέτοιες πυρκαγιές, ακριβώς επειδή είχε φέτος υγρασία και πολλή βλάστηση, πάρα πολλά τέτοια συμβάντα στα οποία κάποιοι βάζουν φωτιά, από την οποία όμως πια μπορεί να γίνει κακό, γιατί η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει και πάρα πολλές πυρκαγιές και τεράστιες και πολύ καταστροφικές πυρκαγιές έχουν δυστυχώς εκδηλωθεί από τέτοια πράγματα. Έτσι. Οπότε αυτό δεν είναι μια πρακτική η οποία είναι ασφαλής. Πάμε τώρα να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα. Και να σας πούμε επίσης ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα των κυανόκρανων σήμερα. Στα 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, έτσι η πόλη σε άλλο, μετά από πολιορκία ενός χρόνου, έτσι πεθαίνει και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ενώ τέτοια μέρα το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί. Ανήμερα της επετείου, τα λέμε όλα μαζί αυτά που είναι σχετικά, έχουμε και την η ίδρυση μιας ομάδας, δεν ξέρω αν την γνωρίζει ο Τάσος, λοιπόν, της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης το 1900, πότε Τάσο, ας εδώ.
1: Τι, ποιο.
0: Πότε ιδρύθηκε η ημερομηνία,
1: 24 ρε φίλε.
0: 24,
1: είσαι
0: σίγουρος.
1: Ναι.
0: Ψάρωσα λίγο τώρα. Το 24, ναι, προφανώς ιδρύθηκε η
1: ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, και πρέπει να θυμόμαστε ότι τέτοια μέρα έχουμε και μια άλλη μεγάλη καταστροφή. Το 1824, την σφαγή της Κάσου. Έτσι, όπου ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν πολιόρεξε δύο μέρες στο νησί, αποβίβασε 4.000 Αλβανούς στην αντιπέρατο και προσέβαλε από τα νότα τους υπερασπιστές. Ακολούθησαν σφαγές, λαιλασίες και εχμαλωσίες που κατέστρεψαν στην κυριολεξία το ηρωνικό νησί. Στα 1953 ξεκίνησε το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 85 είχαμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες, όπου έχασαν τη ζωή τους 39 φύλαθλοι σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Μια πολύ μεγάλη ιστορία, τη θυμόμαστε οι περισσότεροι. Εμένα θυμάμαι, ήμουν μικρός, μου είχε πάρει ο ύπνος και δεν είδα πώς εξελίχθηκε. Αλλά για ένα τεράστιο ζήτημα μετά, γιατί το παιχνίδι συνεχίστηκε, έτσι, έλεγαν οι παίχτες ότι δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Υπάρχει και μεγάλη κουβέντα για τη δήλωση του Πλατινίου, πανηγύριζε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, η UEFA σε αυτά τα θέματα είναι πολύ πίσω.
0: Γιατί το λες, Τάσο?
1: Γιατί θυμόμαστε και το περιστατικό στη Φιλαδέλφια με το που σκοτώσανε το Μιχάλη.
0: Βέβαια.
1: Δεν αναβληθεί ακόμα, βέβαια, έγινε βέβαια. Κανονικά.
0: Σωστά. Λοιπόν, στο 1900, το λέγαμε κιόλας τότε, και ότι, γιατί υπήρχε και αλλού περιστατικό κάπου στην
1: πήγε
0: Ευρώπη.
1: Εκεί, ναι. Είχε πεθάνει και δεν αναβλήθηκε ο αγώνας εθνικής.
0: Τώρα εδώ, εκεί γινόταν μακελιό, πέθανε κόσμος κάτω, 39 νεκροί. Δεν ήταν και επεισόδια εκτεταμένα εκείνη τη εποχή, όχι πετάμε πετρούλες. Δηλαδή με άγρια ξύλα στις εξέδρες, άσχημα πράγματα. Το 1917, τέτοια μέρα, είχε γεννηθεί ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, έτσι, ο από τους εμβληματικούς πρόεδρους στην ιστορία των ΗΠΑ. Το 1922, ο Ιωάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης της πρωτοεποριακής μουσικής. Το 1935, ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 1922. Και το 2017 είχε πεθάνει τέτοια μέρα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Τώρα, στην μουσική, έτσι, έχουμε να θυμόμαστε σήμερα, δυστυχώς, τέτοια μέρα, την απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, ενός καλλιτέχνη ιδιαίτερο, με το ύφος του πάντα συνεπής, με μια μελωδική χαρακτηριστική φωνή. Σε ηλικία 78 ετών έφυγε τέτοια μέρα από την ζωή το 2022. Ο Δάκης, το πραγματικό του όνομα, ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, θα πούμε έτσι δύο κουβέντες παραπάνω για την άλωση. Θα σας διαβάσουμε ουσιαστικά ένα απόσπασμα από ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, το οποίο στη βιβλιογραφία για το Βυζάντιο έχει μια εξέχουσα θέση. Είναι του Νόριτς, του καθηγητή σύντομη ιστορία του Βυζαντίου, ο οποίος φίτησε στην Οξφόρδη και έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική καριέρα και στο Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με την εποχή του Βυζαντίου. Θα σας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που αφορά σε εκείνες τις μέρες της άλωσης, μέσα από τις ιστορικές πηγές και τις μαρτυρίες που έχει επεξεργαστεί ο συγγραφέας, ο Τζον Τζούλιους Νόριτς. Και λέει: «Μέσα στην πόλη εκείνη την τελευταία Δευτέρα, στην ιστορία της Αυτοκρατορίας, οι διαμάχες και οι διαφορές είχαν λησμονηθεί. Οι εργασίες στα τείχη συνεχίζονταν όπως πάντα, αλλά κάπου αλλού ο λαός της Κωνσταντινούπολης συναθρίζονταν για μια τελευταία λιτανία. Καθώς οι καμπάνες σήμαιναν, οι ιερότερες εικόνες και τα πολυτιμότερα λείψανα βγήκαν στους δρόμους για να ενωθούν με τη μεγάλη αυθόρμητη πομπή που διέσχιζε την πόλη κατά μήκος των τειχών, σταματώντας για δεήσεις στα σημεία εκείνα όπου πίστευαν ότι θα επικεντρώνονταν τα πυρά του πυροβολικού του Σουλτάνου την επόμενη ημέρα. Όταν η λιτανία τελείωσε, ο αυτοκράτορας κάλεσε τους διοικητές του τελευταία φορά. Μίλησε πρώτα στους Έλληνες υπηκόους, λέγοντάς τους πως υπάρχουν τέσσερα μεγάλα ιδανικά για τα οποία ένας άνδρας θα έπρεπε να είναι έτοιμος να πεθάνει. Η πίστη του, η χώρα του, η οικογένειά του και ο ηγεμόνας του. Τώρα είχε έλθει η στιγμή να δώσουν τη ζωή τους και για τα τέσσερα. Από μέρους του ήταν έτοιμος για αυτή τη θυσία. Στράφηκε ύστερα προς τους Ιταλούς, τους ευχαρίστηκε για όλα όσα είχαν κάνει και τους διαβεβαίωσε ότι τους αγαπούσε και τους εμπιστευόταν. Αυτοί και οι Έλληνες ήταν τώρα ένας λαός. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικούσαν. Το σκοτάδι είχε αρχίσει να πέφτει. Από όλες τις γωνιές της πόλης οι άνθρωποι έπαιρναν το δρόμο για τον ναό της Αγίας Σοφίας. Τους τελευταίους πέντε μήνες οι Έλληνες γενικά απέφευγαν αυτή την εκκλησία, επειδή πίστευαν ότι είχε βεβαιωθεί από τη λατινική λειτουργία που κανένας έντιμος Βυζαντινός δεν μπορούσε να αποδεχθεί. Τώρα οι διαφορές σχετικά με τη Θεία Λειτουργία είχαν ξεχαστεί. Η Αγία Σοφία ήταν πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη εκκλησία το πνευματικό κέντρο του Βυζαντίου. Και την ώρα της υπέρτατης κρίσης ο λαός δεν θα μπορούσε να πάει αλλού. Ο τελευταίος εισπυρηνός που τελέστηκε στη Μεγάλη Εκκλησία ήταν και ο πιο εμπνευσμένος. Όσοι είχαν υπηρεσία παρέμειναν στις θέσεις τους κατά μήκος των τειχών, αλλά ουσιαστικά όλοι οι άλλοι, άνδρες και γυναικόπαιδα, γέμισαν ασφιχτικά την Αγία Σοφία για να μεταλάβουν και να προσευχηθούν για τη σωτηρία τους. Η λειτουργία συνεχιζόταν όταν έφτασε ο αυτοκράτορας. Πρώτα ζήτησε άφεση των αμαρτιών του από κάθε παρόντα επίσκοπο, καθολικό και ορθόδοξο, και ύστερα κοινώνησε. Πολύ αργότερα, όταν πλέον τα περισσότερα κεριά είχαν σβήσει και η μεγάλη εκκλησία είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, ο Κωνσταντίνος προσευχήθηκε μόνος του. Στη συνέχεια γύρισε στις Βλαχέρνες για ένα τελευταίο αποχαιρετισμό στην οικογένειά του. Γύρω στα μεσάνυχτα, συνοδευόμενος από τον Σφρατζή, επιθεώρησε έφυπος τελευταία φορά τα χερσαία τείχη για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν έτοιμα. Γύρω στη 1:30 το πρωί ο Μωάμεθ έδωσε το σύνθημα. Ξαφνικά η σιωπή διακόπηκε. Η ήχη από τις σάλπικες και τα τύμπανα μαζί με τις τρομακτικές πολεμικές κραυγές των Τούρκων προκάλεσαν τέτοιο θόρυβο που θα ξυπνούσε ακόμη και νεκρούς. Αμέσως οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να σημαίνουν, δίνοντας το σύνθημα σε όλη την πόλη ότι η τελική μάχη είχε αρχίσει. Ο Σουλτάνος ήξερε πως αν ήθελε να καταλάβει την πόλη, δεν έπρεπε να επιτρέψει στους αμυνόμενους να ξεκουραστούν. Έστειλε πρώτα το σώμα των ατάκτων, τους βαζιβουζούκους. Φτωχά οπλισμένοι και ως επιτοπλίστων αγύμναστοι, ελάχιστα θα μπορούσαν να αντέξουν. Αλλά η αρχική έφοδος τους μπορούσε να είναι πραγματικά τρομακτική. Επειδή ώρες ορμούσαν στα τείχη, και ύστερα, λίγο πριν από τις 4, ήλθε το δεύτερο κύμα της επίθεσης από πολυάριθμα τάγματα Τούρκων της Ανατολίας, που όλοι ήταν εξαιρετικά εκπαιδευμένοι και πειθαρχημένοι. Λίγο έλειψε να ανοίξουν μια δίωδο, αλλά οι αμυνόμενοι, κάτω από την ηγεσία του ίδιου του αυτοκράτορα, τους περικύκλωσαν, σκότωσαν όσους μπορούσαν και απόθυσαν τους υπόλοιπους στην απέναντι πλευρά της Τάφρου. Ο Σουλτάνος, ως συνήθως, έγινε εξωφρενών, αλλά δεν ταράχτηκε υπερβολικά. Η νίκη έπρεπε να κερδιθεί όχι από τους Ανατολίτες, αλλά από το δικό του επίλεκτο τάγμα των Γενιτσάρων. Και τώρα έριξε αυτούς τη μάχη. Οι χριστιανοί δεν πρόφθασαν να συνέλθουν πριν αρχίσει η τρίτη επίθεση. Κατά από αυτό το σταθερό και ανελαίητο ρυθμό που γέμιζε τρόμο τις καρδιές όσων τον άκουγαν, οι επίλεκτοι στρατιώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διέσχιζαν τροχάδιν την πεδιάδα με τις γραμμές τους αδιάσπαστες, παρά τη βροχή από βλήματα που δέχονταν από τα τείχη. Η εκοφαντική στρατιωτική μουσική συντόνιζε το βήμα τους, ήταν σχεδόν ένα όπλο από μόνη της. Έφταναν κατά κύματα, σκαρφάλαναν στο περίφραγμα από πασάλους που υπήρχε πρώτο, ορμούσαν στα τείχη, έριχναν πολιοργητικές σκάλες άλλες και μετά, μόλις δινόταν η διαταγή, παραχωρούσαν μετάξυ τη θέτησή τους στο επόμενο κύμα, ενώ οι ίδιοι περίμεναν και ξεκουράζονταν μέχρι να έλθει και πάλι η σειρά τους. Για τους αμυνόμενους, ωστόσο, δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια ανάπαυλα. Η μάχη συνεχιζόταν ήδη πάνω από 5 ώρες. Δεν θα μπορούσαν να αντέξουν πολύ περισσότερο. Τότε ήρθε η καταστροφή. Λίγο μετά την αυγή, ένα βέλος χτύπησε τον Ουστινιάνη Λόγκο, διαπέρασε το θώρακα και κομμάτιασε το στήθος του. Με φρικτούς πόνους μεταφέρθηκε σε ένα γενοβέζικο πλοίο στο λιμάνι. Τότε, πριν ξανακλείσει η πύλη, οι Γενοβέζοι όρμησαν έξω. Ο Σουλτάνος, βλέποντας τι είχε συμβεί, εξαπέλυσε μια ακόμη επίθεση με τους γενιτσάρους του. Σύντομα οι Έλληνες άρχισαν να υποχωρούν προς τα εσωτερικά τείχη. Ευρισκόμενοι ανάμεσα σε δύο σειρές οχυρώσεων, ήταν εύκολη λία για τους προελάβνοντες Τούρκους. Πολλοί σφαγιάστηκαν επί τόπου. Σε αυτό το σημείο, ένα τουρκικό λάβαρο θεάθηκε σε ένα πύργο προς το βορρά. Περίπου μια ώρα νωρίτερα, μια ομάδα Τούρκων βαζιβουζούκων που περιπολούσε βρήκε μια μικρή πύλη μισοκριμένη στη βάση ενός πύργου. Ήταν πραγματικά μια μικρή πύλη, γνωστή ως Κερκόπορτα, από όπου οι Γενοβέζοι είχαν οργανώσει πολλές αποτελεσματικές επιδρομές στο τουρκικό στρατόπεδο. Οι βαζιβουζούκοι κατάφεραν να την ανοίξουν και να ανέβουν στην κορυφή του πύργου. Μέσα στη σύγχυση που επικρατούσε, μπόρεσαν να υψώσουν το λάβαρό τους, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτοί και όχι οι Γενίτσαροι ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στην πόλη. Τώρα πια όμως όλα τα τάγματα ξεχύνονταν στην πόλη μέσα από τα ρήγματα που είχαν δημιουργηθεί και ο Κωνσταντίνος, ξυλώνοντας τα αυτοκρατορικά του εμβλήματα, όρμησε εκεί που η μάχη μενόταν. Από τότε δεν τον είδε ξανά κανένας. Ήταν νωρίς το πρωί, με το θαμπό φεγγάρι ακόμη στον ουρανό. Τα τείχη ήταν γεμάτα νεκρούς και ετοιμοθάνατους. Δεν υπήρχε όμως ίχνος από ζωντανούς αμυνόμενους. Όσοι Έλληνες είχαν επιβιώσει, έσπευσαν στις οικογένειές τους, ελπίζοντας να τις σώσουν από τους βιασμούς και τις λαϊλεσίες που είχαν ήδη αρχίσει. Οι Βενετοί κατευθύνονταν στο λιμάνι, οι Γενοβέζοι προς τη σχετικά ασφαλή παρικία τους στο Γαλατά. Βρήκαν τον Κεράτιο ασυνήθιστα ήσυχο. Οι περισσότεροι από τους Τούρκους ναύτες είχαν κιόλας βγει στην ακτή για να προλάβουν τους στρατιώτες σε ό,τι αφορούσε τις γυναίκες και τη Λία. Ο Βενετός διοικητής δεν συνάντησε καμία αντίσταση όταν έδωσε διαταγή στους ναύτες του να ρίξουν την αλυσίδα. Τα λιγοστά πλοία που μαζί με 7 Γενοβέζικα σκάφη και 6 Βυζαντινές γαλέρες, όλα φορτωμένα με πρόσκυφες, βγήκαν μέσω του Μαρμαρά και του Λουσπόντου στην ανοιχτή θάλασσα. Γύρω στο μεσημέρι, δρόμοι είχαν πλημμυρίσει από αίμα. Σπίτια λαϊλατήθηκαν, γυναίκες και παιδιά κακοποιήθηκαν ή ανασκολοπίστηκαν, εκκλησίες ισοπεδώθηκαν, εικόνες και βιβλία καταστράφηκαν. Το παλάτι των Βλαχερνών δεν ήταν πλέον παρά ένας άδειος σκελετός, η ιερή εικόνα της αυτοκρατορίας. Η Παναγία η Οδηγήτρια είχε κοπεί στα 4 και είχε καταστραφεί. Οι πιο φρεκτές σκηνές από όλες διαδραματίστηκαν στην Αγία Σοφιά. Ο όρθρος είχε ήδη αρχίσει όταν ακούστηκαν οι εξαγριωμένοι κατακτητές. Αμέσως οι μεγάλες χάλκινες πύλες έκλεισαν, αλλά οι Τούρκοι σύντομα τις έσπασαν και μπήκαν μέσα. Οι πέλεον φτωχοί και άσχημοι από το εκκλησίασμα σφάχτηκαν επί τόπου, οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στα τουρκικά στρατόπεδα για να περιμένουν τη μοίρα τους. Οι ιερείς συνέχισαν να λειτουργούν ως που τους δολοφόνησαν μέσα στο ιερό. Όμως, μεταξύ των πιστών υπάρχουν και κάποιοι που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ένας ή δύο από αυτούς, αφού πήραν το Ευαγγέλιο και το Άγιο Δισκοπότηρο, εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς μέσα στο νότιο τείχο του ιερού. Και εκεί θα παραμείνουν ως ότου να γίνει ξανά η Κωνσταντινούπολη χριστιανική πόλη, τότε θα συνεχίσουν τη λειτουργία από το σημείο όπου αναγκάστηκαν να τη διακόψουν. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους άνδρες του τις τρεις, κατά παράδοση μέρες λαϊλασίας, αλλά δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες όταν έδωσε εντολή να σταματήσουν το ίδιο βράδυ. Δεν είχε απομείνει πλέον παρά ελάχιστη λία και οι στρατιώτες του ήταν πλήρως απασχολημένοι με το να μοιράζονται τα λάφυρα και να απολαμβάνουν τους αιχμαλώτους τους. Αργά το απόγευμα, συνοδευόμενος από τους κορυφαίους υπουργούς του, Τσιμάμιδες και τη σωματοφύλακη των Γενιτσάρων, ο Μωάμεθ έφτασε υπεύοντας αργά στην Αγία Σοφία. Ξεπέζεψε έξω από την κεντρική πύλη. Έσκυψε και πήρε μια χούφτα χώμα και σε μια χειρονομία ταπεινοφροσύνης το σκόπισε πάνω στο τουρμπάνι που φορούσε. Ύστερα μπήκε στη μεγάλη εκκλησία. Καθώς προχωρούσε προς την Αγία Τράπεζα, σταμάτησε έναν από τους στρατιώτες του που κομμάτιαζε το μαρμάρινο δάπεδο. Η λαϊλασία του είπε δεν συμπεριλάμβανε τα δημόσια κτίρια. Κατόπιν εντολής του, ο γυραιότερος ημάμης ανέβηκε στον άμβονα και μνημόνευσε τον Αλλάχ. Τον ανάγαθο και ευσκλαχνικό, δεν υπήρχε άλλος θεός από το Θεό και ο Μωάμεθ ήταν ο προφήτης του. Ο Σουλτάνος ακούμπησε την κεφαλή του στο έδαφος για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει. Η Αγία Σοφιά ήταν τώρα τζαμί. Βγαίνοντας έξω, διέσχισε την πλατεία κατευθυνόμενος προς το παλιό ερυπωμένο παλάτι των Αυτοκρατόρων που είχε θεμελιώσει ο Μέγας Κωνσταντίνος 11,5 αιώνες πριν. Καθώς περιπλανιόταν μέσα στις παλιές αίθουσες και τα πασούμια του σκούμπιζαν τη σκόνη από τα μοσαϊκά, μερικά υπάρχουν μέχρι σήμερα, λέγεται ότι ψιθύρισε τους ακόλουθους στίχους ενός Πέρση ποιητή. Η αράχνη φαίνει τα πέπλα της στο παλάτι των Κεσάρων, η κουκουβάγια καλεί τους σουρούς στα κάστρα της Αφρασίας. Είχε πραγματοποιήσει τη φιλοδοξία του. Η Κωνσταντινούπολη ήταν δική του και ήταν μόλις 21 χρονών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Υποθητή, καλημέρα σας και καλή Παρασκευή με υγεία. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την πάρα πολύ ωραία εικόνα που μας έχει στείλει υποθητή. Η Όλγα επίσης μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά έχω και τη Δευτέρα. Σήμερα τώρα πρέπει να δούμε, Όλγα, πρέπει να το βάλεις και αυτό στη λέξη. Να γίνει ακόμη πιο μεγάλη η σύνθετη λέξη. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, νομίζω έχει έτσι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε χθες στον σταθμό μας, στον Αλφα Radio 989, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Έτσι έχουμε μπροστά μας και ένα τρίμερο στο οποίο πάρα πολλοί κόσμος θα ταξιδέψει. Είπε ο κύριος Τσιλίδης ότι μετά το καθολικό Πάσχα η κατάσταση στον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει αρκετά τις πτήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποια ζητήματα στις αφήξεις των επισκεπτών στην Ελλάδα.
1: Μετά το Πάσχα το Καθολικό και τα χτυπήματα στο Περσικό, δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Τα περιμένες ροές αφήξεων, περίοδο τον πρώτη που έγιναν τα συμβάντα, υπήρχαν ακυρώσεις, αρκετά πολλές, γιατί δεν μπορούσε κανένας από την Νοτιοανατολική Ασία που ταξίδευε μέσω πόγκου ανταπόκρισης αεροπλάνων τα Εμιράτα να έρθει. Έτσι ήταν κλειστό το Ισραήλ, δεν μπορούσε καθολικά να έρθει και να πάει κανείς, άρα υπήρχαν κάποια προβλήματα.
0: Τώρα, χθες στο σταθμό μας μίλησε και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την πρωτοβουλία για την αμοιβή ανδρών και γυναικών στον Τάι Χατζή και την Αθήνα Ιδανέκα. Είπε πως ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία, με βάση την οποία δεν μπορεί να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στην αμοιβή το φύλο.
2: Τι έρχεται και σου λέει η οδηγία, δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στη διαμόρφωση της αμοιβής. Δεν μπορεί το γεγονός ότι κάποιος είναι γυναίκα να οδηγεί σε χαμηλότερες απολαβές. Καταρχάς μιλάμε για όμοια εργασία, δηλαδή και για ίδια προσόντα. Αν αποκαλυφθεί ότι υπάρχει μια αδικαιολόγητη απόκληση, δικαιολογημένη απόκληση θα ήταν ότι έχει παραπάνω πτυχία, ότι έχει παραπάνω εμπειρία κτλ. Αν η απόκληση που φανεί είναι αδικαιολόγητη, τότε μπορεί να διεκδικήσει και τη διαφορά και αποζημίωση και τόκους και ούτω καθεξής. Άρα τι έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει ότι ο καθένας αμείβει τον εργαζόμενό του όπως κρίνει. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι το φύλο σου να παίζει ρόλο στην αμοιβή. Αυτή τη στιγμή η Κάρτα προστατεύει 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει οδηγήσει σε μια θεαματική αύξηση των δηλοφυσών υπεροριών. Αν συγκρίνει κανείς τα νούμερα των υπεροριών που εμφανίζονταν πριν τη χρήση της κάρτας και μετά τη χρήση της κάρτας, έχουμε αύξηση της δηλοφύσης υπερορίας κατά 1200%. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή για όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα πλην γιατρών για αστονόητους λόγους. Όλος ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες καθαριότητας, οι μικρότερες υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και ούτω καθεξής. Θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο και άλλη επέκταση. Άρα μιλάμε για περίπου 500,000 παραπάνω εργαζόμενοι, οι οποίοι θα προστατευτούν με τη νέα επέκταση της Συνδιακής Κάρτας Εργασίας.
0: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους. Τα δύο τέλη θα κυμαίνονται αθρηστικά από 0,45 έως 1,05 της χιλής. Επί των αντικειμενικών, λέει εφημερίδα.

0: Εστία, πρωτοσέλιδο. Η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεμπενιώτη στο πλευρό του αντιπροέδρου της Ελλάς από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα κατέθεσε χθες μαζί με τον Πρωθυπουργό την ειδική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματοποίηση των δικαστών, λέει η εφημερίδα Εστία. Ναυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει η εφορία. ΑΔΕ ψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολογικών μηχανισμών και ΜΕΦΕΛ και ΔΕΟΣ. 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογούμενων στο μικροσκόπιο των φοροελέγχων. Έρευνες σε πέμπτο οικόπεδο από τις Εσέβρων υδρογονάνθρακες Νότιο Ιόνιο. Στα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Έτσι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι για μας.
0: Για ρόντια, για μας. Έτσι. Λοιπόν, Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Επίσης στην Δημοκρατία βόμβες από Δουνουτού για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Επίσης στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα στο Κίεβο. Επίσης στην εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα, μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, υπό την πίεση δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου δημιουργεί, με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσεται στην υπηρεσία αποσπασμένη που τοποθετήθηκαν, λέει η εφημερίδα, από τον Πρωθυπουργό και έχει μία μπαλαλάκα εδώ στο πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα των συντακτών, έτσι αυτό το ρωσικό παιχνίδι που ανοίγεις και είναι άλλη μία μέσα.
1: Μπαμπούσκα,
0: μπράβο. Μπαλαλάκα είναι ο γρός. Λοιπόν, η φιγούρα αυτή, η παραδοσιακή, οι γουκλίτσες. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη, μαζί του η δικαστής Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Καθημερινή πρωτοσέλιδο. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, Δουνουτού οι τέσσερις αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, διαχρονικές εξαγγελίες, γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου. Ριζοσπάστης. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Στην εφημερίδα Κόντρα, κεντρικό θέμα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστεντερίδας από νοηροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Στην απογευματινή, επιστροφές ως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Επίσης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες τεχνητή νοημοσύνη, συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eleven Labs, Μάτι Στανισεύσκη, για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Πειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 30.

0: 2 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Γιούκος είναι φυσικά η στίβα από τα σεντόνια, τις κουβέρνες, τα στρώματα, τα παπλώματα, έτσι. Τα βάζουμε στο γιούκο που λένε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλ Τυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και τον Δημήτρη Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 το πρωί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. 7 και 4 πρώτα λεπτά και. Νομίζω το πρώτο πράγμα πρέπει να πούμε σήμερα είναι καλή επιτυχία στα παιδιά μας από καρδιάς. Ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Εντάξει, μην έχετε άγχος.
0: Δύσκολο
1: να
0: αυτό.
1: Όσο
0: πιο ψύχρεμοι μπορείτε να είστε.
1: Και
0: αυτό.
1: Να το καταλάβεις και να το εμπεδώσεις. Σε κάθε περίπτωση ψυχραιμία χρειάζεται. Μην αγχώνεστε όσο μπορείτε. Έχετε διαβάσει. Θα πάτε, θα γράψετε αυτά που ξέρετε. Και έχουμε πει ότι αυτή είναι η πρώτη μεγάλη, αν θέλεις, δοκιμασία της ζωής σας. Όμως εδώ δεν τελειώνει τίποτα. Τίποτα. Ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι στην πορεία.
0: Έτσι είναι. Και γι' αυτό και εμείς έτσι θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια λιγάκι αυτό το θέμα σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Έτσι είναι 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα γραπτά έτσι μετά τις 8 περιμένουν οι μαθητές να τα πάρουν όταν μπουν στα εξεταστικά κέντρα. Ελπίζουμε να κινήσει σωστά όλη η διαδικασία, γιατί και αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος της όλης υπόθεσης. 3 ώρες, τα θυμάστε όλοι. Λοιπόν, κάπως έτσι πάει αυτή η ιστορία και θα τα πούμε σε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια.
1: Τα θυμόμαστε όλοι, αλλά δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είναι μια
1: αυτό
0: μια
1: που
0: επίπονη.
1: Περάσαμε πραγματικά. Ναι. Το έχουμε πει χίλιες φορές με τον Δημήτρη εδώ, 2 χρόνια που είμαστε παρέα στην πρωινή συντροφιά. Κάθε φορά λέμε αυτό το πράγμα. Πόσο λάθος είναι αυτό το σύστημα.
0: Έχει και ένα ωραίο τίτλο σήμερα, νομίζω, καθημερινή που λέει. Ναι. Εδώ και 50 χρόνια καταργούνται οι πανελλαδικές.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση η οποία κρατάει πλέον μισό αιώνα, πράγματι. Για το νέο σύστημα.
1: Λοιπόν, πρέπει να είστε στην αίθουσα ως τις 8 το πρωί, δηλαδή λιγότερο από μια ώρα. Και 8:30 ξεκινούν οι εξετάσεις σήμερα με τη γλώσσα, το μάθημα της γλώσσας.
0: Ναι.
1: Η πρεμιέρα. Είναι ένα διάστημα τώρα θεωρητική. Που επηρεάζει την ελληνική οικογένεια ολόκληρη. Το έχουμε πει, όχι μόνο αυτό το διάστημα, ένα παραπάνω δηλαδή. Είναι
0: το πριν κυρίως.
1: Ξέρεις, να πας στο παιδί, να έχει το νεράκι του μαζί, να έχει φάει καμιά σοκολάτα για να καθαρίσει το μυαλουδάκι πριν γράψει. Τα είχες αυτά εσύ?
0: Όχι τόσο, δεν είναι. Ήμουν από αυτούς που φύγεται να διαβάσω.
1: Μη με ενοχλείτε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ναι.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, έχει αλλάξει η ζωή της οικογένειας που έχει ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις. Εννοείται, ήδη από την προηγούμενη χρονιά, έτσι, από τη Δευτέρα Λυκείου που γίνεται σοβαρή προετοιμασία και σε όλο το διάστημα βεβαίως της Τρίτης Λυκείου. Ξέρουμε ότι τις προηγούμενες μέρες οι περισσότεροι παίρνουν και, πώς να το πούμε, κάποιες μέρες off από το σχολείο, γιατί προτιμούν να κάτσουν στο σπίτι να διαβάσουν.
0: Ναι, κοίταξε, αυτά τότε, ξέρεις, σε σχέση με τώρα έχουν αλλάξει λιγάκι, δηλαδή ξεκινάει από πιο νωρίς η προετοιμασία. Οι τελευταίες μέρες είναι πια λίγο, ξέρεις, απενεχοποιημένο να μην πάει κάποιο σχολείο. Σε εμάς τότε είχες και μια ενοχή, άμα το έκανες λίγο. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα, εντάξει, είναι μεταβολές που συμβαίνουν μέσα στην πορεία των ετών και δεν είναι και λίγες.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε 2-3 έτσι χρηστικά τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Τα παιδιά έχουν ξυπνήσει, είναι η ώρα που ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή μπορεί να είναι στο δρόμο ήδη με τους γονείς.
0: Στείλτε
1: μας μήνυμα όσοι πηγαίνετε σε εξεταστικά κέντρα να σας κάνουμε μια ιδιαίτερη αφιέρωση, να σας πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα, για να σας φτιάξουμε την ημέρα όσο μπορούμε κι εμείς. Θυμίζουμε λοιπόν ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται, γόμα και ξύστρα, ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό και ένα απλό ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η επισήμανση.
0: Ναι,
1: γιατί άραγε.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή βιβλίων, σημειώσεων εννοείται, διορθωτικού υγρού, το λεγόμενο μπλάνκο, όπως λέμε και εμείς, έτσι, που είναι πλέον γνωστό, υπολογιστικών μηχανών, δηλαδή κομπιουτεράκια, και φυσικά κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Παιδιά, αυτά δεν χρειάζεται και δεν πρέπει, απαγορεύεται να τα έχετε μαζί σας.
0: Το δεν χρειάζεται, μπορεί και να χρειάζεται, δεν πρέπει.
1: Αν είναι η μαμά ή ο μπαμπάς απ' έξω, αφήστε το εκεί, το κινητό, σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά και εντάξει, όλα τώρα είναι η ώρα που ετοιμάζονται για να πάνε, οπότε είναι εκεί ο προσανατολισμός.
1: Σίγουρα.
0: Ειδικά σε όσους έχουν να δώσουν σε κάποιο εξεταστικό κέντρο που είναι λίγο πιο μακριά.
1: Ναι, έτσι. Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Μια καλημέρα και από μένα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται. Μας λέει ο φίλος μας ο Μελέτης, να ξέρουν ότι η ζωή είναι μπροστά τους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό δεύτερο στην υπέροχη πρωινή ομάδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελέτη. Και την ίδια ευχή, έτσι μακρόσυρτη, μας τη δίνει και η φίλη μας Μαρία.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία για το μήνυμά της, γιατί λέγαμε πριν ότι είχαμε το κλασικό μήνυμα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τώρα πρέπει να προσθέσουμε και την Δευτέρα, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον για όλους τους φίλους που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα και τις φίλες να είναι μια μέρα παραπάνω.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά εμείς θα μιλήσουμε με τον εκπαιδευτικό ερευνητή, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Αποτελεί παράδοση πια για μας.
0: Σωστά.
1: Τέτοια μέρα να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τις σχολές, για τις υποψηφιότητες, πώς είναι υποψήφιοι, mm-hmm. πόσες είναι οι θέσεις, τους εισακταίους. Δύο-τρεις συμβουλές θα σας δώσει ο κύριος Στρατηγάκης. Θα μας πει λίγο και το χρονοδιάγραμμα, έτσι, πότε αναμένονται να βγουν οι βαθμοί. Τα τελευταία χρόνια είναι καλό γιατί βγαίνουν νωρίτερα.
0: Τέλος Ιουνίου συνήθως.
1: Θυμάσαι που περιμέναμε μέχρι Αύγουστο πια και προχωρημένο Αύγουστο για να μάθουμε τις βαθμολογίες, να δούμε τις βάσεις για να ξέρουμε τι γίνεται. Τις βάσεις κυρίως.
0: Τέλειο Ιουλίου, γιατί κοίταξε, έχει αλλάξει και λίγο το σύστημα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο κύριος Στρατηγάκης. Τώρα βλέπεις τη βαθμολογία σου και μετά δηλώνεις λίγο τις σχολές σου. Το οποίο νομίζω ότι είναι από τις λίγες εύστοχες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό το σύστημα. Γιατί ουσιαστικά από εκεί και πέρα έχεις ένα περιθώριο να ψάξεις περισσότερο. Εντάξει, είναι και άλλη εποχή, δηλαδή που τα τμήματα, ξέρεις τι πρόγραμμα σπουδών έχουν με λεπτομέρεια και όλα αυτά, μπορείς να το μάθεις εύκολα σε σχέση με το μακρινό παρελθόν. Αλλά έχεις έτσι μια πιο καθαρή εικόνα ποιες σχολές μπορεί να διεκδικήσεις και η επιλογή σου μπορεί να είναι λίγο πιο στοχευμένη.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε μαζί σας, είμαστε δίπλα σας. Είπαμε ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση και τίποτα δεν τελειώνει σήμερα. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά ζητήματα. Τι ακριβώς γίνεται με τις ΗΠΑ και το Ιράν? Σε τεντωμένο σχοινί πάλι, λέει, για αυτή την περιβόητη συμφωνία κεχηρίας των 60 ημερών.
0: Κοίταξε, αυτό που ξέραμε και είχε διερεύσει χθες, τέλος πάντων, είναι ότι υπήρχε μια βάση συμφωνίας, ένα κείμενο, τέλος πάντων, επάνω στο οποίο οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε κάποια σημεία. Δεν υπήρχε έγκριση ακόμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτό σημαίνει ότι θα περνούσε κάποιο χρονικό διάστημα για να τη δώσει, να γίνει κάποια αλλαγή. Προφανώς ήθελε να επεξεργαστεί το σχέδιο γιατί υπήρχε πρέπει να μην έχει γνώση του κειμένου. Έτσι, επομένως, εκεί είχαμε μείνει. Όμως, στο μεσοδιάστημα προέκυψαν και κάποιες πληροφορίες για εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούς και από την Ιρανική πλευρά. Μια πληροφορία ότι κατέπεσε ένα αμερικανικό αεροσκάφος, φαίνεται να διαψεύστηκε από τους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, δεν είναι μια ήσυχη κατάσταση εκεί και είναι και δεδομένο όταν έχει συγκεντρωμένες τόσες στρατιωτικές δυνάμεις μετά από μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων πολεμικών. Κάποια στιγμή δεν είναι εύκολο να ξεσπάσει και κάτι, να γίνει ένα συμβάν, ένα περιστατικό, μια συμμαχία.
1: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα λέμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Αυτό φαίνεται να πηγαίνει πίσω. Μετά λένε δεν είναι ολική συμφωνία, είναι μια συμφωνία για εκεχηρία.
0: Ναι, 60 ημερών. Μήνων,
1: ναι, 60 ημερών, δύο μήνες δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, το καλό της υπόθεσης μέχρι στιγμής είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το βλέπω στα πρατήρια βενζίνης. Δηλαδή καθημερινά, όπως ξέρεις, εγώ κοιτάζω τις τιμές.
0: Ναι, είδα τελικά κατά το 2-1 χθες, προχθές.
1: Ναι, 2-0 κάτι είναι τώρα. Τα πρατήρια τα οποία είναι ακριβούτσικα της τηλεφόρου και φυσίας, γι' αυτό τα έχω σταμπάρει.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Πάνω κάτω είναι και εναρμονισμένες οι τιμές. Αυτά πάνε μαζί άλλων εταιριών, αλλά είναι δίπλα-δίπλα. Οπότε
0: έχει σταθερό δείγμα.
1: Ναι. Εκεί καταλαβαίνω. Άμα πέσουν αυτά, πέσουν και τα υπόλοιπα.
0: Κοίταξε, είναι και λίγο δύσκολο άμα ένα απέναντι να έχουν και πολύ μεγάλη απόκληση, γιατί ο ένας από τους δύο που θα είναι πολύ ψηλά θα τον φάει μαρμάγκα. Λογικό.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση, λέει, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δώσει fuel pass. Θα το δούμε. Αν αποκλιμακωθεί η κατάσταση από μόνη της, δεν βλέπω να παίρνουμε κάτι επιπλέον, Δημήτρη.
0: Όχι, στο fuel pass το πετρέλαιο νομίζω θα συνεχιστεί απλά με λίγο χαμηλότερη επιδότηση κατά 5 λεπτά.
1: Λοιπόν, σε άκουσα νωρίτερα που έλεγες ότι εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα το οποίο είχε πλημμυρίσει, λέει, τη Μύκονο με μαϊμού προϊόντα,
0: πορτοφόλια, τσάντες, σακίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Να τις πούμε τις εταιρείες, Πράντα και Κούτσι είναι.
0: Ναι.
1: Μαϊμού όμως. Πράτα και κούτσια, αλλά στο μαϊμού.
0: Είχε κι άλλες, ναι, όλες αυτές οι μεγάλες. Ήταν, εντάξει, πηγαίνανε λέει και σε μέρη που ήταν τουρίστες και του λέγανε, θέλεις, ξέρω εγώ, λίγο μια τσαντούλα, κάτι, ένα σακίδιο, ένα πορτοφόλι. Εντάξει, λογικό. Όπου υπάρχει κόσμος αρκετός και ρέει το χρήμα, ανθούν και τέτοιου είδους.
1: Χαμός γίνεται με αυτά. Το βασίλειο, ξέρεις, αυτό των προϊόντων μαϊμού, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Τουρκία.
0: Ναι.
1: Τουρκία, που εκεί σου λέει καλό μαϊμού. Στο λέει ο άνθρωπος.
2: Και στην Αττική.
1: Ποια περιοχή από όλες? Ναι, καλά, όχι μόνο.
2: Εντάξει, Αγία Βαρά έχει δρόμο κανονικό.
1: Παλιά υπήρχαν αυτά, αν θυμάσαι, και στον πεζόδρομο του Σερμού. Ένα σεντονάκι απλωμένο κάτω και ήταν όλα τα μαϊμού εκεί πάνω. Και όταν έπεφτε σύρμα ότι έρχεται αστυνομία, μπόγο στο σεντόνι. Στον νόμο και δρόμο.
0: Τα μαζεύανε. Αυτό. Πολύ κεντρικό σημείο αυτό. Δύσκολο.
1: Κοίταξε, είναι πολλοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν το αυθεντικό και σου λέει, άμα είναι καλό μήμο, ας το πάρω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εις γνώση του άλλου.
0: Μια τσάντα παίρνεις.
1: Σε κάθε περίπτωση. Όμως για να... την ίδια τη φίρμα να φιγουράρει πάνω σε ένα μαϊμού προϊόν, καταλαβαίνεις ότι είναι.
0: Δυναμώσει νομίζω. Κάπου είχα ακούσει. Η τσάντα είναι το μόνο αξεσουάρ το οποίο εσείς οι κυρίες αγοράζετε. Μόνο και μόνο για σας. Δηλαδή, πώς να σου το πω, θέλω να σου πω ότι είναι ένα πράγμα που είναι μια συζήτηση, να το πω διαφορετικά, είναι μια συζήτηση στην οποία εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καμία, πώς να σου πω, άποψη, παρατήρηση, τέτοια.
2: Γενικά, δεν μπορείς να έχεις άποψη.
0: Όχι, ναι, άποψη δεν μπορείς να έχεις προφανώς και δεν τολμάς να έχεις και άποψη.
1: Η γυναικεία τσάντα είναι ένα κεφάλαιο από μόνη
0: αυτό,
1: της.
0: Αυτό το θυμήθηκα
1: καταρχήν.
0: Καλά. Είναι κάτι που αγοράζει, είναι κακιούλα, μια κυρία για να μπει στο μάτι μια καλή τσάντα στις άλλες κυρίες. Αυτό.
1: Καλά, δεν σκέφτονται έτσι όλες οι κυρίες.
0: Προφανώς.
1: Δεν σκέφτηκα έτσι ποτέ, αλλά.
0: Ναι, πλάκα κάνω.
1: Είναι
0: ναι,
1: η φιγούρα, ρε παιδί μου, που λένε. Η φιγούρα.
0: Ναι.
1: Πάντως, πλάκα.
0: Γιατί, κοίταξε να δεις, γιατί να πας να αγοράσεις τέλος πάντων. Δηλαδή, ποια λογική έχει να πας να αγοράσεις, ξέρω εγώ, μια τσάντα. Η τσάντα τι είναι, ένα σακίδιο που μεταφέρει τα πράγματά σου. Για ποιο λόγο να πας να δώσεις, ξέρω εγώ, ένα-δύο μισθούς για να το κάνεις αυτό.
1: Δεν ξέρω, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Αυτό.
1: Ούτε ένιωσα την ανάγκη να το κάνω ποτέ. Είναι απαραίτητο αξεσουάρ πάντως η τσάντα, η γυναικεία.
0: Καλά, προφανώς.
1: Καλά, είναι σαν το τσαντάκι του Σπορμπίλι, αν βλέπατε Σπορμπίλι παλιά. Έχει μέσα τα πάντα όλα. Δηλαδή από φάρμακα, βούρτσες, καλλυντικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς έχει μια φόρτιστα. Συνήθως δεν βγάζουμε άκρη. Γι' αυτό υπάρχουν εσωτερικά χωρίσματα, να ξέρεις, τα οποία παίρνεις ξεχωριστά και τα τοποθετείς μέσα στην τσάντα.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει βγει φακουδάκι για την τσάντα για να μπορείς να βλέπεις μέσα το βράδυ, το ξέρεις.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Είναι τύπου μπρελόκ το οποίο είναι φακουδάκι, λαμπυρίζει και το βάζεις μέσα για να βλέπεις τι σου γίνεται.
0: Πάντως, κοίταξε να δεις. Εμένα η αντανακλαστική σκέψη είναι, ξέρω εγώ, που θες ένα χαζαπλάστ. Θα πεις κορίτσια, μήπως έχει καμιά μαζί, ένα φάρμακο. Ένα χάπι, είναι για τον παναπαυσίπονο.
1: Έχω.
0: Είδες.
1: Μα γι' αυτό βρίσκεσαι σε μια δύσκολη στιγμή, Δημήτρη, να μην τα έχεις μαζί σου.
0: Αυτό μήπως είναι μια ιδιότυπη μορφή σεξισμού, το ότι σκέφτομαι ότι πάντα μια γυναίκα, ξέρω εγώ, θα έχει μέσα στην τσέντα της.
1: Εμείς είμαστε πιο οργανωμένες. Όμως, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχετε και εσείς τσαντάκια, φίλοι μου.
0: Ναι. Έχουμε, θα σου πω γιατί.
1: Παραδέξου το.
0: Ναι, βεβαίως έχουμε τσαντάκια.
1: Έχει τσαντάκι.
0: Ναι, έχω. Αλλά είναι τα πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή, και ο λόγος νομίζω είναι ο εξής, ότι τα ρούχα, ίσως τα αντρικά, έχουν γίνει με ένα τέτοιο τρόπο που αν κουβαλάς πράγματα πάνω σου, τα κλειδιά, εγώ θα σου πω, εξέχουν από εδώ.
1: Πού τα βάζεις τα κλειδιά, στην τσέπη?
0: Όχι. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να τα βάλω και στην τσέπη, αλλά μπορεί να έχεις 2-3 ζευγάρια κλειδιά μαζί σου.
1: Τάσο, εσύ τσάντα έχεις?
2: Εγώ έχω έχω ένα backpack που βάζω τα ακουστικά μου και
1: ορίστε, αυτά. Ορίστε, ένα τους άνθρωπους.
2: Ναι. Αλλά όχι, αν δεν είχα δηλαδή να μεταφέρω το εργαλείο της δουλειάς.
1: Εσύ παυσίπονα έχεις μέσα?
2: Όχι.
1: Όχι. Εσύ έχεις, Δημήτρη?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Nope.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν, Δημήτρη, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε ήδη προαναγγείλει. Παραδοσιακά μιλάμε μαζί του τέτοια μέρα. Τον εκπαιδευτικό ερευνητή, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Στρατηγάκη, πώς είστε?
8: Καλημέρα σας. Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Πώς σας βρίσκουμε φέτος, κύριε Στρατηγάκη?
8: Πώς να με βρείτε, όπως κάθε χρόνο στις πανελλαδικές. Έτσι. Εδώ να ζω με την αγωνία των παιδιών.
0: 50 χρόνια καταργούνται, διαβάσουμε σήμερα σε μια εφημερίδα, έτσι.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, μάλλον είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό το σύστημα. Αν και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η αναλογία που έχουμε πια περίπου 7 στους 10, γιατί έχουμε νομίζω 68.788 θέση, περίπου πόσους υποψήφιους?
8: Όπως το είπατε, είναι 7 στους 10. Mm. Οι υποψήφοι είναι περισσότεροι, είναι γύρω σε 79-80.000, αλλά οι θέσεις είναι πλασματικές. Από αυτές 68.000 περίπου 10.000 μένουν κενές. Για να μην όμως ζαλίζουμε τον κόσμο με τους αριθμούς, mm-hmm. να πούμε ότι το ποσοστό επιτυχίας πέρυσι ήταν 70,3%. 7 στους 10 δηλαδή θα περάσουμε.
0: Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι οι αριθμοί και η ζωή, να το πούμε με κάποιο τρόπο, και η εξέλιξη των πραγμάτων φέρνει τα πράγματα έτσι που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, σε ένα χρονικό διάστημα των επόμενων όχι πολλών ετών να κουβεντιάσουμε ότι θα μπορούσε το σύστημα να αλλάξει.
8: Κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα επιβάλλεται να αλλάξει, γιατί έχει φτάσει στα όρια του, διότι πλέον είναι παροχημένο. Να σας πω δύο λόγια γιατί είναι παροχημένο. Mm-hmm. Διότι αυτό το σύστημα φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 1983. Η φιλοσοφία του είναι 4 εξεταζόμενα μαθήματα, 4 επιστημονικά πεδία. Πια είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι ο σύγχρονος μαθητής και κατόπιν εργαζόμενος δεν αρκεί να ξέρει μόνο 4 μαθήματα. Πρέπει να έχει ευρύτερες γνώσεις σε μικρότερο βάθος. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το ικανοποιεί το υπάρχον σύστημα. Δυστυχώς και όλη αυτή η συζήτηση περί εθνικού απολυτηρίου δεν αγγίζει αυτό το θέμα, το οποίο είναι καυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι μόνο 4 τα εξεταζόμενα μαθήματα, διότι κακά τα ψέματα τα παιδιά διαβάζουν μόνο τα εξεταζόμενα μαθήματα και τίποτε άλλο.
0: Ναι, παλιά τη δουλειά όμως αυτή την έκανε το Λύκειο, έτσι, την οποία δεν κάνουν στα υπόλοιπα. Δηλαδή όταν ήταν τα 4 τα μαθήματα, το 85 ξέρω εγώ ή το 90, έτσι, το υπόλοιπο επίπεδο εκπαίδευσης στο Λύκειο, στα υπόλοιπα μαθήματα ήταν κατά τη ψηλότερο.
8: Έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι τότε που ήταν 4 τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές, δεν ήταν μόνο 4 τα διδασκόμενα μαθήματα. Τώρα είναι 5 τα διδασκόμενα μαθήματα στη ΓΑΜΑ Λυκείου. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα άλλα έχουν καταργηθεί, αλλά και να μην έχουν καταργηθεί και στις προηγούμενες τάξεις, Δευτέρα και Α Λυκείου, τα παιδιά απλά δεν τα διαβάζουν, ενώ τότε τα διάβαζαν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πλέον τα παιδιά διαβάζουν μόνο ό,τι εξετάζεται. Συνεπώς, είναι εκτός τόπου και χρόνου να έχουμε 4 μόνο μαθήματα.
1: Κύριε Στρατηγάκη, αν μου επιτρέπετε, ναι, και σε σχέση με εμάς, με εμένα, τον Δημήτρη, τον Τάσο, ας πούμε, που είμαστε εδώ στην πρωινή παρέα, τα δικά μας τα χρόνια δεν είχαμε μαθήματα, όπως για παράδειγμα την πληροφορική. Δεν είναι πολύ σημαντικό να ξέρει από υπολογιστές ένας μαθητής?
8: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αρκεί να μην το κάνει μία ώρα την εβδομάδα σε όλο το γυμνάσιο και το λύκειο.
1: Είδατε λοιπόν. Δεν χρειάζεται να αφιερωθεί περισσότερο χρόνο πια.
8: Βέβαια. Με μία ώρα την εβδομάδα δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Να μην συζητήσουμε για τους υπολογιστές και τα εργαστήρια υπολογιστών, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο άσχημα τα πράγματα είναι και φταίει σε αυτό και η οικονομική κρίση που περάσαμε, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα την πληρώνουμε. Αν όταν ήρθε η πανδημία και εξεγγέλθηκε η τηλεκπαίδευση, πήγαιναν κάθε μέρα οι καθηγητές στο σχολείο, μπέμπαιναν στην τάξη τους και κάναν τηλεκπαίδευση στην τάξη τους, απλά δεν θα γινότανε. Γιατί οι συνδέσεις ίντερνετ που είχαν τα σχολεία ήταν πάρα πολύ αργές,
1: ναι,
8: και δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι καθηγητές να κάνουν την τηλεκπαίδευση όπως έγινε. Σώθηκε η κατάσταση διότι την έκαναν από το σπίτι τους.
0: Κύριε Στρατηγάκη, λέτε ωστόσο ότι τα μαθήματα θα πρέπει να είναι περισσότερα αυτά στα οποία θα εξετάζονται τα παιδιά. Αυτό δεν θα βαρύνει? Δηλαδή είχε γίνει και ένα τέτοιο πείραμα, δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά?
8: Είχε γίνει ένα τέτοιο πείραμα με τον Αρσένη, το σύστημα Αρσένη λέτε.
0: Ναι.
8: Εκεί δεν είχε πάει καλά για τον εξής λόγο, διότι πρώτον τα μαθήματα ήταν 14, ευτυχώς το καταλάβανε γρήγορα, τα κάνανε 9. 9 είναι ικανός ο αριθμός, απλά δεν υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος, διότι οι αντιδράσεις ήταν ακαριές και έφυγε και ο υπουργός από τη θέση του, για να καταλάβουν αυτό που σας έλεγα, δηλαδή ότι τα μαθήματα θα είναι περισσότερα, το πλάτος γνώσεων θα είναι ευρύτερο, αλλά το βάθος θα είναι πολύ μικρότερο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται στο κάθε μάθημα τα παιδιά να αφιερώνουν την ώρα που αφιερώνουν τώρα, ούτε τα θέματα θα περιλαμβάνουν αυτές τις τρελές ασκήσεις που δεν έχουν και κανένα διδακτικό νόημα και γίνονται μόνο και μόνο για να κόψουν κάποιους, γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, έτσι.
0: Ακριβώς.
8: Πρέπει κάποιοι να κοπούν.
0: Και αυτή είναι η λογική. Επομένως, επειδή πια ο αριθμός των υποψήφιων αρχίζει και προσεγγίζει πάρα πολύ τον αριθμό των θέσεων, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει στα χρόνια, έτσι, το 1 στους 4 έγινε 7 στους 10. Λοιπόν, επομένως, μήπως θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα σύστημα του να μην δίνει? Το ρωτώ και για τον εξής άλλο λόγο. Είπατε νωρίτερα ότι θα μπορεί και το μάθημα να μην φτάνει σε τέτοιο βάθος, δηλαδή να μην χρειάζεται να γίνει σε διάνοια για να μπεις σε μια σχολή, για παράδειγμα πολυτεχνική. Θα βγάλουν όμως μετά το πανεπιστήμιο, θα έχουν το επίπεδο? Γιατί ακούμε και αυτό, ότι για παράδειγμα επειδή έχει αλλάξει το επίπεδο σε σχολές των θετικών επιστημών, είναι και η ειδικότητά σας, θα το ξέρετε σίγουρα, υπάρχει δυσκολία και στις σχολές.
8: Βεβαίως και υπάρχει δυσκολία, ξέρετε, γιατί ναι, κάποιοι έξυπνοι πρώην υπουργοί παιδείας, δεν μιλάω για τωρινούς, στα πλαίσια του ατελείου του λαϊκισμού που είχαν, λέγανε θα μειώσουμε την ύλη για να κάνουμε πιο εύκολα τα πράγματα. Το οποίο είναι ένα ατελείωτο ψέμα, διότι κακά τα ψέματα στην ιατρική περνάνε 140 στην Αθήνα. Είτε είναι μικρή ύλη, είτε μεγάλη, είτε τα θέματα είναι εύκολα, είτε δύσκολα, 140 θα περάσουν.
0: Σωστά.
8: Τσοκόψανε λοιπόν την ύλη σε βασικά μαθήματα όπως τα μαθηματικά. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά δεν διδάσκονται ολόκληρα κεφάλαια και επειδή η ύλη είναι πολύ μικρή, τι να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν θέματα ώστε να φτιάξουν θέματα που να φτάσει στο άριστα μόνο το 10%, γιατί αν φτάσει στο άριστα το 50% είναι λάθος, είναι καταστροφή. Δεν ξεχωρίζουν οι άριστα τους πολύ καλούς. Οπότε για να φτιάξουν θέματα που θα τα γράψουν μόνο τα πολύ, οι πολύ διαβασμένοι, αρχίζουν και βάζουν τρελές ασκήσεις που δεν έχουν κανένα νόημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Στρατηγάκη, επειδή σήμερα είστε πραγματικά περιζήτητος και μετά από εμάς έχετε μια άλλη υποχρέωση, θα ήθελα τελευταία ερώτηση να μας θυμίσετε λίγο το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις, μέχρι πότε τελειώνουν, διαρκούν, πότε έχουν βαθμούς, τα μηχανογραφικά και βάσεις.
8: Ωραία, οι εξετάσεις για το Γενικό Λύκειο τελειώνουν στις 8 Ιουνίου. Για τα ΕΠΑΛ τελειώνουν λίγο αργότερα γιατί είναι περισσότερα τα μαθήματα. Mm-hmm. Στις 17 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, οι οποίες τελειώνουν περί τις 26 Ιουνίου. Mm-hmm. Πέρυσι 26 Ιουνίου βγήκαν οι βαθμοί, συνήθως βγαίνουν γύρω στις 30, mm-hmm. το 26 είναι ευπρόσδεκτο. 8 Ιουλίου άνοιξε το μηχανογραφικό, 17 έκλεισε. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα έχουν 9 μέρες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Ωραία. Το οποίο δεν είναι διάστημα ικανό να τους επιτρέψει να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Συνεπώς θα πρέπει μόλις τελειώσουν στις 8 του μήνα τα περισσότερα παιδιά τις εξετάσεις, αφού ξεκουραστούν θα έχουν ένα μήνα μέχρι να ξεκινήσει η επίσημη υποβολή του μηχανογραφικού. Εκείνο το μήνα πρέπει να φτιάξουν το μηχανογραφικό τους, διότι αν το αφήσουν για 8 Ιουλίου συνήθως τα κυνηγάνε στις παραλίες για να κάνουν το μηχανογραφικό.
0: Πάρα πολύ σωστό και χρήσιμο είναι αυτό που
1: και
0: λέτε.
1: Και τις βάσεις βεβαίως, έτσι. Πότε τις περιμένουμε?
8: Τι είπατε τους?
1: Τις δεν βάσεις, άκουσα. Τις βάσεις.
8: Οι βάσεις λοιπόν πέρυσι βγήκαν 24 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, όλα έχουν έρθει νωρίτερα. Αυτό είναι καλό. Για να μην υπάρχει μια τέρμονη αγωνία σχέση με τα δικά μας τα χρόνια που περιμέναμε αυγουστιάτικα, ας πούμε. Να δούμε τι γίνεται και πού περνάει το παιδί και θα πρέπει να πας σε άλλη πόλη, να βρεις σπίτι, να νοικιάσεις κλπ. Κλπ.
0: Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστούμε
1: καλή
0: πάρα
1: επιτυχία,
0: πολύ.
1: Επιτυχία να ευχηθούμε όλοι μαζί στα παιδιά μας. Με την άδειά σας θα σας ενοχλήσουμε πάλι, κύριε Στρατηγάκη.
8: Φυσικά εννοείται να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
8: να
1: είστε καλά. Πάρα πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο εκπαιδευτικός ερευνητής, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πολλά μηνύματα έχουμε, Δημήτρη μου. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο από τον Άλυμο, τον Κωνσταντίνο. Θα πάμε σε λίγο στον Άλυμο. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον Ανδρέα Κονδύλη, γιατί έχει ωραία πράγματα μέσα στο τρίμερο. Έτσι, να μείνετε συντονισμένοι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, όπως και στον Ηλία. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Κατεβαίνω τον Κηφισό, βγαίνοντας από το Περιστέρι, στριβω αριστερά στις τρεις γέφυρες. Όλοι πηγαίνουν στην Λέα. Πρέπει να βάλουν κάμερες εκεί, μας λέει ο Ηλίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είναι και το μόνο σημείο. Έχουν πάρα πολλά σημεία πραγματικά που παραβιάζουν τη Λέα. Το έχουμε πει χίλιες φορές αυτό. Δεν αλλάζει τίποτα, έχω την εντύπωση. Και ο φίλος μας, ο Βαρκάρης, τον αχαίροντα, ο γνωστός Γιάννης δηλαδή. Με βάση αυτό που έλεγα νωρίτερα για τη γυναικεία τσάντα, που έχουμε πάντα ένα παυσίπονο μαζί μας, ρε παιδί μου, εσείς δεν έχετε στα τσαντάκια σας. Καλημέρα, λέει ομορφόπαιδα. Με μαθηματική ακρίβεια, μια γυναίκα θα σου κάνει τα νεύρα κρόσια, το κεφάλι καζάνι. Να μην σου δώσει και ένα ντεπών μετά. Εξαιρετικό το βρίσκω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω καθόλου. Μελέτης
1: όλων των γυναικών.
0: Μια καλημέρα από μένα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται σήμερα για να ξέρουν η ζωή μπροστά του. Ένα καλό Πάρασκευο Σαββατοκυριακό δεύτερο στην υπέροχη πρωινή ομάδα από το Μελέτη. Ευχαριστούμε, Μελέτη, πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σας θυμίσουμε ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Εξαιρετικά. Και πριν περάσουμε έτσι σε μια μουσική ανάγκη, θέλω να σας πω για ένα θέμα το οποίο πραγματικά λάτρεψα, για την 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
0: Πραγματικά
1: εντυπωσιακό
0: πολύ. Είναι, έτσι.
1: Είναι μια γλυκύτατη, είναι μια κούκλα. Αν τη δείτε στη φωτογραφία, θα τη δείτε στο διαδίκτυο και σίγουρα θα γίνει και τηλεοπτικό θέμα. Το αγαπημένο μου ποιόν είναι η Βασίλισσα, είπε η μικρούλα.
0: Ναι.
1: Και είσαι η Βασίλισσα, νομίζω, στο σκάκι, η αγαπημένη μας Σοφία. Είναι λοιπόν η 7 ετών Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι μεταξύ των συνομιλίκων της. Πέτυχε 8 νίκες και μία ισοπαλία, κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε αγόρια και σε κορίτσια, ενώ η μητέρα της τόνισε τη σημασία της διδασκαλίας της ήττας στα παιδιά. Όχι μόνο να κερδίζεις, αλλά και να χάνεις.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία παρατήρηση αυτή. Είναι πολύ μικρό το παιδί, έτσι.
1: Μικρό το παιδί, σκάκι. Ο προπονητής αναφέρθηκε στην ευγένεια και την ωριμότητα που έχει η 7χρονη Σοφία.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς. Να είστε καλά. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr.
1: Λοιπόν, λέγαμε τώρα εκτός αέρα με τον Δημήτρη και τον Τάσο για αυτή την είδηση που μας έρχεται από την περιοχή της Κορίνθου.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη 26χρονη, η οποία κάρφωνε εντός εισαγωγικών τα μπλόκα της τροχέας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη. Είχε φτιάξει λοιπόν μια ομάδα από ό,τι φαίνεται στο Viber, και δεν είναι η μόνη βεβαίως, η οποία αριθμούσε, παιδιά, 3.926 μέλη. Την είχε δημιουργήσει αυτήν την ομάδα από τις 18 Σεπτεμβρίου του 2025. Από πέρσι το Σεπτέμβρη δηλαδή, είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των χρηστών για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων από υπηρεσίες της τροχέας σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα, τόσα άτομα δηλαδή διασκορπισμένα παντού, κυρίως όμως στην περιοχή της Κορινθίας.
0: Κοίταξε, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πόσο ενοχλητικό θα ήταν, ξέρεις, να χτυπάει κάθε λίγο και λιγάκι το ειδοποίηση του,
1: αλλά
0: του μηνύματος.
1: Αλλά αυτό δεν είναι θέμα, το
0: βάζεις στο
1: αθόρυβο.
0: Ναι, το βάζεις, ναι, εντάξει, αλλά ανοίγεις το κινητό και έχεις, ξέρω εγώ, 82 μηνύματα από το ένα τύπο, ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να σου στέλνει μήνυμα που έχει μπλόκα αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, έχει κατασχεθεί το κινητό στο τηλέφωνο, έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον της. Στην ουσία, ποια είναι η κατηγορία? Ότι στην ουσία υπονόμευε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, όπως λένε οι πληροφορίες του ρεπορτάζ. Δεν ήταν μόνη της, είχε και ένα 35χρονο επίσης ημεδαπό. Έχω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ομάδες και νομίζω έχουν πέσει στην αντίληψή μας, και δεν είναι μόνο για την ενημέρωση ως προς τα μπλόκα της τροχέας.
0: Ναι.
1: Έχω υπόψη μου, ας πούμε, ότι σε διάφορες τουριστικές περιοχές έχουν αντίστοιχες ομάδες Viber καταστηματάρχες των περιοχών αυτών, των τουριστικών, τώρα το καλοκαίρι.
0: Ζωέ.
1: Και πέφτει σύρμα ότι έρχεται μεικτό κλιμάκιο.
0: Αυτό είναι.
1: Για ελέγχους. Και το ξέρεις ώρες πριν ότι όπα, έχει αρχίσει αυτό και κατηφορίζει. Ή σκάσανε μύτη στο νησί. Ο πρώτος που του κάνουν έλεγχο, για να μην σου πω ότι υπάρχει πληροφορία στα νησιά από το πλοίο ακόμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είναι το κλιμάκιο εκεί μέσα. Οπότε όλοι.
0: Ναυτικό. Από το ναυτικό, ναι.
1: Ναι. Άμα έχεις εργαζόμενο που δουλεύει μαύρα, ας πούμε, του λες κάνε παιδί μια βόλτα γιατί έχει έρθει το κλιμάκιο. Κόβεις αποδείξεις, αν λοιπόν. Διότι αυτοί πια έρχονται και ως πελάτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφει πάνω ελεγκτής.
0: Ωραία, κοίταξε, με αυτή τη λογική θα συνέφερε, ξέρω εγώ, στην πολιτεία να έχει κάποια, πώς να σου πω, να υπάρχουν μόνιμα υπάλληλοι εκεί το καλοκαίρι, να τους στέλνει, λοιπόν, να είναι διαρκώς εκεί με τις αποδείξεις που θα κοβόντουσαν και τα έσοδα που θα υπήρχαν, βγαίνουν και τα έξοδα της αποστολής των υπαλλήλων.
1: Ναι, καλά τα λες.
0: Γιατί όχι? Εγώ υποστηρίζω τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Είναι τρομερές αυτές οι ομάδες πάντως που υπάρχουν στο διαδίκτυο και νομίζω ότι είναι εύκολο πια να τους βρει και η ελληνική αστυνομία. Εντάξει, αυτό, παιδιά, είναι παράνομο, το καταλαβαίνετε έτσι. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα του ελέγχου, αν εσύ ρίξεις σύρμα και εγώ σου κάνω το καλό παιδί επειδή ήρθες να με ελέγξεις. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσει που τους έχουν καμουφλάρει, λέει, και όλες να είναι με σανδάλια σαν τουρίστες. Πάνε, τρώνε λουκουμάδες, ας πούμε, και μετά σου λέει: θα μου φέρεις την απόδειξη στο τραπεζάκι μου? Δεν μου την έφερες? Για έλα να σου ελέγξω τώρα τα βιβλία και όλες τις αποδείξεις που έχεις κόψει.
0: Ναι, εντάξει, τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν όλα αυτά ως φάνταστες ιδέες. Τέλος πάντων, εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Εντάξει, κάποιοι προσπαθούν. Έχαμε και περιστατικά όπου είχαν πέσει και θύματα οι ελεγκτές επιθέσεων. Έχουν γίνει και αυτά, δυστυχώς.
1: Ναι. Η φίλη μας η Τζο, καλημέρα Τζο μου. Υπάρχει ομάδα, λέει, στο Facebook για το πού βρίσκονται οι ελεγκτές στα μέσα.
0: Ναι.
1: Και τους ονομάζουν, λέει, κατσαρίδες. Δηλαδή, τι λέει, ας πούμε, στο τάδε λεωφορείο, στη γραμμή
0: τώρα,
1: τάδε. Δεν
0: είναι ωραία ανθρώπους που εργάζονται στους ελεγκτές αυτό.
1: Υπάρχει λοιπόν κατσαρίδα, σοβαρά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Προφανώς για το λέει η Τζο, το έχει διαπιστώσει.
0: Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό. Έτσι είναι πάρα πολύ πιθανό. Έως βέβαια. Απλά, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ τιμητικό, γιατί και εκείνη τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι που είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, τι να κάνουμε. Αλλά ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λέει η Τζο. Και είναι ένα από τα πεδία που γίνεται λίγο χαμούλη στο διαδίκτυο, στις ομάδες. Ο Δημήτρης μας λέει ότι οι μόνιμοι θα γίνονταν γρήγορα κολλητοί με την τοπική αγορά, κεράσματα, κολλητιλίκια, τέρμα, αιώλογοι. Δεν είπα για μόνιμους. Είπα να υπάρχουν διαρκώς στα νησιά, να στέλνουν συνέχεια Δεν υπάρχει να είναι μόνιμη.
1: Να σταλεί συνέχεια, τι εννοεί τώρα.
0: Να μην είναι ο έλεγχο, ξέρω εγώ, έχει το καλοκαίρι δύο μήνες. Ναι, τη θερινή περίοδο ακριβώς. Να έχουν βγουν 10-20 ομάδες και να γίνεται ένα rotation. Δηλαδή να μην είναι μόνο θα πάτε τρεις μέρες εκεί, έτσι και τέλος, αυτό να είναι. Συνέχεια σε κάποιον ουσία να ξέρουν ότι μέρα παραμέρα θα σκάσει κάποιος. Με έναν ακανόνιστο τρόπο. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Θα μου πει συμβαίνει πρώτη φορά. Όχι. Χθες το πρωί φιλοξένησε ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίδα Νέγκα την υπουργό εργασίας. Την κυρία Νίκη Κεραμέως. Και λέγαμε λοιπόν πόσο αποτελεσματική είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πολλές φορές μας έχουν γίνει καταγγελίες και το έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μας στέλνουν οι άνθρωποι ανώνυμα μήνυμα και μας λένε ότι τα έχουν δώσει στην οικονομική διεύθυνση, ας πούμε, της εταιρείας. Χτυπάνε αυτοί τις κάρτες μας. Δεν τις χτυπάμε εμείς. Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς έχουμε σχολάσει, ενώ εμείς είμαστε ακόμη μέσα και δουλεύουμε. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συνέβη χθες, την ώρα που μιλούσε ο υπουργός εδώ. Μας έστειλε μήνυμα ένας άνθρωπος. Προφανώς δεν θέλω να πω τα στοιχεία του στον αέρα, ούτε να φωτογραφίσω την επιχείρηση, γιατί πήρε ο άνθρωπος τρομαγμένος. Και μου λέει: έχουμε ξανακάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και μάλιστα στοχοποιηθήκαμε ποιοι μπορεί να το κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε όμως στην υπουργό ότι στην τάδε περιοχή ένα εργοστάσιο που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, τα αφεντικά της χτυπάνε τις κάρτες.
0: Προφανώς μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, δεν το αρνείται κανείς ότι κάποιοι μπορεί να παραβιάζουν τον κανόνα. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους και γι' αυτό και εμείς και σε τέτοια θέματα ζητάμε από εσάς και τους ακροατές στα θέματα τα οποία κουβεντιάζουμε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια να τα μεταφέρουμε εμείς έτσι.
1: Φυσικά και υπάρχει και η ανωνυμία και έχετε δυνατότητα επίσης και να το καταγγείλετε ανώνυμα στις υπηρεσίες. Μην το επιτρέπετε αυτό να συμβαίνει. Η προσωπική κάρτα εργασίας ψηφιακή είναι για να την έχει ο εργαζόμενος πάνω του και είναι προσωπική. Δεν το δίνουμε σε κανέναν της επιχείρησης να τη χτυπήσει για μας.
0: Μάλιστα, μας λέει φίλος πρωινής παρέας που μας έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, όχι μόνο στα εργοστάσια, στην εστίαση και στα καφέ γίνεται αυτό.
1: Ορίστε.
0: Έτσι. Λοιπόν...
1: Είδες που έχουν βρει τρόπο. Είχαμε πει ότι είναι θετικό, ας πούμε, ψηφιακή κάρτα να υπάρξει ένας εξορθολογισμός και να υπάρχει μια διαφάνεια και να πληρώνεται τις υπερορίες του εργαζόμενου. Βρήκανε τρόπο, παιδιά. Τους παίρνουν τις κάρτες και τις χτυπάνε αυτοί.
0: Ακόμα και στο καλύτερο μέτρο, 100% δεν υπάρχει. Κάποιος θα βρεθεί, κάποιοι θα βρεθούν. Έτσι,
1: Δημήτρη,
0: όσο
1: δεν
0: πιο
1: είναι
0: καλά...
1: το 100%, αλλά όπως βλέπεις είναι εκτεταμένο.
0: Είναι πολύ, ναι, αυτό λέω. Ότι και όσο προχωράει, δηλαδή αν ένα μέτρο είναι καλό, μπορεί να είναι. Πώς να σου πω, μικρή παραβατικότητα, να με τρομπάζει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Μην επιτρέπετε να σας πάρει κανένας την κάρτα κοινώς και αν σας την πάρει, να το καταγγείλετε. Ανώνυμα. Στην τάδε εταιρεία μας παίρνουν τις κάρτες και τις χτυπάνε αυτοί. Νομίζω κάπως έτσι θα πειτάξει. Πώς αλλιώς.
0: Αυτός είναι ο τρόπος, γιατί η καταγγελία, προσέξτε να δείτε, ενεργοποιεί και τον ελεγκτικό μηχανισμό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει και από την πλευρά των εργαζομένων μια πρωτοβουλία, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πάνε σε ό,τι ξέρουν. Έτσι. Μπορεί να συμβαίνουν 10 περιστατικά, θα ξέρουν το ένα.
1: Πρέπει να πούμε ωστόσο, να το επαναλάβουμε για όσους ακροατές δεν έτυχε να είναι συντονισμένοι, ότι όλα τα μηνύματά σας που μας στείλατε υπόψη της Υπουργού, εμείς βεβαίως και τα ετοιμάσαμε σαν φάκελο. Τα έχουμε ήδη δώσει από χθες στο γραφείο της να επιληφθεί των θεμάτων εκείνη με τους συνεργάτες της. Και βεβαίως έχουμε ανανεώσει το ραντεβού. Μία μέρα θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα για να απαντήσει ζωντανά και στα δικά σας ερωτήματα. Ό,τι μπορούμε από δικής μας πλευράς, νομίζω πως το κάνουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
5: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και καταγγελίες για το θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θα τα διαβάσουμε πριν το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Ωστόσο, η κυρία Κεραμέως είπε χθες ότι σε όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν στο σταθμό, ξέρω εγώ, και για ζητήματα για των συντάξεων και όλα αυτά.
0: Έχουμε θέσει υπόψη της και το ίδιο θα κάνουμε. Έτσι. Θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία όμως στη συζήτησή μας, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη, τον δήμαρχο Αλίμου. Πάμε στα δικά μου τα μέρη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε Αλίμου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κονδύλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Κύριε Κονδύλη, αγαπητέ Ανδρέα, εδώ είμαστε πάντα. Ωραία πράγματα διοργανώνετε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Πάμε να τα δούμε, κάπου εκεί θα είμαστε και εμείς, νομίζω.
1: Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον κινηματογράφο.
2: Ωραία, βεβαίως. Την Δευτέρα λοιπόν, είναι του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου, έχουμε την έναρξη του Συνεάλιμος, είναι ο θερινός κινηματογράφος του Δήμου Αλίμου, στην παραλία του Αλίμου, στο ύψος, το λέω για όσους δεν έχουν ξαναέρθει, είναι στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Ποσειδώνος με την λεωφόρο Καλαμακίου, εκεί που είναι η πεζογέφυρα δηλαδή του Αλίμου. Έχουμε την έναρξη του θερινού μας κινηματογράφου με τον καποδίστρια του Γιάννη του Σμαραγδί. Θα είναι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης που θα μιλήσει με τον κόσμο και θα κάνουμε, νομίζω, ένα πολύ ωραίο άνοιγμα τη σεζόν με πάρα πολλές ταινίες που εναλλάσσονται όλο το καλοκαίρι και κάθε Δευτέρα με δωρεάν παιδικές ταινίες για τα παιδιά.
1: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω αυτό και να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές μας για πόσο διάστημα θα λειτουργήσει ο κινηματογράφος.
2: Λειτουργεί όλο το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
2: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και ανάλογα μετά με τον καιρό μπορεί να δώσουμε και μία παράταση, αν ο καιρός δηλαδή δεν είναι πολύ κρύος, μπορεί να δώσουμε μία παράταση και μέχρι τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως ο καιρός ευνοεί βεβαίως, αν και επειδή ακριβώς είναι δίπλα στη θάλασσα, αυτό πρέπει να το πούμε, κύριε Κονδύλη, όσοι δεν έχουν κατηφορήσει προς τον Άλιμο και στο Συνέάλιμος, βλέπεις την ταινία και έχεις ακριβώς δίπλα σου τη θάλασσα. Καλό είναι να πάρεις και μια ζακετούλα, γιατί έχει τη σχετική υγρασία το βράδυ, έτσι.
2: Σωστά. Είναι πάρα πολύ όμορφη τοποθεσία. Είναι δίπλα σου η θάλασσα. Ανοιχτά η οθόνη με τους αστέρες του κινηματογράφου κάτω από τα αστέρια. Και έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε διακοπές σε νησί. Είναι τέτοιος ο χώρος και τέτοια η αίσθηση εκεί της παραλίας που πραγματικά νομίζεις ότι έχεις πάει διακοπές. Όπως το λέτε όμως είναι σωστό, πολλές φορές χρειάζεται η ζακέτα γιατί έχει λίγο ψύχρα.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν και δωρεάν ταινίες για τους μικρούς μας φίλους και το εισιτήριο είναι ιδιαίτερος προσιτό, κύριε Κονδύλη.
2: Ακριβώς. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να προσφέρουμε την δυνατότητα για κινηματογράφο, για βόλτα σε όλους τους ανθρώπους. 6 ευρώ είναι η γενική είσοδος και 4 η μειωμένη. Η μειωμένη καλύπτει μια πολύ μεγάλη γκάμα δικαιούχων, είναι δηλαδή οι φοιτητές, οι άνω των 67 ετών, όσοι έχουν κάρτα ανεργίας, όλοι οι δημότες Αλίμου, σε πάρα πολύ κόσμο δηλαδή έχει εφαρμογή αυτή η έκπτωση και τις Δευτέρες είναι τελείως δωρεάν για τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδική ταινία και ένα συμβολικό εισιτήριο στο συνοδό τους 2 ευρώ. Πρέπει όμως να κάνουν ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι χωρίς ηλεκτρονικό εισιτήριο, χωρίς μια οργάνωση, γίνεται ένα χαός.
1: Σωστό. Ειδικά βέβαια, γιατί είναι και πάρα πολύ άσχημο να πάνε όλοι χωρίς οργάνωση και κάποια παιδάκια να μην δουν την ταινία.
2: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικά. Ο κινηματογράφος έκλεισε, ο θερινός, το Συνεάλιμος δηλαδή, έκλεισε 10 χρόνια.
2: Ναι, ξεκίνησε το 2016. Μας τον είχε εγκαινιάσει ο Γιάννης ο Σμαραγδής τον Ιούλιο του 2016 και κλείνουμε 10
0: χρόνια μετά ο ίδιος ο Σμαραγδής.
2: Και 10 χρόνια μετά επιστρέφει ο Σμαραγδής και επιστρέφει με την ταινία του. Είχε έρθει στο ενδιάμεσο όταν είχε βγει ο Καζαντζάκης και είχαμε προβάλει την ταινία του και ήταν με τη Μαρίνα την Καλογύρου και την αείμνηση τη σύζυγό του, την Ελένη τη Σμαραγδή. Και παραγωγό των ταινιών του και πολύ αγαπημένη φίλη και δική μου, είχε επιστρέψει στο ενδιάμεσο και φέτος στην επέτειο των 10 ετών με τη νέα ταινία θα συναντηθεί πάλι με τον κόσμο.
0: Μια ταινία λοιπόν που έχει σπάσει ταμεία ο Καποδίστρια σε αυτή τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αν βρίσκεστε εδώ στο Λυκανοπέδιο, μια καλή ιδέα. Τι ώρα, κύριε Κονδύλη?
2: 9 η ώρα, 9 και 4 ξεκινάει η προβολή και τον Αύγουστο όταν έχει μικρύνει λίγο η μέρα ξεκινάει 9 παρατέταρτο.
0: Πολύ ωραία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και site, το Συνεάλιμος. Μπορείτε να μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Όλο το καλοκαίρι μας συντροφεύει από τους ωραιότερους, νομίζω, θερινούς κινηματογράφους δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Όμως και την Κυριακή έχουμε ωραία πράγματα εκεί κάτω στη γειτονιά μας.
1: Με αυτοκίνητα.
0: Ιστορικά αυτοκίνητα, κύριε Κονδύλη.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, δηλαδή την παραμονή της έναξης του Συνεάλιμος, έχουμε μια τεράστια γιορτή κλασικού αυτοκινήτου. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση, στατική έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. 200 αυτοκίνητα από το 1900 μέχρι και τα ιστορικά του μέλλοντος, δηλαδή μέχρι και αυτοκίνητα τα οποία στο μέλλον θα είναι κλασικά. Παρατάσσονται στην παραλία του Αλίμου, πάλι στον ίδιο χώρο εκεί περίπου που είναι το Συνεάλιμος και στη γύρω περιοχή την παραλιακή, για να τα θαυμάσει ο κόσμος. Δωρεάν είναι η είσοδος, αλλά δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, είναι μια μεγάλη γιορτή, γιατί έχουμε street food, έχουμε rock μουσική. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για όλη την οικογένεια να κατέβει στην παραλία από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, να φωτογραφηθεί με τα αυτοκίνητα.
1: Πολλά είναι εντυπωσιακά μοντέλα. Πραγματικά εντυπωσιακά, και οι ιδιοκτήτες τους είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεράκι, έχουν πάθος. Όχι απλώς μεράκι από αυτήν την ιστορία.
2: Και κοιτάξτε να σας πω, έχουμε αυτοκίνητα. Φέτος έχουμε αυτοκίνητα φτιαγμένα από Έλληνες. Είναι μια ειδική κατηγορία της έκθεσης. Έχουμε αυτοκίνητα, σκεφτείτε, του 1917 Ford, ας πούμε, που άναβαν καντιλάκια στη θέση των φαναριών.
1: Ναι,
2: για φώτα έχει καντιλάκια. Έχουμε τα κλασικά του μέλλοντος, ας πούμε, έχουμε McLaren και Bucati, τα οποία είναι, δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί στην Ελλάδα, και έχουμε μεταξύ άλλων και τα δύο οχήματα, τα ιστορικά του Ωνάση, τις λιμουζίνες του Ωνάση, τις οποίες πρόσφατα αποκατέστησε πλήρως το Ίδρυμα Ωνάση με πρωτοβουλία του Προέδρου του Αντώνη του Παπαδημητρίου, και τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό την Κυριακή αυτή που μας έρχεται μεθαύριο.
0: Πώς αγαπάτε λοιπόν τα αυτοκίνητα, από τι ώρα την Κυριακή?
2: 1 η ώρα ξεκινάμε το μεσημέρι μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία βόλτα.
2: Προτείνουμε στον κόσμο να έρθει με το τραμ, στάση τραμ Καλαμάκι.
0: Πολύ
2: γιατί
0: καλό.
2: Θα είναι πολύς ο κόσμος και δεν θα είναι εύκολο κάποιος να σταθμεύσει.
1: Καλά κάνετε και το είπατε αυτό.
0: Εννοείται. Και κλείνοντας, Δήμαρχε, η Πλάζα Λίμου έτοιμη?
2: Ναι, βεβαίως. Έχει ξεκινήσει η οργανωμένη ακτή, έχει ξεκινήσει και έρχεται ο κόσμος. Κυρίως τουρίστες έχουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά βεβαίως είναι πανέτοιμη με ένα σχετικά προσιτό εισιτήριο. Ίσως είναι η φθηνότερη ή ψηλότερο στο λεκανοπέδιο. Και
1: πόσο έχει δηλαδή το εισιτήριο, μια και το είπατε?
2: Το εισιτήριο είναι πάρα
1: πόσο έχει δηλαδή το εισιτήριο, μια και το είπατε?
2: Το εισιτήριο είναι στα 10 ευρώ. Mm.

0: Μαζί το καλοκαίρι, νομίζω ζει τις καλύτερες στιγμές του σε κάθε περίπτωση. Ας μην ξεχνιόμαστε, η Δευτέρα μπαίνει και ο Ιούνιος, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κονδύλη για την πρωινή επικοινωνία.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Πάμε άλλοι μου λοιπόν και για βουτιές και για βόλτες και για αυτοκίνητα και για σινεμά και για όλα.

0: Λοιπόν, στέλνουμε τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μας λέει ο Κώστας εδώ. Όχι, θα ξεκινήσουμε από το μήνυμα του Αντώνη, γιατί μας λέει για την εκδήλωση για τον Άλμο που κουβεντιάζομαι τώρα. Ότι ο Νίκος Μαστοράκης είναι πίσω από την εκδήλωση με τα ιστορικά αυτοκίνητα. Ασχολείται πάρα πολλά χρόνια.
1: Ο Νίκος Μαστοράκης είναι άνθρωπος που το ξεκίνησε, είχε την ιδέα, το διοργανώνει. Είναι και κάτοικος Αλίμου. Γενικώς δηλαδή ασχολείται με πολλά project εκεί στον Άλμο. Αλλά είναι καταπληκτικά αυτοκίνητα. Αν δείτε βίντεο από προηγούμενες παρουσιάσεις δηλαδή, που έγινε, γιατί γίνεται κάθε χρονιά, είναι το event στα Νότια Προάστια. Το event.
0: Ναι.
1: Με κεφαλαία.
0: Και στα άλλα μηνύματά σας, ο Θοδωρής μας λέει: όλα καλά με τον κύριο Κονδύλη, αλλά τα 10 ευρώ εισόδου καρφί στην τσέπη. Με τους ξένους θα μείνει η Plus. Μας λέει: εντάξει, σε κάποιες ώρες της μέρας.
1: Αγαπητέ μου, άμα το συγκρίνεις με άλλες, νομίζω ότι τα 10 είναι OK. Δηλαδή είναι πραγματικά προσιτό. Φαντάζομαι έχεις δει τι υπάρχει στις Plus.
0: Ναι, γιατί πια νομίζω ότι σε αυτές τις οργανωμένες που υπάρχει.
1: Υπάρχει ελεύθερη παραλία εδώ μεταξύ του Αλίμου, πας και από δίπλα, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η επιλογή πάντα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ένα παράπονο εδώ από την Τζο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να πω για τον Ισάπλη. Μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ, που δεν είναι πολύ καθαρή. Σταθμός Ανοπατήσια, ώρα αιχμής. Υπάρχει τόση αναμονή, ψυχολογική κακοποίηση καθημερινά, μας λέει η φίλη μας η Τζο. Το ξέρω, το λέμε συνέχεια. Μεγάλη καθυστέρηση στα μέσα. Λένε ότι θα το φτιάξουν αυτό κάποια στιγμή, ελπίζω.
0: Θέλει περισσότερο.
1: Αυτό που λέμε όσο ζω, ελπίζω.
0: Θέλει περισσότερο. Θέλουν πια περισσότερους σεισμούς με τον κόσμο που υπάρχει. Η Τίνα, καλό σου Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας στέλνει τις ευχές της και την καλημέρα της.
1: Ο Νίκος θέλει κάποια στιγμή να μιλήσουμε, μέσα στην ημέρα θα μιλήσουμε. Νίκο μου, βεβαίως.
0: Ο Ανδρέας, καλημέρα αγάπες. Αρχικά να εκφράσω το θαυμασμό μου στους δημιουργούς τέτοιων ομάδων σε Viber και Facebook. Επίσης, αν υπάρχει ομάδα με αναφορές που έχει καλή προβατίνα, λέει προσθέσει με.
1: Α, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ομάδα για καλή προβατίνα, βέβαια υπάρχει. Α, την ψάξω να την βρω, να τη δώσω, Ανδρέα μου, που ενδιαφέρεσαι. Ο φίλος ο Κώστας κάνει λόγο για ληστρικούς φόρους και εισφορές και αυτό δυστυχώς συνεχίζεται.
0: Εμείς νομίζω, Κώστα, αν παρακολουθείς την εκπομπή με συνέπεια, το θέμα αυτό το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές.
1: Βέβαια. Υπάρχει εταιρεία που δεν έχει σύστημα εισόδου-εξόδου. Μιλάμε για τεράστια εταιρεία με 350 και εργαζόμενους. Ο φίλος ο Στέλιος και ο Τάκης. Θα μπορούσε να συνδεθεί κάρτα εργασίας με το GPS του κινητού. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό.
0: Και ο Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης λέει: κάθε μέρα σχολάω 2 ώρες αργότερα, τη χτυπάω εγώ την κάρτα. Τι νόημα έχει, ρε παιδιά, ούτε υπερορίες ούτε τίποτα. Άμα καταγράφει υπερορίες, φαίνεται στην κάρτα και δεν στις βάζει. Α, θέμα τεράστιο. Και στην εστίαση, λέει, στα καφέ γίνεται αυτό. Μας λέει ο Θανάσης. Λοιπόν, πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατήσατε και αυτό το πρωινό. Ο Τάσος Καλδυρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στη βαρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συντροφιά σας. Λένα Βασιλάκου, enter the chat, λέει ο Ανδρέας. Λένα Βασιλάκου είναι εδώ. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται στο μικρόφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης. Ναι, να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα.
1: Καλό τριήμερο σε όλους. Ραντεβού την Τρίτη το πρωί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στις 8.30 θα δοθούν τα θέματα, η διάρκεια εξέτασης θα είναι 3 ώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος λίγο μετά τη Λένορμαν. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρου από το Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Στην Αττική Οδό 25 λεπτές καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετέδωσε το άξιος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση και χρειάζεται λίγες ημέρες προτού λάβει απόφαση. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η στάση του Αμερικανού πρόεδρου οφείλεται στο γεγονός πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεϊ, δεν έχει εγκρίνει τη συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent πριν από λίγο ήταν στα $91.76 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα $87.76 το βαρέλι. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα από ψαράδες. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομόλογο του Αντρίη Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών χθες στην Κύπρο. Απόφαση σταθμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Άγκυρα και δικαιώνει 2 κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας πως παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σε Σούδα, η Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του λιμενικού και της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε αυλή σπιτιού στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν αργά χθες βράδυ δυνάμεις της αστυνομίας του πυροσβεστικού σώματος αλλά και για προληπτικούς λόγους πλήρωμα του ΕΚΑΒ αλλά και κλιμάκιο πυροτεχνουργών και του Τμήματος Εξουδετέρων Συναρκών Ξηράς του Στρατού. Περίπου 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων για συμμετοχή στην απάτη με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη. Στο τέλος Ιουνίου αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Επιτροπής Ελέγχου για τον ΠΕΚΕΠΕ. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα, προκαλώντας τεράστια πύρινη σφαίρα η οποία κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού που σημειώθηκε στις 9 το βράδυ τοπική ώρα κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων που πραγματοποιούνται εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Την είδαμε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντο. Γνώρισε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός για το δεύτερο γύρο του φημισμένου Grand Slam και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό τριήμερο. Και βέβαια, γιατί έχουμε το Αγίου Πνεύματος, αλλά με άστατο καιρό, παιδιά, εκεί έξω βρέχει. Πόπο. Είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μου. Γιατί εγώ είναι, πώς το λέμε, είμαι καλοκαιρινός τύπος και βλέπω όλα αυτά, τις ψυχάλες, και είναι περίεργο το κλίμα. Βέβαια, είναι λίγο τροπικό. Και έχουμε ζέστη, έχουμε βροχούλες. Χθες δηλαδή το απόγευμα η μισή Αττική ήταν μέσα στην ηλιοφάνεια και η άλλη μισή είχε βροχές, καταιγίδες. Δηλαδή είχαμε χωριστεί στη μέση, δυτικά και ανατολικά. Δυτικά έβρεχε και στο λέγανε, σε παίρνει τηλέφωνο, βρέχει. Άσε τα πλάκα μας κάνεις τώρα. Μήπως είσαι κάπου αλλού. Κι όμως έριχνε βροχές, μπουμπουνιτά κτλ. Σήμερα το πρωί ξυπνώντας, βλέπεις ένα συνεφιασμένο καιρό, λες τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Προχωρώντας λίγο παραπάνω προς τα βόρεια, άρχισε το ψιλόβροχο. Μια χαρά είμαστε. Πάντως άστατος θα είναι ο καιρός για σήμερα. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Δηλαδή η θερμοκρασία στην Αττική θα είναι από 17-29 βαθμούς. Και βέβαια, από ό,τι λένε οι μετρολόγοι, σιγά σιγά θα βελτιωθεί ο καιρός από αύριο, για το τριήμερο φυσικά. Ήδη έχετε αρχίσει και φεύγετε και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Έτσι μου λέει η Λένα Βασιλάκο ότι δεν έχει κάτι άλλο, κάποια άλλη παρέμβαση. Ουσιαστικά είναι επειδή φεύγετε, αλλά θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Και βέβαια υπάρχει και ο καύσωνας πάλι στην Δυτική Ευρώπη. Στην Μεγάλη Βρετανία, παιδιά, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει τόσο υψηλά που είχαν να τις μετρήσουν τέτοια περίοδο, από το 1800. Και μιλάμε και δεν είναι και συνηθισμένοι στους καύσωνες, να ξέρετε. Γιατί εντάξει, οι κατασκευές τους είναι διαφορετικές, δεν υπάρχει ο κλιματισμός έτσι όπως υπάρχει στις χώρες του Νότου και ειδικότερα στην Ελλάδα. Επομένως, είναι αρκετά προβληματικά η προβληματική κατάσταση. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία και η υπομονή, η Αγία Υπομονή για όλους. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, σήμερα είναι 29 Μαΐου, μια μέρα που η ιστορία δεν περνά ποτέ απαρατήρητη και ίσως έχει ενδιαφέρον πως την ώρα που εμείς ψάχνουμε στην πολιτική ποιος θέει, ποιος έφταιγε και ποιος θα μας σώσει, ψάχνουμε τους σωτήρες. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, παιδιά, εκουνήθηκε και έρχεται να μας σώσει. Όχι, δεν θέλουμε άλλη σωτηρία από μαρμαρωμένους. Οι νεότερες ιστορικές μελέτες έρχονται να μας χαλάσουν ακόμη και έναν από τους πιο βολικούς μύθους για την Κωνσταντινούπολη του 1453. Γιατί δεν παρέμενε παθητικά ως το τέλος της. Έτσι, γιατί υπάρχει έτσι μια λογική ότι είχε πέσει πόλη και ότι τέλος πάντων μέσα υπήρχε μια εσωτερική αυτή, εκείνο, το άλλο. Όχι ότι δεν θα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, απλώς υπήρχε ο μεγεθυντικός φακός προφανώς. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και οι υπερασπιστές της πόλης δεν κάθισαν να πούν ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Είχαν σχέδιο, αντίσταση και πίστη ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να αλλάξει. Με λίγα λόγια, ούτε μυρολάτρες, ούτε κομπάρση ενός προδιαγεγραμμένου δράματος ήταν. Και αυτό ίσως να είναι το πιο σύγχρονο μήνυμα της ημέρας. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές λατρεύουμε τη μυρολατρία περισσότερο και από το φραπέ. Στο σήμερα, όπου πραγματικά γράφει σενάρια χωρίς σεναριογράφο, έχουμε πρεμιέρα για τις πανελλαδικές. Καλή δύναμη στα παιδιά των γενικών λυκείων που ξεκινούν με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Στις αίθουσες μέχρι τις 8 εξετάσεις, στις 8.30 και υπενθύμηση προς όλους, στείλω ναι κινητό όχι, έτσι. Αν και μερικοί πολιτικοί θα έπρεπε να δίνουν εξετάσεις με ανοιχτές σημειώσεις και πάλι δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτές οι πανελλαδικές συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι πόσα, 20-30 χρόνια τις καταργούμε. Και όταν θα έρθει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή θα τις καταργήσει, γιατί ήταν και στο πρόγραμμα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια, παιδιά, οι πανελλαδικές, αλλά δεν έχουν καταργηθεί. Και συνεχώς πάμε σε ένα πιο σκληρό και ασφιχτικό εξεταστικό σύστημα. Τέλος πάντων, την ίδια ώρα, αν ανοίξετε τους δέχτες σας, θα δείτε ότι το θέμα είναι αυτός ο πύραυλος που έσκασε, Blue Origin, όπου είναι του Μπέζος, έτσι, στο ακροτήριο Καναβεράλ, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει επενδύσει στη διαστημική τεχνολογία, όπως και ο Έλον Μάσκ, και είδε τώρα αυτό να γίνεται πυροτέχνημα. Εδώ να πούμε ότι όταν είσαι δισεκατομμυριούχος, η φράση θα το ξαναφτιάξουμε ακούγεται λίγο πιο εύκολη από ότι στο μέσο φορολογούμενο που καίγεται από τα μπιλιετάκια που έρχονται, από τις προκαταβολές φόρων, από την ακρίβεια εκεί έξω. Δηλαδή, τι να του πει τώρα του Μπέζους μερικά εκατομμύρια, δεν ξέρω, πολλά εκατομμύρια από ό,τι λένε, ότι έχει χάσει από αυτή την πύρινη μπάλα στο Καναβεράλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός έχει μαζευτεί ο πλούτος
σε 5-6 τέτοιους big επιχειρηματίες, billionaires, οι οποίοι έχουν περιουσία περίπου όσο το ΑΕΠ μιας χώρας, σαν τη δική μας ενδεχομένως. Θα μας αγόραζε, δηλαδή αύριο το πρωί, άμα ήθελε, μας αγόραζε έτσι πολύ εύκολα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να βαδίζουν, λέει, σε τεντωμένο σκηνί. Έχουμε μια πιθανή κυχηρία 60 ημερών, άλλοι μιλούν για πρόοδο, άλλοι για εμπλοκή, άλλοι για καταρρύψη αεροσκαφών. Είχαμε χθες, δηλαδή, εκεί που λέγαμε, όχι, αν σωθήκαμε και αυτά, πέφτανε οι τιμές, τσακ, πυραυλάκια, τσακ, τώρα μας λένε ότι έχει πέσει και αεροσκάφος. Δεν ξέρω, όταν όλοι διαψεύδουν τα πάντα, σημαίνει πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Στην Ισπανία τώρα έχουμε την ιστορία του Πέδρο Σάντσεθ, έτσι, όπου περνά τη δυσκολότερη ίσως πολιτική του πίστα. Σκάνδαλα, έρευνες, εφόδους αστυνομίας και κυβερνητικούς συμμάχους να αρχίσουν να κοιτούν την έξοδο κινδύνου. Η πολιτική τελικά μοιάζει με ισπανική σειρά στο Netflix. Μόνο που εδώ δεν ξέρεις αν θα πέσουν τίτλοι, τέλους ή προώρες εκλογές. Και βέβαια εκεί βλέπουμε πως λειτουργούν στα σκάνδαλα, έτσι. Η αστυνομία πάει, ελέγχει στα σπίτια, στα γραφεία, στα κόμματα, σε αυτά τους έχει. Δηλαδή, για κάντε το εικόνα τώρα εδώ πέρα. Για τη χώρα μας, αν έχετε δει τέτοιες εικόνες, όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, στα δικά μας, στα υπόλοιπα δικά μας, ρε παιδιά, μη σβήνετε παλιά tweet, μη σβήνετε, ή μάλλον να τα σβήνετε καλύτερα τα παλιά tweets ή τα παλιά τώρα X. Γιατί μην την πάθετε σαν τον Ιφούδη, το νέο κόμμα ήρθε, αλλά κάποια πρόσωπα έχουν ένα παρελθόν. Δηλαδή, ο Β' εκπρόσωπος του Τσίπρα τον έλεγε Καραγκιόζη. Και τον άκουγα στο Γιάννη τον Τριάντη χθες, όπου έλεγε ο κύριος Νιφούδης ότι οριμάσαμε, λέει, αλλάξαμε. Άλλαξε και ο Αλέξης. Πρόσεχε. Βγήκε ο Νιφούδης, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παλιός στην πολιτική. Απλώς δεν τον ξέραμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι παλιά στην πολιτική. Απλώς δεν ήταν τόσο καλά, τόσο ικανά, ή δεν τους είχαν δοθεί ευκαιρίες και δεν ήταν front line, δεν ήταν πρώτη γραμμή. Τώρα βρήκανε τρόπο να βγούνε στην πρώτη γραμμή ως νέα και φρέσκα πρόσωπα. Είχε προσπαθήσει να πάρει το Δήμο Πηλαίας, αλλά πέτυχε. Πέρασε από το ποτάμι, ήταν βουλευτής στο ποτάμι και έλεγε Καραγκιόζη. Και καραγκιόζηδες μάλιστα αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ωραία πράγματα. Αλλά μετά σου λέει την έκανα κολοτούμπα. Κυβίστηση, γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί αυτοί, οι Βεδουίνοι που λέει και ο Τάκης Χατζής, οι σκηνίτες, ψάχνουν να βρουν ξέφωτο. Όταν σου λέει, ωραία ευκαιρία είναι, μια χαρά. Μπήκανε μέσα. Θα μπορούσαν πάντως να βάλουν την ορχήστρα να παίζει εκεί στην Κουμουνδούρου. Γιατί ο ΑΕΟ, Φάμελος, ο ΑΕΟ, πού είναι? Αφωνία. Να καθαρίσω λίγο τη φωνή μου. Έχει κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθεται, δεν μιλάει κανένας. Μόνο κάτι στελέχη του βγαίνουν βουλευτές κτλ. Ο κύριος Φάμελος κάνει κάτι συναντήσεις, αλλά κάνει, πώς το λένε, κάνει τέτοιες γαργάρες. Το έχει κάνει γαργάρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει βάλει μπόλικο αλατό νερό και δεν λέει τίποτα, τίποτα. Κάποια στιγμή θα συνεδριάσουν τα όργανα και κάποια στιγμή, όταν βέβαια δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, θα είναι μηδέν. Για να είμαι όμως, πώς το λένε, δίκαιος με το κόμμα του Τσίπρα, παρακολούθησα ένα πρόσωπο το οποίο μου έκανε εντύπωση και λέγεται Κώστας Καρπουχτσής. Ένας σοβαρός άνθρωπος, τον άκουσα λίγο, σοβαρός, με ωραίο λόγο, μου άρεσε αυτός. Γιατί κατά τα άλλα οι υπόλοιποι λένε, λέει, τσακωθήκανε χθες οι Κουφονικολάκου με την άλλη εκπρόσωπο. Τσακωθήκανε. Η μία έλεγε το Πασό και ο Τσίπρας, το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι όμοροι χώροι. Οι άλλοι βγήκανε και είπαν, όχι, είναι όμοροι χώροι και εμείς θέλουμε τους ψηφοφόρους του Πασό. Καλή μόνο, άμα δεν θέλετε τους ψηφοφόρους του Πασό, τι λέτε τώρα. Και μάλε βράσε, πέφτουν και δημοσκοπήσεις, πέφτουν ρεκόρ. Μια, ποιο θα είναι δεύτερο, σε λίγο θα βγουν δημοσκοπήσεις και θα έχουν τον Τσίπρα πρώτο κόμμα. Μια χαρά το πάει το έργο. Τέλος πάντων γίνεται έτσι πολύ ωραία ιστορία. Πάντως, ψυχραιμία, παιδιά. Θα περιμένουμε λίγο χρόνο να κάτσει ο κουνιαχτός από πίσω, οι μάντες της προπαγάνδας και το σπρόξιμο. Σπρόξιμο, σπρόξε, σπρόξε. Μόνο που η κυβέρνηση, επειδή σπρώχνει πολύ τον Τσίπρα γιατί τον θεωρεί εύκολο αντίπαλο, μην την πάθει όπως την έπαθε ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Γιατί θυμάμαι τότε τι χαρές κάνανε όταν βγήκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης. Πω, πω, γεννάνε και τα κοκόρια μας, μου έλεγε ένας υπουργός. Τα κοκόρια δεν ξέρω αν γεννήσανε. 4-5 είτε ο Τσίπρας έφαγε από το Μητσοτάκη. Και επειδή λέω για τον Αλέξη Τσίπρα, πραγματικά, και επειδή μιλάμε για τη δικαιοσύνη και μιλάμε για τη δικαιοσύνη, εγώ δεν είμαι κολοτούμπας, έτσι. Και επειδή έχω πει και αυτοί και διάφοροι άλλοι, και από το χώρο της αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λένε σχετικά με την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του γιατί είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη όταν πήγε να υπογράψει τη διακήρυξη
ήταν αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που είναι μια πολύ σοβαρή δικαστικός, ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή. Έκανε τη δουλειά της δηλαδή, έτσι, γιατί εδώ ηρωποιούμε το αυτονόητο. Δηλαδή αλίμονο αν ένα δικαστήριο δεν καταδίκαζε ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά όμως γιατί η κυρία Λεπενιώτη, η οποία αποχώρησε από τον Άριο Πάγο πρόσφατα, στάθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα? Γι' αυτό δεν καταγγέλουμε το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι παίρνει τους δικαστικούς και τους βάζει σε αρχές, ανεξάρτητες αρχές, και τους διορίζει και βγαίνουν πύρινες ανακοινώσεις περί διαπλοκής της κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας από την κυβέρνηση? Όχι, να μην είμαστε έτσι και γιουβέτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, απέναντί μου Ρέστης Παπαστρίδης στον ήχο, Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτης στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσκου στην ροή της επιμέλειας εκπομπής, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2-12-2-12-4800, το Viber 6-9-47-9-89-89, το email μας onair@alpharadio989.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
6: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
9: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
6: Τα λόγια είναι φτωχά.
10: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
11: Αλήθειες με τη Ζήνα.
6: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
11: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr και έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Κύριε Τσάφο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Τσάφο, εσείς είσαστε κυρίως στην ενέργεια και εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα που ζητάμε για τις τιμές της ενέργειας. Δηλαδή όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα λόγω πολέμων, είχαμε την ενεργειακή κρίση από Ουκρανία, τώρα έχουμε στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, το ασανσέρ που γίνεται και στο τέλος βέβαια πέρα από τις τεχνικές αναλύσεις, τις γεωπολιτικές, ο πολίτης το βλέπει στην τσέπη του. Μπορούμε, έχουμε υπολογίσει το κόστος αυτών των πολέμων και αν έχετε κάνει και κάποια πρόβλεψη για το πόσο θα κρατήσει και ποια είναι τα σημεία τα οποία μπορούμε μέχρι εκεί να έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης και από εκεί πέρα να είμαστε μια προβληματική.
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί προφανώς ό,τι κάνουμε στην ενέργεια στο τέλος αυτό πρέπει να φαίνεται στην επίπτωση που έχει για τους πολίτες και τις τιμές. Άμα δούμε την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί είμαστε μέρος μιας ευρωπαϊκής αγοράς, υπάρχει όντως μια ακρίβεια που ξεκίνησε πρακτικά το 2021, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και έχει συσσωρευτικά αυξήσει τις τιμές σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, κυρίως του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, αν δείτε τις τιμές της χοντρικής στην Ευρώπη για την ηλεκτρική ενέργεια, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, δηλαδή προ-COVID και προ-ενεργικής κρίσης. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε στη χώρα μας είναι ότι έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τη σχέση που έχουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ότι το 2019 είχαμε την πιο ακριβή χοντρική σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στο τέλος συστήματος, μη ανταγωνιστική. Φέτος έχουμε την 7η χαμηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς, στο ενδιάμεσο έχει μεσολαβήσει ένας μεγάλος πόλεμος και τώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οπότε οι απόλυτες τιμές έχουν
1: αυξηθεί. Βέβαια, ξέρετε ότι αυτό λειτουργεί και μεσοσταθμικά, έτσι. Γιατί ναι, μπορεί στο τέλος να έχουμε αυτό, αλλά αν είχαμε πριν από ένα μικροχρονικό διάστημα τις υψηλότερες, προφανώς στο τέλος εξαμηνιαίας τάσης ή του χρόνου βλέπεις και το πρόβλημα πόσο μεγάλο είναι, έτσι.
2: Ναι, η σύγκριση που σας κάνω εγώ, ότι ήμασταν η πιο ακριβή τιμή το 19 και τώρα είμαστε η 7η χαμηλότερη, αυτό έχει επιτευχθεί σταδιακά. Προφανώς όταν είσαι ο πιο ακριβός δεν μπορείς να πας πολύ χειρότερα στην κατάταξη όταν το 2019 όταν αναλαμβάνει η κυβέρνηση.
1: Σωστό.
2: Έχει γίνει μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Να πω λίγο για τις συνέπειες της σημερινής κρίσης που έχουμε, γιατί αυτό νομίζω είναι που ανησυχεί κυρίως τον κόσμο. Αυτό που έχουμε δει στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι υπάρχει μια γενική σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως από ΑΠΕ. Είμαστε τρίτοι στον κόσμο από φωτοβολταϊκά σε διείσδυση στο μείγμα, ένατοι στον κόσμο από υλικά. Αυτή λοιπόν η παραγωγή από τις ΑΠΕ μας έχει θωρακίσει. Και αν δείτε την τιμή σήμερα, το Μάιο, στη χοντρική στο ρεύμα, είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν τον Ιανουάριο, πριν ξεκινήσει η κρίση.
1: Βέβαια, αυτή η εποχή είναι και ευνοϊκή, κύριε Τσάφο, γιατί εντάξει, δεν έχεις και πολύ ανάγκη για να καταναλώσεις. Είναι η εποχή, είναι και το εποχικό στη μεταβλητή αυτή. Δεν είσαι σε βαρύ χειμώνα που θα παίξουν και θα λειτουργήσουν όλα τα συστήματα. Και από την άλλη, βέβαια, και δεν έχει πιάσει και πολύ καλοκαίρι ακόμα για να βάλουμε όλοι τα κλιματιστικά για να δροσιστούμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό μας έχει ευνοήσει εν μέρη, ότι αυτή η κρίση ξεκίνησε ουσιαστικά σε αυτή τη μεταβατική σεζόν που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη.
1: Πάντως έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τις ΑΠΕ. Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο το είδαμε, ενώ έχουμε αυτή την. Έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα θέμα με τις υποδομές, δηλαδή το να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε. Και κάνατε και κάποιες αλλαγές στα θέματα των νυχτερινών ωραρίων στο ρεύμα, ώστε να μετακινηθούν προς τις ώρες όπου έχουμε τέτοια παραγωγή για να γίνει η απορρόφησή της. Γίνονται υποδομές, θα φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε αυτό το κομμάτι της ενέργειας που προκύπτει από τις ΑΠΕ.
2: Έχουμε δύο πτυχές σε αυτό το θέμα. Το ένα είναι να δώσουμε ένα κίνητρο στους καταναλωτές να καταναλώνουν ενέργεια όταν είναι φθηνή. Αυτό πώς θα συμβεί με τα δυναμικά τιμολόγια, τα λεγόμενα πορτοκαλί που έχουμε φτιάξει στο ρυθμιστικό πλαίσιο, με τους έξυπνους μετρητές, έτσι ώστε να ξέρει.
1: Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, τώρα γιατί βάζετε θέματα. Αυτό πότε θα επεκταθεί θα ολοκληρωθεί, γιατί δεν έχουν όλοι οι έξυπνους μετρητές, έτσι το ξέρετε.
2: Ναι, έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα των έξυπνων μετρητών από τους πιο μεγάλους χρήστες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις. Άρα καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης, αλλά όχι τον αριθμό των χρηστών. Mm-hmm. Για να πούμε ότι πότε θα φτάσουν οι έξυπνοι μετρητές σε όλα τα σπίτια, μιλάμε ότι είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που πάει μέχρι το 30, δηλαδή θα πάρει χρόνια για να φτάσει σε όλα τα σπίτια. Αλλά για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις, για τη βιομηχανία, για τις επιχειρήσεις, έχουμε πάρα πολύ ψηλή κάλυψη. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά του προβλήματος. Πώς να κινητροδοτήσουμε τον κόσμο όταν έχει την πιο ευνοϊκή τιμή να καταναλώσει περισσότερο, άμα μπορεί βέβαια, γιατί προφανώς ως ένα ποσοστό μπορεί κάποιος να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Από την άλλη πλευρά έχουμε την αποθήκευση. Η αποθήκευση, τώρα έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτες μπαταρίες στο υλικό σύστημα στις αρχές του Απριλίου. Τις βλέπουμε να μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο. Έχουμε χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 900 MW μπαταρίες, οι οποίες υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι οι μπαταρίες είναι ακόμα πάρα πολύ ακριβές. Mm-hmm. Άρα υπάρχει αυτή η κριτική γιατί δεν βάλαμε μπαταρίες πιο νωρίς, την οποία την ακούω, είναι εύλογη. Αλλά υπάρχει πάντα το ρίσκο, αν κινηθείς πάρα πολύ γρήγορα, να πληρώσεις πανάκριβα μια τεχνολογία
1: εδώ
2: η οποία
1: τώρα,
2: μειώνεται.
1: Προφανώς έχετε κάνει τις μελέτες σας. Αυτές οι υποδομές αποθήκευσης, λέτε, παίρνουμε τόσες, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Τι σημαίνει αυτό στην κάλυψη της χώρας? Έχουμε ένα τέτοιο στοιχείο, δηλαδή, για να μπορούμε να καλύψουμε την ενέργεια της κατανάλωσης, τις ώρες που δεν μπορούμε να έχουμε απορρόφηση από αυτές και να μην υπάρχει και πρόβλημα και στην ευστάθεια του συστήματος. Για τι έκτασης υποδομές μιλάμε?
2: Κοιτάξτε, για να έχουμε όλοι μια τάξη μεγέθους, η κατανάλωση της χώρας, και αυτά τα νούμερα που θα πω είναι για ωριαία βάση, mm-hmm. πηγαίνει περίπου από 4.000 MW την ώρα, 4,5, μέχρι 11 το καλοκαίρι, mm-hmm. ανάλογα με τον καιρό. Άρα αυτή είναι μια τάξη μεγέθους για να έχει αίσθηση ο κόσμος τι καταναλώνει η χώρα. Όταν λέω λοιπόν ότι βάζουμε 900 MW από τους διαγωνισμούς που τρέξαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, καταλαβαίνει κανείς ότι το 900 το διαιρώ είτε με το 4.000, με το 6.000-7.000 mm-hmm. ή με το 11.000 στο κατά καλό καιρό. Αυτό το 900 εμείς έχουμε στόχο να το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Προφανώς δεν χρειάζεται να το φτάσεις στα 11.000, δεν χρειάζεται να έχεις 100% κάλυψη, γιατί έχεις και άλλες πηγές. Το βέλτιστο που έχουμε δει από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει είναι ότι χρειαζόμαστε 3-4 γιγαβάτ, έτσι ώστε να μπορούμε να μετατοπίζουμε την περίσσια ενέργεια του μεσημεριού, το απόγευμα, και άρα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πάρα πολύ φυσικό αέριο το απόγευμα, το οποίο είναι πιο ακριβό. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, να αντικαταστήσουμε την απογευματινή αιχμή που σήμερα χρησιμοποιούμε το ακριβότερο φυσικό αέριο με την αποθηκευμένη ενέργεια από τις μπαταρίες μας από τον ήλιο του μεσημεριού. Αυτός είναι ο βασικός στόχος που θα καλύψουν οι μπαταρίες στα επόμενα χρόνια.
1: Και η εκτίμησή σας, κύριε Τσάφο, τώρα ποια είναι σε σχέση με τις τιμές, γιατί αυτό είναι που καίει το καλοκαίρι, οι τιμές ρεύματος πώς κινούνται και ποια είναι η εκτίμηση που κάνετε εσείς με τα σημερινά δεδομένα φυσικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε έναν άγνωστο χ. Εδώ πέρα που είναι τι θα γίνει η κατάσταση στο Ιράν. Διαβάζουμε καθημερινά για μια επερχόμενη κεχηρία και μια λύση.
1: Και υπάρχουν συνεχώς ανατροπές.
2: Ακριβώς. Πολλές τροφές, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Και ο λόγος που έχει τόσο σημασία το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή είναι γιατί αυτό επηρεάζει την τιμή του φυσικού αερίου, και το φυσικό αέριο είναι αυτό που επηρεάζει την τιμή του ρεύματος. Προς το παρόν, επειδή όπως είπατε και εσείς, είχαμε ήπιες συνθήκες, έχουμε πολλές ΑΠΕ, το φυσικό αέριο το πιο ακριβό δεν έχει ανεβάσει την τιμή της χοντρικής. Όσο πάμε προς το καλοκαίρι, αυτό το ρίσκο αυξάνεται. Οπότε προφανώς παρακολουθούμε τις τιμές και μας ανησυχεί. Θεωρούμε ότι επειδή έχουμε βάλει πάρα πολλές ΑΠΕ, αυτές θα μετριάσουν σε ένα ποσοστό την επίδραση του φυσικού αερίου. Είχαμε επίσης φέτος μια πολύ βροχερή χρονιά.
1: Οπότε για τα υδροελεκτρικά.
2: Ναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι με αρκετά υδροελεκτρικά, οπότε και αυτά μας δίνουν ένα σχετικό ανάχωμα. Αλλά προφανώς το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προς το παρόν, πολύ θετικά, και το λέω αυτό διότι στην αρχή του Μαρτίου όλοι λέγανε ότι θα δώσετε επιδοτήσεις, ακριβένουν τιμές, τι θα γίνει με τους καταναλωτές.
1: Όχι, έγινε απορρόφηση, αυτό έχετε δίκιο.
2: Εμείς λέγαμε, mm-hmm. ας δούμε λίγο πώς πάνε τιμές πριν αρχίσουμε να μιλάμε για παρεμβάσεις. Και γενικά, όλη την άνοιξη έχουμε δει μια σχετική σταθερότητα. Εκεί γύρω στα 90 ευρώ η χοντρική, που είναι, θεωρούμε δεν είναι σε επίπεδο κρίσης το 90. Προφανώς mm-hmm. είναι πιο ψηλή από αυτή που θα θέλαμε, αλλά δεν έχει ξεφύγει.
1: Κύριε Τσάφο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-89-989 και το email μας ο νεαράντα, alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Αντώνη, στην Ανδρονίκη. Καλημέρα στον Μινά, καλημέρα σε όσους μου στέλνετε στα social media, στα προσωπικά μου, να είστε καλά. Ο Ανδρέας μου λέει, Λένα Βασιλάκου, enters the chat, γεια σου. Η Όλγα μου λέει, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Να βάλουμε μυαλό, παιδιά, γιατί το ψάχνουμε. Έχουμε μυαλοπόληδες. Μυαλό δεν έχουμε. Από αυτούς που πουλάνε μυαλά, μια χαρά. Ο Κυριάκος, καλημέρα. Δεν βρέχει Νικό. Ευθύνουμε τα υπουργικά και τα βουλευτάκια, λέει. Τα υπουργάκια. Ο υπουργός μιλάει 20 λεπτά και δεν έχει πει απολύτως τίποτα. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Όχι, είπε κάποια πράγματα για να μην είμαστε άδικοι με τον άνθρωπο. Είπε για τις επενδύσεις που γίνονται στο θέμα των μπαταριών. Είναι project τα οποία μπορούν να προχωρήσουν, θα αργήσουν να αποδώσουν μέσω σταθμικά πάντα. Η Αγγελική μου λέει καλημέρα, με αγάπη. Ο Χρήστος μου λέει, με αφορμή την ημέρα της αλώσεως, μου έχει στείλει ένα εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ουδέποτε... τώρα, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, Χρήστο, όπως βλέπεις. Όχι, γιατί είναι μεγάλο. Ο Χρήστος μου λέει, έβαλε αθώους τους Έλληνες στη φυλακή. Για ποιο λες? Για τους Χρυσαυγίτες, διαφωνώ μαζί σου. Έβαλε μια εγκληματική οργάνωση στη φυλακή, Χρήστο μου. Εδώ διαφωνούμε και διαφωνούμε ριζικά και κομβικά. Ο Λοΐζος μου λέει, ξεκίνησε το περιρόν, νομίζω ότι έτσι είναι κύριε Παναγιώτη, κάνω λάθος. Πήρατε το φτιάρι, σκάβετε λάκκο για τον Τσίπρα, αφήστε το να το ακούσουμε και τι έλεγε πριν 10 χρόνια και τράπεζες. Κάτσε ρε Λοΐζο, κάτσε ρε μεγάλε, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν τα λέγαμε για το Μητσοτάκη και τα λέγαμε για τους υπουργούς και τι έλεγε ο Μητσοτάκης, ήταν μια χαρά, ήταν παρφέ σοκολάτα. Λοΐζο μου. Να σου πω κάτι, Λοΐζο μου. Εγώ θα το διαβάσω το μήνυμα σου. Εγώ δεν ήμουν σε κανένα payroll. Έτσι. Αν έχεις αποδείξεις, έλα να σε βγάλω στον αέρα να μου πεις για το payroll που παίρνω. Έτσι. Έλα, έβγα στον αέρα. Έβγα. Στείλε μου το τηλέφωνό σου. Έβγα να σε βγάλω να μου πεις ότι είμαι στο payroll. Εσύ είσαι στο payroll. Είσαι πουθενά κομματικό τέλεχος. Έχεις κανένα συμφέρον. Για να ξεκαθαρίσουμε τις κουβέντες μας και τα πιάτα μας. Έτσι. Δεν δέχομαι καμία τέτοια μορφή, κύριε Λοΐζο. Και επειδή, να σου πω και κάτι, επειδή βλέπω όλους αυτούς τους τιμητές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και να πέσει η χούντα του Μητσοτάκη και οι υποκλοπές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, μπορείς να μου κάνεις ένα σχόλιο γιατί η κυρία Λεπενιώτη, η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, βρέθηκε ενώ έφυγε τώρα πρόσφατα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και πήγε και υπέγραψε τη διακήρυξη. Όχι, άμα θέλουμε να είμαστε εντάξει με όλους, να είμαστε εντάξει με όλους. Να μην κρύβουμε πραγματάκια, κύριε Λοΐζο, κύριε Λοΐζο Λαγκαδίτη. Εμένα με λένε Νίκο Παναγιωτόπουλο. Αν έχετε κάτι για το payroll και αν είμαι στο payroll, ελάτε να μου το δείξετε το payroll. Για να μην λέμε έτσι, στέλνουμε μηνυματάκια και αυτά. Τι έλεγε πριν 10 χρόνια, όχι, δεν θα πούμε τι έλεγε πριν 10 χρόνια, ότι άκρισε τις τράπεζες. Το τι του έλεγε ο Γιούνκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές και προτίμησε να κόψει τις συντάξεις. Γιατί το έκανε? Γιατί ήταν με τους λίγους ή τους πολλούς? Το έκανε για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας λοιπόν? Μη με φορτίζεις λοιπόν, γιατί έχω πολλά ράματα. Και το πρώτο και το βασικότερο, να βλέπουμε με τα ίδια γυαλιά και να συγκρίνουμε τους πολιτικούς με τον ίδιο τρόπο. Όχι τα καλά και συμφέροντα, όχι όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, τι ωραία, τι ωραία, τι καλά. Όταν βλέπουμε το στραβό σε αυτούς που εσείς θέλετε και εκτιμάτε και αγαπάτε, πω είσαι στο payroll. Άσε ρε μεγάλε. Εντάξει, μας τα πάνε κι άλλα. Κι άλλοι. Γεωργία, καλημέρα. Γιατί δεν αποθηκεύουν την ενέργεια από απέσια υδροελεκτρικά, τις μπαταρίες και τι. Το είπε. Είπε ότι γίνεται μια επένδυση, αργήσανε, το παραδέχτηκε, γιατί ήταν. Ξέρετε, λίγο πιο ακριβά, όχι πολύ πιο ακριβά, το να προμηθευτεί τις μπαταρίες τότε που ήταν στην αιχμή. Τώρα προσπαθούν και από ό,τι κατάλαβε και αυτό το project που θα προχωρήσει, είναι όταν σου λέει και με 4.000 μεγαβάτ μέχρι 11 το καλοκαίρι και θα πιάσουν τα 900.000. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα, Νίκο μου. Δέσποινα το ταξί. Μας έχουν γδάρει οικονομικά τόσα χρόνια για να κάνουν τα γούστα τους και τα λούσα τους. Οι κυβερνώντες είναι γελίο και κορυδία. Αν προηγουμένου να έχουν βάλει ανεμογεννήτρες παντού και φωτοβολταϊκά και αντί να φτηνένει το ρεύμα, να ακριβένει συνέχεια. Θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα κλάψουν μανούλες. Επίσης και στην Αυστραλία μαλώνουν τα καγκουρό μεταξύ τους. Άρα να περιμένουμε καινούργια αύξηση του ρεύματος. Λογαριασμός. Κόστος καταναλώσεως. ΕΙΔΑΠ. Κόστος κατανάλωσης νερού 4,55 ευρώ. Τελικό ποσό 24 ευρώ. Είναι λογικό? Τι να σου πω. Ο Κώστας μου λέει, μου στέλνει εδώ λεφτά, λεφτά, λεφτά. Καλημέρα κύριε Νίκο, μας αγαπημένα στην μπάρλα και λέει από εδώ. Τι να έρθω από εδώ, δεν έχει κόψει τίποτα. Ο Παναγιώτης μου λέει, ο Αλαβάνος το είχε παραδεχθεί. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ο Τσίπρας, μαϊμού αριστερός. Λέει ο Παναγιώτης. Καλή σας ημέρα. Μια ερώτηση. Τα βάουτσερ για τον τουρισμό 26 θα ανοίξει? Κάτσε να το ρωτήσουμε. Σε σύγχυση ο Μπαλούρδος. Καλημέρα Νίκο. Μου είχε εδώ πέρα τον Μπαλούρδο με λάσ, με ματ, αντισφυγιοξογόνα μάσκα και το βιβλίο Ιθάκη. Λοιπόν, καλημέρα. Ότι θα έκανε τις αφιέρωσεις στην άλλη, δεν το περίμενα. Φόρτσα θρύλος, πλάκα κάνω. Γεια σου, γεια σου ρε Τζόρτζ. Ό,τι πιστεύουμε το Γιούκερ, ό,τι πιστεύουμε το Γιούκερ, δίνουμε άφηση αμαρτιών στο Μητσοτάκη, πόσο φυσιολογικό? Όχι, δύναμο, δεν είναι έτσι. Ο Γιούνκερ βγήκε, το είπε, ο Τσίπρας βγήκε να το διαψεύσει. Ας βγει ο Τσίπρας σήμερα, αρχικός κόμματος, δεν είναι? Δεν το κατάλαβα. Βγήκε ο Γιούνκερ και έκανε μια δήλωση. Και είπε ότι του είπα να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και δεν το έκανε. Εγώ ξέρω παρασκήνιο γιατί δεν το έκανε. Γιατί επειδή είπε κάτι για τη συνταγματικά σε μια δήλωσή του μετά, αλλά είπε για την επιχειρηματικότητα και ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύνταγμα, τους εφοπλιστές κτλ. Όχι, εδώ υπήρχε άλλο θέμα για το ζήτημα με τους εφοπλιστές. Δεν ζήτησε να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης, να αυξηθούν κάποιοι συντελεστές, ζήτησε ο Γιούνκερ. Ας βγει ο Τσίπρας τέλος πάντων να απαντήσει. Είναι πολύ απλά. Εσύ θα απαντήσεις, ξέρεις, Ντίνα, τι έγινε στη διαπραγμάτευση? Εμείς έχουμε μία δήλωση του Γιούνκερ. Ο Τσίπρας έχει βγει να μιλήσει, να το διαψεύσει. Όπως δεν έχει βγει να διαψεύσει και διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Στέφανος μου λέει: καλημέρα, μην ξεχνάτε τον νόμο Κατρούγκαλου και τα σπίτια στους. Τα σπίτια στους σερβερ. Για εξήγησέ μου το αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onear@alfaradio989.gr. Και σας εύχομαι καλό τρίμερο, να περάσετε καλά. Γενικότερα, όπου και αν πάτε, εντάξει, μην πτωείστε από τον καιρό τώρα. Είναι βροχερός, είναι λίγο έτσι φθινοπορεινός, δεν ξέρω αν βγήκε ήλιος εκεί έξω. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο περίεργο πάντως. Ο Χρήστος μου λέει, φορολογούνται οι offshore των εφοπλιστών με ποιο τρόπο? Χρήστο μου, κοίταξε να σε πει, το έχω ψάξει και θα το βγάλω το θέμα. Το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών στην ελληνική ναυτιλία λειτουργεί με ειδικό καθεστώς. Και φορολογείται όχι επί των κερδών, αλλά με το λεγόμενο φόρο των NAS. Το ξέρεις το NAS? Το NAS tax. Δηλαδή με τη χωρητικότητα των πλοίων. Λοιπόν, και αυτό το μοντέλο ακολουθείται στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ολλανδία, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εδώ το ερώτημα δεν είναι αν θα καταστρεφόταν η ναυτιλία ή με ποιο τρόπο, απλώς στο ποσοστό που θα βάζεις στη χωρητικότητα των πλοίων θα ανέβαζες λίγο το φόρο. Και εδώ δεν είναι μόνο το ελληνικό νεολόγιο, αλλά ευρύτερα η ναυτιλιακή δραστηριότητα. Δηλαδή, αν ένα πλοίο ή ένας εφοπλιστής που έχει ξένες σημαίες, δεν έχει ελληνικές, αλλά έχει εγκαταστάσει στην Ελλάδα, η χωρητικότητα αυτή φορολογείται. Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν γίνεται αυτό, είχε πει ότι δεν γίνεται, απλώς θα θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπό την πίεση αυτή είχε βάλει τους εφοπλιστές και πληρώνανε εθελοντικά ένα 10% παραπάνω. Ο Γιούγκερ λοιπόν έβαλε και είπε το θέμα αυτό, ότι θα μπορούσε, αν το ποσοστό στη χωρητικότητα των πλοίων που έχουν εφοπλιστές ήταν 0,5%, να πήγαινε παραπάνω, τίποτα λιγότερο, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή το έχω ψάξει το θέμα. Και επειδή υπήρχε και μια γενικότερη απόφαση για να μπει μια φορολόγηση σε αυτό το κομμάτι, αυτό μπλοκαρίστηκε σε μια σύνοδο κορυφής. Αλλά θα σας πω περισσότερα στη συνέχεια, ή θα τα γράψω μάλλον. Γιατί εδώ υπάρχει και lobbying. Έτσι, υπάρχει και lobbying. Λοιπόν, ξέρετε έτσι τι είναι το lobbying. Η Δέσποινα μου λέει: έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους συναδέλφους που έχουν λήξει τα αυτοκίνητά τους καθώς τους προχωρούν να αλλάξουν ηλεκτρικά. Δεν πέρασε μια τροπολογία, Δέσποινα. Δεν ενημέρωσε με, γιατί άκουσα ότι πέρασε μια παράταση γι' αυτό που λες. Λες για το θέμα με τα ηλεκτρικά. Ότι περάσανε μια παράταση. Απλώς ενημέρωσε με, γιατί το είδα ότι το είπανε. Ο Μιχάλης μου λέει: καλημέρα. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, ο Τσίπρας είχε απαντήσει από το 2000. Ναι, σου είπα τι είχε απαντήσει. Είχε πει ότι εμείς δεν είναι επιχειρηματικότητα και αυτά και εκείνο και το άλλο, και ότι ήταν ότι έπρεπε να αλλάξει το Σύνταγμα και αυτά. Η πρόταση ήταν διαφορετική. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πείτε κύριε Νίκο, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, ποιος νόμος ισχύει για τις συντάξεις? Καλά, εντάξει, τώρα για νόμο για τις συντάξεις, τι εννοείς? Ποιος νόμος ισχύει? Για τον Κατρούγκαλο εννοείς, έτσι? Όχι, έχουν τροποποιηθεί, αλλά δεν έχει αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον θυμάσαι εκείνον τον εφοπλιστή που είπε ποιος τον χέρι στο Μητσοτάκη? Ναι. Θα σου θυμίσω και κάποιους άλλους εφοπλιστές, άμα θες. Μπορώ να σου θυμίσω και άλλα πράγματα. Παρακάτω, τι σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Το ότι καταλογίζουν όλοι τα πάντα είναι επίσης φυσιολογικό. Προσωπική μου άποψη, θα μιλήσει εν καιρό, αλλά αυτές οι απερίγραπτες επιθέσεις δεν θα σταματήσουν τη στιγμή. Κάτσε, περίμενε, τι να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Ποιες είναι οι επιθέσεις? Εσύ πιστεύεις στον Τσίπρα, δικαίωμά σου είναι. Έχεις απόλυτο δικαίωμα να θεωρήσεις ότι ο Τσίπρας θα σώσει τη χώρα. Όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, στο Μητσοτάκη, στο Γεωργιάδη, οι άλλοι δεν μας λένε ότι κάνουμε επιθέσεις? Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα είμαστε δηλαδή ο Τσίπρας θεός, η αντιπολίτευση είναι όλοι οι θεοί, όταν θα κάνουν τη στραβή δεν θα λέμε τίποτα και θα κάνουμε επιθέσεις μόνο στο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ο Μεσσίας ήρθε και θα σώσει τη χώρα? Και επειδή ο Μεσσίας ήρθε και θα σώσει τη χώρα, και επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, πέρα από η πρόβλεψη του αποτελέσματος, έχει ένα σύστημα αλγόριθμου. Αυτή της Real Polls. Το γράφει πάνω. Αυτός ο αλγόριθμος λοιπόν μπαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και σου βγάζει ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω κανένα αποτέλεσμα. Επειδή όμως έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προφανώς την εκτίμηση, δεν ξέρω αν την είδε κανένας την εκτίμηση που πάει ο Μητσοτάκης, που ανεβαίνει όλη η ιστορία αυτή, έτσι. Απλώς φαίνεται ότι γίνεται μια πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση και φαίνεται βέβαια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλη αυτή την πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση και με την εμφάνιση του Τσίπρα φτάνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν θέλω να σας χαλάσω την ημέρα, έτσι, γιατί θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και η Χούντα. Λοιπόν, επειδή θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και η Χούντα, υπερβαίνει το 30% στην εκτίμηση σε σχέση με τα νέα κόμματα που έρχονται. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι αδιάφορο νομίζω για σας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια προσέξτε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία που να το βραβεύει ο ίδιος καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές, έτσι δεν είναι? Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία, το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε το συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη. Προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας, με το e-contract της Energy και το κλείσιμο συμβολαίου γίνεται πιο γρήγορα, πιο απλά. Όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Και βέβαια, προσέξτε τώρα, γιατί σε λίγο ανοίγει ο καιρός. Και όσο ανοίγει ο καιρός, αρχίζεις και έρχεσαι σε μια κατάσταση που θες μπαλκόνι, θέλεις αυλή, θέλεις ένα λαχταριστό barbecue με τη φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas. Φυσικά εννοείται, που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος. Εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά και με ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click. Συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η φιάλη της Prime διαθέτει σύστημα περιορισμένης ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρωμαχάλιβα υψηλή αντοχή. Λείπει κάτι, καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα και από μια φιάλη υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και βέβαια έχουμε πολλά ζητήματα. Βέβαια, πέρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου τα ζητήματα εκεί είναι λίγο περίεργα, το τι ακριβώς γίνεται και πώς τέλος πάντων θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε αυτό το πύραυλο του Μπέζος που έσκασε. Ένα πύρινο μανιτάρι, παιδιά, ήταν αυτό. Δοκιμαστικά ήταν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγάλη ιστορία. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Απλώς να ξέρουν όλοι οι γονείς και οι υποψήφοι ότι δεν κρίνονται όλα από αυτές τις εξετάσεις. Έχει η ζωή πολύ δρόμο ακόμα και έχουμε και άλλες επιλογές, ακόμα και αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας. Πάντα να έχουμε στόχους και πάντα να αγωνιζόμαστε για να τους πετύχουμε αυτούς τους στόχους και να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Μη συμβιβαζόμαστε με κάτι λιγότερο ή μη συμβιβαζόμαστε πολλές φορές. Μπορεί να μην πετύχουμε με την πρώτη φορά αυτό που θέλουμε, αλλά καλό είναι να αγωνιστούμε για αυτό που θέλουμε, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία στο να είμαστε ευχαριστημένοι στη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς με συμβιβασμούς, όχι όταν δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, γιατί και ο συμβιβασμός μας στη ζωή είναι, απλώς όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα μπορείς να προσπαθήσεις να πετύχεις αυτό που θέλεις πραγματικά. Από την άλλη, παιδιά, βγαίνουν τα στοιχεία ότι υπάρχει μία ασφυξία στις επιχειρήσεις. 8 στις 10 πληρωμές γίνονται με καθυστέρηση. Και το περιβάλλον αυτό της αυξημένης οικονομικής πίεσης είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει μειωμένη ρευστότητα που αποτελεί τη βασική αιτία των καθυστερήσεων, ενώ το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τα υψηλά επιτόκια, οι αβεβαιότητες στις αγορές και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα επιβαρύνουν περισσότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι βλέπουν τη ρευστότητά τους να συρρυκνώνεται, μία στις τέσσερις να περιορίζει τις επενδύσεις και αρκετές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και στην εξόφληση των προμηθευτών. Οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες παραμένουν επιβαρημένες, με αυξημένο κίνδυνο αφαιρεγγιότητας και αβέβαιο συναλλακτικό περιβάλλον. Προσέξτε, επειδή συζητάμε πολλές φορές για τους μισθούς, κατώτατους μισθούς, να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά δεν κοιτάμε ποιος θα πληρώσει τους μισθούς. Γιατί από τη μία πλευρά είναι το δημόσιο που εντάξει είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός τροφοδοτείται από τους φόρους. Άρα οι καθυστερημένες πληρωμές δεν είναι απλώς ένα λογιστικό πρόβλημα. Είναι ο καθρέφτης μιας οικονομίας που λειτουργεί με αναβολές και περιορισμένες αντοχές. Όταν 8 στις 10 συναλλαγές γίνονται εκπρόθεσμα, δεν μιλάμε τώρα για μεμονωμένες λειτουργίες, αλλά για ένα φαύλο κύκλο που στεγνώνει τη ρευστότητα και μεταφέρει το πρόβλημα από επιχείρηση σε επιχείρηση σαν οικονομική αλυσιδωτή αντίδραση. Και βέβαια στο τέλος της ημέρας, ο τελευταίος τροχός αυτής της είναι ο εργαζόμενος. Και είναι, δηλαδή, εδώ τα ζητήματα όπως το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια, η διεθνής αβεβαιότητα, το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Γιατί δεν συζητάει, γιατί ακούμε ωραία λόγια, ρε παιδιά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το ακούω 50 χρόνια αυτό το να αλλάξουμε, όπως και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να αλλάξουμε το. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Έχουν περάσει κυβερνήσεις, έχουμε ακούσει. Ναι, για αξιοπρεπή διαβίωση. Πώς θα γίνει αυτή η διαβίωση με αξιοπρέπεια, όταν δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις που είναι ο ιστός της οικονομίας λειτουργεί με καθυστερημένες πληρωμές. Όταν η καθημερινή επιχειρηματικότητα. Γιατί δεν μιλάει κανένας για τον επιχειρηματία. Δεν μιλάει κανένας για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Δεν μιλάει κανένας για το πώς βγαίνουν τα χρήματα. Μιλάμε όλοι εδώ, δηλαδή είναι καταθλιπτικό. Για ανθρώπους πολιτικούς που θέλουν να κυβερνήσουν αυτό.

0: Άρα και σου λέει για να βοηθήσει έτσι και το λαϊκό της αίρισμα, έκτακτη φορολογική συνδρομή από τις επιχειρήσεις. Τους ρώτησες αν έχουν λεφτά και αυτοί. Άρα εδώ πέρα σου λέει πλήρωσε το φόρο. Προκαταβολή φόρου στο 80%, στο 70%, στο 60%. Σε στεγνώνει. Και μετά σου λέει και η επιχείρηση, θα πληρωθεί αργότερα. Δεν θα κάνω προσλήψεις. Δεν θα αυξήσω μισθούς. Έτσι είναι αλυσιδωτή αντίδραση είναι. Τότε η ανάπτυξη μένει στα χαρτιά και στα Excel. Γιατί η ανάπτυξη δεν διαχέεται στην κοινωνία, δεν διαχέεται στους εργαζόμενους. Άρα η πραγματική οικονομία λειτουργεί με άγχος και με το άγχος της επόμενης ημέρας, με το άγχος της έκτακτης συνδρομής, της έκτακτης φορολόγησης και γενικότερα μιλάμε για επιδόματα, μιλάμε για διάφορα πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι έξω από την ουσία του πράγματος. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Πιστεύω πως για να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση πλέον είναι δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει νοοτροπία συνεργασία για τις εκλογές στα κόμματα. Συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά δεν βλέπεις ότι όλοι είναι μεσίες. Όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Όλοι θέλουν να κερδίσουν το Μητσοτάκι με ένα βαθμό, με ένα πόντο διαφορά. Όλοι να ρίξουν το Μητσοτάκι, όχι πως θα κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Να μας πούν συγκεκριμένα πράγματα. Όλοι μοιράζουν λεφτά όταν είναι στην αντιπολίτευση. Και μετά σου λένε αυταπάτες. Μετά σκάνε στο βράχο. Άρα εδώ τώρα, επειδή έχουμε πολύ δρόμο και νομίζω ότι όλα αυτά που συζητάμε είναι ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας. Η Γιώτα μου λέει, αναφερόμενη στο θέμα της μη φορολόγησης των εφοπλιστών από τον Τσίπρα, δυστυχώς όποιος επιμένει να στέκεται σε ένα σοβαρό ζήτημα και να αναζητά την αλήθεια, καταλήγει να θεωρείται γραφικός ή ο τρελός του χωριού. Κανονικά όμως θα έπρεπε να το αναδείξουν και όλοι, ώστε ο υπεύθυνος να βρεθεί πρώτον ευθυνό του και να αναγκαστεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ελάς και το μεγαλείο σου. Συνέχισε λίγο, κάποιος πρέπει να επιμένει στις δύσκολες ερωτήσεις. Γεια σου, Γιώτα μου, να είσαι καλά. Ο Πάνος, το 51,7 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αύξηση των ωφελητών 30 με 50 χιλιάδες. Τρίτη, 26 Μαΐου, 7:50. Ο Κώστας μου λέει, εφορία στο μαγαζί, πω, είδα. Να σου πω κάτι, αυτό είναι εφορία. Η προκαταβολή φόρου, βλέπω τι μου στέλνεις, το ποσό. Για πες μου και την προκαταβολή φόρου. Έλα, πες μου και την προκαταβολή που θα πληρώσεις, Κώστα μου. Η Λένα Βασιλάκου δεν πληρώνει προκαταβολή φόρου. Γεια σου, Λένα, τι κάνεις.
1: Καλημέρα.
0: Τρίμερο. Ένα τρίμερο μπροστά μας. Για πες τα μαγικά που έκανες και βρέχει σήμερα.
1: Αυτό είναι η δεύτερη φορά που το λες. Και έχεις βάλει και εδώ πέρα κάποιους δικούς ανθρώπους.
0: Ωραίες συμφώνησες.
1: Από
0: μόνος του, δεν είπα τίποτα. Τι μαγικό έχεις κάνει.
1: Έχεις
0: και μοντέλα τέτοια πρόβλεψης παρέμβασης, εκτός από την κίνηση στους δρόμους. Που είσαι εξπέρ σε αυτό.
1: Για αυτούς που
0: να
1: φεύγουν,
0: το λες εννοώ, να το
1: για αυτούς που φεύγουν, ναι, για το τριήμερο,
0: ναι,
1: ό,τι καιρό και να κάνει, έχουν τριήμερο μπροστά τους, οπότε μια χαρά.
0: Χρησιμοποιείς κουκλάκια.
1: Δεν πιστεύω σε αυτά.
0: Τα έχεις εξελίξει έτσι. Λένα Βασιλάκου, θα μας δείτε το δελτίο ειδήσεων. Καλό τρίμερο, να είστε καλά. Υπομονή. Τη υπομονή είναι σήμερα. Υπομονή, παιδιά, γιορτάζει. Πείτε χρόνια πολλά στην υπομονή και στον εαυτό σας. Και όσοι φεύγετε, να πάτε καλά εκεί που θα πάτε, να περάσετε όμορφα. Και εμάς θα μας βρείτε εδώ με την Λένα Βασιλάκου την Τρίτη.
1: Τα ίδια.
0: Σε ακούμε με προσοχή. Τάκης Κατζής, Αθήνα, ήταν 10 για 2 ώρες μαζί σας. Φιλιά, καλό τρίμερο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από νωρίς το πρωί είναι σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία για Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητα 90%. Αυξημένη κίνηση επίσης στις εθνικές οδούς, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο, από τη μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του

0: Πειραιά και στην παραλιακή από τη Γλυφάδα στο ρεύμα προς Πειραιά. Επίσης στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιός προς Ομόνια, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό ημίωρες καθυστερήσεις. Από τον κόμβο Φιλής ως την έξοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Έλευση είναι 20 λεπτές καθυστερήσεις από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας. Επίσης στην περιφερειακή Ημιτού ημίωρες καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη ανάψει πράσινο φως. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε πληροφορία. Αυτό είναι ψευδές, είπε. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν εντωμεταξύ αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι κατερρίφθη αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο είχε βρεθεί από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες στη Λεμεσό. Ρωσικά ντρόουνς έπληξαν την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ένα από τα ντρόουν προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης προκαλώντας προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης σε 5 χωριά της περιοχής. Η Ρουμανία αναφέρει πως ρωσικό ντρόουν έπεσε στα εδάφη της και έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Απόφαση σταθμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει 2 κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας πως παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη με την αιτιολογία πως ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενούς, ο οποίος νοσηλεύεται με ευλογιά των πυθίκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή, δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ειρήνη Χριστάκη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Την είδαμε 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς χθες το Ρολάν Γκαρός για το δεύτερο γύρο του Grand Slam και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Α989 και εδώ θα είναι μέχρι τις 11 ο Τάκης Χατζής.
1: Για Φινάιδα Νέγκα και ο Τόστας Καρδιαρανιά στη ρυθμίση του ήχου. Είμαστε στον απόϊχο όλων αυτών που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό. Δηλαδή μια δημοσκόπηση η οποία δεν είναι καν δημοσκόπηση, υπό την έννοια δηλαδή ότι έγινε πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα του, οι οποίοι τον μέτρησαν σαν να έχει ανακοινώσει το κόμμα. Λάθος αυτό του δημοσκόπου, ο οποίος κατηγορείται από την πλευρά του Πασόκ ότι επειδή ήταν σύμβουλος και ήταν σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, τώρα μας είχε σύμβουλος του Τσίπρα, δεν κάνει δημοσκόπηση, δεν πας 16%, εντάξει, μαζέψου λίγο, δεν φέρνουν στο 11-12-10, εντάξει. 16. Πολύ το 16. Μην τον έκανε και πρωτοκόμμα σε λίγο. Όπως λέει η κυρία που βγαίνει, η κυρία
0: Κουφονικολάκου. Α, είναι η κυρία Κουφονικολάκου, δεν είναι.
1: Η οποία, εντάξει, λίγο προσγείωση θέλει, γιατί θα του κάνει ζημιά του Τσίπρα, εγώ πιστεύω.
0: Μένουν οι ατάκες της πάντως. Εγώ αυτό θα πω.
1: Δεν ξέρω τι. Εγώ μιλάω πολιτικά. Εσύ μιλάς επικοινωνιακά.
0: Το πολιτικό, το επικοινωνιακό ενός κόμματος δεν είναι πολιτικό.
1: Είναι, αλλά
0: γιατί
1: εδώ
0: μετά
1: τώρα
0: το πολιτικό θα έχει πάει περίπατο.
1: Είναι εδώ γιατί. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων, θα δούμε τι θα πει.
0: Εχθές δεν λέγαμε ότι το Πασόκ δεν το επικοινωνεί σωστά αυτό που θέλει, που πρέπει να κάνει,
1: κάνει
0: να πει.
1: Λάθος, κάνει λάθος.
0: Αυτό είναι.
1: Ενώ έχει όλα τα εργαλεία και όλα.
0: Γιατί αναλώνεται, τι κρίμα.
1: Για να κάνει φοβερή πολιτική το Πασόκ δεν το κάνει. Λοιπόν. Με έχουν πάει στη Λαϊκή, λοιπόν, σε μια τηλεόραση βλέπω και έχει ένα 59,5 ευρώ το καρπούζι. Σε λίγο το καρπούζι, μόλις βγουν κάτω στον κάμπο της Ηλίας τα καρπούζα, θα είναι μια κλωτσάδεκα. Δεν είναι τώρα.
0: Αυτό δεν έγινε και με τα κεράσια, που έγινε τόσο δώρο για τα κεράσια.
1: Βέβαια, άμα το φας νωρίτερα από την εποχή
0: και
1: του.
0: Και είναι στο 1/3 της τιμής από τότε που ξεκίνησαν τα ρεπορτάζ.
1: Είδα χθες 5.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ.
0: Τα κεράσια.
1: 5.
0: 6 είναι
1: στο Μαμέτ που το έχει 14, το έχει 5
0: τώρα. Α, να σας πω.
1: Όχι ρε, πιο μισό κιλό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν έχει, μισό κιλό.
0: Έχετε.
1: Α, στο μου ρε.
0: Έχεις πάει στη Λαϊκή το μεσημέρι.
2: Α, το έχω πάει, μόνο μεσημέρι πάω.
0: Ξέρεις πόσο τα δίνουν τώρα τα κεράσια. Μπορεί να βρεις και 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ το είχε ο καλλιτέχνης χτες.
0: Και πιο κάτω. Α, περίμενε, όχι, στο τέλος τα δίνουν 5 ευρώ. Νομίζω δίνουν πάνω από ένα κιλό 5 ευρώ που κάνουν αυτές τις τέτοιες. Αλήθεια σου λέω. Τις πρώτες μέρες απλώς ήταν εξωφρενικές τιμές. Εντάξει. Ευτυχώς δεν μείνανε εκεί.
1: Αν θες πρόημα, θα τα πληρώσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μα δεν την ξέρω καν αν ήταν και ελληνικά αυτά, να σου πω την αλήθεια. Τα τόσο πρόημα.
1: Δεν μαθαίνεις τίποτα. Περιμένεις τώρα 10 μέρες, θα φας κεράσια. Σιγά τώρα. Σε πιάσε η μόλια.
0: Κάθε πράγμα στον καιρό του, λέγανε παλιά.
1: Όχι, ούτε εγώ. Θα έρθει η ώρα που θα φθηνιάνουν. Άμα δεν πάει κάτω από 5, εγώ δεν αγοράζω.
0: Δεν πρέπει να το τρως και στην εποχή του.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λογική.
1: Λοιπόν, να δούμε. Με Μητσοτάκη φάγαμε και φθηνό κεράσι. Τώρα, παιδιά, σας πω κάτι. Ψιλοβαριέμαι κιόλας με τις πολιτικές αυτές αναλύσεις πλάκας. Τώρα λέει ο άλλος, ναι, μπορεί φοβερή πολιτική. Το Πασό και η μισή είναι μέσα στα δύο πόδια, μέσα στη μαφία της δεξιάς. Εντάξει. Κουραστικό είναι αυτό. Δεν έχει νόημα. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στο Λουτράκι, λέει, στέλνει ένα λογαριασμό, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε αργότερα τον κύριο Χατζησοκράτη, τώρα το πρωί, και μετά θα έχουμε έναν εκπρόσωπο από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτούς που μας έχουν δώσει, δηλαδή, ότι τους μπορεί να τον εκπροσωπήσουν, γιατί έχουν βάλει τάξη σειρά σε αυτό. Καλά κάνεις τον Γιώργο Μπαλατσούκα θα έχουμε, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, του Ελλάς.
0: Έτσι πως το πιστεύω θα βγει να μας πει για τα εγκλήματα.
1: Ναι, θα βγει η Δημογλίδου. Γιατί είσαι, θα παίρνουμε τη Δημογλίδου να μας λέει για τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Τη ρωτήσανε την κυρία Κούφο Νικολάκου, τη ρωτήσανε, της λένε, μαντάμ, της λέει, θα το δεχτεί ο Άριος Πάγος το Ελλάς, γιατί είναι ένα κατοχυρωμένο από την ελληνική αστυνομία. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έβαλαν τελείες όμως και νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, όπως σας είχαμε ήδη πει, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και ακροατρίες του σταθμού σας.
1: Κάνατε μία πρόταση πριν από λίγο καιρό, η οποία πραγματικά έκανε σεισμό, το λέω σημειολογικά. Δημιούργησε πολλές συζητήσεις, αναλύσεις, σχόλια. Άλλοι είπαν σωστά τα λέει, άλλοι δεν έπρεπε να τα πει αυτά. Τέλος πάντων, εσείς αυτή την πρόταση που κάνατε, επειδή είστε πολλά χρόνια σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, και αυτό μετράει περισσότερο να το λέτε εσείς. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι, να πάει σε μια τέτοια λογική ο ΣΥΡΙΖΑ, να αυτοδιαλυθεί, να ενταχθεί στον Τσίπρα? Δεν ξέρω αν μας το εξηγήσετε, για να μην γίνονται και παραξηγήσεις αυτά που λέω καθένας.
3: Βεβαίως και καλά κάνετε. Όπως θα είδατε, κύριε Χατζή, είχα δώσει μια συνέντευξη σε εφημερίδα Σαββατοκύριακου στις 16 του μήνα. Δηλαδή έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Και δεν θέλησα να πω τίποτα περισσότερο, γιατί θεωρούσα ότι η πρόταση έχει την αυταξία της. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να, αν θέλει, να μετρηθεί με αυτήν. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, ο καθένας είπε τα δικά του γι' αυτό, αλλά δεν βγήκα πουθενά. Είχα πει σήμερα λοιπόν ότι έχουν περάσει 2 εβδομάδες, να πω κι εγώ πως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί τα πράγματα δεν είναι στατικά, αλλάζουν συνεχώς, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
3: Πολύ περισσότερο στην πολιτική και πολύ περισσότερο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
3: Πρότασή μου λοιπόν αυτή ήταν πολύ συγκεκριμένη και έλεγε τούτων όλων δοθέντων, παρά την λογική ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει υπάρξει σταθερά και με επίμονο τρόπο μια πρόταση συλλογική, ας πούμε, ενωτική πρόταση, να βρεθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις όπως εμείς τις ορίζουμε,
1: ναι.
3: Έτσι, και να δούμε τι γίνεται με όλη αυτή την υπόθεση. Και προφανώς όλοι λέγαμε ότι ένα σημαντικό ρόλο θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, από τα πράγματα έβλεπα, δεν ήταν γνωστό τότε ότι θα γίνει και στις 26 η παρουσίαση, έτσι, ήταν κάπου αρχές του Ιουνίου με βάση αυτά που είχε πει ο Τσίπρας. Έβλεπα λοιπόν ότι έχει φτάσει ο χρόνος να δούμε αν όλη αυτή η πρότασή μας έχει κάποια... έχει κάποια αντανάκλαση, δεδομένου ότι οι πρώτοι αποδέκτες, ο αποδέκτης Πασόκ την είχε απορρίψει στο συνέδριό του, έτσι, άρα δεν βλέπει, θέλει να δώσει τη μάχη για να βγει πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, και από την πλευρά του ο Τσίπρας εμφανίζονταν στην προσπάθεια να διαμορφώσει το νέο του κόμμα. Ούτε καν ήταν γνωστό το πιο ακριβώς θα είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για την ελληνική αριστερά συμπαράταξη. Λοιπόν, είπα λοιπόν και κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να πούμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιστοιχηθούμε με το 90% των μελών, των στελεχών και πολύ περισσότερο των ψηφοφόρων, αλλά τους ψηφοφόρους δεν τους βλέπεις και όλους, έτσι δεν είναι? Αλλά τα στελέχη και τα μέλη τα βλέπεις, κουβεντιάζεις, έχεις αυτή την αίσθηση. Άρα λοιπόν η πρότασή μου η συγκεκριμένη ήταν η διαδικασία να προτείνουμε πριν γίνει οτιδήποτε και πριν είναι κατηγορηματικές οι προτάσεις από την πλευρά του νέου κόμματος του Τσίπρα, των εκπροσώπων του, και προφανώς συνέχεια αυτό που είχε πει καταρχήν ο Αλέξης ο Τσίπρας, να προτείνουμε ότι πώς μπορεί να γίνει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης, προσοχή και διατύπωση, ούτε διάλυση ούτε τίποτα, ενσωμάτωσης του κόμματος με απόφαση συνεδριακή, με απόφαση συλλογική πάντα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι συλλογικές αποφάσεις, δεν με ενδιαφέρει ποτέ η ατομική στάση. Όχι ότι δεν είναι πολύ σημαντική, ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Από την πλευρά του όμως, αυτό που ενδιαφέρει, και γι' αυτό ήταν και η συζήτηση που έγινε δημόσια τόσο έντονα, κατακρίθηκε ή επικορτήθηκε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συλλογικό. Και σε αυτό θα επιμείνω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουμε μια άρνηση. Προσέξτε, μια άρνηση.
1: Τι εννοείται, έχετε άρνηση από ποιον?
3: Έχουμε άρνηση από την πλευρά και του Αλέξη του Τσίπρα, διά της εκπροσώπου, των εκπροσώπων του, αλλά είναι λόγος αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο που προχωράμε.
1: Ναι.
3: Με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε.
1: Άρα, με συγχωρείτε, αν μου επιτρέψετε, η πρότασή σας,
3: ναι,
1: κατετέθηκε ούτως πριν για να δημιουργηθεί ένας διάλογος πριν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του.
3: Ναι, και πριν να επιμείνει, προσέξτε, ναι, και η διατύπωση ήταν, ναι, διότι χρειάζεται τουλάχιστον δύο
1: το
3: για,
1: κατάλαβα,
3: για το τάγκο.
1: Ναι,
3: έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
3: βεβαίως στην Αργεντινή πολλές φορές έχουμε δει ότι χορεύουν και μόνοι τους,
1: ναι, το, και
3: το τάγκο είναι για δύο.
1: Αλλά λοιπόν, και με καρέκλες. Θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας όμως έχει ξεκαθαρίσει δια της κυρίας Κουφονικολάκου και με τρόπο πολύ έντονο και θα έλεγα και λιγάκι με μια επαρδόση έπαρσης εμείς
3: ας μην λέμε αυτό
1: σαν να λέω εγώ, εσείς μην λέτε.
3: Όχι, λέω εγώ τουλάχιστον δεν το αποδέχομαι αυτό με την έννοια ότι είναι μια νέα εκπρόσωπος.
0: Καλά, κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε. Κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν θα καταργήσουμε.
3: Όχι, φυσικά δεν το
0: σημαίνει. Γιατί ξέρετε, η εκπρόσωπος...
3: Εγώ να μην κάνω κριτική όταν κάνω εγώ κριτική στο κόμμα.
0: Και ξέρετε, η εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος είναι η πρώτη που δέχεται την κριτική και τα βέλη.
1: Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Άρα λοιπόν, αυτή η πρόταση δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
3: Σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, όμως έχω το εξής.
3: Και επιμένω σε αυτό.
1: Μπορείστε.
3: Λέω, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να περπατήσει. Και επιμένω σε αυτό γιατί στην πολιτική πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν για να αντιστοιχούνται οι δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Τα προβλήματα που προκύπτουν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα καθώς προχωράει ο χρόνος.
1: Κανείς δεν ξέρει.
3: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, όχι, λέω δεν ξέρω σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία η οποία θα υπάρξει και τι ανάγκες θα υπάρχουν έτσι ώστε να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση, αν θέλετε, με το κόμμα που φαίνεται από τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα ακόμα πώς θα υπάρχουν οι παραπέρα καταγραφές οι δημοσκοπικές, αλλά όπως φαίνεται τα πράγματα παίρνει ένα κεφάλι αυτή τη στιγμή. Μεγάλο ή λιγότερο μικρό, παίρνει ένα κεφάλι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, και το οποίο προχωράει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα συγκεκριμένο.
1: Ένα λεπτό. Έδωσε μία συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι,
1: ο οποίος επιμένει στην ενότητα με τον Τσίπρα. Σήμερα το πρωί τα είπε αυτά.
3: Ναι, και να πούμε κάτι πιο πριν πει οτιδήποτε αμέσως.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι φρέσκο αυτό.
3: Πρέπει να πούμε,
1: μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι τωρινό. Μεταθέτει τις αποφάσεις λοιπόν στα όργανα του κόμματος. Θα αποφασίσουμε συνολικά, λέει, στα... ένα λεπτό. Το άλλο Σάββατο, ανέφερε ο κύριος Φάμελος, σε συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα σήμερα το πρωί. Ο ίδιος εμφανίστηκε να επιμένει στη θέση για ενότητα με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που τα μηνύματα, κύριε Χατζησοκράτη, από την άλλη πλευρά, από το Ελλάς, από την Ελλάς, πες το όπως θέλετε, είναι αρνητικά.
3: Τι είναι Ελλάς, είναι γιατί είναι η ελληνική αριστερά.
1: Δεν είναι η ελληνική αστυνομία. Ναι. Συγκεκριμένα για το Κρουσούγκο Αλέξη είπα πέρυσι τη συνεργασία του.
3: Σιγά τώρα.
1: Εντάξει, μόνο για τον Λάρι. Στο έκανε καμία αριστερά αυτό και μια δεξιά και θα δείτε τι θα γινόταν. Η ενότητα, ακούστε τι λέει ο κύριος Φάμελος, παρακαλώ. Η ενότητα είναι η απάντησή μου σε αυτό που θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σημείωσε ότι έχουμε ομοιότητες σε επίπεδο πλαισίου και βασικά προγραμματικά σημεία του νέου κόμματος Τσίπρα. Εάν θα επικοινωνήσει με τον Τσίπρα, επισήμανε ότι δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες, γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φάμελος είναι πρόθυμος να πάει στον κύριο Τσίπρα. Ως κόμμα, ως πρόσωπο, δεν ξέρω. Θα τα δείξει η ζωή αυτά, όχι η Κωνσταντοπούλου, αλλά η πραγματικότητα, η καθημερινότητα.
3: Λοιπόν. Αυτό το λέτε για να ενημερώσετε τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ναι, γιατί έγινε τώρα αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι, και το δικό σας πρόβλημα.
3: Και όντως, και πρέπει να πω και κάτι, κύριε Χατζή, όταν εμείς κλείσαμε ότι θα μιλήσω σήμερα, δεν είχα υπόψη μου ότι θα μιλήσω αμέσως μετά τον αγαπητό τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ούτε θέλω να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι αυτά που λέω είναι απάντηση σε αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
1: Ναι, αλλά συμφωνείτε πάντως με τον κύριο Φάμελο.
3: Προφανώς είναι. Αυτά που έχω πει είναι... Πάνε πάρα πέρα από αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Πάνε πάρα πέρα, αλλά...
3: Έτσι είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση που είχα καταθέσει έχει τη λογική της ότι εδώ θα έπρεπε να διεκδικήσουμε και αυτό παραμένει ως θέμα. Έτσι, παραμένει ως θέμα. Θα έπρεπε να διεκδικήσουμε ότι επειδή ως συλλογικότητα δεν έχει νόημα να μιλάμε για τι θα κάνει ο καθένας και η καθεμιά, και πολύ περισσότερο οι βουλευτές μας. Και αυτό είναι άλλο θέμα μεγάλο, σοβαρό, το οποίο και αυτό θα το κουβεντιάσουμε το επόμενο Σαββάτο. Λοιπόν, το
1: για μισό λεπτό, μου επιτρέψετε μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με άνεση, να μην σας διακόπτω, ναι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χαριστοκράτη, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι, κύριε Χαριστοκράτη, όταν είμαστε στις εκλογές του 23, νομίζω ή του 19, το θυμάμαι, τέλος πάντων, νομίζω ότι του 23, θυμάμαι που ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι επιχειρούσε με την απλή αναλογική να συνεργαστεί και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όπως τις λέτε. Δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί...
1: το έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές.
0: Γιατί εσείς μπορεί να είστε προοδευτικός.
1: Από το χώρο του κέντρου και πέρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, τη κεντροαριστερά καλύτερα να το λέμε. Λοιπόν, αυτό δεν ευωδόθηκε. Και έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ μια ευκαιρία. Μετά, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα.
1: Σε αυτό να πω.
0: Όχι, μισό να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, για να απαντήσετε συνολικά. Μετά. Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα, πάλι μιλάτε με το Πασόκ να κατέβουμε μαζί απέναντι στο Μητσοτάκη. Ξέρετε συνειρμικά τι σκέφτεται ο άλλος? Δηλαδή να πάνε όλοι τους και μόνος του. Άρα ο Μητσοτάκης είναι τόσο σπουδαίος, μπορεί να τον νικήσει ένας. Αυτή η ρητορική απέτυχε. Δεν νομίζω ότι έχει πετύχει εκ των πραγμάτων, δηλαδή. Δεν το λέω
2: θεωρητικά. Δεν
0: φαίνεται. Δεν πέτυχε ποτέ. Όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις ευρώνησαν τη Νέα Δημοκρατία και όχι την άλλη πλευρά. Πώς αυτό με τη συνεργασία συνέχεια, χάνετε την αυτονομία σας, έτσι, το έχετε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, μια και μιλάτε για κάτι και για το παλιότερο, η πρόθεση της απλής αναλογικής κρίθηκε εκ των πραγμάτων με τις πολιτικές δυνάμεις, με την άρνηση των πολιτικών δυνάμεων να μπορέσουν να στέρξουν σε μια διαδικασία τέτοια, και άρα κάνεις κριτική για το πώς λειτουργήσε και έχει πάει αργότερα το θέμα. Εμείς πιστεύουμε στην απλή αναλογική, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να διαμορφώνονται και να παρουσιάζονται.
0: Μα πιστεύετε σε ένα σύστημα, κύριε Χαριστοκράτη μου, το οποίο απέτυχε?
1: Το οποίο, προσέξτε κάτι, γίνεται και σε άλλες χώρες.
2: Εντάξει,
1: θα διαμορφωθεί σιγά σιγά μια τέτοια κουλτούρα. Όσο δεν προτείνονται και πράγματα που είναι λίγο προθυμένα, θα μένουμε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
0: Συμφωνεί, παιδί μου, αλλά εγώ δεν θα την προλάβω σωστά.
1: Δεν είναι το κύριο μόνο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το κύριο.
0: Όχι, αυτό αφορά τις συνεργασίες. Όχι, συγγνώμη. Το ανέφερα, προφανώς δεν είναι το κύριο θέμα, αλλά το ανέφερα γιατί επί τη βάση των συζητήσεων που γίνονται περί συνεργασιών. Διότι ο Τσίπρας, με συγχωρείτε κύριε Σαγκαστρογράτη, ο Τσίπρας σηκώθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους βαρέθηκε όλους. Βαρέθηκε το κουβεντολόι, βαρέθηκε να του τραβάνε το μανίκι, βαρέθηκε να του τριώνει.
1: Στο πεδίο της ψυχολογίας δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι ψυχολογία, πολιτική απόφαση είναι. Πήγαινε να πάρει μια απόφαση ο Τσίπρας και ότι την πέφτανε 15 γύρω-γύρω που ο καθένας θέλει κάτι άλλο. Η ομπρέλα, το αδιάβροχο, η γαλότσα, τα διάφορα συστήματα.
2: Δεν λέμε ότι δυσφορούσε ψυχολογικά, λέμε ότι δυσφορούσε πολιτικά.
0: Πολιτικά ο άνθρωπος, δηλαδή. Δεν μπορούσε άλλο, δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και δεν θέλει να ξαναγυρίσει τα ίδια. Το έχετε αυτοσυνειδητοποιήσει εσείς? Όχι εσείς προσωπικά, αυτό. Λέω το κόμμα σας.
1: Όχι, λέω τώρα, μιλάω και προσωπικά.
0: Και προσωπικά,
1: η Ιθάκη, ήταν, αν θέλετε, μια προσπάθεια να ξαναδεί τα πράγματα. Έτσι, να τα ξαναδεί τα πράγματα και βλέποντας, και, ας πούμε, έχοντας τα δει πλέον διαφορετικά και από μια απόσταση, τα οποία είναι όμως παρελθόν, λέει, έχω και ένα διαφορετικό όραμα. Άρα, πω και στη λογική της επιτελεστικότητας που λέμε, έτσι, στην πολιτική αργό. Δηλαδή να μπορώ να τα προωθήσω και αλλιώς. Αυτή ήταν η διαδικασία.
0: Κατάλαβα, εσείς τώρα, κύριε Χατζησοκράτη, θα πάτε μεθαύριο στα όργανα που θα συζητήσουν. Έχει καθυστερήσει ο κύριος Θάμελος Ζαντά. Έπρεπε να κατά τη γνώμη μου και όπου θα συμφωνήσω με αυτό που
1: είπε. Πράγματα να γίνουν απολύτως καθαρά.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Θα αμφισβητώ αυτό το πράγμα, αλλά μην ξεχνάμε, δεν έχει περάσει. 2 μήνες είναι η Κεντρική Επιτροπή η προηγούμενη. Δηλαδή, μην φτάνουμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά εγώ θα συμφωνήσω.
1: Τα γεγονότα πρέπει να τα δούμε, αλλά να υπάρχει και κάτι να πάρουμε διαφορετική απόφαση. Προσέξτε. Να μην κάνουμε έτσι. Και τώρα, μου λένε την δυνατότητα μια και πήγαμε εκεί, από τα πράγματα. Δεν θα υποθέτω ότι δεν θα αρκεστούμε μόνο. Δηλαδή, η συζήτηση που θα γίνει δεν θα είναι αρκεστή μόνο στην κεντρική μας αντίληψη στρατηγική της ενότητας, η οποία είναι ορθή. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει, τώρα κάντε μου λίγο 50 λάκια. Τι κάνουμε τούτων όλων δοθέντων?
0: ένα λεπτό.
1: Τι κάνουμε την ώρα που ο κόσμος μας πάει και γράφεται στην, στο, στο, στην ελληνική αριστερή συσπήρωση.
0: Σύμπραξη, πώς λέγεται.
2: Ελλάς,
0: Ελλήνων Χριστιανών. Λοιπόν, τώρα.
1: Εντάξει, το πήγαμε για εκεί τώρα.
0: Παντού θα το πάμε.
2: Το όνομα το κάνει αυτό.
0: Ένα λεπτό. Επειδή το χρησιμοποίησε. Μισό λεπτό.
1: Προσέξτε κάτι ανάλογα με τη δυναμική του.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ με το όνομα. Δεν με αφήνει να σου πω. Εγώ λοιπόν το σύνθημα που χρησιμοποίησε η Χούντα, το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, επειδή το χρησιμοποίησε η Χούντα, δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στην πατρίδα, φυσικά οικογένεια. Εγώ πιστεύω και στην πατρίδα μου και στη θρησκεία μου και στην οικογένεια.
1: Αντιπαραθεθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ γι' αυτό. Και η συμπαραδήλωση, η πολιτική είναι το κεντρικό σύνθημα. Με το κεντρικό σύνθημα.
0: Λοιπόν, θα σα κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση η οποία θεωρώ ότι η απάντηση που θα μου δώσετε είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Λοιπόν, γίνεται η Κεντρική Επιτροπή, τι είναι αυτό που θα κάνετε, δεν τα ξέρω, και αυτά είναι λίγο κομμουνιστικά, δεν τα παρακολουθώ. Λοιπόν, γίνεται αυτή η συζήτηση στα όργανα.
1: Δημοκρατικά, δεν είναι κομμουνιστικά, κάνουμε δημοκρατικό να πάμε μια απόφαση συλλογική.
0: Σύμφωνοι, λοιπόν, με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Τώρα λοιπόν.
1: Όχι με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, μια απόφαση κανονική.
0: Εντάξει, okay. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Και αποφασίζουν ότι, κοίταξε, εμείς δεν θυμουστάρουμε να πάμε με τον Τσίπρα, λέει η πλειοψηφία των μιλών, εμείς θέλουμε να είμαστε αυτόνομο κόμμα. Να κατέβουμε στις εκλογές μόνοι μας. Είναι η Δούρου, είναι ο Παπάς, ο Νίκος, είναι ο Πολάκης, είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών ο Γκοτζιάς, είναι διάφορα στελέχη τα οποία του ασκούν και κριτική και σου λέει όχι, εμείς τα κατέβουμε μόνοι μας. Και παίρνει αυτή την απόφαση στα όργανα. Εσείς, και με ενδιαφέρει το εσείς.
1: Καλά, έτσι, το κατάλαβα.
0: Με ενδιαφέρει εσείς προσωπικά.
1: Ναι.
0: Θα παραμείνετε σε ένα κόμμα που παίρνετε αυτή την απόφαση, αφού έχετε κάνει ήδη αυτή την πρόταση που έχετε κάνει, ή θα αποχωρήσετε πηγαίνοντας ή στον Αλέξη Τσίπρα ή κάνοντας κάποια άλλη επιλογή προσωπική.
1: Εγώ διεκδικώ, όντας την πλειοψηφία του κόμματος αυτή την περίοδο, έτσι, διεκδικώ σε κάθε περίπτωση οι απόψεις τις οποίες καταθέτω να γίνουν πλειοψηφικές.
0: Δεν γίνανε, λέμε τώρα.
1: Μάχη, δεν το κουβεντιάζω. Ναι. Είναι από επαφές.
0: Όχι, αυτό. Δεν γίνανε.
1: Θεωρώ πως δεν έχει νόημα να πας στη μάχη και να πάνε με τη λογική τι θα κάνω άμα χάσω.
0: Δεν πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Ένας αριστερός σκέφτεται όλα τα ενδεχόμενα.
1: Λέτε αγαπητέ Τάκη, να μην το σκέφτεται κανείς αυτά, όλα τα σκέφτεται.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, αλλά άλλα πράγματα τις σκέφτεσαι και άλλα λες. Και περισσότερο, δηλαδή τα παίρνεις, αλλά σκέφτεσαι, τα παίρνεις υπόψη σου. Αλλά αυτή τη στιγμή η διεκδίκηση της πλειοψηφίας, τη συνέχιση της πλειοψηφίας σε μια κατεύθυνση την οποία έχουμε καταρχήν χαράξει την ενωτική. Από εκεί και πέρα δεν λέω πως αυτά που είπα εγώ είναι πλειοψηφικά.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Αλλά όπως είπατε, ότι η διαδικασία και η προσπάθεια της ενότητας και της στήριξης όλης αυτής της υπόθεσης νομίζω πως είναι δεδομένη.
0: Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε αυτά.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά δεν μου απαντάτε.
1: Δεν θα απαντήσω ποτέ, αφού το ξέρετε. Τώρα χθεσινός είμαι. Θα απαντήσω ποτέ για τέτοια πράγματα. Θα κάνω αν χάσω. Όχι. Θα δώσω τη μάχη να κερδίσω.
0: Εντάξει, θα περιμένω όταν θα χάσετε να μιλήσουμε.
1: Καλώς.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Συζητήσεις πάρα πολλές. Κουβεντάδωρια, αδερφέ μου, λήξανε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
2: θα πάμε στα μηνύματα, γιατί μας έχουν στείλει εδώ οι ακροατές. Επειδή λέγαμε στην αρχή για τις τιμές, μας στέλνει ο Πάμπης, ο πόλεμος των τιμών πλήττει μόνο τους παραγωγούς, όπως έγινε και με το ελαιόλαδο. Για την αισχροκέρδεια του... Μας έχει στείλει κάτι για το Δήμο Λουτρακίου, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Η πιο ωραία εκπομπή χθες, λέει, δεν ήθελε να τελειώσει, λέει ο Άλκης εδώ.
0: Εγώ ήθελα να τελειώσει να φύγω, γιατί ήταν και Πέμπτη βράδυ τώρα, εντάξει. Ναι.
2: Ευχαριστώ, παίρνω και εγώ τα, πήρα και εγώ τα από τη χθεσινή εκπομπή από την Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τελευταία εβδομάδα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, στήριξη σε Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη από Καρμαλή και Σαμαρά και πάει για αυτοδυναμία ξανά. Ποτέ μη λες ποτέ και θα ψάχνονται όλοι, λέει ο Ευάγγελος, έτσι το βλέπει το έργο αυτός.
0: Ευάγγελε, θυμήθηκε στραβά.
2: Πιέσαι ένα καφεδάκι.
0: Ο Σαμαράς πιέναν καφέ, σκέτωνε, σκέτωνε.
2: Ο
0: Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Το έχει βάλει πλώρη, δεν υπάρχει, δεν γλιτώνεις από αυτόν.
2: Ναι, σου λέω ότι στο τέλος.
0: Και με ρώτησαν χτες την εκπομπή το βράδυ, ένας από τους καλεσμένους, τι ο Καραμαλής τι θα κάνει. Με ρωτάει εμένα τώρα τι θα κάνει ο Καραμαλής και ξέρω εγώ πώς θα ξυπνήσει ο άλλος να πούμε για να κάνει. Εγώ πιστεύω, πιστεύω να
2: πιστεύεις.
0: Δηλαδή θεωρητικά να πούμε ότι θα πει, χρήσιμος είναι ο Αντώνης να κατέβει στο πολιτικό σύστημα. Και άμα το πει, το πει. Δεν θα κάνω εγώ τώρα.
2: Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά.
0: Σημειώστε το αυτό.
2: Είμαι γεωπόνος και όσο περνάει η γνώμη μου, λέω πως σε χώρα με 8 μήνες ηλιοφάνεια και καύσωνα είναι αδιανόητες οι τιμές σε κάποια κηπευτικά. Ντομάτες, αγγούρια, παραδείγματος χάρη, στα 2,90 και 3 ευρώ, είναι πραγματικά χωρίς κανένα επιχείρημα κόστους, στερείται λογικής και είναι κοροϊδία και προσβολή προς τον καθένα από εμάς. Και άλλα πολλά παραδείγματα έχω, λέει ο Δημήτρης από το Μαρούσι. Ο Νίκος λέει, πριν να ρωτήσουμε λέει, κάποια στιγμή τον κύριο Χατζησοκράτη, αυτού του είδους συγχωνεύσεις στον χώρο της αριστεράς ιστορικά, αν έχουν πετύχει και πόσο κράτησαν.
0: Όχι, δεν έχουν πετύχει τίποτα από αυτά.
2: Ο Δημήτρης λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά αυτονομία πλέον, είναι ακολούθημα του Τσίπρα, διαλύστε το.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφήστε το ρε τώρα. Εντάξει.
2: Ο Χατζησοκράτης μας λέει εδώ, η Βάσο, θέλει να παραδοθεί η πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα. Γιατί επιπλέον λέει πού έχει εργαστεί ο σύντροφος, τον θυμάμαι μια ζωή στο κόμμα.
0: Μισό λεπτό, καταρχάς η πρίκα έχει καταργηθεί.
2: Με νόμο.
0: Με νόμο δεν υφίσταται πρίκα.
2: Το Πασόκ το είχε κάνει.
0: Το Πασόκ
2: αυτά τα απομεινάρια τα είχε καταργήσει το Πασόκ με τον νέο οικογενειακό δίκαιο.
0: Τα απομεινάρια
2: του παρελθόντος, ντροπιαστικού.
0: Ντροπιαστικού τα είχε καταργήσει το.
2: Το
0: Πασόκ. Και δεν υφίσταται. Τώρα μιλάνε για το κτίριο, μιλάνε για την επιδότηση, μιλάνε για τα δύο κομματικά μέσα ενημέρωση, την Αυγή και το Κόκκινο. Πρέπει να επισημάνω εδώ ότι αν δεν πάρει 3% παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ εύχομαι να το πάρει, αλλά αν δεν το πάρει το 3%, τότε η συχνότητα του ραδιοφώνου πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης. Φεύγει. Δεν
2: ανήκει σε κανέναν ουσιαστικά. Κάπως έτσι. Ναι. Καλημέρα σας. Για όλο αυτό το χάλι της αντιπολίτευσης, αυτά τα 3 χρόνια, ευθύνη έχει μόνο η αιμονή των Πασόκων στον Ανδρουλάκη. Όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα απορούσε, αλλά χαμπάρι ο Τρίφωνας. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, μας λέει ο Γιάννης. Ο Χρήστος μας λέει καλημέρα. Αυτοί όλοι είναι από τον πλανήτη Καπούτ.
0: Εντάξει, παιδιά, Κωνσταντίνος. Τώρα, ο καθένας με βάση την πολιτική του επιλογή κάνει και το σχόλιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι φως φανάρι ότι οι κουβενταδόροι του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι δεν θα μπουν στη Βουλή και με επιμονή θέλουν συνεργασία με μεγαλύτερο, σταθερότερο κόμμα. Μήπως λέει και πάρουν καμία ψήφο και σωθούν. Ποιος θα τους βάλει τους χαβαλέδες στο κόμμα του, ας πάνε στο 0,5 να τελειώσουμε.
0: Ναι, λέει ο Βαρκάρης εδώ.
2: Ναι.
0: Κύριε Χατζή, εγώ σου το έχω πει, λέει. Άμα μου το έχει πει, ότι θα δει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 19%. Αν κερδίσω ένα κουτί λουκούμια από την Πάτρα, μου τα φέρω. Εγώ θα σου φέρω και 5 κουτιά λουκούμια, διότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά που λες. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Θα δει στο τέλος της μέρας πώς θα διαμορφωθεί. Και αυτό δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι οι εκλογές. Όταν πάμε πάνω από την κάλπη, υπεύθυνο ο καθένας θα ψηφίσει, όχι για να κάνει χαβαλέ. Γιατί άμα πάει ψηφίσει να κάνει χαβαλέ, εντάξει, ή για να μου τζώσει, δεν έχει νόημα. Θα πας να ψηφίσει αυτόν που θέλει να σε κυβερνήσει και τον εμπιστεύεσαι να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί μου λένε δεν είναι προσωποκεντρικά. Προσωποκεντρικά είναι τα κόμματα. Ψηφίσει και πρωθυπουργό, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Οι άλλοι δεν λένε να χάσει η Νέα Δημοκρατία, να χάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί έχουν το πρόβλημα, ας πούμε, με το Μητσοτάκη. Εάν το ΣΥΡΙΖΑ λέει, ενσωματωθεί λέει ένας άλλος φίλος στον Τσίπρα, ο Αλέξης θα αναλάβει και τα χρέη του κόμματος. Παιδιά, να σας πω κάτι για να το καταλάβετε, δηλαδή για να μην μπλέκουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτό που λέω ο Χατζησοκράτης είναι μια θεωρητική προσέγγιση του πράγματος. Επειδή θα χάσει στην Κεντρική Επιτροπή αυτή η πρόταση, δεν πρόκειται να βοδοθεί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με Δούρου, Πολάκη, Νίκο Παπά και Γκοτζιά. Σε μια άλλη φάση το έχουμε αποκαλύψει εδώ πριν από πάρα πολύ καιρό, ότι γίνεται συζήτηση να αναλάβει ο Γκοτζιάς Μπροστάρης. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές μόνος του. Ο Τσίπρας δεν τους θέλει. Το έχει καθαρίσει το πιάτο του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν. Το λέγαμε και προεκλογικά με την απλή λογική. Ρε παιδιά, δεν σας θέλει κανένας να κάνετε κυβέρνηση μαζί. Ναι. Μην μας βασανίζετε. Θα κάνουμε, λέει, θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα κάνουμε και πήρα 17%. Θα κάνουμε, λέει, με το ΚΚΕ. Ποιο ΚΚΕ, ρε.
2: Υπήρχε περίπτωση.
0: Είναι
2: ποτέ
0: δυνατόν οι κανονικοί κομμουνιστές να έρθουν με τους ιδρυτές της αναθεώρησης? Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή. Αφού είσαστε αναθεωρητές, είσαστε οπορτουνιστές, ποιος θα έρθει μας με εσάς? Αφού είναι έτσι.
2: Ποιος συμπαγές είναι το ΚΚΕ?
0: Τι τραβάω, ρε.
2: Λοιπόν, καλό τριήμερο μας λέει εδώ ο Νίκος από το Ναύπλιο. Εάν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματωθεί.
0: Με πιάνει να πούμε, ναι, με πιάνει να πούμε μούδιασμα, ρε γάμο το. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Αφού τους το λες, δεν θέλει ο Τσίπρας, ρε. Πώς θα γίνει? Δεν θέλει, του βγάλατε το σηκώτη τόσα χρόνια. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος, χριστιανός. Δεν ξέρω αν είναι χριστιανός, τέλος πάντων χριστιανός.
2: Τι λες, καλά, υπάρχουν φωτογραφίες που.
0: Καλά, άλλο πάει και ανάβει ένα κερί και η θιά μου η παγόνα ανάβει κεριά και ήταν αντίχριστη.
2: Και πολύ καλές σχέσεις έχει, λοιπόν, με, ναι, την Εκκλησία.
0: Πήγαινε
2: γιατί
0: και εξομολογία, ήταν η θιά μου η παγόνα για τους άλλους. Δεν λέει αυτή τι αμαρτίες έκανε, την ύφη της έβριζε και κάτι άλλο.
2: Τσομπολιά,
0: ναι. Ναι, τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και τραγούδια να πούμε επιλέξει. Έχουμε και τραγούδια πάρα πολύ ωραία. Ξεπερνάω την Αφροδίτη σε αυτά, την παρακάμπτω. Mm-hmm. Βέβαια τα τραγούδια που βάζουμε είναι στις λίστες να πούμε. Είμαι σύγχρονος εγώ, δεν είμαι παλαιός. Αλλά μου αρέσουν αυτές οι μουσικές. Δεν αρέσουν στη Μαντάμ, γιατί η Μαντάμ είναι του Νιάου.
2: Είναι του Χατζηδάκη.
0: Είναι
2: και έχω. Ναι, ναι, ναι.
0: Μια βρεγατούλα.
2: Δεν είναι μια.
0: Μέσα αυτή τη βάρκα.
2: Αφού το έβαλες εσύ προχθές. Τι προάλλες το έβαλες εσύ το μέσα σε αυτή τη βάρκα.
0: Για σένα το βάλα.
2: Α, έκανες δηλαδή, το έκανες, υπέφερες εκείνη την ώρα.
0: Όχι, δεν υπέφερα. Για ωραία.
2: Είναι τόσο κακό το τραγούδι.
0: Που Γιούκλο, ωραία είναι. Ναι. Μέσα αυτή τη βάρκα, με μοναχή. Ναι, νιάου. Έλα, βάλε νιάου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτά που ζούμε δεν μπορεί να τα κουβεντιάσουμε. Δεν συζητιώνται δηλαδή. Τώρα, αυτά που είπε ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά τι λέει? Παιδιά, παμείτε όλοι οι Αλέξη. Πάμε Αλέξη. Ας πάνε στον Αλέξη. Τώρα αυτό βέβαια ο Τσίπρας δεν του στέλνει
2: αυτό
0: πακέτο.
2: Αυτό είναι φοβερό ότι δεν του στέλνει.
0: Ωραία, δεν σας στέλνω. Θα έρθουμε ρε.
2: Είναι σαν να πας επίσκεψη κάποιου άλλου να μην σου ανοίγει την πόρτα.
0: Ωραία, αντίτε ρε. Δεν σας στέλνω ρε. Όχι, θα έρθουμε. Μα αφού δεν θέλω.
2: Μήπως πιστεύουν με το πες ότι θα τον πείσουν τα ηχή. Μήπως γι' αυτό το κάνουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις σε αυτό το χώρο και για αυτά που είπε ο κ. Κασελάκης. Πραγματικά εδώ κάνει μια παρατήρηση η κυρία Βαθιάδη που λέει για τη χθεσινή συζήτηση τηλεόραση. Τώρα ανέφερα εγώ αυτό από τον κ. Κασελάκη. Ένας εκ των συνομιλητών προσπάθησε να τελειώσει η συζήτηση. Λέει, τώρα προσέχτε, ο κ. Κασελάκης έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες για μαύρα λεφτά και για μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Δεν έχει απαντηθεί αυτό. Δεν έχει απαντηθεί. Αυτό δεν έχει απαντηθεί. Και απορώ, επειδή μίλησε και έκανε και ένα τόπιμα χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θα σας το πω, πολύ σοβαρό για μένα, το σοβαρότερο από όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, συζητιώνται, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη τι κάνει εδώ, όταν γίνεται μια τέτοιου είδους καταγγελία? Ένα. Χτες ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο με μια πρώην εισαγγελέα, η οποία ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία έχει εφυπηρετήσει εδώ ένα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πριν ένα 1,5 χρόνο. Έχει φύγει, έτσι με ενημέρωσαν τουλάχιστον. Και εμφανίζεσαι με μια εισαγγελέα όταν λες ότι θέλω ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι λάθος. Πώς θα γίνει τώρα, ό,τι και να μου πείτε.
2: Να.
0: Έτσι. Είναι λάθος. Έτσι. Δηλαδή είναι λάθος πώς θα το κάνουμε. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Δηλαδή λες θέλω ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Την άλλη φορά είχε πάρει την άλλη, πώς τη λέγανε, μια
2: την κυρία Θάνου.
0: Την κυρία Θάνου την είχε πάρει σύμβουλος και μετά μου λες για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καταρχάς οι δικαστές, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος έχει κάνει την πρόταση, δεν πρέπει για μία πενταετία να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Θες να είσαι ανώτερος δικαστής, θα πρέπει να ξέρεις πριν πας ότι για 5 χρόνια μετά την αφιπηρέτησή σου δεν μπορείς να μετέχεις σε ένα κομματικό μηχανισμό, σε ένα κόμμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα η κυρία χθες που πήγε, σεβαστή δεν είναι και εντάξει, οκ, okay, αλλά και καλή δικαστής, εισαγγελέας μάλλον, αλλά πώς εμφανίζεται με έναν αρχηγό κόμματος να καταθέσουν στη Βουλή τα χαρτιά?
2: Είναι σαν να λες, εγώ όσο ήμουν δικαστής.
0: Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουνα.
2: Ναι, όσο
0: θυμάσαι ήμουν... που σε ΣΥΡΙΖΑ. Του λέει του αυτόν που είχε δικάσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα που έχει στείλει νωρίτερα η Δέσποινα και λέει το εξής. Δυστυχώς το ρεσιτάλ ανευθυνότητα συνεχίζεται από τον κύριο Κυρανάκη, καθώς υποχρεώνει όσους λίγους τα αυτοκινητά τους να πάρουν ηλεκτρικά χωρίς να βγάλει την περιβόητη επιδότηση και εξαναγκάζει να λειτουργούν οι συνάδελφοι με παλιά αυτοκίνητα τα οποία τους κοστίζουν μια περιουσία στα συνεργεία. Η περαιτέρω και φοροδιαφυγή των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων οργιάζει με τις ευλογίες του κύριου Κυρανάκη. Ο κλάδος μας ασφιχτιά. Όφυλα να το διαβάσω. Έτσι. Και από εκεί και πέρα για αυτό το θέμα έχουμε τοποθετηθεί εμείς. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι και μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, βρέθηκε η, πώς τη λέμε, η Νίκη Κεραμέως,
2: ναι,
0: να κάνει πραγματικότητα αυτό που βασανιζόμαστε χρόνια, τα βαρέα και αρθυγινά στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες. Και είναι απορίας άξιων. Με ένα νόμο το έκανε ίδια, το καθάρισε τόσα χρόνια και δεν το κάνανε. Και από το Υπουργείο αυτό πέθανε ο ανεκδίκητος Βρούτσης, πέρασε ο ανεκδίκητος Βρούτσης, Βρούτσα. Ναι. Πω! Υπουργάρα! Επήγαινε στο Sky με τον αυτιά. Και ανέβαινε στον πίνακα και έδειχνε τον πίνακα.
2: Άλλες που κάνανε εκπομπή.
0: Ναι, μαζί. Κάνανε εκπομπή και ο αυτιάς. Ναι. Την κάρτα 1634. Δεν την έχουν. Βάλτε την 36. Την 36. Έλεγε ο αυτιάς. Παραμύθι όλο.
2: Γιατί υπήρχαν τόσε χιλιάδε κάρτε.
0: Όχι μόνο.
2: Τις έφτιαχναν τα γραφικά και τις είχαν
0: ήταν
2: εκεί.
0: Η κάρτα 4 και
2: τα γραφικά.
0: Και το 1634. Δεν υπήρχε. Παραμύθι όλο αυτό. Ναι. Κοροϊδεύαν τον κόσμο. Εντάξει. Και ο ένας και ο άλλος.
2: Τώρα όμως τον τρέμουνε στις Βρυξέλλες.
0: Εγώ έμαθα ότι στις Βρυξέλλες έχουν κάνει συσκέψεις πώς θα το αντιμετωπίσουν τα υψηλά ιστάμενα κλιμάκια. Mm-hmm. Πραγματικά έχουν έρθει σε μια φάση πάρα πολύ δύσκολη τα αυτιά. Ear δεν είναι το αυτί. Στα αγγλικά.
2: Ear,
0: ναι. Ο αυτιά στα αγγλικά πώς είναι.
2: Mr. Ear.
0: Mr. Ear.
2: Big Ear.
0: Big Ear.
2: Κοίταξε, πάντως τώρα, για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τον ψήφισε.
0: Ποιον είναι.
2: Το όλο αυτιά γιατί.
0: Αφού τον ψήφισε όλοι οι συνταξιούχοι, αφού τους παραμείνει για 20 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν και πρώτος. Έβινε
0: συντάξεις, παιδί μου, ο Γιώργος. Έβινε συντάξεις. Λοιπόν,
2: το είπαμε πάντων, και έγινε, το κάναμε και τέτοια.
0: Εγώ πάντως θα σου πω το εξής, γιατί το έχω μανία αυτό, το έχω μανία χρόνια ολόκληρα τώρα. Δεν εγκρίνω τη λογική ο δημοσιογράφος μετά να παραγγείλει.
2: Α, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν το εγκρίνω. Γιατί, άρα δηλαδή.
2: Δεν υπήρξες ποτέ αντικειμενικός.
0: Και θέλω να πω στους αριστερούς κάτι που μας ακούνε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε, αλλά άκου. Τους δημοσιογράφους που είναι οι αριστεροί που είναι στα κομματικά έντυπα και μέσα ενημέρωσης είναι καλοί αυτοί.
2: Ναι, εντάξει, είναι okay.
0: Εμείς, άμα πούμε τη γνώμη
2: πουλημένοι
0: μας, είμαστε
2: όλοι.
0: Πουλημένα τομάρια.
2: Όλοι,
0: ξεπλένουν. Λοιπόν, ενώ αυτοί που είναι στα κομματικά είναι πολύ καλοί δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί τους κάνουν το χατήρι. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος που σας κάνει το χατήρι δεν είναι εντάξει. Και καλός δημοσιογράφος είναι αυτός στην κηδεία του οποίου δεν πάει κανένας. Έτσι, φιλοδοξώ να μην έρθει κανείς να γλιτώσουν και οι συγγενείς μου τις χαιρετούρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι. Καλημέρα. Ο αυτιάς λέει: παίρνει το μήνα πόσα λεφτά. Ναι, παίρνει το
2: δεν
0: μήνα.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Δεν, αλλά δεν με νοιάζει αυτό,
2: δηλαδή,
0: ρε.
2: Κάποιος θα τα παίρνει. Δεν είναι. Βλέπετε κάποιον ο οποίος. Αν δεν
0: τα
2: παίρνει, θα
0: τα παίρνει ο κεφάλας. Ναι, δεν, εντάξει τώρα. Έχω ένα φίλο κεφάλας. Ο επίθετο. Ναι. Κεφάλας. Του λέω: πώς τον μπορείς. Είναι ο Ανδρέας Κεφάλας. Να ανταλλάξει. Απάς να κάνει μια έτσι, ανταλλάξει.
2: Και από
0: απολά... Ανδρέας Κεφάλας να λέγεσαι Γιάννη Κεφάλας. Ναι. Είπα, εγώ,
2: και δεν είναι, είναι και μεγαλύτερες οι απολαύες, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτιάς, καθόλου.
0: Μιλάμε για φυσιογνωμία τώρα, δεν υπάρχει. Θέλω να μου πει αν τον έχει δει ένας άνθρωπος να πίνει καφέ σε μαγαζί.
2: Γιατί το λες αυτό, γιατί.
0: Φραγκοφόν.
2: Δεν έπινε έξω.
0: Θέλω να μου πει ένας που τον είδε σε μαγαζί να τρώει έξω και να πίνει καφέ. Σε γάμους, βαφτίσα, μνημόσυνα και δίες. Καφέ στο κημητήριο. Ναι, που κερδάει η οικογένεια του εκλειπώντος. Τι μη σου λέω τέτοια. Μα, αυτά είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, έχω τραγούδι. Λοιπόν, λέει το ερώτημα, Ελλάς, γιατί το διάλεξε. Ρε παιδιά, τώρα να σου πω το διάλεξε. Τώρα κάτσε μέτρα να σπάσουμε τα νεύρα μας για το Ελλάς. Ελλάς. Μιλά μας και μας αγαπάς. Λοιπόν, τα έχει πει άλλος νωρίτερα, ο Παπακοσταντίνου και όπως... Τι? Αυτό είναι πολύ καλό, την Bonnie Tyler που σου έχω στείλει. Το έχει πει ο Παπακοσταντίνου λοιπόν, τα κομμουνιστικά, σας το έχω ξαναπεί. Και βγαίνει σε σκηνή να πούμε ο Ζουγανέλης και λέει ρε... σύντροφέ του λέει του Παπακοσταντίνου, ρε Βασίλη, τα λες 40 χρόνια. Κομμουνισμός δεν έρχεται ρε Βασίλη. Το έχει αποφασίσει ο Στάλιν παιδιά αυτό. Bonnie Tyler σας έχω, να το ευχαριστηθείτε.

0: Λοιπόν, το πρώτο μέρος τελειώνει εδώ. Λοιπόν, μην βρίζετε τον άνθρωπο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Λένα τη Βασιλάκου. Στάθη, θα το διαβάσω στην αρχεία. Έτσι, τι λέει εδώ. Γάντζος, ναι.
1: Που γράφει.
0: Είναι της Αγίας Θεοδοσίας σήμερα, Παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού, mm-hmm. Επισκόπου Πόλεως και τα λοιπά. Ανέου και πάση είναι διαφορών Αγίων κάθε μέρα, έχουμε και γιορτάζουμε κάποιον. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λένα Βασιλάκου που καθόλου Αγία δεν είναι, διότι αυτά που θα πει δεν καθαγιάζουν κανέναν. Ο υποτιθέμενος και σήμερα η χολύπτης Τάστας Καδυρανιάν έχει το λόγο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε πλήρη εξέλιξη, η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη από νωρίς το πρωί, είναι οι κινήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητα ως και 90%. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Η Αμερικανική κυβέρνηση και η Ιρανική έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος, μεταδίδει και το γαλλικό πρακτορείο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη ανάψει πράσινο φως. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδουν εντωμεταξύ οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πως χθες κατερρύφθη αμερικανικό ντρόουν στην περιοχή του Κόλπου. Το Ιράν πραγματοποίησε επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από το νότιο τμήμα της χώρας σε συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ. Πτώση κοντά

0: Στο 1% καταγράφουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Τα 92 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι του αμερικανικού αργού. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την απερισκεψία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ρωσίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν. Το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης στο λιμάνι της Γάβδου. Μεταφέρονται με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Σε ακόμη ένα περιστατικό που καταγράφεται μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών στην περιοχή. Απόφαση σταθμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας πως παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά στον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενούς που νοσηλεύεται με ευλογιά των πυθίκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή. Καθησυχάζουν οι ειδικοί. Βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε χθες σε οικόπεδο στη συμβολή της οδού μαραθωνομάχων με τη Βοσπόρου στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστικό σώμα, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο. Έκρηξη σημειώθηκε σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα, προκαλώντας πυρόσφαιρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Λέει, μα στέλνει ένα βίντεο. Ο Στάθης, κάτσε να δω ότι είναι πολύ ωραίο το βίντεο. Το τράβηξε 9:56, είναι ένα ταξί παρκαρισμένο. Τι να σχολιάσω δηλαδή, τι να πω, τι θέλεις, τι δείχνει αυτό δηλαδή που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δείχνει ένα ταξί παρκαρισμένο κάτω από μια οικοδομή. Έχει άλλο. Ναι, το γυρίζει την κάμερα.
1: Και το που έχει παρκάρει μάλλον. Πού είναι αυτό στη Μητροπόλεως?
2: Όχι, το ακούω γιατί έχει και σχόλες.
0: Ναι, τι λέει ρε Τασό.
2: Θες να το ακούσεις?
0: Όχι, εσύ πες το, τι λέει.
2: Βασικά λέει για το από πάνω που είναι έτοιμο να πέσει.
0: Το κτίριο, ναι.
1: Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν.
0: Κατάλαβα, ναι. Τώρα κατάλαβα τι λέει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι περνάμε σε μια άλλη εποχή. Όχι περίεργη που λένε πολύ, αλλάζει και αυτά. Τα ίδια είναι στην πολιτική. Απλώς περνάμε σε μια άλλη φάση όπου έχουμε νέα κόμματα. Ένα από αυτά είναι και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα νωρίτερα και στον κύριο Χατζησοκράτη, βαρέθηκε τους κουβενταδόρους και έφυγε, καλά έκανε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο του κύριου Τσίπρα. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, το ήθελα, επειδή σήμερα είναι και τα σχολεία, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
3: Πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
3: Πανελλήνιες, να ευχηθούμε καλή αρχή. Ήδη και ο πρόεδρος έκανε μια ωραία ανάρτηση για τη σημασία των ονείρων που είναι μεγαλύτερα από την κόλλα του χαρτιού των εξετάσεων. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία, πάντοτε με πίστη στον εαυτό μας, με πίστη στις οικογένειες.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Έχει σημασία αυτό, έχει και κάτι άλλο σημασία. Υπάρχει στα σχέδιά σας να αλλάξετε το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια που βασανίζουν τα παιδιά με τα φροντιστήρια, με την παραπαιδεία και το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί?
3: Μα βέβαια κύριε Χατζή, και ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην ομιλία του στο Θησείο για την ανάγκη της αντικατάστασης αυτού του παροχημένου μοντέλου, κυρίως του γενικότερου τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί η παιδεία στη χώρα μας.
0: Καλά, μην πάμε δηλαδή στο γενικότερο, πάμε σε αυτό, γιατί μέχρι να
3: πάμε στο συγκεκριμένο.
0: Άμα πάμε στο γενικότερο, χαθούμε στο διάστημα.
3: Οι πανελλήνιες πρέπει να καταργηθούν.
1: Η παραπαιδεία.
0: Πρέπει να καταργηθούν, σου λέει. Άμα καταργηθούν οι πανελλήνιες, πάει η παραπαιδεία.
1: Εντάξει, οκ.
3: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν φτάνουμε να πληρώνουμε φροντιστήρια.
0: Μην μιλάτε, ρε παιδιά. Να απαντήσει ο άνθρωπος, γιατί είναι σοβαρό αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναπέστε το παρακαλώ, με συγχωρείτε, σας διακόψαμε.
3: Λέω κύριε Χατζή το εξής.
0: Μάλιστα.
3: Και σας μοιράζομαι την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ είμαι 30 χρονών, τώρα σε λίγο τα κλείνω. Και τα έχω και σχετικά πρόσφατα. Όταν φτάνουμε να αποπληρώνουμε τα φροντιστήρια όσο είμαστε φοιτητές, και σας το λέω γιατί προέρχομαι κι εγώ από μια μεσαία, μικρομεσαία, μέση ελληνική οικογένεια.
0: Εντάξει, όλοι μας το ίδιο.
3: Όλοι το ίδιο, ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους.
0: Γιος του Παρθαρόλα είμαι εγώ.
3: Ακριβώς. Πρέπει επιτέλους τα ζητήματα αυτά να υπάρξουν τομές.
0: Ναι.
3: Η κατάργηση των πανελληνίων άμεσα, και το νομίζω ότι θα είναι αναπόδραστο, θα αλλάξει εντελώς το τοπίο και για τα φροντιστήρια και για όλα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένα από τα βασικά ζητήματα ανήμερα που μιλάμε, που δίνουν τα παιδιά τις εξετάσεις, και εγώ στενοχωρία μου που τους βλέπω, γιατί και ο γιος μου πέρασε αυτό το μαρτύριο, θα το αλλάξετε, θα τις καταργήσετε και θα υπάρξει ένας άλλος τρόπος, φαντάζομαι, εισαγωγής. Θα υπάρξει
3: ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και θα υπάρξει ενδυνάμωση του απολυτηρίου. Να έχει σημασία το ότι πρέπει να πάει το παιδί στο σχολείο. Και δεν είναι μόνο τα ζητήματα της τεχνικής, της τυπικής εκπαίδευσης. Το σχολείο πρώτα απ' όλα πρέπει να προσφέρει αγωγή.
0: Ναι, ναι.
3: Παιδεία. Και εκεί,
0: ναι.
3: Όταν καθόμαστε και ασχολούμαστε μόνο με τα φροντιστήρια και διαβάζουμε όλες τις υπόλοιπες ώρες εκτός του σχολείου και δεν δίνουμε σημασία και ενδιαφέρον στο κρίσιμο βάρος που πρέπει να δοθεί, το χρόνο που πρέπει να δοθεί, προφανώς πρέπει να ενδυναμωθεί το εθνικό πολιτήριο.
0: Το ένα είναι αυτό το θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς απαντάτε στην ηγεσία της Τουρκίας, στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, σχετικά με τα όνειρα περί γαλάζιας πατρίδας στο Αιγαίο. Ήθελα να ξέρω τη θέση του κομματός σας απέναντι σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο τις τελευταίες μέρες είναι πρωτοσέλιδο σε τουρκικές εφημερίδες, είναι διευθυντές εφημερίδων, της Χουριέτ μάλιστα, μεγάλη εφημερίδα.
3: Πράγματι.
0: Ναι, πράγματι. Ναι.
3: Και σας ευχαριστώ κύριε Χατζή για το ερώτημα, γιατί μου δίνει, την ευκαιρία, μου δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε, όχι μόνο στην ομιλία στο Θησείο, αλλά αυτό που πρέπει να βγει και να βγει ξεκάθαρο, ότι η δική μας δύναμη, η συμπαράταξη, είναι μια πατριωτική και λαϊκή κίνηση, ένα πατριωτικό και λαϊκό κίνημα της σύγχρονης αριστεράς, που βάζει σε πρώτη ατζέντα, στην κορυφή της ατζέντας, τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας. Εμείς μιλάμε για μια ενεργητική, για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όχι, αυτό αφορά πρωτίστως την Τουρκία.
0: Θα σας διακόψω, γιατί αυτό είναι θεωρητικό. Θέλω επί της ουσίας να γίνεται πιο συγκεκριμένος καλύτερα, για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Ποιο είναι αυτό.
3: Ειδικά σε σχέση με την Τουρκία, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε το ρόλο ενός δεδομένου συμμάχου στην περιοχή με άλλες δυνάμεις, αλλά πρέπει να έχουμε μια αυτοδύναμη δική μας εξωτερική πολιτική, που πρωτίστως διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε, μου επιτρέπετε, ειδικά, αν διαβάσατε, αν διαβάσατε την ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, το πόρισμα για το drone στην Λευκάδα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα είπατε μια ανεξάρτητη.
3: Είναι και αυτό το θέμα.
0: Ναι, καλά, δεν είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, μπορεί να το ρωτήσω η συνάδελφη συνέχεια. Εγώ ρωτάω το εξής. Άρα αυτή την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που λέτε, όμως εμείς, κύριε Μπαλατσούκα, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει υπερασπιστεί και ο κύριος Τσίπρας σε παλιότερη συνέντευξή του. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε στο δυτικό κόσμο, που σημαίνει ότι αυτή η εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη που μου λέτε τώρα είναι πασίβηλο, ότι θα εξαρτάται από αυτές τις συνεργασίες που έχουμε και συμμαχίες μεγάλες που έχουμε.
3: Πάντοτε πρέπει να σεβόμαστε τις συμμαχίες μας, αλλά έχουμε και έναν όρο να μας σέβονται και αυτοί, κύριε Χατζή.
0: Δεν ξέρω τώρα να μας σέβονται αυτοί, αλλά...
3: Και για να μας σέβονται και αυτοί πρέπει να έχουμε το κύρος να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα, ναι. Αλλά δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα.
3: Με επιτρέπετε σε μια παλιά συζήτηση, γιατί όπως είχατε πει, θυμάμαι, εγώ είμαι μικρός, αλλά τα έχω δει τη συζήτηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ανήκομενοι στην Δύση και ανήκομενοι στους Έλληνες.
0: Ναι, καλά, στη Δύση ανήκουμε, αφήστε τους Έλληνες. Τώρα, λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει, και το θυμάμαι προσωπικά, γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, θα μπορούσατε να είστε γιος μου άνετα, ο γιος μου είναι μεγαλύτερος από εσάς, για να καταλάβετε, και της Αθηναίδας. Λοιπόν, τώρα, θυμάμαι όταν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη μαζί με τον Νετανιάχου και είχε μιλήσει για το Ισραήλ και τα λοιπά, και είχε και μάλιστα και συμμαχήσει μαζί τους. Σήμερα εγώ είδα και σημαίες της Παλαιστίνης εκεί. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο Ισραήλ σήμερα?
3: Τις σημαίες της Παλαιστίνης πού τις είδατε?
0: Στη συγκέντρωση και του Τσίπρα.
1: Στο Θησείο.
3: Πράγματι τις είδατε, γιατί πραγματικά... Πραγματικά υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει ειδικά στη Γάζα, αλλά και να έχουμε μία αντιμετώπιση στα πράγματα με έναν τρόπο που
0: αφήστε τη Γάζα, γιατί εγώ με τη Γάζα είμαι, αλλά, με τους Παλαιστίνιους είμαι, αλλά με τον Νετανιάχου που ο κύριος Τσίπρας είχε σχέση και είχε συμμαχήσει. Ποια είναι η θέση σας τώρα, άλλαξε?
3: Η θέση είναι πάγια, και η θέση είναι αυτή που βάζει πρώτα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και κυρίως βλέπει αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορεί να σιωπά μπροστά σε αυτά.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε αυτό που λένε πολλοί, ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, το αποδέχεστε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ήδη ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος σε όλο τον κόσμο.
0: Όχι, Αλεξάνδρου, το διάλογο, εσείς πώς το θεωρείτε? Είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου ή όχι? Αυτό είναι πολύ απλή απάντηση. Ναι, παρακαλώ.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Για μας το ζήτημα, για μας το ζήτημα είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, και κυρίως το να αναδείξουμε τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ζωές που πληγώνονται κάθε μέρα με βάση όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν μπορούμε να σιωπούμε για αυτό που συμβαίνει
0: άλλο,
3: στη Γάζα.
0: Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να σιωπήσει αυτά. Λίμωνο τώρα.
3: Μα πρέπει να δούμε, κύριε Χατζή, ακριβώς ποια είναι τα κύρια ζητήματα και ποια αναδεικνύουν και οι ηθικές και οι πολιτικές προτεραιότητες.
0: Συμφωνώ, αλλά ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου. Αυτό ρώτησα εγώ. Τα υπόλοιπα συμφωνώ.
3: Εγώ σας απάντησα και σας απάντησα με ξεκάθαρο τρόπο.
0: Όχι, δεν μου απάντησε με ξεκάθαρο τρόπο.
3: Εγώ σας απάντησα με ξεκάθαρο τρόπο.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ερώτημα που θέλω να κάνω εγώ. Που θέλω να μου πείτε ότι ποια είναι η άποψη του κόμματός σας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα είμαστε δίπλα στους Ουκρανούς. Κατά τη γνώμη σας, το κόμμα σας δεν θα είναι δίπλα στους Ουκρανούς. Έχετε μια άλλη πολιτική απέναντι σε αυτό το, όπως είναι η Ευρωπαίοι εννοώ.
3: Ναι. Πρώτη στιγμή έχουμε καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Ως απολύτως παράνομη και ανεπίτρεπτη.
0: Ναι.
3: Επίσης, αυτό που λέμε και το λέμε σε όλους τους τόνους είναι ότι πρέπει και η Ελλάδα από την Ουκρανία να μην έχει μια σχέση δεδομένου συμμάχου. Σημαίνει ότι πρέπει, γιατί γίνεται και ένα διάδειγμα τώρα με αφορμή το drone, αυτό που αναφέρατε πριν, πρέπει να ζητήσουμε εγγυήσεις και πρέπει κυρίως να έχουμε μια πολιτική τέτοια διεθνή, πολυδιάστατη και ενεργητική. Εμείς αυτό λέμε. Και προφανώς έχει μεγάλη σημασία να αναδείξουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας και να τρέξουμε, να μιλήσουμε κυρίως και να κερδίσουμε το διεθνές ακροατήριο σε αυτά που αφορούν τους Έλληνες πολίτες στο ελληνικό έθνος.
0: Βέβαια αυτό είναι μια, αυτό όπως το περιγράφεται, που δεν μπορεί να διαφωνήσει και κανείς. Προφανώς όμως είναι μια επιθυμία, γιατί από το να το λες θεωρητικά μέχρι να φτάσεις στην υλοποίηση τέτοιων στόχων είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, και στη διεθνή κοινότητα υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν πιέσεις. Δεν είναι απλό, είναι δύσκολο.
3: Προφανώς και δεν είναι απλό και εμείς για τα δύσκολα είμαστε. Γιατί, εδώ δεν είμαστε για τα δύσκολα.
0: Το ξέρω, αλλά το καταλαβαίνω, προφανώς το καταλαβαίνω ότι είστε για τα δύσκολα, γιατί τα κόμματα αυτό και τα λοιπά, αλλά επειδή θυμάμαι, εσείς ήσασταν τότε πολύ νέος, θυμάμαι όταν είχαμε τα μνημόνια που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εμείς αυτά τα μνημόνια θα τα καταργήσουμε κτλ. Που ήταν μια πραγματική του επιθυμία και το ήθελε, δηλαδή δεν το έλεγε έτσι. Αλλά δεν το κατάφερε, γιατί σας εξηγώ ότι στη διεθνή κοινότητα υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν συμμαχίες άλλες πέρα από εμάς. Καταλάβατε αυτό, γι' αυτό σας το είπα.
3: Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ θα το πω ότι πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός. Η δική μας πλευρά είναι ότι πρέπει να υπάρχει προοδευτικός ρεαλισμός.
0: Δεν ξέρω. Ο ρεαλισμός είναι ένας. Δεν είναι προοδευτικός ρεαλισμός. Τώρα με μπερδέψατε.
3: Θα σας πω.
0: Τώρα με μπερδέψατε λίγο.
3: Θέλετε να σας ξεμπερδέψω? Πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε την πραγματικότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει προοδευτικός.
0: Μαζί μου στην εκπομπή αυτή κάθε μέρα είναι η Αθηναίδα Νέγκα. Μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή τώρα χρόνια. Αρκετά. Είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος έρχεται μετά τις 10, ξυπνάει αργότερα, διότι είναι κακομαθημένος. Και θέλεις εσύ.
1: Έχει και ο Αντώνης και εγώ.
0: Και ωραία. Αντώνη, ξεκινάω από σένα. Από μία-δύο ρωτήσει ο καθένας στον κύριο Μπαλατσούκα για να.
4: Κύριε Μπαλατσούκα.
0: Συγγνώμη, να διακόψω για δύο λεπτά για διαφημίσεις, κύριε Μπαλατσούκα, και να επανέλθουμε.
3: Βεβαίως.
0: Είναι για να μπορέσετε να απαντήσετε με άνεση. Παρακαλώ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
4: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι αναπληρωτής
13: εκπρόσωπος τύπου
0: του
13: στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, στο νέο κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Όχι ελληνική αστυνομία, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
14: Συμπαράταξη.
0: Λοιπόν, θέλει να σας ρωτήσει ο Αντώνης Αντωνόπουλος, αν δεν το ξέρετε, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος εδώ στον Α989 και στο Σταρ. Κάνει ρεπορτάζ πολλά χρόνια και πολιτικό ρεπορτάζ του Πασό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Σας το συστήνω γιατί και εσείς νέος είστε, να γνωρίζετε.
13: Θα γνωριστούμε, θα τα πούμε και από κοντά.
14: Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι για τη γνωριμία.
0: Όχι να. Μην τον εμπιστεύεστε. Ναι, συνέχισε, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Καλή επιτυχία καταρχάς. Καλή αρχή. Θέλω να σας πω, όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και η αποσύνθεση ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Εσείς προέρχεστε από το ΣΥΡΙΖΑ?
14: Εγώ είχα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
13: Δεν ήσασταν οργανωμένος
14: μέλος? Όχι, δεν ήμουν οργανωμένος. Όχι.
13: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Είχε νεολαία.
0: Εντάξει, καλά.
14: Ναι. Δεν ήμουν στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, είχα ψηφίσει και είχα στηρίξει την προσπάθεια αυτή, γιατί πίστευα ότι και πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ο οποίος όμως να έχει χαρακτηριστικά προοδευτικά και αριστερά, mm-hmm. για να απαντήσει σε όλο αυτό που βλέπουμε ήδη να εξελίσσεται την τελευταία επταετία.
13: Τώρα που έχετε κάνει αυτό το βήμα και μπήκατε στην ενεργό πολιτική, γυρνώντας πίσω, το κόμμα που ψηφίσατε, το ΣΥΡΙΖΑ, στην κατάσταση που είναι και στην κατάσταση που είναι το πολιτικό σκηνικό, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους συντρόφους αυτούς στο ΣΥΡΙΖΑ?
14: Κοιτάξτε να δείτε, έχει υποθεί σε κάθε τόνο ότι είναι απολύτως σεβαστές οι διαδικασίες τους, οι αποφάσεις τους, ό,τι αποφασίσουν από εδώ και πέρα.
0: Ναι,
14: εμείς
0: ναι.
14: μιλάμε για κάτι νέο, μιλάμε νομίζω χωρίς ετεροπροσδιορισμούς. Έχουμε την αυτοπεποίθηση της Ωραία. Δικής μας προσπάθειας και της νέας αυτής δυναμικής που δημιουργείται, και προφανώς είναι ευπρόσδεκτος κάθε ένας που πιστεύει ότι χρειάζεται όχι απλά μια ανασύνδεση, αλλά ένα σοκ
0: εδώ υπάρχει...
14: το κέντρο αριστερό και τον αριστερό.
0: Ναι, δεν ξέρω, το σοκ, το Πασόκ έκανε σοκ, αλλά...
14: το Πασόκ δεν ξέρω μα έκανε τόσο σοκ.
0: Έκανε όταν ήταν ο Ανδρέας, όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
14: Όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, συμφωνώ.
0: Έβγαινε στο μπαλκόνι, δεν το ζήσατε εσείς, έβγαινε καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και 65% στη Θεσσαλονίκη και άλλο 65% στην Πάτρα. Λοιπόν, τώρα... θα σας ρωτήσει η Αθηναίδα η Νέγκα.
14: Θα σας πω κάτι.
0: Ορίστε, ναι.
14: Ο Αλέξης Τσίπρας,
0: ναι.
14: στα δεδομένα της εποχής μας, είναι ο μοναδικός πολιτικός και το μοναδικό πρόσωπο που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι τα τελευταία όλα αυτά χρόνια που έτσι λίγο
0: ασχολείστε,
14: καταλαβαίνω τον κόσμο,
0: ναι.
14: που έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, κατέβηκε στην κοινωνία, φτιάξαμε την Ελλάδα. Και πραγματικά δεν έχω ξαναδεί να υπάρχει τέτοια δυναμική σε μια πολιτική προσωπικότητα
3: που να φτάνει στις πρώτες μέρες της δημιουργίας ενός νέου σχηματισμού να έχει τέτοια απήχηση. Δεν ξέρω, εσείς θυμάστε κάτι αντίστοιχο.
0: Την απήχηση θα τη δούμε στις εκλογές. Προς το παρόν.
3: Σαφώς, αλλά. Υπάρχουν κάποια δείγματα.
0: Γιατί, όχι, η δημοσκόπηση που έγινε είναι. Εγώ δημοσιογραφικά δεν την αποδέχομαι. Γιατί...
3: Δεν αναφέρομαι στη δημοσκόπηση, εντάξει. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι.
0: Γιατί μέτρησε ένα κόμμα. Αυτό είναι σίγουρα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά η δημοσκόπηση μέτρησε ένα κόμμα που δεν υπήρχε. Γιατί έγινε πριν την ίδρυση από τον κύριο Τσίπρα, πριν την εξαγγελία.
3: Λοιπόν, άρα μέτρησε τη σκιά του, λέτε, κύριε Χαρδίδη.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή, έλα. Λοιπόν
1: επειδή ξεκινήσαμε σήμερα με τις εξετάσεις των παιδιών και είναι ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ και τις επόμενες μέρες, έχει στείλει ένας ακροατής ένα ερώτημα, και εγώ έχω το ίδιο ερώτημα. Τι θα κάνετε τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα φροντιστήρια αν καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις?
3: Νομίζω ότι η αναδιαμόρφωση του ορολογίου προγράμματος, και θα εξειδικευτεί αυτό και τις επόμενες μέρες, και σας ευχαριστώ, κύριε Ανέγκα, για την ερώτηση, θα είναι απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σας αφήνω σε ένα μικρό suspense, γιατί ακριβώς η ομάδα που ασχολείται με το τομέα της παιδείας έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, σχέδιο πάνω σε αυτό. Οπότε να ξέρετε ότι μετά και την ανακοίνωση τώρα των 7 πυλώνων θα υπάρχει εξειδίκευση, ένα θεματικό πεδίο και υπουργείο, και θα αφορά και ειδικότερα τα ζητήματα αυτά, οπότε εκεί θα πάρετε όλες τις απαντήσεις.
1: Είναι πολύ απλό το θέμα. Οι εκπαιδευτικοί δεν βγαίνουν με τα λεφτά που παίρνουν, και ένας τρόπος είναι να συμπληρώνουν το εισόδημά τους κάνοντας φροντιστήρια ιδιαίτερα. Έτσι τη βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα θα τους δώσετε καλύτερους μισθούς?
3: Εγώ αυτό που βλέπω και πιστεύω, κύριε Ανέγκα, είναι ότι οι άνθρωποι που πραγματικά αγωνίζονται και μοχθούν, ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, έχουν ανάγκη όχι μόνο από μια ελπίδα, έχουν ανάγκη από το να δουν ρεαλιστικά λίγα και καλά πράγματα που θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Δεν μπορείς να δίνεις 400 ευρώ νίκη, να παίρνεις 8 κατοστάρικα, να έρθεις σε ένα κριτικό νησί. Προφανώς.
0: Εμείς
3: αυτό που λέμε είναι το βάρος. Το βάρος είναι ότι θα πρέπει να δοθεί εκεί.
0: Σωστά. Αλλά είπατε βέβαια για το ορολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα αλλάξει, και θα, στην ερώτηση πώς θα απορροφηθούν αυτοί, κατά συνέπεια ουσιαστικά μας λέτε ότι θα κάνετε προσλήψεις στον χώρο της παιδείας. Αυτό μας είπατε.
1: Γιατί υπάρχουν λήψεις.
3: Δεν σας είπα αυτό.
0: Όχι, αν δεν το καταλάβατε, αυτό μας είπατε. Γιατί αυτό
1: είναι. Το ορολόγιο πώς να αλλάξει διαφορετικά?
0: Πώς θα αλλάξει το ορολόγιο?
3: Αυτό που λέω είναι, και δεν ήμουν σαφής.
0: Όχι,
3: ήμουν σαφής. Κύριε Χατζή, ήμουν πολύ σαφής. Είστε πάρα πολύ έμπειρος.
1: Έτσι όπως το λέτε, θα αλλάξει το ορολόγιο χωρίς προσλήψεις, είναι σαν να λέτε θα δουλεύουν περισσότερες ώρες.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
3: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν είπατε.
1: Προσπαθούμε να καταλάβουμε.
3: Ναι, μα σα εξήγησα.
0: Όχι, δεν μα εξήγησατε, ναι.
3: Σας εξήγησα, αλλά επιμένετε.
0: Επιμένω, περιμένετε ένα λεπτό, να το βάλουμε σε μια σειρά αυτό, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ρωτάει η Αθηναής.
3: Σας είπα ότι θα γίνει, με συγχωρείτε πολύ, σας είπα ότι θα γίνει απόλυτη εξειδίκευση.
0: Ναι.
3: Και σας έδωσα μια πρώτη.
0: Είπατε για το ορολόγιο πρόγραμμα, αυτό είπατε.
3: Είπα ότι θα αναδιαμορφωθεί το ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Αυτό το αναδιαμόρφωσε, αυτό δεν κατάλαβα και μπερδεύτηκα.
3: Ναι. Μα γι' αυτό σας το εξηγώ, ότι θα γίνει μια εξειδίκευση.
0: Εσύ,
3: και θα καταλάβετε. Απολύτως και με μεγάλη λεπτομέρεια.
0: Ελπίζω να καταλάβουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την
1: πρόοδο.
3: Καλά,
1: να
3: είστε καλά.
0: Μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη δουλειά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε με τον
1: Βίκτορα
13: Σαμουήλ.
0: Παλιά διαδίκη. Έχω να σούρω. Πάμε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη, έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο εξωτικό ρεύμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα της έκθεσης, η μοναξιά για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επεκτείνουν την εκεχηρία κατά 60 ημέρες. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα διαψεύδουν τη σύναψη της συμφωνίας. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, 2 ελαφρά τραυματίες. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
17: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ
1: λοιπόν, 10:33, Ανδρέας Πετρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε συνάδελφε. Ανδρέα. Ναι. Ένα, δύο.
2: Πάρε το μηδέν.
3: Το πήρα.
1: Για λέγε.
3: Καλά, εσείς τι γίνετε, πώς τα βλέπετε?
1: Καλά, εμείς καλά, είμαστε οικογένεια, όλοι καλά.
3: Εμείς, εντάξει.
2: Ωραία, βρέχει, τώρα που ψυχάλιζε τώρα που ερχόμουν.
1: Καλά, δεν ερωτήθεις.
3: Όχι, τώρα εγώ το βγάζω ήλιο πάλι.
2: Όχι, γιατί είναι ρητορικό, λες τώρα ψυχαλίζει με...
1: Να σου πω, άκουσες τον εκπρόσωπο που είχαμε τώρα, τον άκουσες καθόλου?
3: Συγκράτησα το όνομά του.
2: Μπαλατσούκας.
1: Μπαλατσούκας.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργος.
1: Γιώργος. Δικηγόρος 30 ετών.
3: Ναι, ναι.
1: Αξιόλογος. Λοιπόν, ο Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη το πρωί και είπε, παιδιά, παμείτε όλοι να την κάνουμε.
3: Ο Αφάμελος.
1: Ναι, εγώ.
3: Στον
1: Αντένα, ναι. Λοιπόν,
3: ναι, ναι.
1: Είπε ουσιαστικά αυτό το τροπάριο, ας πούμε. Τι βλέπεις?
3: Είπε ότι θα πάει σε μια τέτοια απόφαση, ναι, που την έχει ήδη και από προηγούμενες κεντρικές επιτροπές, πολιτικές διαμαντίες και τα λοιπά, ότι
1: συνεργασία, ναι.
3: Συνεργασία και τα λοιπά, σταθερά,
1: ναι,
3: ανασύνθεση, συνεργασία, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω αν εξαρτάται.
2: Έχω την εντύπωση ούτε αυτοί έχουν να πούν.
1: Όχι, δεν εξαρτάται από αυτόν μόνο.
2: Ναι, όχι, θα πάρουν απόφαση. Θα γίνει τώρα. Η κεντρική πότε είναι, 6?
3: 6 του μηνός.
1: 6 του μηνός, 6 του μηνός.
3: Δεν ξέρω αν εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρουν το πράγμα αυτό.
1: 6 έκτος, 6 το απόγευμα, 666. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, πάντως υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ο Πολάκης, η Δούρου, ο Γκοτζιάς, ο Βογικός, ο Παπάς, δυνάμεις οι οποίοι θέλουν να το κρατήσουν το κόμμα, δεν θέλουν να το χωρίσουν σε κανέναν, ναι, και δεν θέλουν να διαλυθεί. Και θέλουν να πάνε σε εκλογές.
0: Χωρίς παρεξήγηση, είναι ένα πολιτικό brand name που δεν μπορείς να το, δεν έχεις λόγο να το εγκαταλείψεις.
2: Καταρχάς το θέλει ο
0: Τσίπρας. Κάτι σημαίνει. Σε καμία περίπτωση.
2: Το θέλει ο Τσίπρας. Όχι. Άμα το ήθελε, δεν θα καθότανε.
1: Για πες, πώς θα εξελιχθεί αυτό, ρε Ανδρέα? Πραγματικά έχω απορία, ειλικρινώς δηλαδή.
3: Πώς θα εξελιχθεί? Κοίταξε να δεις. Πραγματικά λέει, δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι να συμπαραταχθεί με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Τώρα...
1: η μεγάλη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή είναι, πιστεύεις?
3: Ναι, βέβαια.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Έλα ρε εσύ, Ανδρέα, από την άλλη μεριά, που το ξέρεις αυτό τώρα που τα κουβεντιάσεις και μαζί τους, δεν φαίνεται να θέλουν, να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας τέτοιου είδους συνεργασία. Ο
3: Αλέξης Τσίπρας...
1: Με συγχωρείς?
3: Λέω ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Ναι, αλλά θες κάτι, ναι, που ανταποκρίνεται και ο άλλος για να το θες.
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι τώρα, ένα λεπτάκι. Γιατί πριν τρεις μέρες μίλησε στην εκπομπή το απόγευμα ο Χρήστος Γιαννούλης. Και μου λέει, μου είναι παντελώς αδιάφορο αν γίνει κάτι σοβαρό εγώ να είμαι βουλευτής ή να έχω μια θέση σε νέο ή σε παλιό κόμμα.
1: Ναι.
3: Αν μπορεί να γίνει κάτι σοβαρό για τη χώρα, δεν με ενδιαφέρει να με συμπεριλαμβάνει με κάποιο τρόπο η επόμενη μέρα. Αυτό είναι μια πολύ τίμια τοποθέτηση.
1: Πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σου. Και μου το είπε και στην εκπομπή αυτό.
3: Μπράβο. Θα την κάνουν αυτή την τοποθέτηση οι υπόλοιποι? Ή θα έρθουμε, αλλά εγώ ο Πετρόπουλος πρέπει να είμαι τουλάχιστον, ας πούμε, μεταξύ πρώτου δεύτερου ορόφου, να το πω έτσι, όχι τετάρτου υπογείου. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
1: Ναι, να έχει κάποιο ρόλο, ναι.
3: Ναι, γιατί αλλά είναι ο Πετρόπουλος που κάνει και πέντε χρόνια
1: δραματίας, ναι, ναι,
3: του κόμματος και, ναι, αυτά, και
1: αλλά, θυμάσαι... αλλά έχει δώσει, βλέπω εγώ, ας πούμε, ο κ. Τσίπρας, έχει δώσει ρόλους σε άλλα πρόσωπα πια.
3: Το λέω, εδώ.
1: Ναι, οι παλιοί δεν βλέπω να παίρνουν κανένα ρόλο, στην εξέδρα τους βλέπω.
3: Ναι, αν παρατηρήσει κάποιος τα πρόσωπα που έχουμε δει μέχρι τώρα, εκτός από 4-5 πρόσωπα που ήταν από την αρχή μαζί του, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός
2: Παιδείας, ο Γαβρόπλου, ο Καλογύρου,
3: ο Βασιλιάδης, ο Καλογύρου κτλ. Αυτοί όμως ήταν λίγο σαν το γραφείο του. στην καινούργια προσπάθεια. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, η εξαπορήτων, μωρέ, εντάξει. Ναι.
3: Εξαπορήτων. Δεν είναι ότι αυτοί είναι στη βιτρίνα τόσο. Στη βιτρίνα πια έρχονται άλλα πρόσωπα. Mm. Τελείως άλλα πρόσωπα. Και νομίζω ότι όλη τη στρατηγική για αυτό το νέο κόμμα, ο Τσίπρας εκεί τη στηρίζει. Ότι παιδιά, εγώ δεν έρχομαι με τις παλιές προτάσεις, συσσαγωγικά το λέω προτάσεις, παύλα πρόσωπα. Έρχομαι με καινούριους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στον ευρύτερο χώρο τέλος πάντων της αριστεράς και τα λοιπά. Δεν υπήρξαν η συντριπτική πλειοψηφία κομματικά μέλη. Είναι άνθρωποι επιστήμονες, ξέρω εγώ, επιτυχημένοι στο χώρο τους, είναι καλλιτέχνες επιτυχημένοι από εκεί, είναι επαγγελματίες.
2: Ρώτησα τώρα, ήταν ο Μπαλατσούκας σε αυτό το πεδίο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Τον ρώτησα, όχι. Του λέω, ήσουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ήσουν. Μου λέει, όχι, ψήφισα, μου λέει, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέλος δεν ήμουν, δεν είχα σχέση, ούτε στην νεολαία ήταν, ούτε τίποτα. Αυτό το καινούριο πάει να το πουσάρει, να το σπρώξει. Το θέμα είναι, θα του βγει.
3: Είναι πραγματικότητα, δεν το. Ναι, το πουσάρει φυσικά, αλλά είναι και πραγματικότητα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε δει, δεν ξέρω, θα δούμε παρακάτω. Ναι.
2: Δηλαδή, το καινούριο με επιστροφές ή προσχωρήσεις από πριν δεν είναι καινούριο, είναι απλώς παράκαμψη.
3: Ναι, αυτό που φαίνεται, λέω, μέχρι στιγμής από τα πρόσωπα, από την Κουφονικολάκου που βλέπουμε ως εκπρόσωπο, δύο-τρεις ανθρώπους που ήταν στη τηλεόραση.
2: Ναι, οι εκπρόσωποι δεν είναι ηγετική ομάδα. Οι εκπρόσωποι τύπου είναι η ομάδα Κρούς που θα βγάλει να σε εκπροσωπούν, είναι το πρόσωπό σου στα μέσα. Και ναι, το έχει σαν σχήμα με τέσσερις αναπληρωτές και μία εκπρόσωπο. Δεν είναι κακό για να μπορεί να έχει εκπροσώπηση πάντου, για να μην καίγεται ένας άνθρωπος συνεχώς.
3: Δεν μιλάω για τους εκπροσώπους. Λέω οι άνθρωποι.
1: Όχι, σου λέει για τα στελέχη τώρα.
2: Για τα στελέχη. Δεν έχει βγει ακόμα ηγετική ομάδα. Ομάδα, ξέρεις, να βγεις, να λες, ρε παιδί μου.
3: Δεν θα δεις καμία έτσι με τους παλιούς όρους ηγετική ομάδα.
2: Α.
3: Θα είναι πολύ στενή η ομάδα η πάνω, η οποία δεν θα είναι και η ομάδα που θα βγαίνει, αν θέλεις, τόσο πολύ.
2: Ναι, δηλαδή άμα βγει ο Γαβρόγλου, παραδείγματος χάρη, εγώ θα θυμάμαι τον Γαβρόγλου ως υπουργό παιδείας.
1: Βγήκε, μίλησε.
2: Βγήκε, ναι, αλλά όταν θα βγει ο Βασιλιάδης, όταν είναι γραμματέας Γουγουά, αθλητισμού.
3: Ναι, είπα όμως.
2: Δεν σε παρασύρει πίσω. Δηλαδή έχεις ένα.
3: Απ' την αρχή είπα ότι αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που είναι από τον παλιό το ΣΥΡΙΖΑ και είναι δίπλα του, είναι ουσιαστικά το πολύ στενό του επιτελείο όταν ξεκίνησε. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα βγουν μπροστά, κατά τη γνώμη μου.
2: Δεν το κατακρίνω αυτό, έτσι. Δηλαδή αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Αλλά ο Τσίπρας θέλει να βγάλει αυτά τα νέα πρόσωπα που έχει μαζέψει. Και έχει κάνει και παιδομάζωμα από ό,τι έχω μάθει. Δηλαδή κανονικό. Δηλαδή στις ηλικίες εκεί. 25-27, εγώ έβγαλα έναν Μίλτο Τόσκα που δεν τον ήξερα, Θεσσαλονικιό, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μάλλον της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, της φαρμακευτικής, κάνει και κάποια πράγματα όσον αφορά τις τέχνες, το θέατρο κτλ. Αυτός έφτιαξε το Unmute, που έγινε η εκδήλωση, ένα πρόσωπο που πάω στοίχημα δεν το είχε συναντήσει πριν ένα χρόνο ποτέ ο Τσίπρας. Ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Είναι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ωραία. Μισό λεπτό θέλω να βάλουμε λίγες νότες, Αντρέα, μου επιτρέπεις, και λίγο διαφημίσεις και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, ήταν ένα φοβερό τραγούδι αυτό του Μαρκοπουλού. Η στίχη είναι του Κώστα Μύρη και η τραγουδίστρια που προηγείται στο βάθος είναι η Μέμη Σπυράτου. Να λέμε αυτά γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Και τώρα θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα να γυρίσουμε τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο, να ρίξουμε όσο φως μπορούμε να ρίξουμε σε όλο αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το τι μέλη γενέστε γενικά στον χώρο της αριστεράς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
4: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
6: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, Ανδρέας Πετρόπουλος.
7: Ανδρέα, σε σχέση τώρα με το Πασόκ, έτσι να πάμε στο αγαπημένο μου κομμάτι τώρα, ξέρεις, έχει αρχίσει το προσπάθεια απορρόφησης, διείσδυσης, εισβολή.
8: Δεν νομίζω. Σε επίπεδο στελεχών και τέτοιο μιλάς.
7: Δεν ξέρω, γιατί κάτι είχα δει, κάτι παραπολιτικά, εγώ δεν ξέρω κάτι. Κάτι είχα ακούσει, καλά εντάξει τώρα, αν, τώρα για Σαουλίδη και αυτά, αλλά κάτι πεζότανε σε παραπολιτικά, ότι κάτι προσεγγίζει, κάτι έρχεται, κάτι θα πάρει, κάτι. Έχεις ακούσει τίποτα εσύ γι' αυτό?
8: Δεν έχω ακούσει.
7: Εγώ το έχω ψάξει, δεν έχω δει.
8: Κοίταξε, κάποιες εκπλήξεις ενδεχομένως να υπάρχουν στην πορεία μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι 4-5 πρόσωπα, εκ των οποίων ίσως 1-2 να είναι ιστορικά στελέχη. Δεν ξέρουμε. Ενδεχομένως να μην είναι και τώρα αυτό, να είναι από το Σεπτέμβριο και μετά.
7: Το Σεπτέμβριο και μετά.
8: Ναι.
7: Δηλαδή η στρατηγική τους εκεί πώς θα ξεδιπλωθεί? Δηλαδή έτσι όπως τουλάχιστον θα το πάει βήμα-βήμα, σταγόνα-σταγόνα, θα περιμένει τους άλλους, θα περιμένει σιγονέα και θα απαντάει. Και άσε βέβαια να σου ανοίξω μια παρένθεση ότι υπάρχει ένα μπαράζ παντού. Έχουν απλωθεί βεντάλια και οι 5 εκπρόσωποι τύπου σε όλα τα μέσα πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
8: Ναι, βέβαια. Ναι, έτσι θα πάει προς το παρόν. Mm-hmm. Και σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα νέα στελέχη που αναδεικνύονται από αυτή τη διαδικασία, τα οποία ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή θα τους ρωτάνε εγώ για το 15. Άντε τώρα σε έναν τριαντάρι να του λες, ναι, είσαι τώρα με τον Τσίπρα, αλλά το 15. Καταλαβαίνεις, είναι πιο εύκολα αντιμετωπίζεται. Θα σου πει, παιδιά, το 15, εγώ ήμουνα 15 χρονών, ξέρω εγώ, αυτό, 20. Δεν θα είναι εύκολο να απολογείται σε εισαγωγικά.
9: Μήπως όμως και αυτό είναι το μέλημα, δηλαδή αυτό, ότι αν έχεις ανθρώπους οι οποίοι σου λένε ότι εγώ δεν ξέρω, είναι μια νέα προσπάθεια αυτή και σε αυτή συμμετέχω, δεν συμμετείχα στο προηγούμενο, είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσει τα πράγματα.
7: Ναι, και επίσης κάτι
8: άλλο. Ενδεχομένως, αλλά ξέρεις, ο Τσίπρας και με την Ιθάκη και με τα υπόλοιπα και με το κόμμα τώρα και τα λοιπά, mm-hmm. αυτό έκανε μια τομή. Μέχρι εδώ τελειώσαμε. Ναι. Είχαμε μια πορεία από το 8-10 μέχρι το 2023. Τώρα φτιάχνουμε κάτι άλλο.
7: Πότε θα μιλήσει ο Τσίπρας σε συνέντευξη? Έχει εικόνα? Ξέρουμε, το έχουν προγραμματίσει, το κρατάνε και αυτό μυστικό.
8: Δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, νομίζω, άμεσος, γιατί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή θα ίσως περάσουμε τον Ιούνιο
7: χωρίς να μιλήσει. Θα αφήσει να κυλάει μόνο του το αφήγημα. Δεν είναι κακό.
8: Ναι, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πηγαίνει σε πόλεις. Mm. Πάει με την Ιθάκη.
7: Εξορμήσεις, θα... συμπεριφέρεια.
8: Ναι,
7: με αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, άμα δεν βγεις πόρτα-πόρτα, πώς θα το πάρεις? Πώς θα πας? Κλασική συνταγή.
8: Είναι το σύστημα που έχουν αντιγράψει σε μεγάλο βαθμό το Μαμντάνι. Δηλαδή, η προεκλογική εκστρατεία που έγινε.
9: Βέβαια και εκεί δεν είναι ακριβώς σαφές τι θέλει να κάνει. Και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για την Νέα Υόρκη, αν θα καταφέρει ποτέ να κάνει αυτά που είχε πει προεκλογικά.
8: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω πώς αίσθησε προεκλογικά, πώς κινήθηκε προεκλογικά, παρόμοια θα κινηθούν. Δηλαδή, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Τσίπρας θα βρεθεί σε ένα εργοστάσιο, ξαφνικά.
9: Ναι.
8: Έτσι, απροειδοποίητα, δεν το ξέρουμε.
9: Καλά, αυτά είναι
7: τώρα.
9: Όχι, και το εργοστάσιο, ναι. Εντάξει, δεν είναι και πολύ καινούριο.
7: Και ξαφνικά θα υπάρχει και μια κάμερα που θα περνάει απ' έξω και θα πάρει πλάνα.
8: Ναι, αλλά δεν θα δημοσιοποιούνται του στήλου, ας πούμε, ότι αύριο στις 6 το απόγευμα θα είναι μια ώρα πριν ότι συναντιέται με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, λέω τώρα, ας πούμε. Ναι. Ή, αυτά είναι τα πιο τυπικά. Θα πηγαίνει ακόμα και σε χώρους εργασίας, θα πηγαίνει σε μια συνάντηση, ξέρω εγώ, για τη δικαιοσύνη κάπου, θα πηγαίνει σε ένα δήμο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και για όλα αυτά. Δηλαδή τέτοια πράγματα θα κάνει. Δεν θα κάνει την παραδοσιακή, θα πηγαίνει σε στέκια. Σε στέκια. Δηλαδή έξω σε ανθρώπους.
7: Σαν κανονικός άνθρωπος.
8: Την παραδοσιακή προεκλογική.
0: Αυτό είναι η αντιγραφή του Νεοϊορκέζου.
9: Του Μαμντάνι, αυτό
0: λέμε. Αυτό το ακούω που το λέτε. Μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς, ο Τσίπρας δεν λέγεται Μαμντάνι. 1-0.
9: Είναι
0: άλλης εθνικότητας. 2-0. Είναι άλλη πόλη, η Νέα Υόρκη, δεν είναι ολόκληρη Αμερική. 3-0.
9: Ο Μαμντάνι είχε παίξει και την καταγωγή του πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
9: Και ήταν.
0: Ένα λεπτό. Ναι, και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι άλλο δήμαρχος και άλλο πρωθυπουργός μιας χώρας. Είναι διαφορετικά τα κόνσεπτ, είναι διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίο θα πάρει ψήφους ένας τοπικός άρχοντας, με τον τρόπο που θα επιχειρήσει να πάρει ψήφους ένας ο οποίος είναι ο Τραμπ, ο Ομπάμα.
9: Όχι, και άλλο στη Νέα Υόρκη τώρα μιλάμε ότι μένει ο αφρός του αφρού. Έτσι, για να πας να μείνεις εκεί, να ζήσεις εκεί, πρέπει να είσαι εκατομμυρίουχος. Δηλαδή έχει απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι κάπως, είναι ανοιχτόμυαλο, είναι προοδευτικό. Είναι
7: πολλών καταστάσεων.
9: Εδώ.
7: Κουλτούρα.
9: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή τώρα ψηφοφόρος.
0: Καταρχάς αυτά τα έκανε και ο Κασελάκης.
9: Ναι.
7: Περίπου.
0: Τι περίπου.
9: Και είχε μιλήσει πολύ ο Κασελάκης για κάτι που μιλάει τώρα και ο Τσίπρας.
0: Πήγαινε
9: για τη συμμετοχή.
7: Με το Κασελάκη.
0: Μιλάει η γυναίκα.
9: Για το ότι όλοι θα συμμετέχουν σε όλα. Το οποίο και αυτό είναι ένα καινούριο κόνσεπτ. Υποτίθεται ότι έχει να κάνει και με την τεχνολογία πάρα πολύ. Ναι. Δεν το έχουμε δει στην πράξη στην Ελλάδα. Ούτε ο Κασελάκης το κατάφερε. Δεν τον πρόλαβε δηλαδή. Δεν ξέρω ενδεχομένως. Και υπάρχει, είναι κάτι πολύ καινούριο που τώρα εισάγεται. Εδώ είχαμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους κομματικούς που λέμε ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν σε τίποτα και συνεχώς αργούν. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να είναι αυτή η πιο άμεση σχέση.
7: Επικοινωνία.
9: Ναι.
0: Εγώ από το... Συγγνώμη, έχω περιμένει, γιατί εδώ υπάρχουν και τα έκτακτα.
9: Ναι.
0: Λέει, αν πάρει 15... 100% Τσίπρας, τι πόνο έχετε εσείς?
9: Εμείς.
0: Εγώ. Εσύ να πάρεις εμπλαστό. Εγώ τι πόνο να έχω?
9: Ξέρεις ότι αυτά ίσα ίσα εμάς
0: μας τροφοδοτούν.
9: Αν όλα είναι ομαλά και τα όλα είναι προβλέψιμα, δεν έχουμε και να συζητήσουμε τόσα πολλά.
7: Αυτό κατάλαβα.
0: 15%.
7: Αυτό που ένα επικοινωνιακό μοντέλο βασίζεται πάνω σε άλλα μοντέλα.
9: Βεβαίως.
7: Ωραία. Για να είναι επιτυχημένο στην εφαρμογή του, θα πρέπει καταρχάς να έχει προσομοιωθεί με τη χώρα και με το περιβάλλον στο οποίο απευθύνεται. Ναι. Αυτό είναι το βασικό, βασικός κανόνας. Από εκεί είναι, αυτός είναι ο παράγοντας της επιτυχίας. Αν δεν μπορέσει να κατανοήσει το εκλογικό κοινό, την κουλτούρα της χώρας, την κουλτούρα του εκλογικού κοινού,
9: ναι,
7: να μπορέσει, δεν θα το πάρει ποτέ. Δηλαδή, όσο πετυχημένο και να είναι για τον Μαμπντάνη, για τον Ομπάμα ή για τον Μακρόν, είναι επιτυχημένο εκεί. Εφαρμόστηκε εκεί, πέτυχε εκεί. Μπορείς να πάρεις τα θετικά του σημεία και να τα προσαρμόσεις στη δική σου καμπάνια.
0: Είμαι εναντίον. Όχι εναντίον. Διαφωνώ πληρώς με τις αντιγραφές.
7: Το μάνιου Αλένα είναι.
0: Δεν είναι, όχι.
7: Απλώς έχει πολλές πτυχές.
0: Η επικοινωνιακή πολιτική που πρέπει να έχει ένας πολιτικός. Έλεγε ένας μεγάλος επικοινωνιολόγος, εξαρτάται από το ίδιο το πρόσωπο.
7: Σωστό.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί την επικοινωνιακή πολιτική που έκανε ο Μιτεράν με το Σεγγελά να την εφαρμόσει, ας πούμε, στον Τσίπρα. Δεν μπορεί την επικοινωνιακή πολιτική που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου να την εφαρμόσει κάποιο άλλο πολιτικό.
9: Και άμεση σχέση με τις ικανότητες του και με τις ιδιότητες του και με το πώς μιλάει και τι κάνει.
7: Μα ο Σεγγελά που είπε ο Τάκης, όταν είχε έρθει ο Σεγγελά και ανέλαβε τη Μελίνα, έκανε μια εικόνα που είναι ανεξίτηλη και θα είναι για πάντα η Μελίνα των Μαρμάρων, αλλά το Δήμο δεν τον πήρε. Σωστά. Τον κέρδισε ο Τρίτσης με το σακάτι στον νόμο, γιατί απευθύνθηκε
0: στο μέσο. Θα έχουμε δημοσκόπηση της Άλκου.
7: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα.
9: Για ποιον?
0: Για το νέο εγχείρημα. Εντάξει, δεν θέλω να πω νούμερα.
7: Okay.
0: Εντάξει, εγώ πάντως.
9: Κοίταξε, ένα νέο κόμμα μπορεί να έχει την καλύτερη μέτρησή του αμέσως μετά την ίδρυσή του και μετά να πάρει την κάτω βόλτα. Μπορεί και να ανέβει.
0: Και εγώ ανεβαίνω τις κάλες αν πώς μπορώ.
9: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι μπορεί να έχει μια όθηση αμέσως.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, δεν μου στείλε τώρα ένας φίλος ένα μήνυμα, μου λέει Άλκο έχει μια δημοσκόπηση. 11 είναι οι παίχτες. Ο 12ος παίχτης είναι το κοινό. Κατάλαβες.
7: Ναι.
0: Με το 12ο παίχτη παίζουν περισσότεροι. Ο μαύρη για να κερδίσουν. Έτσι έχω καταλάβει εγώ από παλιά που ήμουν φίλαφλος Ανδρέα. Κατάλαβες τι λέω.
8: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Ναι, ήμουν φίλαφλος Ανδρέα. Κατάλαβες τι λέω.
8: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.

0: δημοσκοπική, να αγοράζει εταιρεία δημοσκοπική, εταιρεία διαφημιστική. Που συναλλάσσεται με το δημόσιο. Δεν μπορεί. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Θα το κάνω και εγώ όπως το λέμε εκεί που διαφωνώ. Δεν θα βάλει τελεία, παύλα, δεν υπάρχει παράγραφος. Λοιπόν, τέλος αυτό το παραμύθι, θα βγουν στον αέρα αυτά τώρα. Να δούμε ποιοι διαπλέκονται και πώς γίνονται οι δουλειές. Κοίταμε ένα σε κοιτώ να ανεβούμε στο βουνό. Λοιπόν, Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλά,
0: θα περιμένουμε το απόγευμα την εκπομπή σου. Χθες δεν την άκουσα όλη, μου ξέφυγες λίγο.
2: Κατάλαβα, κάτι ένιωσα κι εγώ.
0: Είχες πολύ κομμουνισμό. δεν σου στείλα μήνυμα γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Με τις διαφωνίες μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ ωραία εκπομπή που την ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κοντά σας την Τρίτη, γιατί μεσολαβεί η αργία του Αγίου Πνεύματος.
1: Ποιος του Πνεύματος?
0: Διότι εμείς στην προηγούμενη αργία δουλεύαμε. Άλλοι δεν δουλεύανε. Τώρα θα δούμε ποιοι θα δουλεύουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα έρθει η κυρία Λένα Βασιλάκου, η οποία είναι πανέτοιμη να εκφωνήσει το Βελτίο Ειδήσεων. Η μεγάλη είδηση βγήκε από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργούνται οι πανελλήνιες εξετάσεις.
3: Όχι η ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: Ελλάς. Εντάξει, θα το συνηθίσω, ρε. Εντάξει, κάνετε έτσι. Λοιπόν, Ελλάς. Είπε λοιπόν ότι θα καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Και θα αλλάξει το ορολόγιο.
0: Και θα αλλάξει το ορολόγιο πρόγραμμα. Και εκεί λοιπόν θα ενσωματωθούν.
1: Με ενσωμάτωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθει και για... θα κολλήσει.
0: Ναι, πώς ενσωματώνεσαι.
1: Ενσωματώνεσαι και κουμπώνεις.
0: Νιάου.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα για την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, την υπογεννητικότητα και τη διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. «Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε», αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Δίνει έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και υπενθυμίζει τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής 1550. «Είναι ένα σημαντικό σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας», ανέφερε για τις πανελλαδικές η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της. «Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές», σημειώνει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. «Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. «Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας», αναφέρει το ΚΚΕ. «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών», έγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Με κάθε μέσο να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι εκδρομείς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς το πρωί είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία για τις Κυκλάδες αναχωρούν με πληρότητα 90%. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Κτέλ Κηφισού, στην Αττική οδό στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης της εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο, αλλά και στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμη ανάψει πράσινο φως, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτό είναι ψευδές, το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

0: με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, στην πόλη Καλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την απερισκεψία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ρωσίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Εν τω μεταξύ, τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν το πρωί 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε χθες σε οικόπεδο στη συμβολή της οδού Μαραθωνομάχων και Βοσπόρου στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσε αστυνομία, πυροσβεστικές δυνάμεις, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων συναρκών ξηράς του στρατού. 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από την περιοχή που είχε αποκλειστεί. Σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Κανάβεραλ στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Και να που έφτασε η Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και καλό τριήμερο. Αν είστε εργαζόμενοι, λίγη υπομονή, η ανάπαυλα ξεκινάει. Ερχόμενος όμως και οδηγώντας από την Αττική Οδό και στρίβοντας από την έξοδο της Αθηνών Λαμίας, είδε αρκετά αυτοκίνητα φορτωμένα με σακούλες, με αυτά τις κουστούμιέρες που βάζεις πίσω τα ρούχα για να μην τσαλακώνονται. Εικάζω ότι αρκετοί φεύγουν δε της Χερσαίας Οδού και μπαίνοντας στο Σταρ και στο γραφείο μου, είχα ξεχάσει ανοιχτή την τηλεόραση, έβλεπα σε ένα κανάλι, είχαν μια σύνδεση με το λιμάνι. Ο κόσμος φεύγει, το τρίμερο ξεκινάει, έτσι είναι, μπαίνοντας το καλοκαίρι. Ο κόσμος θέλει όσο μπορεί να ξεχνάει τα προβλήματα, τις έγνοιες και τις σκοτούρες, υιοθετεί μια πιο ανάλαφρη διάθεση. Η μέρα είναι μεγαλύτερη. Πλέον όταν γυρνάς στο σπίτι το βράδυ, δεν σου κάνει και πολύ καρδιά να μείνεις μέσα. Άμα ο καιρός είναι ωραίος και μένεις και κοντά σε κάποιο πάρκο, σε κάποια πλατεία, σε κάτι τέλος πάντων, τα παιδιά μπορεί να θέλουν να βγουν να παίξουν και εσύ να θες να πας μια βόλτα, να πιεις μια μπύρα, έναν καφέ, τέλος πάντων κάτι της φθηνό ή ακριβό, κάπως να παρατείνεις τη στιγμή της ξεγνιασιάς, να μην γυρίσεις στη σκοτούρα και στην τηλεόραση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, ανοιχτοσιά το καλοκαίρι, κλεινόμαστε πάλι μέσα από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά είναι η διαδοχή των εποχών. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου, ο μήνας τελειώνει, το καλοκαίρι ημερολογιακά ξεκινάει σιγά σιγά. Εσείς ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Είναι μέρα για το παρόν, για το μέλλον και για το παρελθόν, αν το δεις από άποψη οροσήμων, επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Πήγα πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη. Στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό που είδα στην Αγία Σοφία. Αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Τούρκοι είναι κανονικός βαρβαρισμός. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι πλήρης και τέλειος. Τέλειος με την έννοια της ολοκλήρωσης. Το λέω διότι προφανώς είναι ακόμα επισκέψιμη η Αγία Σοφία. Υπάρχει μια είσοδος που λέει για τζαμί. Αυτοί που είναι για τζαμί, που είναι μουσουλμάνοι, μπαίνουν κάτω στο κυρίως σκέλος της εκκλησίας. Αυτοί που είναι για το μουσείο πάνε από την πάνω μεριά. Έχουν καλυφθεί με σεντόνια μεγάλα οι εικόνες. Τα βλέπεις όλα αυτά κάπως περιορισμένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που έχουν κάνει οι Τούρκοι. Αλλά προφανώς οι Τούρκοι έχουν πάρει διαζύγιο από την Δύση και από όλα αυτά τα οποία τους έκαναν να θέλουν να είναι υποψήφοι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ισλαμική χώρα με δυτικές νότες σε ορισμένα της σημεία και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε διότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα, αυτό είναι το παρελθόν. Το παρόν και το μέλλον είναι οι πανελλαδικές που ξεκινούν. Φοβερές. Ακούω φοβερές τις τυπικότητες από το πρωί, διάφορους πολιτικούς που βγαίνουν. Αυτό το «δεν τελειώνει η ζωή στα 18» που λένε. «Δεν τελειώνει η ζωή σας, τώρα αρχίζει». Μα πράγματι τώρα αρχίζει. Αλλά για τα παιδιά είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, το ορόσημο των πανελλαδικών. Τι να κάνουμε, έτσι δομήθηκε το σύστημα και αν κάποιος υπόσχεται ότι θα αλλάξει, είναι μάλλον είτε ονειροπόλος είτε απατεώνας. Το λέω γιατί άκουγα νωρίτερα τον παλιό φίλο Γιώργο Μπαλατσούκα, νυν αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, να προδιαγράφει ένα ριζικό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και του εξεταστικού συστήματος κλπ. Όλα αυτά τα ακούω και δεν τα ακούω. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει σε εξέλιξη ένα διάλογο για το περίφημο εθνικό απολυτήριο, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου. Για καθίστε να δούμε τι θα παράξει και αυτός ο διάλογος, γιατί μέχρι στιγμής μόνο διάλογο ακούμε και αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Διάβαζα τα θέματα των πανελλαδικών, τα οποία πέσανε στο μάθημα της έκθεσης, εμείς έκθεση το λέγαμε. Τώρα νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, όλα αυτά είναι νεωτερισμοί. Το θέμα της μοναξιάς έπεσε. Ωραίο θέμα, σύγχρονο. Υπό την έννοια ότι η μοναξιά απασχολεί και τους νέους πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, απασχολεί και τους ηλικιωμένους, υπό την έννοια ότι και αυτοί καλούνται να διαχειριστούν μια ζωή η οποία κάπως λίγο τους φεύγει από τα χέρια, δεν είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, τα παιδιά τους έχουν και άλλες υποχρεώσεις κλπ. Έχω όμως την άποψη ότι η μοναξιά απασχολεί και πολλούς εξημών που δεν είμαστε πλέον ούτε παιδιά ούτε ηλικιωμένοι. Τους 30-άριδες, 40-άριδες, 50-άριδες. Παρότι κάνουμε μια ζωή η οποία έχει κοινωνικότητα, περισσότερο ή λιγότερο ο καθένας, μας απασχολεί πάρα πολύ. Έπεσαν ένα κείμενο από τα νέα, ένα κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου από μια νεότερη έκδοση της Πρακτικής Φιλοσοφίας. Ωραίο βιβλίο, σας συνιστώ να το αναζητήσετε. Ο Παπανούτσος είναι από τους πολύ ενδιαφέροντες σύγχρονους Έλληνες φιλοσόφους. Και τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο με συνάρπασε πραγματικά σήμερα. Έπεσε ένα, το τρίτο κείμενο που έπεσε, που πρέπει να το αναλύσουν και να το αξιολογήσουν τα παιδιά, είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου από το 1934. Λέει, διαβάζω. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, στο ποίημά του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Διαβάζω το ποίημα του Εμπειρίκου. «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξίδι, όποιος κι αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι. Ορθό κοφτό, σαν βλύσμα κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς με αχάτη. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε. Μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις στις ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Ένα πολύ ωραίο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Και κάπου έρχομαι εγώ στο σοκ, μπαίνω σε ένα πολύ γνωστό, τώρα που έφτασα στο γραφείο μου, ας πούμε, κάνω μια ιεροτελεστία, όπου ανοίγω την τσάντα μου, βγάζω το λάπτοπ μου, ανοίγω ταυτόχρονα και τον υπολογιστή μου, αλλά θέλει λίγο χρόνο μέχρι να συνδεθεί ο υπολογιστής μου. Ανοίγω και την τηλεόραση και ανοίγω ένα από τα μεγάλα ειδησιογραφικά site της χώρας και μπαίνω και σκρολάρω πάρα πολύ, πολύ σύντομα, και βλέπω στα κορυφαία του θέματα το εξής θέμα. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος, στο ποίημα του οποίου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» εξετάστηκαν οι υποψήφοι στις Πανελλήνιες του 2026. Μπίπ και άφησέ τα. Μπίπ και άφησέ τα. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Πραγματικά, αν το σκεφτείς, για έναν άνθρωπο που είναι σήμερα 20 χρονών, δεν ξέρω τι λέει ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Όπως δεν ξέρω τι λέει η αναφορά του κόμματος του Τσίπρα στο ΕΑΜ ΕΛΑΣ κλπ. Κλπ. Στον βραχίωνα του ΕΑΜ, στον πόλεμο του 40 και μετά ό,τι υπήρχε κατάλοιπο και στον εμφύλιο. Δεν ξέρω ποιος 20χρονος, γιατί 18χρονα παιδιά εξετάζονται τώρα στις πανελλαδικές, τα ξέρει όλα αυτά. Με συναρπάζει βεβαίως αυτό το χάσμα, οφείλω να πω. Με προβληματίζει, δεν το λέω θετικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι μάθανε τον Εμπειρίκο από τις πανελλαδικές, να έχει και ένα κέρδος από τη σημερινή διαδικασία. Κατά τα άλλα, για τα παιδιά, ο δρόμος είναι μπροστά. Τον δρόμο μπορεί να μην τον βρει στην αρχή, κάποια στιγμή ξαναβγαίνει, είναι σαν το GPS. Μπορεί να σε βγάλει λίγο λάθος, αλλά στο τέλος τον δρόμο τον ξαναβρίσκεις. Μα θα κάνεις μια αναστροφή, μα μια μικρή παράκαμψη, τον δρόμο θα τον ξαναβρεις. Μπορεί και να τον βρεις εξ αρχής, και αυτό είναι ευχής έργων. Αλλά ακόμα και αν καθυστερήσεις λίγο, στον προορισμό θα φτάσεις. Ο Τάσος Ασκαλιρανία είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την Τίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, το Viber του σταθμού μας. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι της αμέσου επικαιρότητας. Έγινε μεγάλος χαμός το Πάσχα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2, θα θυμάστε, οι 11 βουλευτές, η ασυλία, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, η θαραλέα εισαγγελέας, μας ήρθε η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα Ευρωπαία εισαγγελέας, η οποία από το σύνολο των Ελλήνων αναγνωρίζεται ως φορέας της κάθαρσης. Με τη Ρομφαία ήρθε η κυρία Κοβέση εδώ πέρα, η οποία ξετινάζει το παλιό πολιτικό σύστημα. Παρένθεση, από την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ 1, κανένας από όλους δάφτους όσοι εμφανίστηκαν ως οι προπάτορες της διαπλοκής, ο Φράπες, ο Χασάπης, η κυρία με τη Φεράρι, το ένα το άλλο, κανένας μέχρι στιγμής δεν διώκεται ποινικά για τίποτα. Προσέξτε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που λέμε όλοι τι φοβερή και γαμάτη είναι, γιατί περί τούτου πρόκειται να μιλάμε κανονικά, δεν έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε μη πολιτικά πρόσωπα από την πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συμβαίνει τώρα με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Το αποκάλυψε ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος, που είναι δικηγόρος τριών εκ των κατηγορουμένων, όχι εκ των αναφερομένων, για να είμαι δίκαιος, δεν είναι κατηγορούμενοι, πολιτικών προσώπων. Σας θυμίζω τη δικογραφία που έστειλε η κυρία Παπανδρέου και ο άλλος που έχει, στο, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, τον άλλον Ευρωπαίο εισαγγελέα, σε συνεργασία με την κυρία Κοβέ στη Βουλή. Έλεγε ότι αυτοί που αναφέρονται στη δικογραφία, οι βουλευτές κλπ., προκάλεσαν ζημιά στο ελληνικό δημόσιο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τι συνέβη? Αφού διαβιβάστηκε η δικογραφία κλπ. Έγιναν οι άρσεις ασυλίας πριν το Πάσχα. Επιστρέφοντας από το Πάσχα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ ζήτησε μια έκθεση από την κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι υπάλληλος, πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε τσακωθεί με τους φραπέδες και με αυτά, με το σύστημα του κυρίου Μελά. Είχε πάει και στη Βουλή να καταθέσει κλπ. Η έντιμη Τυχεροπούλου, δεν λέγανε? Που τη φάγαν τα κυκλώματα. Και η έντιμη Τυχεροπούλου λοιπόν καλείται να καταθέσει μία έκθεση ως ειδική σύμβουλος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και να πει ποια είναι η πραγματική ζημιά που έγινε στο δημόσιο από όλα αυτά τα αναφερόμενα πρόσωπα. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και μολύβι, γιατί εδώ έχει αρχίσει να γίνεται ένα πανηγύρι το οποίο όμοιό του δεν υπήρξε ούτε την περίοδο της Νοβάρτης. Τότε με τα παρασυστήματα της Τουλουπάκη και της, των υφισταμένων της του Λουπάκη, του Μίμη του Παπαγγελόπουλου και διαφόρων άλλων, του Τζανακόπουλου που έκανε βόλτες στον Άριο Πάγο κλπ. Πάρτε χαρτί και μολύβι τι λέει η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου σύμφωνα με νομικές πηγές. 8 πολιτικά πρόσωπα έχουν κάνει 0 ζημιά στο δημόσιο, λέει η Τυχεροπούλου. Δεν το λέω εγώ. Και η Νέα Δημοκρατία δεν τη λέει στην Τυχεροπούλου. Ποιοι είναι αυτοί, οι 8? Οι 8 είναι ο Κώστας Καραμανλής, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Μάξιμος Ενετάκης, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Σπύλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή. Για το Λιβανό και την Αραμπατζή εντωμεταξύ έγινε συζήτηση για προανακριτική και τα κόμματα πρότειναν να συσταθεί προανακριτική για κακούργημα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για παλαβομάρες. Για τους άλλους της χωρίας των βουλευτών, για την Παπακώστα που την πήγανε για κακούργημα 142 χιλιάρικα, από την έρευνα λέει ότι είναι 7 τα χιλιάρικα της ζημιάς και τα οποία μάλιστα δεν καταβλήθηκαν, άρα άμα δεν καταβάλλονται τα λεφτά δεν υπάρχει αδίκημα. Τους Κρέκατο, χερά τα φορετά, η ζημιά είναι 700 ευρώ και οι 141 χιλιάδες που αποδίδονταν στο Τζιάρα έγιναν 3 χιλιάρικα. Δηλαδή, από τα 1,2 τα οποία η Κοβέση, η Παπανδρέου και διάφοροι άλλοι καταλόγιζαν σε βουλευτές ότι ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με τις πράξεις και τις παρενέσεις τους, μην πω τι έμεινε. Από τα 3 το μακρύτερο έμεινε. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε συνεννοημένοι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα και με αυτό κλείνω αυτό τον πρώτο κύκλο. Έγιναν κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Έγινε συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και αυτή την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου τη μάθαμε από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Όταν πήγε μαζί με τους εντολείς του, το Μηταρά και το Τζιάρα, και ήταν και η Παπακώστα, στους Ευρωπαίους Αγγελείς πριν από μια εβδομάδα. Πρόκειται για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Πρόκειται για κανονικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Πρόκειται για επηρεασμό της κοινής γνώμης με νομικό μανδύα. Η κυρία Κοβέση και οι Έλληνες Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν υποπέσει σε πολύ σοβαρό λάθος. Και δεν μπορεί τώρα η κυρία Κοβέση να βγαίνει και από πάνω και να στέλνει και επιστολές στην Κομισιόν ότι επιχειρείται επηρεασμός από την ελληνική πολιτεία επειδή επιταχύνει τις διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα για την νομική κρίση. Ότι επιχειρείται επηρεασμός του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τίθεται πολύ σοβαρά ερωτήματα πλέον για το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και για το ποια είναι η πραγματική αποστολή εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ θέτω ερωτήματα. Διότι αυτή η ιστορία, όπως και η υπόθεση της Νοβάρτης, όπως και άλλες υποθέσεις, δημιούργησαν ένα πολιτικό κλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ. Ο ΠΚΠ είναι σκάνδαλο καραμπινάτο, έχει πολύ σοβαρές προεκτάσεις νεοδημοκρατικές, σαφέστατα, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι ζημίωσε το δημόσιο ένας που έστειλε ένα email. Δηλαδή, η τρέλα έχει όρια. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο και τα ξαναλέμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μου γράφει ένα μήνυμα ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μάλλον δεν έχει καταλάβει. Λέει, άρε καημένη Νέα Δημοκρατία, όλοι σε κυνηγάνε κλπ. Και δεν το λέει Τυχεροπούλου, το λέει ο Δημητρακόπουλος. Μην μπερδεύεσαι. Όχι, Κώστα, εσύ μπερδεύεσαι. Δεν τα λέει ο Δημητρακόπουλος. Ο Δημητρακόπουλος μεταφέρει την έκθεση της Τυχεροπούλου. Εγώ την κυρία Τυχεροπούλου δεν την έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Ακούω τις καταγγελίες τις οποίες κάνει, ακούω παρένθεση τις καταγγελίες που κάνουν και άλλοι για την Τυχεροπούλου. Ακούω για παράδειγμα την κυρία Χαλικιά, πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέει σημεία και τέρατα για την κυρία Τυχεροπούλου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον διαιτητή μεταξύ των αντιπαλωτήτων που έχουν διάφορα νυν και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ ξέρω την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία είχε κηρυχθεί έκτοτη, έκανε δικαστήριο και κέρδισε έναντι του ελληνικού δημοσίου και πρέπει η ΑΔΕ πλέον να την αποκαταστήσει εντός της νέας γενικής διεύθυνσης που έχει συσταθεί, που είναι ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς υπήχθη στην ΑΔΕ και πρέπει να της βρεθεί νέα οργανική θέση αντίστοιχη με αυτή που είχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ξέρω εγώ ότι συνέβη στην περίπτωση της κυρίας Τυχεροπούλου. Την κυρία Τυχεροπούλου ως τεχνική σύμβουλο για το θέμα της δεύτερης δικογραφίας την επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν την επέλεξε εγώ. Κυρία Παπανδρέου εδώ πέρα τα είπε αυτά τα πράγματα. Και η κυρία Τυχερόπουλου είπε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ όμως επιμένω και σε κάτι ακόμα, το οποίο θέλω να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Τα σκάνδαλα αυτά τα μεγάλα, ο ΠΚΠ, η Νοβάρτης, όλα αυτά, έχουν κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερη αξία για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Τα λεφτά έχουν βγει από τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ότι μπορεί να είχαν πολιτικές πλάτες, ότι μπορεί να ανήκαν σε κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ένα στο άλλο. Όλα αυτά, ναι, βεβαίως. Αλλά τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι η ταμπακέρα. Οι 17 που τους μάζεψαν από την Κρήτη, ή από τη Μακεδονία, οι 20 που τους μάζεψαν από την Κρήτη, όλοι αυτοί είναι οι λέμουρες, τα λαμόγια, οι οποίοι μέσω λογιστών και μέσω κέντρων υποδοχής δηλώσεων κάνανε τη δουλειά. Βρίσκανε από το εθνικό απόθεμα χωράφια τα οποία δεν ανήκαν, γέες μάλλον, που δεν είχαν σαφείς τίτλους ιδιοκτησίας και λέγανε, τον βάζανε στο όνομα του Γιώργου Ευγενίδη, του Τάσου Τασκαλδιρανιάν, του Χρήστου Πριτσαπίδουλα και ενθυλάκωναν παρανόμως επιδοτήσεις για γη που δεν κατήχαν, για βοσκοτόπια που δεν κατήχαν. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Όλα τα άλλα είναι να χαμένα λέγαμε. Η κυρία Τυχεροπούλου λοιπόν έρχεται να πει ότι από τα 11 συν 2 πρόσωπα, γιατί ήταν και 2 υπουργοί, ο Λιβανός και η Αραμπατζή, οι 8 έχουν κάνει μηδενική ζημιά στο δημόσιο. Και μάλιστα ένας από αυτούς πηγαίνει και για κακούργημα, ο Καραμανλής. Άρα η Τυχεροπούλου λέει ότι ο Καραμανλής δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτως ή άλλως η εμπλοκή του Καραμανλή στη δικογραφία είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Η δε περιγραφή στο διαβιβαστικό που έλεγε ότι με φορτικότητα και πίεση ο Καραμανλής, του οποίου δεν υπάρχει συνομιλία ούτε αυτού ούτε διευθυντή του μέσα στη δικογραφία. Τρέλες τώρα. Η δε Παπακώστα, η άλλη που πήγαινε για κακούργημα, η ζημιά από τα 142 χιλιάρικα έπεσε στα 7 με βάση την Τυχεροπούλου. Δηλαδή, όχι πλημέλημα, πτέσμα. Διότι και τα 7 δεν δόθηκαν. Άρα αν δεν δόθηκαν δεν υπάρχει αδίκημα. Αυτό είναι βασική αρχή στον νόμο. Αν τα λεφτά δεν έχουν δοθεί, δεν υπάρχει αδίκημα. Ποιος λοιπόν θα έρθει να απαντήσει γιατί αυτές οι εκθέσεις δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, γιατί αυτές οι εκθέσεις δεν τέθηκαν υπόψη της Βουλής? Γιατί? Είναι interna corporis της Ευρωπαϊκής Αγγελίας? Αλλά βιαζόταν να στείλει δικογραφία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν περίμενε, αφού τη ζήτησε την έκθεση στη Χεροπούλη μετά το Πάσχα, γιατί δεν περίμενε άλλες 10 μέρες, 20 μέρες, θα άλλαζε ορούς της ιστορίας? Όχι. Θέλαν να παράξουν ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Εν όψη και της έλευσης της κυρίας Κοβέση στην Ελλάδα, θέλαν να παράξουν ένα αποτέλεσμα για να έχουν να λένε και να συζητάνε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, δεν είναι fact. Είναι η γνώμη μου. Είναι η ανάλυση μου γιατί τέτοια βιασύνη. Αλλά να προσέχει και το Μέγαρο Μαξίμου, να προσέχει ο κύριος Μητσοτάκης, ποιους συνεργάτες έχει που αξιολογούσαν τη δικογραφία τις πρώτες μέρες και ήταν έτοιμοι να πηδήξουν από τον τρίτο. Έτσι τώρα, γιατί δεν είμαστε επιλύσμονες εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Σε πολύ σύντομο, σε τίτλους ειδήσεων, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει νεύρα με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και θα έχω μαζί μου τον κύριο Πέτρο Αλληλόμη, τον τεχνικό σύμβουλο της Real Pulse, που προκάλεσε πολύ μεγάλο εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα της έκθεσης «Η μοναξιά» για τους νέους και για την τρίτη ηλικία. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Δυραχείου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα λόγω και τροχαίου νωρίτερα, στην Αθηνών από Χαϊδάρη προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επεκτείνουν την εκεχηρία κατά 60 ημέρες. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα διαψεύδουν τη σύναψη της συμφωνίας. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δύο ελαφρά τραυματίες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 36 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νοφέωσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφω. Αλφα Radio 989, Γιώργος Ευγενίδης στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας το 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Μου στέλνει καλός φίλος συνάδελφος ότι υπάρχει Χρήστος Πριτσαπίδουλας που έλεγα νωρίτερα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο οποίος είναι και συνάδελφος. Είναι, αλλά κυκλοφορεί με άλλο όνομα, με καλλιτεχνικό ψευδόνυμο προφανώς, ο οποίος λέει έχει διατελέσει και στα όργανα των δημοσιογράφων. Ερετός. Εγώ βρήκα στο Facebook ένα Χρήστο Πριτσαπίδουλα. Μια ηλικία είναι ο κύριος Πριτσαπίδουλας που βρήκα εδώ πέρα. Τον ίδιο, ο ίδιος πρέπει να είναι. Ναι, ρε, εντάξει, okay, αυτόν λέμε. Ο ίδιος είναι, τον βρήκα. Δημήτρη, τον βρήκα στο Facebook τον κύριο Πριτσαπίδουλα. Καλημέρα, αν ακούει ο Πριτσαπίδουλας. Δεν το έλεγα υποτιμητικά. Ένα όνομα είπα. Μπορεί να έλεγα και Παπαδόπουλος. Λοιπόν, πάμε. Πασόκ και δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε τα έβαζε με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Τώρα τα έβαλε το Πασόκ. Εκτός από κάτι ωραία φαντασιακά σενάρια που είπε στον Αθήνα 984 ο φίλος Τάκης Δουδονής, Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής του Πασόκ, που είπε ότι υπάρχει, λέει, υπόγεια συμφωνία. Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία, έλεγε Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν κάναν υπόγεια συμφωνία άλλες και άλλες φορές, τώρα κάναν υπόγεια συμφωνία για να πλήξουν το Πασόκ. Φοβερή υπόγεια συμφωνία. Αυτό είναι άμα παθαίνεις ιδρυματισμό, βλέπεις φαντάσματα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ βάλαν στο σημάδι την εταιρεία Real Pulse, η οποία δημοσίευσε μια έρευνα στο Πρόταγκον. Ποια είναι η πηγή του κακού? Ότι δείχνει δεύτερο στην εκτίμηση ψήφου τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, τρίτη στην εκτίμηση ψήφου την κυρία Καριστιανού, τέταρτο με μονοψήφιο το Πασόκ. Λοιπόν, για να απαντήσει στις βολές του Πασόκ, όχι στις αιχμές, στις βολές του Πασόκ, ζήτησε να είναι μαζί μας ο Πέτρος Αλληλόμης, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Real Pulse, που έκανε αυτή την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Πρόταγκον. Μηνιαία κάνει έρευνα η Real Pulse για το Πρόταγκον, σχεδόν μηνιαία μάλλον, με μια μεγάλη συχνότητα. Καλημέρα κύριε Αλληλόμη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Βιανίδη και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να ξέρουν και οι πολίτες τι λέμε, ποιοι είμαστε κλπ. Το Πασόκ σας κατηγορεί ότι είχατε σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησης του κύριου Τσίπρα και την περίοδο της ηγεσίας του κύριου Τσίπρα. Στην πραγματικότητα η εταιρεία σας είναι μια εταιρεία η οποία γεννήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να το απαντήσετε αυτό το πράγμα?
1: Βεβαίως. Δεν επανέλαβε ποτέ ότι είχα αυτές τις σχέσεις. Δεν επηρεάζει όμως την ποιότητα της δουλειάς ή οποιαδήποτε διαδρομή του καθενός. Σε πάρα πολλές δημοσιογραφικές εταιρείες υπάρχουν στελέχοι, ιδιοκτήτες που είχαν σχέσεις πριν ασχοληθούν με το θέμα των ερευνών με κόμματα.
0: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, να πω εγώ ένα παράδειγμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για πολλά χρόνια και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά ήταν επικεφαλής του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ για ένα διάστημα, και πάρα πολλά χρόνια ηθήνων νους της εταιρείας GPO. Το λέω, αναφέρω ένα παράδειγμα τον Τάκη Θεοδωρικάκο, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τώρα.
1: Ναι, πολύ χαρακτηριστικό.
0: Δεν είμαι πρόχειρος. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εσείς κάνατε μια έρευνα που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο στην εκτίμηση ψήφου. Θέλετε να μας αναλύσετε τα βασικά στοιχεία αυτής της έρευνας για όσους ενδεχομένως δεν την έχουν παρακολουθήσει?
1: Βεβαίως. Πρώτα να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Επειδή αναφέρθηκαν σε μια ανακοίνωση του ΣΕΔΕΑ ότι δεν πρέπει να ενεργούνται έρευνες για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί, η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν πρέπει να ανακοινώνονται μετρήσεις για κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί. Η συγκεκριμένη έρευνα ανακοινώθηκε μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Επίσης, είναι κοινωνιστικό ότι όλες οι εταιρείες διερευνούσαν έρευνες και κατά την προηγούμενη περίοδο. Τώρα, η συγκεκριμένη έρευνα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι με την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα υπάρχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και την ανεβάζει την απλή πρόταση στο 27,5 mm-hmm. και σπηρώνεται και ο χώρος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ όπου ηγούταν ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό mm-hmm. βλέπουμε στην απλή πρόταση 14,1. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ λογικό να μπορεί να φτάσει εύκολα ένα ταβάνι του 17% που είχε όταν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής στον ιδεολογικό χώρο αυτό. Mm-hmm. Αμέσως μετά έρθει η κυρία Καριστιανού στο 11,4 και μετά το Πασόκ Κινάν, το οποίο χάνει μια μισή μονάδα την προηγούμενη μας έρευνα και είναι στο 8,6. Mm. Στο Πασόκ μπερδεύουν το γεγονός ότι όταν μοιράζουμε τις αναποφάσεις τους και δεν υπάρχουν άλλα κόμματα και πριν εμφανιστούν τα δύο καινούρια, είχαμε ένα ψηλό ποσοστό αναποφάσεις, γύρω στο 16%. Τώρα οι αναποφάσεις πέφτουν στο 9%. Οπότε η κατανομή των αποφάσεων δεν μπορεί να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, γιατί πλέον οι πολίτες έχουν να επιλέξουν κόμματα και αναποφάσεις είναι πολύ πιο λίγοι. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτό το φαινόμενο ότι στην πρόβλεψη ουσιαστικά καταλήγουμε ένα μονοψήφιο 9,6.
0: Ναι, είναι πολύ λογικό ότι όσο πηγαίνουμε σε πιο πολωμένο σκηνικό, ας πούμε, θα συσπυρώνεται ο κόσμος, θα μειώνεται η δεξαμενή των αναποφάσεων. Να ρωτήσω, πάντως είστε η μόνη εταιρεία, οφείλω να πω, που δείχνετε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τόσο ψηλά από όσες έχω παρακολουθήσει ακόμα και στη δυνητική ψήφο πριν την ίδρυση του κόμματός της. Από πού αντλεί τη δύναμή της?
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καναστατού στη δυνητική ψήφο, ειδικά όταν εμφανίστηκε, μάλλον εξέφρασε την πρόθεσή της να μπει στο πολιτικό στίβο, ναι, είχε μετρηθεί και κοντά στο 20.
0: Και στο 30 μπορώ να σας πω ότι είχε,
1: ναι,
0: μετρηθεί.
1: Με διάφορες δηλώσεις έχει προσγειωθεί κάτω από, μάλλον με ένα χαμηλό μονοψήφιο. Αυτό εμφανιζόταν και στις προθέσεις και στην δυτική ψήφο που έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς τα δύο κόμματα, που υπάρχουν νομίζω 3 ή 4 συνεχόμενες τέτοιες δημοσιεύσεις. Mm-hmm. Και δεν είναι καθόλου παράλογο. Είναι λίγο παραπάνω από το πολύ σίγουρο θα το ψηφίσουν. Mm-hmm. Το ποσοστό της.
0: Μάλιστα. Από πού αντλεί η κυρία Καριστιανού?
1: Η κυρία Καριστιανού αντλεί κυρίως από την πλαίσια ελευθερίας, η οποία πέφτει πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στο 3,7. Ένα μεγάλο κομμάτι της το παίρνει από τους αναποφάσεις και κάποιους από ανθρώπους που δεν είναι τόσο κοντά στην πολιτική, δήλωναν τις προηγούμενες εκλογές ότι δεν είχαν ψηφίσει τις ευρωεκλογές, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επίσης ένα μικρό κομμάτι από την Ελληνική Λύση. Και γενικότερα έχει καθίσει σε κάποια ποσοστά τα οποία είναι χαμηλά μονοψήφια. Δεν είναι κάτι σταθερό, δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα αυτό να μεταβληθεί. Και η απόσταση με το ΠΑΣΟΚ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, γιατί οι έρευνες δεν είναι κάποια απόλυτα νούμερα καρφωμένα.
0: Προφανώς, είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, και υπάρχει επίσης και το λεγόμενο διάστημα εμπιστοσύνης, που σημαίνει ότι αν διενεργήσουμε 100 έρευνες την ίδια μέρα, οι 95 θα πέσουν τα νούμερά τους με μια απόσταση ως συνήθως, αν είναι 1000 τα άτομα που ρωτάνε, στο 3%. Εμείς έχουμε ρωτήσει λίγο παραπάνω, είμαστε στο 2,7. Mm-hmm. Οπότε το 8,6, το 11,4 της κυρίας Καριστιανού μπορεί εύκολα να τραπούνε. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι έχει διακριτή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν αυτή μειωθεί, το πιο πιθανό είναι να μείνει δεύτερο.
0: Να ρωτήσω τώρα. Τώρα, έτσι όπως τα βλέπουμε λίγο πιο μακροσκοπικά, να πω, εσείς μπορείτε να εικάσετε πώς θα εκβάνει η μάχη της δεύτερης θέσης, αν αυτό το προβάδισμα του κυρίου Τσίπρα έναντι του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Καριστιανού θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος, με δεδομένο ότι υπάρχει ένα σταθερό κοινό αναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Το σταθερό κοινό αναφοράς μας δίνει μέσες άκρες το ποσοστό που μπορεί εύκολα να φτάσει, και μετά αρχίζουν δυσκολίες να το ξεπεράσει. Δεν σημαίνει ότι αν γίνουν λάθη την πλευρά του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ μπει σε μια σειρά και μπορέσει και επικοινωνήσει σωστά το πρόγραμμά του και τις θέσεις του στον κόσμο, ότι δεν μπορεί να πλησιάσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα να το ξεπεράσει. Και σε αυτή την περίοδο, επειδή γενικότερα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνιακή έκθεση στο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, είναι λογικό να έχει κάποια καλύτερα νούμερα. Βέβαια, ποτέ δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πότε θα μετρήσουμε. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά μπορεί να συμβαίνει κάποιο γεγονός και να φέρνει κάποιο κόμμα αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Και στο τέλος της ημέρας, ο προεκλογικός αγώνας είναι μια μάχη, το ποιος θα θέσει την αντένα και ποιος θα είναι στην επικαιρότητα για να πάρει τις ψήφους. Οπότε οι μετρήσεις γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, συγγνώμη, και παίρνουν μια συγκεκριμένη χρονοσειρά για να έχουμε μια τάση. Δηλαδή δεν επιλέγει τον χρόνο, γιατί ακούστηκε και το ΠΑΣΟΚ το επιχείρημα.
0: Άρα πρέπει να δείτε κι εσείς τώρα τις επόμενες μετρήσεις, αν αυτή η χρονοσειρά από εδώ και πέρα θα επιβεβαιώνει, ας πούμε, τα ευρήματα της αρχικής μέτρησης. Αν δεχτούμε ότι αυτή η μέτρηση είναι μια τομή στον χρόνο.
1: Έχουμε ήδη γύρω στις 4 με 5 μετρήσεις που μετράμε αυτά τα κόμματα, δεν τα ανακοινώνουμε, ακολουθώντας επιταγές του ΕΔΕΑ. Αυτή η τάση, ειδικά το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, είναι δεύτερο, είναι σχετικά σταθερή.
0: Α, το βλέπετε από νωρίς. Το βλέπετε εδώ και καιρό εσείς.
1: Αλλά τώρα θα έχουμε μεγαλύτερη έκθεση στην επικαιρότητα και ίσως σε λάθη του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας του. Οπότε εκεί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή λειτουργούσε λίγο σαν φιλική εταιρεία. Υπήρχε ένα hype το οποίο σας ευνοείται τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Τις παρακολουθούμε τις έρευνες σας. Ούτως ή άλλως έχουν πάντα ενδιαφέρον. Και τα παιδιά στο Πρόταγκον, οι καλοί συνάδελφοι, εμένα είναι και φίλοι μου ούτως ή άλλως, είναι ένα μέσο το οποίο το διαβάζω σταθερά. Και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιλόμη, για την συζήτηση. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και μετά την επόμενη έρευνα.
1: Οπότε
0: θα βγάλετε άλλη πριν το, όσο είμαστε το καλοκαίρι, τώρα από Σεπτέμβρη πάλι πάμε.
1: Όχι, θα βγάλουμε και μέσα στον Ιούνιο. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Και όλες οι εταιρείες διενεργούν.
0: Ναι, όχι, θα υπάρξει Big Bang τώρα.
1: Ναι, υπάρξει... Δεν μπορείς να αφήσεις ένα γεγονός το οποίο μεταβάλλεται τόσο γρήγορα και να μην δειγματοληπτείς στιγμές.
0: Ναι, να το πω κιόλας, να διαφημίσω τον Κώστα τον Παναγόπουλο της ΑΛΚΟ, ο οποίος θα βγάλει σήμερα στη μία η ώρα, ξέρω, στο Flash.gr, γιατί ήθελα να έχω και τον Κώστα σήμερα να κάνουμε μια δημοσκοπική κουβέντα, αλλά μου είπε ότι θα πρέπει να βγει πρώτα η έρευνα, να δημοσιευθεί, να συζητηθεί και από την Τρίτη θα τα δούμε. Κυρία Λιλόμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω την επόμενη έρευνα την οποία θα δημοσιεύσει η Real Pulse και η πρόσκληση είναι ανοιχτή να τα ξαναπούμε στο τέλος Ιουνίου. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο, εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Αλιλόμης, ο τεχνικός σύμβουλος της Real Pulse, πριν πάω σε διάλειμμα να πω ότι όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν, το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmodeinsurance.gr λοιπόν, συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπαίνεις τώρα και αποκτάς αυτή που σου χρειάζεται. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς, του Τσίπρα της Ελλάς, όχι της Ελλάς αστυνομίας, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. είναι αρχή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αν φεύγετε, είστε τυχεροί. Λένε ότι θα φύγει κόσμος, αλλά δεν θα φύγει τόσος κόσμος αυτό το τριήμερο. Δεν ξέρω αν και ο καιρός δεν είναι πολύ ευνοϊκός. Ζέστη θα έχει πάντως, δεν είναι ότι θα είναι δραματικά τα πράγματα. Εμείς εδώ συζητάμε άλλα τώρα. Τι να, το βασικό θέμα στο πολιτικό σκηνικό είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο προκαλεί διάφορες αναταράξεις. Το κόμμα της κυρίας Χριστιανού δεν έχει τόσο hype, για να είμαι ειλικρινής. Έχει κάτσει λίγο. Συζητήθηκε χθες αυτή η αποστροφή του εκπροσώπου της, του κυρίου Αυγερινού, ότι μετά τις εκλογές και ανάλογα με την κατεύθυνση που θα μας δώσει ο λαός, θα συζητήσουμε για συνεργασίες. Το λέω γιατί μέχρι τώρα η κυρία Χριστιανού ήταν πάρα πολύ αρνητική σε οποιαδήποτε συνεργασία απριόρι με υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς. Είδα τον κύριο Αυγερινό όμως να μην είναι. Δεν τον έλεγε και τόσο κάθετο εχθές στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Τώρα έχει βγάλει μία ανάρτηση μακρινάρι ο κύριος Αυγερινός. Δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει γράψει, αλλά θα το διαβάσουμε. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως προανήγγειλα, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πήγα να πω συσπήρωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την
9: επικοινωνία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς τώρα σχέση με τις συσπηρώσεις δεν έχετε, από το Πασόκ ήσασταν. Τώρα αυτά είναι πολύ αριστερά για εσάς.
9: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Καλεί όλους τους ανήσυχους πολίτες αυτή τη στιγμή που πραγματικά βιώνουν μια κατάσταση ασφυξίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να συμπορευτούν μαζί μας έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτή τη διακυβέρνηση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι επί προσωπικού, επειδή και εσείς είστε στον κύριο Τσίπρα εκμεταγραφής. Τσίπρα, είχατε ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν?
9: Όχι, όχι, δεν είχα ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Έχω υπάρξει κριτική σε ορισμένες πτυχές της διακυβέρνησής του, αλλά απ' την άλλη έχω επίσης αναγνωρίσει θετικά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή, αν ψάξουν και τις δικές σας αναρτήσεις, όπως τώρα ψάχνουν τους συναδέλφους σας του κυρίου Νηφούδη, θα βρουν πράγματα?
9: Δεν θα βρουν και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί πάντοτε.
0: Τον Νηφούδη έχουν βρει πάντως τον πατέρα του και τη μάνα του ανθρώπου.
9: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Βγενίδη, σε ό,τι με αφορά, είναι ότι προσωπικά πάντοτε θεωρούσα ότι αντίπαλος της προοδευτικής παράταξης είναι η συντηρητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, οι δικές μου προσωπικές αναρτήσεις πάντοτε είχαν ως στόχο να σταθώ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Παπαδοπούλου. Εδώ. Είναι πολύ σαφής η δική σας η τοποθέτηση ότι εσείς κάνετε μια νέα προσπάθεια, ένα νέο κόμμα, βγαίνουν μπροστά νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι η επιλογή της σύνθεσης του επικοινωνιακού επιτελείου δεν είναι διόλου τυχαία από μέρος του κυρίου Τσίπρα για να το συμβολήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα τοποθετηθείτε έναντι πρώην συντρόφων του κυρίου Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών, στελεχών που θα θελήσουν να συμπαραταχθούν με το δικό σας το κόμμα. Αυτοί πρέπει να παραιτηθούν των οφικίων που έχουν και να έρθουν ως απλά μέλη, ως απλοί στρατιώτες, ή υπάρχει και κάποιο περιθώριο ευρύτερης συνεργασίας?
9: Νομίζω ότι η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το επίπεδο έχει υπάρξει απολύτως καθαρή και συγκεκριμένη, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια συμπαράταξη που απευθύνεται σε πολίτες και δεν πρόκειται να γεννηθεί μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρώην Πρωθυπουργός παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή την πορεία προς την ελληνική κοινωνία. Δεν ξεκινά λοιπόν από τη Βουλή, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, θα λέγαμε. Συνεπώς, δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν να κάνει το οτιδήποτε. Σεβόμαστε απολύτως τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων. Εμείς αυτό που λέμε και επαναλαμβάνουμε είναι ότι απευθυνόμαστε σε στρατιώτες της συμπαράταξης. Έτσι ώστε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία.
0: Άρα εσείς στην πραγματικότητα απευθύνεστε στους πολίτες. Ακριβώς. Λέτε...
9: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει πλέον απολύτως αντιληπτό.
0: Να σας πω, αυτό είναι καλό και άγιο και λογικό, πρέπει να πω. Όμως, όταν έρχεται η ώρα να φτιάξεις ψηφοδέλτια και να κατέβεις σε εκλογές, είναι προφανές ότι χρειάζεσαι κατατόπους και στελέχη και ανθρώπους με αναγνωρισιμότητα, με σχέση με την κοινωνία, οι οποίοι μπορεί να έχουν και μια πολιτική δραστηριοποίηση. Και εσείς η ίδια και ο κύριος Νιφούδης και η κυρία Κουφονικολάκου δεν είστε στελέχη χωρίς πολιτική τριβή, άρα δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και άνθρωποι που προέρχονται από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Μα αλίμονο και ακριβώς το αλίμονο το λέω ότι ακριβώς αναφερόμαστε σε ανθρώπους και πολιτικοποιημένους που έχουν μια σαφή ιδεολογική κατεύθυνση. Είμαστε αριστερά, απευθυνόμαστε στους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες αυτού του τόπου. Πολλό δε μάλλον αναφερόμαστε και ζητούμε τη στήριξη ανθρώπων που στις κοινωνίες τους, στο χώρο εργασία τους, στις συλλογικότητες στις οποίες συμμετέχουν, στα επαγγέλματά τους, έχουν μια σαφή τοποθέτηση και έχουν ενασχόληση. Αλλά οπωσδήποτε και σε οποιοδήποτε πολίτη θέλει να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Η διαχωριστική, αν μπορώ να το θέσω έτσι, γραμμή, αφορά το κοινοβούλιο υπό την έννοια ότι θέλουμε όλοι να ξεκινήσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την ίδια αφετηρία, χωρίς να υπάρχουν εντός αγωγικών καρέκλες και βουλευτικές έδρες. Εγώ νομίζω ότι αυτό, κύριε Βιεννίδη, είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό για την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτή την ανανέωση του στελεχιακού πολιτικού δυναμικού ενός νέου φορέα. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς έρχεται να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις από την κοινωνία.
0: Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον που λέτε, αλλά θα επιμείνω λίγο σε κάτι συγκεκριμένο. Ας υποθέσουμε ότι ο νυν βουλευτής Γιώργος Ευγενίδης, ναι, αυτή την ώρα έρχεται και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω εγώ ποιου σχηματισμού, έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε, εγώ παρετούμε από τη βουλευτική μου έδρα, διότι θέλω να συστρατευτώ με τον κύριο Τσίπρα, με την Ελλάς, επίσης όρις με τα άλλα στελέχη που έχει τώρα, με την κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Τάδε Δίνα κλπ. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το συζητήσετε εσείς?
9: Δεν τίθεται ζητήματα αποκλεισμών, κύριε Ευγενίδη. Δεν είναι ο στόχος να αποκλειστούν άνθρωποι. Εμείς απλώς κομίζουμε μια νέα κουλτούρα στην πολιτική.
0: Δεν πάτε για συγκολήσεις δηλαδή? Λέτε ότι δεν παίρνω εγώ ένα κόμμα ή έναν βουλευτή να τον φέρω μέσα ως συνεργαζόμενο για να πάρω τις ψήφους του. Αν ο άνθρωπος αυτός όμως, ξέρω εγώ, παραιτηθεί ή πάρει το ρίσκο της εκ του μηδενός συμπαράταξης, έχει καλώς. Το καταλαβαίνω σωστά?
9: Το καταλαβαίνετε σωστά. Μάλιστα. Υπό την έννοια ότι κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα, υπό την έννοια ότι δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν το οτιδήποτε, και αυτό θέλω να καταστεί απολύτως καθαρό. Αυτό που αναζητούμε είναι όλοι μια μεγάλη δημοκρατική συλλογική παράταξη, στις τάξεις της οποίας θα έρθουν όλοι να ταχθούν ως στρατιώτες σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς αποκλεισμούς. Mm-hmm. Δεν αναφερόμαστε σε αποκλεισμούς. Mm-hmm.
0: Ωραία. Τώρα,
9: είναι νομίζω πολύ καθαρό.
0: Πολύ καθαρό. Τώρα κάτι άλλο. Από το ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει και ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ έναντι ημών με ύψιλον εναντίον του κόμματός σας, αναφερόμενοι μάλιστα και σε υψηλό επίπεδο. Το λέω γιατί το είπε ο βουλευτής επικρατείας ο κύριος Δουδονής και δεν διαψεύστηκε εν συνεχεία με κάποιον τρόπο από την κομματική ηγεσία, σε κάποιο παρασκηνιακό deal, σε κάποιο νταραβέρι που έχει κάνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα με την κυβέρνηση, διότι είναι ένα πιο βολικό για τη Νέα Δημοκρατία κόμμα και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν δεύτερο, γιατί είναι πιο βολικό για την κυβέρνηση. Θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά?
9: Κύριε Γενίδη, θα έλεγα με κάθε σεβασμό και στους πρώην συντρόφους μου αλλά και στον κύριο Δοδονή ότι δεν αμφισβητώ καθόλου την μεγάλη του φαντασία. Αυτό ωστόσο που μας προκαλεί τεράστια, τουλάχιστον έκπληξη και σε μένα προσωπικά, είναι αυτού του είδους οι επιθέσεις και με τόσο υψηλούς τόνους και ένταση, που εγώ θα προέτρεπα τους παλαιούς μου συντρόφους να διοχετεύσουν αυτή την ενέργειά τους στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αναμένει ο κάθε πολίτης από αυτή τη στιγμή από την αξιωματική αντιπολίτευση, και ειλικρινά μου προκαλεί μεγάλη έκπληκτη στάση και η αλλεπάλληλη ανακοινώσεις που εκδίδει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την νέα αυτή προσπάθεια ενός αριστερού φορέα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που θέτει ως στόχο ακριβώς να προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης για τον τόπο. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε την προσοχή μας και θα καταβάλουμε όλη μας την ενέργεια και όλη μας την προσπάθεια στο πώς θα εκφράσουμε το 70% των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Αλλά το δικό μας, ο δικός μας στόχος και το δικό μας μήνυμα είναι ότι δεν αρκεί μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Σε αυτή λοιπόν θα επικεντρωθούμε και το αμέσως χρονικό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πολιτικές προτάσεις πότε θα παρουσιάσετε?
9: Ακριβώς. Χθες μόλις καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στον Χθες μόλις καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Το αμέσως

0: ο οποίο θα παρουσιάσουν οι προτάσεις μας.
1: Λοιπόν, τα περιμένουμε όλα αυτά, κυρία Παπαδοπούλου. Εύχομαι καλή αρχή και καλή προσωπική αρχή και σε εσάς. Θα τα πούμε αρκετές φορές το επόμενο διάστημα. Break a leg που λένε οι Αγγλοσάξονες, λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Καλά.
1: Καλό τριήμερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης,
1: η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πριν το δελτίο των ειδήσεων, να σας πω ότι αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά και το ίδιο πρέπει να κάνετε και με την ασφαλειά του. Θα μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και θα αποκτήσετε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Τώρα, έχει κίνηση στους δρόμους. Έχει στην Κηφισία, έχει μια κινησούλα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας. Έχει μια κινησούλα. Εκεί στην Κηφισιά έχει, μαζεύει κόσμο. Έχω αυτό που τη μάρτυρα.
2: Θα πάρουν το πούλμαν.
1: Έχω...
2: Να πάνε εκδρομή.
1: Πάρουμε το πούλμαν, πάμε εκδρομή. Δουλεύουμε, κυρία Λένα. Κάποιοι δουλεύουμε.
2: Λοιπόν,
1: Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο σας εύχομαι. Τα λέμε την Τρίτη στις 11. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα λέμε το βράδυ στο δελτίο του Σταρ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Με κάθε μέσο να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα η εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Με πληρότητα 90% αναχώρησαν τα πρωινά πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας στα διόδια Φιδινών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 το απόγευμα σήμερα ως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Αυτήν την ώρα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου και στην Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα, καθώς επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο δρομέα. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, κρίνονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλατικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ζητούμενα για την αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, την υπογεννητικότητα και τη διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Έδωσε έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, υπενθυμίζοντας τη λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1550. Είναι ένα σημαντικό σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, τονίζει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της. Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές, αναγράφεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας. Τονίζει το ΚΚΕ. Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Ανώδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Νέα μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος ότι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας 60 ημερών, αλλά αναμένει την έγκριση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο

0: Νιμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε επιβεβαιωθεί. Η Ρουμανία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα πως ρωσικό ντρόουν έπληξε 10 όροφη πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που μη επανδρομένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία. Το περιστατικό πιθανόν αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν πως ο πόλεμος που τις έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, διεμήνησε ο πρόεδρος της Ρουμανίας και συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Έχει κληθεί για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης, ενώ σηκώθηκαν 2 F-16. Το ΝΑΤΟ, σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές, έκανε λόγο για απερισκεψία της Ρωσίας. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλας και τον Ουκρανό ομόλογό του στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να τραυματιστούν 2 μέλη του πληρώματος. 3 εργαζόμενοι σε κοινοφελή υπηρεσία στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, σε τομέα που είναι υπό τον έλεγχο της Μόσχας, σκοτώθηκαν από επιδρομή ντρόουν, σύμφωνα με τον εγκατεστημένο από το Κρεμλίνο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Σοβαρό περιστατικό στο διαστημικό κέντρο του ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο πύραυλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας του Jeff Bezos ανακοίνωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Σαν σήμερα το 1453, εάλλο η πόλης. Και το τραγούδι που ακολουθεί δεν ενδείκνυται πρώτον για αλλογείς αφιονισμένους που περιμένουν να αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δεύτερον, για την χωρία των χαρούμενων που δεν αντέχουν να ακούνε λυπητερά τραγούδια. Και τρίτον, για ορισμένους προοδευτικούς που όταν ακούν τέτοια τραγούδια ή γίνεται λόγος για τέτοια γεγονότα, αντιδρούν και μιλάνε για εθνικιστές ή σοβινιστές. Δηλαδή, όταν λες κάτι από την ιστορία της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού. Πόλη Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, γραμμένο από τον Μποστ, τον Μέντι Μποστατζόγλου, μουσική του Νότι Μαυρουδί, η Μαρία Φαραντούρη το ερμηνεύει.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Η ευθύνη βαρύνει εμάς και για τις μουσικές επιλογές και για τα λόγια. Μαζί μας, η ομάδα μας. Το τσιγάρο φέρει, είναι το πρώτο που πρέπει να πω. Και ο Βίχας, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ο Ρέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη και εσείς 212-212-4800 αν θέλετε να τηλεφωνείτε. Αν θέλετε να στέλνετε mail, onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά και αδιάφορα και ενδιαφέροντα, αλλά μία διευκρίνηση αναπόφευκτη. Νομίζω είναι προϊόν μιας λογικής σκέψης. Φυσικά και θα μιλάμε για τον Τσίπρα, την Καριστιανού, το Πασόκ, όλες αυτές τις μέρες με ιδιαίτερη ένταση και με πολλές αναφορές στα πρόσωπα που καλύπτουν αυτούς τους χώρους. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, και καλό θα είναι όλοι μας ορισμένες σκέψεις ή δηλώσεις κάποιων ότι δήθεν, πώς το είπε ο Δονής, έχει κάνει deal ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Δεν περιποιεί τιμή ούτε για τον Δονή, τον αναφέρω, ένας έξυπνος άνθρωπος είναι. Ή αυτό που ακούγεται ότι το σύστημα επινόησε τον Τσίπρα για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη ή το Πασόκ και τα λοιπά. Λοιπόν, ας είμαστε, νομίζω, με τόνους λίγο πιο χαμηλούς και υψηλούς όταν χρειάζεται, αλλά να είναι προϊόν αυτό που λέμε μιας λογικής σκέψης και προσέγγισης. Λοιπόν, έχουμε ένα τριήμερο μπροστά μας. Σήμερα είναι οι Πανελλήνιες, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα παιδιά μας, για τα παιδιά όλων αυτών που είναι στην κρίσιμη αυτή. Η κρίσιμη είναι. Το ότι η ζωή είναι και πέρα από τις εξετάσεις, ναι, αλλά είναι ένα σημείο κομβικό. Και αν δεν πετύχουν, δεν πειράζει. Θα πάνε παραπέρα. Αρκεί να μην έχουν στο μυαλό τους ως αρνητική αφετηρία αυτή την ενδεχόμενη αποτυχία. Επίσης έχουμε τριήμερο και έχουμε και φεγγάρι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό το τριήμερο που έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε. Η είδηση της τελευταίας ώρας, δύο ώρου, είναι η δήλωση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ εκθίασε το εγχείρημα Τσίπρα. Δικαίωμά του. Είπε ότι δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Ποια ενωτική προοπτική? Ο Τσίπρας, και είναι πολύ θεμητό εκ μέρους του, να πάρει τις ψήφους, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της υπόλοιπης αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει ούτε το Φάμελο, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε κανέναν. Και το έχει πει σε όλους τους τόνους ο άνθρωπος. Και καλά κάνει. Θεμητό είναι. Απ' την άλλη, όσο εκτίθενται οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, είπα για το Δουδονή πρωτήτερα, αφήνω τους κυβερνώντες. Αυτοί προπαγανδίζουν το έργο τους και το κρίνει η ελληνική κοινωνία. Αλλά μιλάμε κυρίως για τα καινούργια κόμματα. Και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Παράδειγμα, χθες στην εκπομπή μας φιλοξενήθηκε ο κύριος Νιφούδης, ένας από τους εκπροσώπους, αναπληρωτής είναι με 2-3 άλλους. Επικεφαλής είναι η κυρία Κουφονικολάκου. Η πρώτη, που είναι η βασική εκπρόσωπος τύπου, είχε πει στο Action 24 ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Εντάξει. Λοιπόν, και βγήκε χθες ο κύριος Νιφούδης σε μια πολύ νυφάλια συζήτηση που είχαμε και είπε ο άνθρωπος ότι όχι, είναι όμορος. Εκεί πέρα στην Αμαλίας νομίζω πρέπει να τα πράγματα λίγο να τα ξανασκεφτούν για να ξέρουν τι λένε οι εκπρόσωποί τους. Η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία βγήκε τώρα στο Γιώργο τον Ευγενίδη, η οποία μιλάει εξίσου συγκροτημένα με την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Νιφούδη, είναι νέοι άνθρωποι, διαβασμένοι, συγκροτημένοι είναι. Να θυμίσω για πολλωστή φορά ότι η κυρία αυτή ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ στον τομέα δικαιωμάτων, πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μίλησε ως ΠΑΣΟΚ. Και επειδή δεν εξελέγει, την άλλη μέρα έφυγε κεραυνώνοντας το πρώην κόμμα της. Συγγνώμη δηλαδή. Την είχαμε καλέσει μια μέρα να βγει και στη δική μας εκπομπή, αλλά είχε δικαστήριο, γιατί είναι και πολύ καλή δικηγόρος από ό,τι μαθαίνω. Και κάτι ακόμη. Η κυρία Καριστιανού σε όλους τους τόνους έλεγε ότι όλα τα κόμματα, τα υφιστάμενα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση, δεν έχουν καμία σχέση με το δικό της. Δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Το έλεγε σε όλους τους τόνους. Αν προκληθώ θα βάλω και τις δηλώσεις της να τα ακούσετε, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο. Βγήκε λοιπόν Μερικές μέρες αργότερα η κυρία Γρατσία, όταν ρωτήθηκε επ' αυτού και είπε «Είναι πρόημο να το συζητάμε». Ήταν το πρώτο μικρό φως σε μια σκοτεινή σύραγγα, σκοτεινή σε ό,τι αφορά το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αλλά βγήκε χθες ο Θανάσης Αυγερινός, ένας πολύ ικανός δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, που είναι, μάλλον θα είναι εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού, και ξέρετε τι είπε? Ότι όταν ρωτήθηκε, συγκεκριμένα από συναδέλφους, ρωτήθηκε, η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες δικές της γραμμές που έχει κάνει σημαία και ενδεχομένως με βάση αυτές τις γραμμές να συνεργαστεί με άλλα κόμματα για να κυβερνηθεί η χώρα? Και είπε ο κύριος Αυγερινός, είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούμε. Ηλίου φαϊνότερων. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Πήγε κιόλας και 20 η ώρα, δεν πρόλαβα να βάλω ένα τραγούδι με τους Beatles. Ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι, το βάλουμε μετά αν προλάβουμε, το οποίο έχει ένα τίτλο, το οποίο, ο οποίος λέει «Here comes the sun», έρχεται ο ήλιος. Θα το έβαζα επειδή στη Βρετανία, όπως και στη Γαλλία, υπάρχει τρομερή ζέστη και με πολλά θύματα. Βέβαια, το είναι τραγούδι ερωτικό των Beatles, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε για τα εκλογικά και δημοσκοπικά με τον Γιώργο Τράπαλη. Τον έχουμε κάθε Παρασκευή, τον Γιώργο, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, και μετά στις 12.30 θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και θα συζητήσουμε με την αγαπητή συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχει πολύ υλικό και από εκεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, καλώς ήρθες στη συχνότητα και στην εκπομπή μας.
7: Για ένα έτσι δεν θα τα χαλάσω.
0: Όχι, δεν θα τα χαλάσω.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι να σε πρωτορωτήσω. Θα έχουμε και σήμερα, νομίζω, κάποια δημοσκόπηση. Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα υπάρχει μια καταιγίδα, έχω την αίσθηση.
7: Είναι και λογικό.
0: Λογικό και είναι.
7: Πει, τώρα είναι απόλυτα κατανοητό να βγαίνουν και συνέχεια και μετά νέα κόμματα. Εμείς, για παράδειγμα, σε κάτι το οποίο δημοσιεύσαμε, πες κάποια μικρά κομμάτια, μια προδημοσίευση, προσπαθούμε να αναγνώσουμε λίγο διαφορετικά το εκλογικό κομμάτι. Ότι πού τοποθετούν οι πολίτες τον εαυτό τους, από πού θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση.
0: Να δούμε τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι αυτή η ανάγνωση, κάποια στοιχεία.
7: Ναι. Αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι σταθερά το όρος κεντροδεξιά και κεντροαριστερά είναι ισορροπημένος. Είναι στο 18% η κεντροδεξιά, 19% η κεντροαριστερά. Μικρή διαφορά έχει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
7: Με την προφανή όμως πολύ μεγάλη διαφορά ότι στον χώρο της κεντροδεξιάς υπάρχει η απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στον χώρο της κεντροαριστεράς υπάρχει μια διάσπαση χώρων με τον Αλέξη Τσίπρα να προηγείται καθαρά και να έπεται το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και στον χώρο του κέντρου είναι το απόλυτα λογικό που είναι επόμενος χώρος να υπάρχει μια πανσπερμία με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα σχετικό προβάδισμα. Αυτό όμως που είναι άξιο σχολιασμού είναι ότι στο περίπου 18% των πολιτών που δεν εκφράζονται από την κλίμακα αριστερά-δεξιά, εκεί βλέπουμε κάποια άλλα κόμματα. Εκεί βλέπουμε τη Μαρία Καρυφιανού να έρχεται με αρκετά μεγάλη φόρα και δευτερευόντως τον Κυριάκο Βελόπουλο. Νομίζω είναι και απάντηση στα ποσοστά τα οποία έρχονται, στα οποία έχουμε αναλύσει καιρό και δεν μας κάνει καμία έκπληξη ούτε η σειρά των κομμάτων, ούτε η δυναμική των ποσοστών των δύο νέων χώρων. Τα έχουμε αναλύσει και εδώ και ουσιαστικά είχαμε δείξει τι θα δούμε μόλις μπουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα μικρότερα, τους μικρότερους σχηματισμούς, δηλαδή Νέα Αριστερά, το Βαρουφάκι, τι εικόνα υπάρχει ή δεν ανοιχνεύεται σε αυτή την έρευνα που έχεις κάνει?
7: Και σε αυτή την έρευνα που έχω κάνει, αλλά και διαβάζοντας και υπόλοιπες μελέτες, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε διαβάζοντας κάθε ένα ερωτηματολόγιο.
0: Ναι.
7: Ότι κατά βάση οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών σε ένα ποσοστό 3/4, κάτι το οποίο το βλέπαμε συνέχεια όμως, γι' αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση τώρα, θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
7: Την ελληνική αριστερά, απλά, ας πούμε, ελληνική αριστερή συσπήρωση.
0: Συμπαράταξη.
7: Όπως συμπαράταξη, ναι, όπως και λέγεται.
0: Ναι, ναι.
7: Μικρή σημασία έχει το όνομα, πίστεψε με Γιάννη, η σημασία έχει η στήριξη στο πρόσωπο. Ό,τι λοιπόν βλέπαμε τα τρία τέταρτα να είναι σταθερά εκεί, όπως έχουμε δει συνεχώς τις 13 με 15 προσφυγικές μονάδες στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ήταν χωρίς να εκφράσει πρόθεση δημιουργία κόμματος, είναι απόλυτα λογικό να βλέπουμε λήψη άλλου αντιπολιτευτικού πόλου και κάποια ώρα, κάποια στιγμή, καλό είναι να μιλήσουμε για τον χαμένο χρόνο του Πασό.
0: Φυσικά
7: όλα
0: και θα μιλήσουμε και αναλυτικά, Γιώργο, γι' αυτό. Φυσικά.
7: ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
7: Ήταν απόλυτα λογικό να δούμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
7: Και να δούμε και αποτελέσματα τα οποία αναλύονται αναχώρους. Όπως είναι ο χώρος κεντροαριστεράς, όπως είναι ο χώρος της εναλλακτικού πόλου εξουσίας. Λέω διάφορα ερωτήματα στα οποία φαίνεται να αναδύεται ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του πολύ ισχυρού ακόμα Κυριάκου Μητσοτάκη, να το λέμε και αυτό,
0: ναι.
7: Γιατί ό,τι και να φαίνεται, είναι το μοναδικό κόμμα και ο μοναδικός χώρος ο οποίος δεν χάνει από τους νέους σχηματισμούς. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αναδεικνύονται δύο πόλια. Το οποίο μας είχε λείψει κιόλας.
0: Βεβαίως. Και όσοι ακροατές είναι προσεκτικοί και δεν φοράνε κομματικά γυαλιά, γιατί χθες βγήκε μια κυρία και λέει ότι ο Τριάντης πλασάρει τον Τσίπρα. Ανοησίες. Ή προφανώς βιαστικές αποφάνσεις. Εν πάση περιπτώσει.
7: Γιατί οι αριθμοί και τα δεδομένα είναι κατά απόλυτον τιμή. Δεν υπάρχει θέλω, δεν θέλω, δεν υπάρχει πρόθεση. Απλά αναδεικνύουμε συνεχώς αυτά τα οποία συμβαίνει. Κάτι το οποίο είπαμε για την κυρία Καρυφιανού, για παράδειγμα, αναλύοντας και το δικό της κομμάτι.
0: Βεβαίως.
7: Το
0: βεβαίως.
7: Οποίο είναι σε αυτό που ονομάζουμε λανθασμένα κατά μία πολιτική, πιο πολύ θα έλεγα απογοητευμένο πλήρως από όλες τις ιδεολογικές αποχρώσεις του παρελθόντος και του μέλλοντος.
0: Είναι βαθιά πολιτική η ψήφος των δίθεν πολιτικ, έχω την αίσθηση. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο και στα κείμενά μου, λέω ότι θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η δυναμική της Καρυφιανού και του Τσίπρα. Γιατί ορισμένοι έλεγαν ότι ο Τσίπρας θα γύρω στο 10-12, κάπου εκεί, ή η Καρυφιανού στο 6-7-9. Νομίζω ότι όσοι υποτιμούν τα δύο νέα αυτά κόμματα θα αναγκαστούν Έτσι νομίζω. Μπορεί να μην είναι σωστή και η δική μου η πρόβλεψη. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν, όπως φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση την οποία, η οποία κυκλοφόρησε και για την οποία σφόδρα αντιτίθεμαι προσωπικά, όχι για τίποτα άλλο. Πρώτον, γιατί υπήρξε σύμβουλος του Τσίπρα, ο κύριος Αλληλόμης, πώς λέγεται, και δεύτερον, γιατί διενεργήθηκε πριν από την ιδρυτική διακήρυξη, απλώς δόθηκε μετά. Θέλω να πω, ας αφήσουμε αυτή την...
7: Να σε προλάβω, φαντάζομαι ότι διαφωνείς με τη λογική της δημοσίευσης, όχι της ερευνητικής διαδικασίας, γιατί προφανώς όλες οι εταιρείες ψάχνουμε συνεχώς για να δεικνύουμε τα στοιχεία. Αλλά θα συμφωνήσω όσον αφορά το κομμάτι της δημοσίευσης όπως το θέτεις αυτή τη στιγμή.
0: Μα Γιώργο μου, ένα λεπτό. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Ξέρει, αντιλαμβάνεται ότι όταν βγαίνει ένα κόμμα καινούριο, της κυρίας Καριστιανού ή του κυρίου Τσίπρα, είναι λογικό. Είναι λογικό να έχει κάποια υπό το κράτος εντυπώσεων, έτσι, να έχει κάποια άνοδο. Αυτά θα λαγαρίσουν, αλλά άλλο ήθελα να πω. Υπάρχουν συνέπειες ορατές, όχι μικρά ποσοστά, στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Κωνσταντοπούλου από Τσίπρα και Καριστιανού. Ή κυρίως από την κυρία Καριστιανού.
7: Όσον αφορά και τον κύριο Τσίπρα, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαροι στον κόσμο, το λέμε και το να είναι καθαρό. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να παίρνει τουλάχιστον τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε. Στον ΣΥΡΙΖΑ που άφησε υπήρξαν και άλλες διασπάσεις. Υπήρξε η Νέα Αριστερά, υπάρχει το κόμμα των Δημοκρατών, το κόμμα του κόσμου, μικρά κόμματα πιθανά, αλλά όλα αυτά είχαν ένα 18%.
0: Σωρεύουν ένα ποσοστό, βεβαίως. Ναι.
7: Αυτά όλα τα κόμματα, τα 3/4 πηγαίνουν στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα έχει δίδυση και Γάλουφο. Τον κύριο Βαρουφάκη, στο Πασόκ. Ναι. Είναι απόλυτα λογικό.
0: Συγγνώμη. Ίσως δεν διατύπωσα καλά. Όταν εννοούσα για τη δυναμική των κομμάτων και από ποιον παίρνουν, δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάρει από το Βελόπουλο. Προς Θεού. Η κυρία Καριστιανού όμως, πόσο, αν μπορούμε να πούμε, είναι μικρό ποσοστό που θα πάρει από το Βελόπουλο ή από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
7: Αυτό λοιπόν θέλω να απαντήσω. Ενώ για τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ πιο σαφές από πού παίρνει και πού μπορεί να κινηθεί.
0: Ασφαλώς.
7: Και ανάλογα με την δυναμική προσφορών που στις εκλογές θα δούμε αν θα πάει και σε ψηλότερα ποσοστά από αυτό που είχε αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Για την κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι και αυτή χτυπάει τα μικρά κόμματα, όλα τα μικρά κόμματα τα οποία είχαν κυρίως φωνή αντίδρασης. Το κόμμα το οποίο σίγουρα αυτό που είχε μια δημοσκοπική άνοδο, ελήψη άλλου κυβερνητικού πόλου. Δηλαδή είναι σημαντικό να λέμε ότι η άνοδος της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι οι πολίτες εμέσως έφεραν το μήνυμα στα υπάρχοντα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ ότι έπρεπε να κάνουν κάτι διαφορετικό για να είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί οι ψήφοι του ήταν δανεικοί, έφεραν ψηλά την κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά φεύγουν. Για τον κύριο Βελόπουλο δεν είναι τέτοιο είδος πτώση, είναι σαφώς πιο ιδεολογική η θέση του και σαφώς πιο σταθερό το κόμμα του. Προβλέπω ότι ο κύριος Βελόπουλος δεν θα έχει την πτώση που θα έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ
7: καλά, Γιάννη,
0: και την επόμενη Παρασκευή. Καλό τριήμερο και για σένα. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα πάμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα εκδρομής του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας στα διόδια Φιδνών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας. Επίσης, καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρωπινές σχέσεις και τη σύνδεση των νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανακάμπτουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τη χθεσινή πτώση, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εντωμεταξύ μείωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επεκτείνουν την εκεχηρία κατά 60 ημέρες. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ακόμα το πράσινο φως στο Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν τη σύναψη της συμφωνίας. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με δύο ελαφρά τραυματίες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 36 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Θέλουμε να ελέγξουμε το 70% της λωρίδας της Γάζας, λέει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε συνέδριο στη Δυτική Όχθη, δίνοντας εντολή στον Ισραηλινό στρατό να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές. Η Ντίνα Μόσχου, η συνάδελφος, επιχειρεί να μιλήσει, να βγάλει τη Βάνα Στέλλα από την Κωνσταντινούπολη, ελπίζω να καταστεί δυνατό. Εμείς μέχρι τότε να πούμε δυο λόγια. Άκουγα πρωτήτερα στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος τον συνάδελφο και φίλο τον Ανδρέα Πετρόπουλου, που έλεγε ότι μιλούσαν για αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ναι, είναι 30-35 άριδες οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θα βγαίνουν στα μίντια δηλαδή, ότι όταν θα τους ρωτούν για το 2015 και τον τρόπο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, θα λένε ότι εντάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, είμαστε νέοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι από κύμα φαντασίας του Ανδρέα, του Πετρόπουλου, αλλά έλεος. Τι πάει να πει ότι ήταν νέοι άνθρωποι? Δηλαδή θα μηδενίσουμε την ιστορική διαδρομή κάποιων επειδή δεν του συμφέρει, ή του συμφέρει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Τα γεγονότα είναι γεγονότα και δεν αλλάζουν. Δεν ξεκινάει από σήμερα ή από χτες που ίδρυσε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξεκινάει από τότε. Έχει και παρελθόν με θετικά και αρνητικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μαζί μας η Βάνα Στέλλου, η αγαπητή συνάδελφος που είναι ανταποκρίτρια του SL Press του Σταύρου Λιγερού στην Κωνσταντινούπολη, και έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι ένα σωρός από γεγονότα. Το γνωστό νομοθέτημα που δεν ξέρουμε πότε τελικά θα γίνει για το Αιγαίο και την Μεσόγειο. Έχουμε την οικονομική κατάσταση στην Τουρκία που δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις Γκιουλέρ και έχουμε βέβαια και την επέτειο από την άλωση που γιορτάζεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με ιδιαίτερα πανηγυρικό τρόπο. Βάνα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Πάλι από αυτό που θα τα πάρουμε, εννοείται. Ναι. Από αυτό σ' άκουγα προηγουμένως προ ενός λεπτού, που λες ότι η ιστορία, τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Και θα πάρω τη σκητάλη από αυτό για να ξεκινήσουμε για την επέτειο, την αποφράδα μέρα για μας. Επέτειο όμως οι γιορταστικές εκδηλώσεις εδώ για την άλωση 573η. Βέβαια να σου πω και κάτι άλλο, ότι ακόμα η Τουρκία και ιδίως η Κωνσταντινούπολη, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, είναι σε διακοπές. Το Μπαϊράμι δεν τελείωσε, η φυσιολογική ζωή και άρα οι ειδήσεις, τα νέα, τα πάντα όλα επανέρχονται τη Δευτέρα. Ο κόσμος ακόμα λείπει διακοπές, έχουν φύγει πάρα πολλοί δηλαδή, εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Και σήμερα στις 6 το απόγευμα είναι αυτές που γίνονται κάθε χρόνο, εδώ και 573 χρόνια ας πούμε, οι εκδηλώσεις, οι γιορτές, με μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη για την άλωση της πόλης, όπως είπαμε. Ναι. Και χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, ξέρεις, εκεί που καθόμασταν στα σπίτια μας όσοι βρισκόμασταν, τρομάξαμε. Γιατί ξαφνικά ακούγαμε αυτούς τους ήχους των αεροπλάνων F-16 να πετάνε σχεδόν πάνω από τις ταράτσες των σπιτιών. Νομίσαμε ότι γινόντουσαν παντού εκρήξεις. Και ζήσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα με τη βραδιά του πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Ναι. Ακριβώς έτσι ήταν. Αυτές οι εικόνες επανήλθαν. Τρόμαξε ο κόσμος, βγήκε έξω από τα σπίτια του, όπως κατάλαβες.
0: Τελικά τι ήταν?
1: Μετά ήταν η ομάδα των επίλεκτων πιλότων των F-16, η Solo Turk που λέγεται, η οποία έκανε ακροβατικά και δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από το Βόσπορο, και πολύ χαμηλά όμως, Γιάννη, σου μιλάω, σε σχηματισμούς έτσι, μεγάλους σχηματισμούς, για τα σημερινά, για τις σημερινές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Που θα γίνουν στις 6, αρχίζουν στις 6 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν χθες δοκιμαστικές πτήσεις. Πού να το ξέραμε, νομίζαμε ότι γινόντουσαν εκρήξεις παντού. Τελικά συνήλθαμε.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε προσφάτως τις δηλώσεις Γκιουλέρ.
1: Ναι. Είναι η πάγια θέση της Τουρκίας. Εδώ έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από τους Patriot που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, η ρητορική Γιάννη προς το παρόν, και ευχόμαστε εκεί να παραμείνει, δεν αλλάζει. Ο Γκιουλέρ τι είπε, ο Υπουργός Άμυνας, ότι λέει και όλη η ηγεσία. Ότι δεν υποχωρούν από τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, ζητάνε αποστρατικοποιημένα νησιά, ενοχλούνται όταν εμείς η Ελλάδα κάνει μια κίνηση, την νόμιμη κίνησή της να έχει στρατό στα νησιά, έτσι, για να φυλάξει για ασφάλεια των συνόρων και όχι μόνο των συνόρων της. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, επειδή δεν υπάρχουν και ειδήσεις, η κατ' επανάληψη, κατ' εξακολούθηση, ας πούμε, μία δήλωση του Γκιουλέρη, του Φιντάν, ή δεν ξέρω ποιο άλλο, τέλος πάντων, γίνεται viral παντού, όπως σήμερα σε όλα τα μέσα είναι πρώτη είδηση τα προκλητικά πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου για την άλωση της πόλης. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στην πορεία δηλαδή, βέβαια, ότι να σου πω και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικές ειδήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Η ναι. πρώτη είναι η διάσπαση, ενδεχομένως να υπάρχει διάσπαση, έχει ήδη επέλθει
0: στο ΤΖΕΧΕΠΕ.
1: Φυσικά, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, μάλιστα. διότι είναι το μεγαλύτερο, το πρώτο, έτσι, το αρχαιότερο κεμαλικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιος διχασμός στη βάση με τα προηγούμενα τις εισβολές της αστυνομίας που έγινε στα κεντρικά. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από τους δύο, Κιλιστάρογλου και Οζέλ. Δεν υποχωρεί κανένας από τους δύο. Ο ένας έχει πει ότι θα έχει τον κόσμο στον δρόμο. Και έκανε ήδη χθες μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη Σμύρνη. Θα γίνει συνέδριο, δεν θα γίνει, δεν το ξέρει κανένας, το Σεπτέμβριο. Ο Κιλιστάρογλου είπε ότι θα κάνει διαρθρωτικές αλλαγές στο κόμμα. Να σου πω ότι όχι μόνο αυτός ο διχασμός και αυτή η επερχόμενη διάσπαση στους κόλπους του κόμματος είναι ενδεικτική. Ενδεικτικά να σου πω δηλαδή ότι κάποιες δημοσκοπήσεις που βγήκανε δύο πολύ αξιόπιστων εταιριών δείχνουν ότι μόνο το 5% της βάσης του ΤΖΕΚΕΠΕ θέλει τον Κιλιστάρογλου. Έχει κατορθώσει να είναι αντιπαθέστατος όλων.
0: Τον θέλει ο Ερντογάν όμως ως αντίπαλο.
1: Τον θέλει ο Ερντογάν. Από την άλλη όμως, ο Ερντογάν κατόρθωσε να βάλει νερό στο μήλο του, διότι έχει κατορθώσει να μετατοπίσει όλη τη συζήτηση. Είναι εσωτερική τους υπόθεση, λέει, το τι γίνεται στο κόμμα. Σπαράσεται αυτή τη στιγμή το κόμμα και δεν κάνει καθόλου αντιπολίτευση. Για τα βασικά θέματα που είναι η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, τίποτα απολύτως. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση, να σου πω ότι δεν ασχολείται, και φαίνεται και στα φιλοκυβερνητικά μέσα αυτό, δεν ασχολείται με τον ΤΖΕΧΕΠΕ πλέον, αλλά προσβλέπει σε μία ενδεχόμενη συνάντηση τώρα τον Ιούνιο του Ερντογάν με τον Τραμπ. Στις 26 Ιουνίου είναι ο τελικός κυπέλου, ο τελικός κυπέλου του Μουντιάλ ποδοσφαίρου, που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τελικό είναι η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ακόμα ότι ο Ερντογάν επιδιώκει μια συνάντηση με τον Τραμπ, γι' αυτό και ενδεχομένως να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Συγγνώμη, ο τελικός δεν θα είναι Τουρκία, υπάρχει αγώνας μεταξύ τους. Ο Τραμπ θα πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Γιατί δεν είναι γνωστό.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ενδεχομένως να πάει. Πριν όμως ο Ερντογάν επιδιώκει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον τελικό Τουρκίας ποδοσφαίρου Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό, εάν γίνει, που το επιδιώκουν πάρα πολύ από εδώ, όπως καταλαβαίνεις, είναι και πάλι στα σύν του Ερντογάν. Η Άγκυρα αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση δουλεύει για τη σύνοδο 6-7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Δεν θέλει να ανοίξει κανένα ρουθούνι, όπως λέμε, ούτε μία αμυχή να γίνει. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ για την εικόνα της Άγκυρας αυτή τη στιγμή που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Επομένως, ό,τι είναι να γίνει, και αν θα έχουμε τέλος πάντων ένταση αυτής της ρητορικής για να επανέλθουμε και στα δικά μας, ή περαιτέρω εντάσεις, δεν το ξέρει κανένας. Περιμένουμε και το νομοσχέδιο. Θα κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή προς ψήφιση. Ούτε και αυτό, διαρροές ήταν μόνο. Αυτά όλα θα γίνουν μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πριν, η κυβέρνηση προσέχει πάρα πολύ τις κινήσεις, δεν θέλει κανένα κόμφλικτ, γιατί είναι ο Τραμπ στη μέση. Και καταλαβαίνεις, η χώρα σπαράσεται στο εσωτερικό, διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
0: Πες μου κάτι τελευταίο, Βάνα, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να επισπευθούν οι εκλογές στην Τουρκία?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό, πολλές πληροφορίες και από σοβαρούς αναλυτές και συναδέλφους συγκλίνουν για τον Νοέμβριο του 2000, φέτος, του 2026. Ναι. Φέτος τον Νοέμβριο. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη,
0: ναι,
1: το οποίο ιστορικά συμβαίνει πάντοτε. Όταν έχουμε εκλογές στην Ελλάδα, εάν και εφόσον δηλαδή γίνουν στην Ελλάδα αυτό που ακούμε, διαβάζουμε, ενδεχομένως να γίνει το φθινόπωρο δηλαδή, ναι, φέτος, ναι, ναι, ένα μήνα μετά ιστορικά γίνονται στην Τουρκία. Οι εκλογές δείχνουν εδώ, γιατί και οι παροχές και αυτή τη στιγμή τον συμφέρει τον Ερντογάν να τις κάνει νωρίτερα, δείχνουν για τον Νοέμβριο του 2026. Θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό τριήμερο και νομίζω θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονίδη.
7: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
8: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
6: Στο Star

Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Πάμε προς το τέλος. Βάλαμε τελικά τους Beatles. Here comes the sun. Πάντως ο ήλιος που ήρθε πολύ έντονα και δυναμικά και καταστροφικά στην Αγγλία, στη Γαλλία, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και κυρίως έχει αφήσει πίσω του αρκετούς πολλούς νεκρούς.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μπιτλάκια. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1924 ιδρύθηκε η ΑΕΚ, ακριβώς σε μια επέτειο από την άλωση. Το 1991, εκείνος ο φρικώδης επίσης πόλεμος στον κόλπο, είχε 200.000 νεκρούς. Βεβαίως. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Και επίσης, το 1985, στο Χέιζελ, το στάδιο των Βρυξελών, στον αγώνα Juventus Liverpool, κέρδισε η Juventus, μια τραγωδία με 39 νεκρούς. Λοιπόν, αύριο το βράδυ έχουμε επίσης τον τελικό του Champions League, είναι στις 7, η Paris Saint-Germain με την Arsenal, και φυσικά θα δούμε το μάτς. Κάτι για τη ζέστη και τον καύσωνα ασφαλώς επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, δεν αντέχουν, είναι το φυσικό τους αυτό, και όταν έχει καύσωνα οι άνθρωποι που έχουν κάτι εγγενές, ενώ ταλαιπωρούνται από μια άλλη αρρώστια, επιβαρύνονται πολύ περισσότερο. Πάντως, όταν είμαστε εντάξει, όταν δεν έχουμε κάτι, η ζέστη και ο καύσωνας είναι μια χαρά. Και ο καύσωνας, ναι, είναι θα έλεγα, είναι η μέθη του απόλυτου. Η ζέστη, η πολύ ζέστη. Τώρα, υπάρχει αυτή η τρομοκρατία των στερεοτύπων, ότι με το παραμικρό που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αμάν σκάσαμε. Είπαμε, εκτός από τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες, κάποιοι δεν αντέχουν, ρε παιδί μου, είναι ο οργανισμός τους και είναι μια χαρά οι άνθρωποι, δεν αντέχουν τη ζέστη. Όπως άλλοι δεν αντέχουν το κρύο. Και βέβαια όσοι είναι επιβαρημένοι. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω για τον κύριο Αλληλόμη, τα είπα πρωτήτερα, που βγήκε στο Γιώργο τον Ευγενίδη, και μόνο ότι παραδέχτηκε ο άνθρωπος, ήταν ειλικρινής, ότι ήταν σύμβουλος του Τσίπρα και ότι έκανε την συγκεκριμένη δημοσκόπηση πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του και το εμφάνισε αμέσως μετά. Καθίστε και θα δείτε. Θα δούμε ενδεχομένως πολλές αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις που έρχονται. Αν βγει μάλιστα και το κόμμα Σαμαρά, όπως λένε, αρχές Ιουνίου, θα έχουμε να συζητάμε επί μακρόν, ώσπου να έρθει ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, και μετά θα αρχίσει, να το ξαναπώ χίλιες φορές, θα αρχίσουν τα πράγματα να λαγαρίζουν. Εμείς όμως να θυμηθούμε ένα ωραίο τραγούδι που λέει ο Γιάννης Χαρούλης σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, «Χειμωνανθός».
1: Αλφα Radio 989.

κάτι ακόμη, σαν σήμερα, το 2017 πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε γεννηθεί το 1918. Συνέβη κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι θλιβερό. Περπατούσε η γνωστή και πολύ καλή ηθοποιός Έλεν Μίρεν με το σύζυγό της σε ένα δρόμο του Λονδίνου και τους πλησίασε κάποιος και άρχισε να βρίζει τη Μίρεν επειδή έχει εκδηλωθεί υπέρ του Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν πρέπει να πεθάνει ως χώρα. Αυτό είπε η Μίρεν. Δεν χειροκροτούσε τις θηριωδίες του Ισραήλ και επιτέθηκε και λεκτικά, και είναι νομίζω από τα κρούσματα που πρέπει, όχι, τι παραπεί πρέπει να αποφεύγονται, που είναι θλιβερά. Λοιπόν, τι άλλο. Να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ, εκτός από τον μεγάλο τελικό που είναι νωρίς στις 7, θα υπάρχει και η εκπομπούλα μας, η μουσική, που έχει από Μάνο Χατζηδάκη μέχρι γαλλικά τραγούδια, μπουζούκια. Λοιπόν, ό,τι περνάει από την κλάβα μας μέσα στην εβδομάδα και μας ενθουσιάζει. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, Καράβια μου αλήτες, αλλά θα μας το πούν ο Πορτοκάλογλου με τη Χάρης Αλεξίου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Να έχετε ένα καλό τριήμερο. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά. Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η Τροχέα. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 το απόγευμα στις 10 απόψε στις εξόδους των εθνικών οδών. Με επιπλέον 60 λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Κηφισού, ενώ με πληρότητα 90% αναχώρησαν το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία για τις Κυκλάδες. Αυτήν την ώρα με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων στη λεωφορώ Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λιμνικού Μουνδούρου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα διόδια Φιδνών στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στα διόδια Ελευσίνα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Φροντιστηρίων Ελλάδος τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να αναπτύξουν τα ζητήματα όπως η αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, η υπογεννητικότητα και η διαγενειακή συνύπαρξη με βάση το κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. «Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα, υπενθύμισε τη λειτουργία της δωρεάν 24-ωρης γραμμής στήριξης γονέων και μαθητών 1550. «Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας», υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της. «Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές», σημειώνει σε ανακοίνωση το Πασόκ Κινάλ. «Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. «Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας», υπογραμμίζει το ΚΚΕ. «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών», έγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας φέτος τον Απρίλιο, ενάντια του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025 και του αναθεωρημένου επίσης προς τα πάνω 10,4% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σύγκριση με τον Απρίλιο πέρσι και μείωση κατά 49.471 σε σχέση με το Μάρτιο. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11% πέρσι τον Απρίλιο. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, έκανε γνωστό σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Ερωτηθείς για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών και τη δημιουργία του φορέα επαναμίσθωσης των ακινήτων, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι κάτω από το 10% των πληστηριασμών αφορούν σε πρώτες κατοικίες και σε εξοχικά. Σκληρά μέτρα για το μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επικαιρή ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, ο κύριος Πλεύρης σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη ήλθαν παράνομα 600 άτομα και πρόσθεσε ότι αν αυτό συνεχιστεί θα ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα, κάτι που έχει συζητηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έχει

0: Είναι το 15 που λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, είπε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός επέμεινε πως και στα Χανιά και το Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές, προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες, όπως είπε, και ότι οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Σε άλλο σημείο ανέφερε πως το 50% των αφίξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο και ότι στην πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε 10 όροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία 53χρονη και ένας 14χρονος. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του συνεγερμού απογειώθηκαν 2 F-16, ενώ ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας. Την καταδίκη του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη συμπεριφορά της Μόσχας. Είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου που ντρόουν πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιστατικό ενδέχεται να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν πως ο πόλεμος που τις έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων. Σε ύφεση συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με την ομάδα παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους. Μετά την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν, καταγράφηκαν 5 κρούσματα σε ασθενείς από τις 25 στις 28 Μαΐου που τέθηκαν σε απομόνωση και σήμερα δεν έχουν συμπτώματα. Κέρδη καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Νέα μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 91 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 87. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε πως οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεχηρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένεται η τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν σήμερα οι πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιακός. Με την κούπα της EuroLeague τους υποδέχθηκε στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση ο Πρωθυπουργός του συνεχάρη για την κατάκτηση της EuroLeague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Τι ωραία, τι καλά και Παρασκευή! Και καλοκαίρι και εκπομπάρα. Τι να... σε παράδεισο ζούμε. Καλά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και καλά κάνει ο Κωνσταντίνος Ρέκα, γιατί είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Τι να σας πω, η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει στείλει σήμερα τα καλύτερα τραγούδια που μπορεί να ακούσετε στον ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο, στο παγκόσμιο. Η Χριστίνα Μούγιου. Στιγμιότυπα ηχητικά που θα σας κάνουν μια ευχάριστη ημέρα, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα να φτιάχνουν τη διάθεση. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και απορώ, φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός, απορώ που βρίσκουμε την όρεξη με τέτοιο ωραίο καιρό έξω να χαίρεται η φύση και να χαμογελάει πατέρα και να πλακώνονται μεταξύ τους. Ο Γιάννης Μιτσέλης τι έχει πάθει με τον Ουγγαρέζο? Ήταν παλιά φίλοι. Τώρα λέει σκληρά πράγματα.
4: Το Survivor, εγώ θέλω να πει πώ είδε το Γιώργο, τον τελικό, που όλο αυτό που έγινε.
5: Κοίτα, παιδιά, αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε. Τραγικό. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανένα να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί. Δηλαδή, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Γιατί τώρα πλέον με τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά. Και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα.
6: Να πούμε ότι τα όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιγιανό στην τελευταία εκπομπή του Survivor, κάπως λίγο δεν άρεσε στο Δημητρίου Γκαρέζο.
7: Δεν θέλω τώρα να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι δεύτερα σε αυτό που έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.
8: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ουγγαρέζου, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για σας.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μα για άντερα μιλάνε σήμερα. Τέτοιες μέρες ωραίες. Άντερα ξέρω ότι μιλάνε μόνο στα χασάπικα. Αυτά που λέει ο Τσιμιτσέλης, παλιά τα λέγανε τα χασαπάκια. Τα οποία χασαπάκια τα έχει μνήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Στέλλα Χασκίλ.

0: ωραία έκφραση, τη μαχαιρίτσα του. Στο κούτσουρο, λέει στο κούτσουρο. Γιατί είναι ερωτευμένη η Στέλλα Χασκίλη και αυτό τα λέει αυτά. Όπως είναι ερωτευμένα πολλά νέα παιδιά, λόγω εποχής, λόγω ανάγκης, λόγω γνωριμιών. Κάποιοι άλλοι απλώς φιλοξενούν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Και κοκκινίζει το μάγουλό τους, γιατί όπως φιλοξενούν τα ζευγάρια, καταλαβαίνετε. Ζευγάρια είναι, κάτι θα κάνουνε.
1: Θα μας φέρουν αφαλού.
2: Ναι, είχαν έρθει, κάνανε κατάληψη στον καραμπέ μου και κάνανε.
1: Ή ότι ήταν ο Λάμπρος μαζί με την Έλενα.
2: Ήτανε, ναι.
1: Και είναι ζευγάρι.
2: Είδα και αυτός ο καναπές ένα φιλί επιτέλους. Δύο χρόνια έχει να δει. Πάσο με αυτός ο καναπές.
3: Άμα τώρα, άμα ξεκίνησε, ξέρεις, ε. Τι μάσου, σου έρχεται και εσένα.
2: Μακάρι.
1: Α, μιλάμε για έρωτα.
4: Εσένα ο Λάμπρος.
2: Μακάρι.
1: Λέω μία.
3: Ό,τι υπάρχει τώρα.
1: Έρωτας.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχουν τώρα στα ντουζένια τους τα παιδιά, πότε θα το έχουν.
3: Ωραίο ζευγάρι. Και αφήνω τον πυλακά. Ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ, πολύ. Φτουφτού.
3: Και ταιριαστό με τις
2: ταιριαστό μουσικές. Ταιριαστό και ευγενέστατη και η Έλενα.
3: Καλά, μπράβο, μπράβο. Να έτσι να φουντώνει.
2: Κάφρος.
3: Μπράβο, να φουντώνει ο έρωτας στην πόλη, κυρία
1: Σκρινού.
4: Α, είναι ωραίο.
1: Ναι, τα έχει με τον.
2: Αν τη μάνα μου. Τον είπε.
1: New love.
3: Ποιο λέει, ποιο λέει.
2: Ποιο έπανε.
3: Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο το κουτσομπολίκι.
0: Να τα αφήσουμε το κουτσομπολίκι και πάμε στον καναπέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.

0: έρχεται το βράδυ.
1: Αυτά περνάει ένας καναπές. Ο καναπές βρίσκεται συνήθως στο σαλόνι. Υπάρχουν και άλλα δωμάτια σε ένα σπίτι, η κουζίνα για παράδειγμα, αλλά κουζίνες υπάρχουν και στα τηλεοπτικά πλατό. Η διαφορά με τις κουζίνες του σπιτιού είναι ότι στα σπίτια κάτι μαγειρεύεις. Στα τηλεοπτικά πλατό έχεις κουζίνα, αλλά δεν ανάβουν τα μάτια.
2: Τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή, γιατί εδώ πέρα κάτι πίσω, δηλαδή κάποιου ηλεκτρολόγου μάλλον, γιατί αποφάσισε η κουζίνα να μην δουλέψει. Αφού τα έχεις βρασμένα. Λέει πάνω κάτι σαν... Ναι, και τις γαρίδες θα σφαμωμές, σεβίτσε. Λοιπόν, και...
3: Δυνατή φωτιά, δεν θες.
2: Δυνατή θέλω, τι έχει που αρρώστησε η...
3: Κάτι έγινε πάλι.
4: Στο 9 είναι, ρε παιδιά.
2: Το βλέπω, αλλά δουλέψεις είναι στο 9.
4: Δεν θα γίνει, μην φοβάστε.
2: Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με την τάση, γιατί πριν μου έγραφε low.
3: Low σου λέγε.
2: Ωραία.
4: Στην Ισλανδία έχει κρύο.
3: Δεν θα ψηθεί αυτό.
2: Δεν θα ψηθεί, παιδιά, όχι.
4: Βάλτε στο δίπλα μάτι.
2: Τι να κάνω, να αλλάξω μάτι.
3: Γεια.
2: Να μας κάσει θέλει η κουζίνα σήμερα.
4: Ρε παιδί μου, τώρα θα δουλέψει, δώστε της λίγο χρόνο. Μην της μιλάτε έτσι.
3: Κάτσε εδώ τη τσάντα. Στην κατεχάκη.
2: Τι να κάνουμε εδώ πέρα, μπορεί να μου βοηθήσει κάποιος με αυτήν την κουζίνα, ο ηλεκτρολόγος στο στούντιο, που είναι, έχω τρελαθεί.
4: Μισό λεπτό.
2: Ενώ μόρεση, δεν παίρνει, δεν έχει. Δεν καίει μαζί.
3: Ναι.
2: Ρίχνω το μέλι.
4: Αυτό το μάτι που έχεις βάλει δεν δουλεύει
2: καθόλου.
4: Ναι, μήπως αυτό ήταν λίγο καλύτερο, γιατί είχε λίγο να δώσει.
2: Όχι, αυτό έχει λίγο να δώσει. Απλώς ξαφνικά έχει γίνει πολύ το φαΐ και έχει μπει και η γαρίδα υπαγωμένη μέσα.
4: Πάντως κάτι βγάζει εδώ.
3: Στο 9 το έχετε.
2: Ναι, βρε Φώτη μου. Εντάξει.
4: Εάν δεν ψηθεί, θα φάμε σκέτα νούντλς.
2: Καλά, θα χαλάσω εγώ τα σιγαρίδα.
3: Είσαι τρελή.
2: Θα το πετάξω 5 λεπτά στο φούρνο και θα γίνει κούκλα.
3: Καλέ.
4: Ο φούρνος δουλεύει.
2: Ο φούρνος, φαντάζομαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούσαμε τη στήλη μαγειρικής από την ΕΡΤ, την εκπομπή πρωί Αν σε είδον, όπου είχαν τα πάντα οι άνθρωποι, και την πρώτη ύλη και τη συνταγή, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Συμβαίνουν αυτά στην ΕΡΤ. Εδώ έγινε ολόκληρη συνέντευξη. Είχαν το Σταμάτη Κραουνάκη, μιλούσε 20 λεπτά και δεν είχαν ήχο και είχαν βάλει κλασική μουσική. Αλλά είχαν τα βασικά, είχαν καλεσμένο, είχαν παρουσιαστές. Έλειπη συνέντευξη.
6: Από μικρή της άρεσε μες στην κουζίνα μόνη.
1: Στο πρωί Αν σε είδον είχαν συνταγές, αλλά δεν είχαν, όπως είπαμε, ρεύμα.

0: Εδώ που τα λέμε με τόση ζέστη, να έχεις και δίπλα σου κάτι να δουλεύει, ας πούμε, τα μάτια από την κουζίνα, δεν είναι πολύ καλό. Πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη, ή πας στο ψυγείο και μπαίνεις μέσα, ή αν φοράς ένα μπλουζάκι, το βγάζεις, όπως έκανε η Ζαμάνη, θυμάστε. Ακόμα ασχολείται με αυτό το θέμα και ο κόσμος και η ίδια.
1: Δεν πρόκειται να μεταρακουνήσει κάτι.
2: Όλοι είχαν μια άποψη για σένα. Γιατί έβγαλε τον μπλουζάκι, γιατί έκανε, γιατί κάνει τα μαλλιά της έτσι, γιατί είναι τα κιλά της έτσι. Δηλαδή, δεν σε ζούρλανε.
1: Να με ζουρλάνε τι.
2: Το ότι όλοι έχουν μια άποψη για σένα.
1: Όχι, δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Γιατί η άποψη, από τη στιγμή που εγώ, σαν ματούλα, καταλαβαίνω και ξέρω ότι έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ τον μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια. Και ξέρω ότι αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά. Ψάχνω τα πράγματα. Ψάχνω, δημιουργώ καινούριους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι και δεν θέλω τη μιζερίλα, την περικοθυρίλα, την άποψη, το ψευτικό. Δεν το θέλω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό έχει γίνει για πολιτικούς λόγους. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Και επειδή εμείς είμαστε αντιστασιακή εκπομπή, φάτε τη. Έχουμε τη Ζαμάνη σε απαγορευμένα τραγούδια.

0: Ευτυχώς προλάβαμε. Φέρτε ρε παιδιά τίποτα πιάτα να τα σπάσουμε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Έλα φέρε κέφι, διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά. Αλφα Radio 989. Ρε φίλε πάνω που φτιάξαμε κέφι άρχισε στα ανατρεπτικά. Δεν έχουμε να σπάσουμε πιάτα, τι έχουμε? Ρούτερ. Να σπάσουμε ρούτερ. Τι είμαστε ρε?
1: Κλείστε τα ρούτερ. Πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Αλλά επειδή έχετε εξάρτηση και μπορείτε να τα πετάξετε, το βράδυ που κοιμόσαστε, κλείστε τα. Γιατί κάποια πρωί δεν θα ξυπνήσετε. Αυτό δουλεύει. Αυτό παράγει ακτινοβολία. Και εσύ κοιμάσαι για να ηρεμήσεις. Και αυτό μέσα σε τρελαίνει. Κλείστε και σπάστε και πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε, αντίο ζωή.
0: Καλημέρα ζωή, εγώ ήξερα. Ήταν ένα σύριαλ πολύ ωραίο στον αντένα μας. Τώρα αντίο ζωή με τα ρούτερ. Και τα λέει ένας άνθρωπος του Θεού. Ένας καλόγερος που δεν θέλει τα κινητά, αλλά συνέχεια στο Instagram είναι. Γιατί γίνεται κάποιος καλόγερος? Τα λέει όλα ο Μάρκος και η Ρόζα Σκενάζη. Για το

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραέριου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τι θέλετε να σας χαρίσω? Τον ουρανό μετάστρα δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι στη διάθεσή σας. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Μα τι email? onair@alfaradio989.gr. Ε, ωραίο όνομα. Και Viber 6947-989-989. Ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο, να επανέλθουμε στα πολιτικά, γιατί τα αφήσαμε τελείως σήμερα. Να πούμε για τις συντάξεις, να πούμε για τους μισθούς. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα για το εκπρόσωπο του, ότι δεν ξέρουμε τι μισθούς θα έχουμε, αλλά αυτό είναι το βασικό, δεν θα είναι η τωρινή, θα είναι κάποιοι άλλοι. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο να κάνει ρελάνς, γιατί σου λέει: εδώ είναι το πεδίο μου, έχω ετοιμάσει σχέδιο, γιατί συμβουλεύεται διάφορους οικονομολόγους. Τι θα δώσω στον Έλληνα? Τι σύνταξη θα του δώσω? Ένα χιλιάρικο του φτάνει? Όχι. Δύο, ούτε. Δυόμιση, κάτι παραπάνω, βάλε.
8: Επανέρχομαι στο θέμα των 3.000, γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχοντας και γονείς συνταξιούχους, όπως οι περισσότεροι εξάλλου, και γνωρίζοντας αρκετά καλά ότι αυτή η αγορά εντός εισαγωγικών των συνταξιούχων είναι μια πολύ άδικη αγορά για τους ανθρώπους που ολόκληρη τη ζωή.
9: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ σε ένα βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
8: Από τώρα που μιλάμε.
9: Από τώρα.
10: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Μόλις πεις τον Έλληνα τζάμπα και ψέματα, είναι μαζί σου.
9: 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα εμείς θα τα δώσουμε στους Έλληνες. Γιατί υπάρχει το σχέδιο.
10: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ σε ένα βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
9: Θα χοροπηδάνε οι Έλληνες.
10: Αυτά τα ψέματα ας τα πει πουθενά αλλού. Λεφτά υπάρχουν.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Τρία με τέσσερα χιλιαρικάκια. Βέβαια θα περιμένουμε 8 μήνες. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μέχρι τότε μπορεί να δώσει δάνεια. Γιατί αν φέρει τα λεφτά του από την Γερμανία, γιατί να μην δώσει και δάνεια? Δεν πιστεύω ακόμα να λέτε αν ήμουν πλούσιος, θα γίνουμε πλούσιοι.

0: Κακοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς.
1: Όταν θα σβήσουνε τα φώτα.
2: Μπορεί να γίνεις πλούσιος, φίλε, εσύ που μας ακούει. Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι. Ψήφισε Βελόπουλο. Με μία ψήφο γίνεσαι καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Τα άλλα είπαμε και πριν. Γίνεσαι με μια κουβέντα ο Νάσης. Αν πεις ο Νάσης είναι πεθαμένος. Ωραία. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Πεθαμένος ο Νάσης.
3: Ο Αλέξανδρος ο Νάσης είναι ζωντανός.
4: Ζωντανός.
3: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
4: Ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
4: Είναι ζωντανός.
3: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Το ίδιο και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ, από τις πληροφορίες που έχω, πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα. Η Νταϊάννα είναι ζωντανή.
4: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
3: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Όταν έχεις επαφές, μαθαίνεις τι γίνεται.
5: Αυτά τα λόγια.
2: Αυτό δεν το περίμενα όμως, ότι με τον Έλβις Πρίσλεϊ ότι πέθανε. Ακούστε τώρα τι πλούτη έχει ο Νάσης.
5: Πως εδώ μονάχα τα βουνά και μια κακία μένει.
2: Ναι.
5: Έλα πάμε, Στάθη Κουκουλάρη.

0: τα πλούτη.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, επιποδός η τροχέα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, στα Διοδιαφυδνών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των εθνικών οδών. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρωπινές σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο 9,5% το ποσοστό ανεργίας στη χώρα για τον Απρίλιο, έναντι του 9% πέρσι, τον ίδιο μήνα. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ανακάμπτουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τη χθεσινή πτώση, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, μείωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επεκτείνουν την εκεχηρία κατά 60 ημέρες, ωστόσο δεν έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν τη σύναψη της συμφωνίας. Τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την κούπα της EuroLeague, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Τι γυρεύει ο Κωνσταντίνος Ρέκα εδώ μεσημεριάτικα? Χωρίς εκείνο δεν θα είχαμε ήχο, γιατί τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάπου θα είναι σε κάποια παραλία, αλλά έχει προλάβει και μας έχει στείλει τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου εδώ μέσα στη ζέστη επιμελείται ταχυτικά. Και όταν λέμε ζέστη, άκου να δεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε τη θερμότερη ημέρα του Μαΐου με 35,8 βαθμούς Κελσίου. Πού τώρα στην Αγγλία, έτσι? Ελάτε εδώ να δείτε ωραίες συνθήκες. Και έτσι και αρχίσει και το... Ο Σεφερλής, έτσι αρχίσει στο Δελφινάριο τα αστεία, θα δείτε τι ώρα θα περάσετε. Στη Γαλλία επίσης έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση για την εποχή που είναι καύσωνας, 5 πνιγμοί. Τι να φτάρεσε, δεν θέλω να ακούω τέτοια, θέλω να πάμε σε ευχάριστα. Γέννησε η Κατερίνα καινούριο. Το ξέρετε. Έχει γεννήσει η Κατερίνα καινούριο. Και πηγαίνουν διάφοροι επισκέπτες στην εκπομπή της και τις πηγαίνουν δώρα για το παιδί. Λογικά πράγματα. Τι της πήγε η Μαρία Αντωνά, η οποία είναι και κοντά στο Γιώργο Λιάγκα, σε αντίθετη εκπομπή δηλαδή πήγε. Αλλά το θέμα είναι το δώρο το οποίο παρουσίασε.
5: Σε ελληνική τηλεόραση.
6: Γλυκούλα.
5: Αλλά εγώ σου έχω ένα δώρο για την πιο μικρή Βασίλισσα και θέλω να το δει.
6: Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Να σου πω, με συγκίνησες, μου στείλετε και το άλλο το δώρο με τον Γιώργο. Με συγκίνησατε πάρα πολύ. Μου στείλανε ήταν... και πολύ ωραία πιζαμάκια για τη μικρούλα μου.
7: Όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά.
6: Θα βάλεις θέμα η γλυκούλα μου.
7: Θα βάλεις θέμα.
6: Καλά, δεν το πιστεύω.
7: Πες μου λίγο, δεν είναι αυτό για τη μικρή Ξένια?
6: Καλά, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.
7: Δεν είναι τέλειο.
6: Είναι τέλειο. Πού το βρήκες καλέ?
7: Θέλω να σου πω, έγινε πολύ γρήγορα σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε από εσένα η κόρη σου να μην είναι η συνέχειά σου και να είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Τι ωραίο τραγουδάκι για το Μουρδάκι. Ένα στέμα για το μωρό. Του perdi un altro giorno. Μπαμπίνα. Bada bambina, bada bambina, già signorina.

0: Τυχερά τα σημερινά παιδιά. Το συγκεκριμένο μορδάκι θα έχει ένα στέμμα να μεγαλώσει με αυτό. Ένα άλλο ακόμα πιο τυχερό. Σε ένα χωριό, ρε παιδιά, σε ένα χωριό, ποιος το περίμενε. Είναι μια μητέρα και κρατάει στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Και βλέπει το Τζίο. Το Τζίο στο χωριό. Δεν θα του το δώσει να το ευλογήσει. Είναι δυνατόν?
1: Τώρα χρέμονω όταν με βλέπουν. Μου μπρο, έχει φτάσει στη φάση που ήμουνα σε ένα χωριό, το ένα event, right? Και σκάει μια μητέρα έξω και μου λέει, Gio, please κράτησε το μωρό μου. Πρώτο παιδί ήταν ένα μηνό. Πλά να το κρατήσω. Το έδωσα και ένα φιλί στο κεφάλι, να το ευλογήσω. Το έδωσα πίσω, μάλλον και τρελάθηκε. You got me? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι αυτό το φαινόμενο μαζί μου. Δεν μπορώ. Απλά έτυχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έτυχε peak virality, έτυχε Ελληνοαμερικάνος, έτυχε survivor, έτυχε just the two of us, έτυχε ότι είμαι top G. Όλα αυτά τύχανε από τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ, παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο ανοιχτά. Ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο καθένας

0: ποντί.
1: Ο Τζίο που ακούσαν προηγουμένως ότι ευλογεί τα παιδιά έγινε γνωστός κυρίως από το Survivor, αλλά μετά έφυγε. Από το Survivor έχει γίνει γνωστός και ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πολύ ωραίο αγόρι. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Και είναι τόσο όμορφος που δεν είναι δυνατόν να περάσει, κυρίως όταν έχει τα γενέθλιά του τέτοιες γιορτές, απαρατήρητος, όλοι τους στέλνουν ευχές. Τι να κάνει, ευχαριστεί εκείνος και τον κόσμο, αλλά και το Θεό που τον έκανε, μα τόσο, τόσο κούκλο.
2: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα γιορτάζω και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να βλέπεις καθημερινά τόση ομορφιά. Η κοιλιακή μου κουράζουν. Το πρόσωπό μου έχει δημιουργήσει ζήλιες, φιλίες, χωρισμούς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένω ταπεινός. Με ρωτάς καθημερινά πώς αντέχω να είμαι τόσο όμορφος. Δεν αντέχω, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το κάνει για την Ελλάδα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω μόνο μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος που είναι πιο όμορφος από μένα, ώστε να ξεκουραστώ και λίγο. Πολλά φιλιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πού να βρεθεί, μωρέ Κωνσταντίνε. Κανείς δεν είναι σαν και εσένα. Σήκωσε αυτό το βάρος. Το βάρος της ομορφιάς. Ξέρουμε ότι σε κουράζει. Τα έχει πει αυτά.
4: Νιώθω μια
1: ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Γεια σου Στελάρα με τα ωραία σου. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει ο Στέλιος και να είναι από κάποιος, από κάτω κάποιος και να του πει γεια σου Στράτο, ας πούμε, δεν γίνεται. Τους ξέρουμε, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Γρηγόρης, με τα μικρά τους ονόματα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, επειδή έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από διάφορες πρωταγωνίστριες, μπερδεύουμε τα ονόματα. Για παράδειγμα τη Σκορδάρη, παιδιά, πώς τη λένε? Τη λένε, νομίζω, κάτι Σοφία είναι, έχει βαπτιστεί. Έχει μια κυρία που έχει πάει καλεσμένη. Είναι, παίρνει μια συνέντευξη και τη μιλάει. Αλλά υπάρχει ένα μπέρδεμα με τα ονόματα.
1: Δηλαδή, μπορώ να πάω τώρα στο ληξιαρχείο και να πω δεν μου αρέσει το Κατερίνα, πείτε μαλλιό.
2: Λοιπόν, αυτά εμείς τα περιμέναμε. Τα περιμέναμε.
1: Κατερίνα, είναι καινούργιο.
3: Αν έπρεπε να το αλλάξει, τι θα επέλεγε? Αφροδίτη θα σου πήγαινε.
4: Γιατί αυτό τη πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμο.
1: Τι λέτε, μου αλλάξει ξαφνικά το όνομα 40 κάτι σου? Τι είναι αυτά που ακούμε?
5: Είναι απίστευτο. Και ξέρεις, Βίκη μου, και ξέρεις, Βίκη μου, γιατί...
6: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
5: Βίκη μου.
6: Γιατί με λέτε Βίκη?
7: Θέλω να με λένε Μέλπο, ας πούμε.
6: Τι με λένε?
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς είπε να τη λένε? Πώς? Μέλπο. Α, Φέι, μπράβο, έτσι Φέι. Με έχει καλέσει, τουλάχιστον. Κάτι να το σημειώσω κάπου, να το λέω Φέι.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 2, 12, 2, 12, 48, 0, 0. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε να μας πεις ό,τι θέλεις. Και email, είσαι το email. Oner, παπάκι, alfaradio989.gr, το έχουμε. Και Viber, 6947-989-989. Ό,τι θες εδώ να μας πεις. Είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις. Αλλά κυρίως στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να λάβουν τις τύχες της χώρας. Σε νέους σχηματισμούς. Όπως ξέρουμε, δημιουργήθηκε ένα κόμμα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και κάποιοι έσπευσαν να την υποστηρίξουν. Κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο. Όπως ο κύριος Ζιάγκος. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ζιάγκος. Ούτε εγώ τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά από ό,τι έμαθα, ήταν πρωταγωνιστής των βιντεοτενιών και είχε μεγάλη πέραση στα κορίτσια. Τα έχει πει όλα αυτά, τα ξέρουμε. Και ήταν όταν μαζεύτηκαν για να ετοιμάσουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ήταν παρόν σε αυτή την ιστορική στιγμή. Και μιλάει ο κύριος Ζιάγκος. Μας λέει, αποκαλύπτει τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη σκοτεινή αίθουσα της εξουσίας.
1: Σε ανακοινώσεις που έβγαλε η Καριστιανού, είσαι καλοδεχούμενος. Δηλαδή, άμα πήγαινες, θα σου καλοδεχόταν η Μαρία Καριστιανού. Γιατί εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για φυτευτούς και κακοπροαίρετους. Και μάλιστα είπε ότι όποιος έρχεται εδώ, καλά κάνει και έρχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις απόψεις του, γιατί έχει πίσω παρελθόν κτλ. Φαντάζομαι ότι μάλλον το είπε για σένα.
2: Δεν το είπε για μένα.
1: Δεν το είπε για σένα,
2: θεωρείς. Δεν το είπε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και κορμάκης. Έτσι, ναι. Ίσως από τα λεγόμενα γύρω-γύρω να είπε μια γενική δήλωση ότι ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε κτλ. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια.
1: Δεν τα είπε για σένα, είσαι σίγουρος.
2: Όχι, για μένα αποκλείεται. Τα είπε γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που όλοι ξέρουν ότι είμαι, πώς το λένε, μοναχικός καβαλάρης.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία, δηλαδή πώς έγινε η επαφή και πήγες εκείνη τη μέρα στο γραφείο που μαζεύονταν υπογραφές.
2: Ο Σταύρος, ο Σιουδάρης που λέγεται, είναι, μας έκανε ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη, γιατί είναι μόνοι μας εκεί ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και διδάσκει ρώσικα και ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, και διδάσκει ρώσικα στην ομάδα σου?
2: Όχι, ρώσικα εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
1: Okay.
2: Έχει σχολή,
1: ναι,
2: που διδάσκει ρώσικα και ελληνικά. Και μας έκανε λοιπόν ανταποκρίσεις στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, και μας δείχνει την Αγία Πετρούπολη, κομμάτια της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα βγήκε ένας άλλος.
1: Ναι.
2: Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ πέρα και μου λέει, Νίκο, σου στέλνω, πάω με την Καριστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος.
1: Έλα μαζί.
2: Θες να έρθεις? Με ρώτησε ο άνθρωπος. Θες να έρθεις? Αν θες, εκείνη η διεύθυνση. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά, σωστό, που είδαμε και τα λοιπά, είχα πει από τότε, πω ρε φίλε, πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, όλοι πάθαμε ένα σοκ. Και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πω, και μόλις να ακούω αυτό, λέω, έρχομαι.
1: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στο γραφείο, γνωριστήκατε με τη Μαρία, μιλήσατε, ναι, συστηθήκατε δηλαδή?
2: Εκεί τη γνώρισα τη Μαρία.
1: Σε γνώρισε, είπαν ένα ηθοποιός, ναι, κτλ.
2: Το αστείο ποιο είναι, ο Σταύρος, επειδή ήταν και κουρασμένος άνθρωπος από όλα αυτά τα ταξίματα, δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα του, και του λέει, Μαρία, βρε, δεν τον ξέρεις τον ηθοποιό.
1: Άρα σε ήξερε η Μαρία.
2: Ναι, η Μαρία, όσοι είναι μόνιμοι κάτι και εδώ πέρα τουλάχιστον κτλ.
1: Άρα ήξερε ότι είσαι ηθοποιός και ποιος είσαι κτλ. Τι σου είπε, καλώς ήρθες στο κόμμα, ευχαριστούμε πολύ, τι σου είπε?
2: Εγώ της είπα, καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι, πώς το λένε, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, κάτι τέτοιο της είπα.
1: Στόμες, έτσι, γέλασε, πώς θα το πήρε?
2: Ναι, μωρή, κοίτα, είναι ζεστός άνθρωπος. Είναι καλό παιδί, είναι θετικό πλάσμα και είναι και φωτεινό πλάσμα. Δηλαδή, λέω, πώς βρίσκεις το κουράγιο και χαμογελάς μετά από όλα αυτά?
0: Μια που αναφερθήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει τέτοια πόλη, έτσι. Μόνο εμείς τη λέμε Αγία Πετρούπολη. Στην πραγματικότητα είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου. Δεν είναι καμιά πόλη αγιασμένη. Αλλά στείλουμε όλοι μαζί τις ευχές μας. Να υποδοθούν όλες οι ευχές, όλα τα σχέδια που κάνει το ξανθό γένος. Η Ρωσία.

0: Πού πάνε να κάνουν μπάνιο οι Ρώσοι, μπορείτε να μου πείτε. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά αυτοί που δεν ταξιδεύουν, στο Βόλγα πηγαίνουν. Πω αηδία. Αν πεις εδώ εμείς που θα κάνουμε τα μπάνια μας. Συνήθως πηγαίναμε στις πλάζ, τις τουριστικές. Μεγάλη βλακεία. Γιατί όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολεί με αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε. Έτσι και πάμε σε κάποια παραλία, θα πεταχτεί ένα σκυλόψαλο, θα μας κάνει μια χαψία.
1: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρονικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Και στα Μέθανα απέναντι έχει, στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας, όλους μας,
2: ναι.
1: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Όλους μας, όλους, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρία στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην καθυσυχάζετε ότι εσείς είστε 9 στους 10, όχι. Μπορεί να είστε ο ένας. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο, να κρατάτε και ένα όπλο μαζί. Όχι ψάρο ντούφεκο, όπλο, όπλο, μεγάλο, κανόνι. Να αντιμετωπίσετε τα σκυλόψαρα. Και μετά, μπλουμ. Έτσι.

0: τι ωραίο, λέει, όταν η θάλασσα είναι σαν ένας πίνακας μπλε. Oh, πολύ ωραίο. Άλλοι λένε ότι η θάλασσα είναι τόσο ωραία που είναι σαν καθρέφτης. Το οποίο καθρέφτης δεν είναι και ωραία ως έκφραση. Να προσέχουμε τι λέμε. Οι καθρέφτες κρύβουν μυστηριώδεις κόσμους, σκοτεινούς. Γιατί οι καθρέφτες παίρνουν την εικόνα μας, την απορροφούν και βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Γιατί οι καθρέφτες είναι καταραμένοι. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα μηχάνημα που τους αποκαλύπτει ότι είναι καταραμένοι. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αν δεν αντέχετε να τα ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε αηδίες γύρω-γύρω. Εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία.
1: Είναι ακόμα εδώ αυτή η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον καθρέφτη. Αναχωρείτε στην άβυσσό σας, όπου και αν ήρθατε. Ειρήνη και σιγή αναφέρονται. Ό,τι και αν είναι αυτό θα τελειώσει απόψε. Σε σφραγίζω εκεί που ήσουν. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι πίσω στην πλάτη μου ή στην κάμερα εδώ.
0: Ήταν ένας καθρέφτης που είχε φυλακισμένη μια γυναίκα, δαιμονισμένη. Ευτυχώς τη διώξανε, Παναγία μου, ησυχάσαμε. Αυτά στον καθρέφτη. Τι έχουμε σήμερα, Μπαγιαντέρας με Σαββόπουλο.

0: ωραίος συνδυασμός. Μπαγιαντέρας που αναλαμβάνουμε με το Σαββόπουλο. Δύο μεγάλες μορφές της τέχνης. Δύο άντρες που έχουν δώσει τα πάντα. Τώρα που λέω για άντρες, θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένας καθρέφτης ότι έχασα μου.
0: Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι είσαι άντρας. Μετά τι κάνεις? Πας και παίρνεις φάρμακα για τη χοληστερίνη. Παίρνεις κάμποσα. Ξαναπάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι δεν είσαι πλέον ο άντρας που ήσουν. Έχει έρθει μια αλλαγή. Την οποία αλλαγή ποιος την έχει φέρει, ρε τούβλο? Η χοληστερίνη. Ξυπνήστε, βόδια.
2: Η τεστοστερόνη σου είναι αυτή που σε κάνει να μην είσαι γυναίκα. Μια ορμόνη είναι που σε κάνει άντρα. Αυτή η ορμόνη φτιάχνεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας χοληστερίνη. Και πας στο γιατρό και σου κατεβάζει τη χοληστερίνη στο 150, στο 120. Δεν λέω ότι συγκεκριμένα ο γιατρός σου θέλει να σου κατεβάσει τη χοληστερίνη εκεί. Θέλει να μην είσαι άντρας, να μην είσαι δυνατός. Αλλά το λιγότερο που έχει πάθει είναι ότι έχει επηρεαστεί από άλλα κυκλώματα. Δεν θα σου πάω μακριά. Τώρα είναι και επίκαιρο τώρα με τα αρχεία του Έπστιν. Βλέπεις πως οι ισχυροί προσπαθούν να μανιπιουλάρουν όλο τον κόσμο. Έχει πάψει πια όλο αυτό να είναι συνωμοσιολογία. Καταλάβετε το. Μην αφήνετε την υγεία σας στον κάθε τυχαίο γιατρούλι. Ψαχτείτε, ενημερωθείτε, γιατί θα μας κάνουν όλους αδύναμους.
0: Ο Έπστιν ή Επστάιν, όπως θέλετε να το πείτε, Έπστιν είναι το σωστό. Μας έχει ψεκάσει με χοληστερίνη για να χάσουμε τον αντρισμό μας. Την τεστοστερόνη μας. Η αντίσταση, κοψίδια, όλα αυτά που έχουν χοληστερίνη. Δεν θα περάσει η νέα τάξη πραγμάτων.

0: Ετοιμαστείτε. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα Κλήτου, εδώ είναι. Θα μάθετε τα πάντα. Προσφέραμε και εμείς βέβαια στην ενημέρωση αυτό με τη χοληστερίνη. Δεν το λέει κανένας άλλος. Φοβούνται ή ντρέπονται. Καλά, να είμαστε τα λέμε. Άντε, γεια.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου και στα μικρόφωνα η Ελίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Βατά και κατανοητά χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα σημαντικό σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας, ανέφερε σε μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μηνύματα συμπαράστασης και αισιοδοξίας για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της ζωής τους απέστειλαν προς τους διαγωνιζόμενους. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι εκδρομές για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πληρότητα 90% αναχώρησαν το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία της Κυκλάδες. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας στα διόδια Φιδνών και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Το 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο από 9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα και από 10,4% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιαρακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist. Ερωτηθείς για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι κάτω από το 10% των πληστηριασμών αφορούν πρώτες κατοικίες και εξοχικά. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Ο κύριος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται ασύλου θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε δεκαόροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία 53χρονη και ένας 14χρονος. Την καταδίκη του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Νέα μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υποχωρεί η τιμή του Brent στα 91 δολάρια, το αργό στα 87. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας για 60 μέρες, αλλά αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, με την κούπα της EuroLeague. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη τους πρωταθλητές για την κατάκτηση του τροπέου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε

0: αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Βατάκια απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν σύμφωνα με την ΟΕΦΕ τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ κλήθηκαν να αναπτύξουν το ζήτημα, όπως η αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, η υπογεννητικότητα και η διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Παπανούτσου και ποίημα του Εμπειρίκου. Πιστέψτε στον εαυτό σας, τον κόπο που κάνατε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550. Είναι ένα σημαντικό σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας, ανέφερε από την πλευρά της και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές. Ήταν το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή, υπογράμμισε το ΚΚΕ. Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών, έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία σε αυτή την πρώτη δοκιμασία της ζωής τους.
1: Λίγο μετά τις 11.30 άρχισαν να βγαίνουν από τις τάξεις οι μαθητές από τα εξετεστικά κέντρα, συζητώντας τις απαντήσεις, συγκρίνοντας τις εκθέσεις τους και προσπαθώντας να καταλάβουν αν το πρώτο βήμα των πανελλαδικών κύλησε όπως το περίμεναν. Όπως είπες και εσύ, το θέμα που κυριάρχησε στη φετινή εξέταση ήταν η μοναξιά. Ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό, αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρο για τους νέους ανθρώπους, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να προσεγγίσουν την έννοια της απομόνωσης, τις αιτίες που την προκαλούν στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Εμένα μου θύμισε, Λίνα, αν μου επιτρέπεις, νομίζω το θυμάστε κι εσύ, πριν από αρκετά χρόνια είχε πέσει ένα παρόμοιο θέμα με τη ρίση του Σαμαράκη, ότι ποτέ οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές τους τόσο μακριά. Έτσι μοιάζει κατά κάποιο τρόπο αυτό το θέμα και ήταν επίκαιρο και τότε, επίκαιρο πιο ποτέ τώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και φροντιστηρίων, τα θέματα είναι βατά, αναμενόμενα και κατανοητά, χωρίς ακραίες δυσκολίες ή ιδιαίτερες παγίδες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι καθηγητές, απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση των κειμένων, κριτική σκέψη, σωστή ανάπτυξη επιχειρημάτων και πολύ καλή διαχείριση του χρόνου μέσα στο τρίωρο της εξέτασης. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν με άνεση στις απαιτήσεις των θεμάτων, καθώς το περιεχόμενο ήταν οικείο, είχε συζητηθεί, ήταν αυτό που λέμε μέσα στα σως θέματα και είχαν γράψει σχετικά τεστ πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογη είναι η εικόνα και για από τους ίδιους υποψηφίους, δηλαδή τα περισσότερα παιδιά που είδαμε και μιλήσαμε την ώρα που έβγαιναν από τις αίθουσες ήταν ανακουφισμένα και είπαν ότι τα θέματα δεν τους ευνηδίασαν. Μάλιστα, για τους περισσότερους, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν ήταν η δυσκολία των θεμάτων, αλλά το άγχος της πρώτης μέρας και η πίεση που συνοδεύει την έναρξη των εξετάσεων. Και αυτό γιατί η σημερινή μέρα δεν ήταν απλώς μια σχολική εξέταση. Για 100.000 υποψήφιους από γενικά και επαγγελματικά λύκεια, είναι η αρχή μιας διαδικασίας που συμπυκνώνει χρόνια προσπαθειών, αμέτρητες ώρες διαβάσματος, φροντιστήρια, οικονομικές θυσίες των γονιών τους και μεγάλα όνειρα για το μέλλον. Οι υποψήφοι διεκδικούν φέτος συνολικά 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τις πανελλαδικές να παραμένουν η σημαντικότερη εκπαιδευτική δοκιμασία για χιλιάδες νέους ανθρώπους στη χώρα. Έξω από τα εξεταστικά κέντρα το πρωί είδαμε εικόνες γνώριμες, όπως κάθε χρονιά, οι μαθητές με τις σημειώσεις στα χέρια, οι τελευταίες επαναλήψεις τρύπων στις αίθουσες και πολλούς γονείς που περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή για μια αγκαλιά ή μια ευχή επιτυχίας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε φέτος στην τήρηση των κανόνων της εξέτασης. Οι μαθητές ήρθαν με δελτίο εξεταζομένου, ταυτότητα, ίσχυσαν πολύ αυστηρά μέτρα για τα κινητά τηλέφωνα. Να θυμίσουμε ότι ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα αποτελεί λόγο μηδενισμού της κόλλας. Πέρα από τα θέματα και τις βαθμολογίες, αυτό που κυριαρχεί τέτοιες μέρες κάθε χρόνο είναι το έντονο συναισθηματικό φορτίο, η αγωνία, η πίεση. Γι' αυτό, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, να θυμίσουμε ότι υπάρχει η γραμμή υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία θα λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, 24 ώρες το 24ωρο. Γονείς και μαθητές που βιώνουν έντονα το άγχος των εξετάσεων μπορούν να καλούν δωρεάν στο 1550 και να υποστηρίζονται ψυχολογικά.
0: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τώρα το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
2: Σήμερα ξεκινούν οι παρελαδικές εξετάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε. Και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, τάσσεται ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.

0: Πανελλήνιες πρέπει να καταργηθούν. Όταν φτάνουμε να αποπληρώνουμε τα φροντιστήρια όσο είμαστε φοιτητές, και σας το λέω γιατί προέρχομαι και εγώ από μια μεσαία, μικρομεσαία, μέση ελληνική οικογένεια, πρέπει επιτέλους τα ζητήματα αυτά να υπάρξουν τομές. Η κατάργηση των Πανελληνίων άμεσα, και το νομίζω ότι θα είναι αναπόδραστο, θα αλλάξει εντελώς το τοπίο και για τα φροντιστήρια και για όλα. Και θα υπάρξει ενδυνάμωση του απολυτηρίου. Το σχολείο πρώτα απ' όλα πρέπει να προσφέρει αγωγή, παιδεία.
1: Τα παιδιά διαβάζουν μόνο τα 4 μαθήματα στα οποία εξετάζονται, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης. Πρόσθεσε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι στο 70% με βάση τον αριθμό των υποψηφίων και τις θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου εδώ στον Αλφα Radio 989.
2: Οι υποψήφοι είναι περισσότεροι, είναι γύρω σε 79-80.000, αλλά οι θέσεις είναι πλασματικές. Να πούμε ότι το ποσοστό επιτυχίας πέρυσι ήταν 70,3%. 7 στους 10 δηλαδή θα περάσουν. Αυτό το σύστημα φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 1983. Η φιλοσοφία του είναι 4 εξεταζόμενα μαθήματα, 4 επιστημονικά πεδία. Ποια είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι ο σύγχρονος μαθητής και κατόπιν εργαζόμενος δεν αρκεί να ξέρει μόνο 4 μαθήματα. Πρέπει να έχει ευρύτερες γνώσεις σε μικρότερο βάθος. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι μόνο 4 τα εξεταζόμενα μαθήματα, διότι κακά τα ψέματα τα παιδιά διαβάζουν μόνο τα εξεταζόμενα μαθήματα και τίποτε άλλο. Τα παιδιά θα έχουν 9 μέρες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, το οποίο δεν είναι διάστημα ικανό να τους επιτρέψει να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Συνεπώς θα πρέπει μόλις τελειώσουν στις 8 του μήνα τα περισσότερα παιδιά τις εξετάσεις, αφού θα έχουν ένα μήνα μέχρι να ξεκινήσει η επίσημη υποβολή του μηχανογραφικού. Εκείνο το μήνα πρέπει να φτιάξουν το μηχανογραφικό τους.
1: Άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές εν μέσω προσδοκιών ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί η προτινόμενη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Νέα μείωση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υποχωρεί η τιμή του Brent κάτω από τα 92 δολάρια. Επιβεβαιώνει από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθρας της εκεχηρίας για 60 μέρες, αλλά αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν έπληξε 10-όροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός μιας 53χρονης γυναίκας και ενός 14χρονου παιδιού. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας και συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού απογειώθηκαν δύο F-16, ενώ ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Την καταδίκη του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας. Είναι η πρώτη φορά που κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιστατικό πιθανόν αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που τις έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Ψαράδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιεί στη Λεμεσό. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Α. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
9: Are you ready?
10: Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
8: Λίγκο.
10: Να μαθαίνουμε και κάτι.
8: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου που ζητήθηκε από τους εισαγγελείς για τη ζημιά που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για μια υπόθεση, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι, που έχει ζωρίσει πολιτικά την κυβέρνηση, αλλά πλέον αυτή η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που κάθε άλλο παρακύμα φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, ρίχνει νερό στο μήλο της αμφισβήτησης των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναζωπυρώνει και τη διαμάχη της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς.
2: Η εν λόγω υπόθεση, Λίνα, καλό μεσημέρι, έχει αρκετό βάθος κατά τα φαινόμενα και αποκαλύπτεται από νομικές πηγές, διότι θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που αναφέρονταν στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω, αυτή πήγε στη Βουλή πριν από το Πάσχα και είχε προκαλέσει πολιτικό σεισμό και μεγάλη φθορά στην κυβέρνηση. Πώς εμπλέκεται η κυρία Τιχεροπούλου? Η κυρία Τιχεροπούλου, να θυμίσω, είναι υπάλληλος, πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και με βάση δικαστική απόφαση πρέπει να επανέλθει στον οργανισμό, άρα να επανέλθει σε κάποια θέση στην ΑΔΕ, όπου πλέον έχει υπαχθεί ο οργανισμός ο εν λόγω. Η κυρία Τιχεροπούλου εκλήθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ανεξάρτητη σύμβουλος, διότι προφανώς χρειάστηκε κάποια περαιτέρω στοιχειοθέτηση η εν λόγω υπόθεση. Γι' αυτό εκλήθη από την κυρία Πόπη Παπανδρέου, την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το ποια στην πραγματικότητα είναι η ζημία του δημοσίου από τις ενέργειες των πολιτικών προσώπων, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον στα όσα διαλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε λοιπόν από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου, αποφαίνεται ότι για 8 γαλάζιους βουλευτές η ζημιά που έχουν προκαλέσει στο δημόσιο είναι μηδενική. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ελέγχεται για κακούργημα, θέλω να θυμίσω, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Μάξιμος Ενετάκης, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι δύο πρώην υπουργοί για τους οποίους ετέθη ζήτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Ο λόγος για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Θυμίζω ότι είχε γίνει συζήτηση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Απορρίφθηκε η πρόταση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν τεκμέρεται η λογική να σταλούν προς περαιτέρω έρευνα από επιτροπή της Βουλή. Ακόμα και για άλλους βουλευτές όμως, για τους οποίους διαπιστώνει κάποια ζημιά η κυρία Τιχεροπούλου, η ζημιά είναι απολύτως δυσανάλογη σε σχέση με όσα περιγράφονται στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ίσως αυτή της κυρίας Κατερίνας Παπακώστα, της βουλευτού των Τρικάλων, η οποία είναι η δεύτερη βουλευτής που ελέγχεται για κακούργημα. Η ζημιά που της αποδιδόταν ήταν 142.000 ευρώ. Θυμίζω ότι το όριο που χωρίζει το κακούργημα από το πλημέλημα στην απιστία κατά του δημοσίου είναι στα 120.000 ευρώ, πάνω από τα 120.000 ευρώ είναι κακούργημα. Η έρευνα όμως της κυρίας Τιχεροπούλου αναφέρει ότι η πιθανή ζημία του δημοσίου στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα είναι 7.000 ευρώ και μάλιστα τα χρήματα αυτά δεν δόθηκαν ποτέ στον παραγωγό για τον οποίο έγινε η όλη συζήτηση. Άρα δεν προκύπτει ενδεχομένως και αδίκημα για την κυρία Παπακώστα. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ποινικό και υπάρχει και ένα πολιτικό σκέλος. Για το ποινικό μένει να φανεί ποια θα είναι η αξιολόγηση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που θυμίζω ότι έχουν δύο επιλογές στην περίπτωση των πολιτικών προσώπων, είτε να αρχιοθετήσουν την υπόθεση στο σκέλος που τους αφορά και να πούν ότι ο Γιώργος Ευγενίδης δεν έχει ζημιώσει το δημόσιο, άρα δεν υπάρχει έδαφος για την ποινική του δίωξη, ή να ασκήσουν ποινική δίωξη. Μένει να φανεί αν θα ασκηθούν λοιπόν πλέον ποινικές διώξεις, για πόσους, για ποια αδικήματα, τι βαρύτητας αδικήματα. Αυτό είναι το ποινικό σκέλος το οποίο θα απαντηθεί σε σύντομο χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, αλλά έχει και βαριά πολιτική αποτίμηση. Ακριβώς. Και σκιά.
2: Αυτό είναι το δεύτερο, το πολιτικό σκέλος, το οποίο το θέτουν και μια σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατηδίαν, λέγοντας ότι η έρευνα της κυρίας Τιχεροπούλου παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στις 18 Μαΐου, ενώ παραγγέλθηκε λίγες ημέρες μετά τις άρσεις των ασυλίων των γαλάζιων βουλευτών. Λένε λοιπόν οι γαλάζιοι βουλευτές, για ποιο λόγο δεν περίμενε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λίγες μέρες να υπάρξει το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου και εν συνεχεία να αποσταλεί δικογραφία στη Βουλή, και γιατί από τη στιγμή που το πόρισμα αυτό διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν ενημερώθηκε η Βουλή για την ύπαρξη αυτού και δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση για τη σύσταση ημί προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Κοντολογείς, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αλλά ναι, γεννώνται ερωτήματα. Εάν στην αρχή αυτής της υπόθεσης και στην πορεία κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη καταλόγιζαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην έρευνά της προχειρότητα και σπουδή, αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και καταλογίζουν βαριά πρόθεση?
2: Μένει να φανεί. Μέχρι στιγμής δημοσίως δεν έχει κάποιος τοποθετηθεί, οπότε δεν μπορώ να πω ιδιωτικός με απόλυτη σαφήνεια τι λέγεται. Είναι προφανές ότι ιδιωτικός πολλά πειρά στρέφονται και εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας εν Ελλάδη, αλλά και εναντίον της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, η οποία θυμίζω ότι αφιπηρετεί τον Οκτώβριο, αναλαμβάνει νέος Ευρωπαίος Εισαγγελέας ο Αντρές Ρίτερ. Πρέπει να πω όμως ότι έχουμε σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στο πλαίσιο της έκθεσης Attica Green Expo, αναφορικά με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, τόνισε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από αυτές τις υποθέσεις είναι και από προηγούμενα χρόνια, η αντιπολίτευση και πάλι πήγε να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Οπότε τώρα το ερώτημα και η μπάλα στην πραγματικότητα είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πόσες περιπτώσεις θα αρχιοθετήσει και αν και τι είδους διώξεις θα ασκήσει για τα πολιτικά πρόσωπα, ανάλογα με αυτή την ενέργεια Ελλήνα, και επειδή πλέον τα περιθώρια, τα χρονικά και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ πιο σφιχτά με βάση το νέο πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κυριακή κοντή γιορτή θα πω, μέσα στον Ιούνιο θα δούμε τι μέλη γενέστε και θα δούμε και ποια θα είναι και η αντίδραση από τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ενώπιον των ανακριτικών αρχών και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα απολογούνται σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 4 κακουργήματα όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και απάτη και συνέργεια στην απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Και ενώ Τασούλα, καλό μεσημέρι, όσον αφορά στην πολιτική διαμάχη, εκεί είναι όλο το κατηγορητήριο ως προς τη ζημία και το ύψος των ποσών αυτών, στην ουσία και στη βάση της δομής του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δικαιοσύνη προχωρεί και ξυλώνει όλες τις οργανωμένες ομάδες οι οποίες νέμονταν ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ήδη μετράμε, Λίνα, 4 εγκληματικές οργανώσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον περασμένο Οκτώβριο. Και αυτό σημαίνει ότι μετράμε πάνω από 100 κατηγορούμενους συνολικά. Δεν θα σας πω για τα πλημμυλήματα και για τις δίκες που είναι αυτή τη στιγμή σε ενεξελίξη σε δικαστήρια σε όλη τη χώρα, γιατί πια εκεί οι κατηγορούμενοι, μπορώ να σας πω ότι φτάνουν πάνω από 500. Μόνο μία δίκη στο Ηράκλειο έχει 140 κατηγορούμενους. Εδώ σήμερα έχουμε την πρώτη ομάδα στην εγκληματική, τη δεύτερη εγκληματική της Κρήτης. 15 άτομα είναι προγραμματισμένα να απολογηθούν. Οι απολογίες ξεκίνησαν στις 11 η ώρα το πρωί. Ανάμεσά τους κυρίως είναι οι μισθωτές και οι ιδιοκτήτες από τα βοσκοτόπια, όχι δηλαδή οι λογιστές που είναι οι διευθυντές, όπως λέει το κατηγορητήριο αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά ούτε και οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ΚΙΒ, διότι εδώ έχουμε για πρώτη φορά κατηγορούμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές από κέντρα υποδοχής δηλώσεων και φαίνεται ξεκάθαρα ο ρόλος τους. Είναι αυτοί που έχουν μπροστά τους τους χάρτες με τα βοσκοτόπια, βρίσκουν τα ελεύθερα και από εκεί γίνονται τα εικονικά μισθωτήρια. Δηλαδή εγώ είμαι ένας αγρότης που είμαι ένας κτηνοτρόφος που είμαι στην Κρήτη, μου βρίσκουν ένα το κύκλωμα, μου βρίσκει ένα βοσκοτόπι που είναι στοιχείο, γίνονται τα εικονικά μισθωτήρια, εκεί χρειάζονται οι λογιστές και έτσι παίρνω την παράνομη επιδότηση. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά επίσης πάρα πολλές γυναίκες. Σήμερα από τους 15 κατηγορούμενους έχω μετρήσει 7 γυναίκες. Συνολικά υπάρχουν πολλές γυναίκες και στην εγκληματική οργάνωση Θεσσαλονίκης που μας έρχεται από Δευτέρα εδώ να απολογηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα κυκλώματα. Τώρα, ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι όχι, να είστε βέβαιοι ότι τους 22 κατηγορούμενους δεν θα προφυλακιστούν όλοι. Κάποιοι θα φεθούν ελεύθερους με ελεύθερη και με υψηλές υγιείς και περιοριστικούς όρους. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Είναι εξελίξει όλη τη διαδικασία από το πρωί, όπως σας είπα. Και αύριο απολογούνται οι διευθυντές, οι βασικοί δηλαδή, τα βασικά μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Λίνα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Είμαστε εν αναμονή απόφασης δίκης για τη γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους, όπου 39χρονος καθομολογιάν δολοφόνος τα τέλη Νοέμβρη του 24 σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του.
1: Ακριβώς, Λίνα. Από στιγμή στη στιγμή περιμένουμε την απόφαση του Νεκτούργου του Δικαστηρίου της Αθήνας. Ο κατηγορούμενος, θέλω να σας πω ότι είναι καθισμένος στο εδόλιο και είναι με σκητό κεφάλι, ακούει τώρα γίνεται μια κουβέντα περιελαφρυντικών. Αυτό που έχει πει πριν από λίγο ο εισαγγελέας και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρω, είναι ότι δεν μιλάμε για μεταμέλεια ή για μετάνοια. Και μάλιστα ο εισαγγελέας λέγοντας ότι σκότωσε, για ποια μετάνοια μιλάμε, ότι σκότωσε μια γυναίκα, την έκρυψε μια εβδομάδα στο πατάρι του σπιτιού του και προσποιούνταν ότι είχε εξαφανιστεί, παίρνοντας μάλιστα τηλέφωνο την μητέρα της στην Αλβανία για να αναρωτηθεί δήθεν αν έχει πάει στην Αλβανία. Αν δεν υπήρχε η πίεση από τις αδερφές του σήματος για ότι θα δηλώσουν την εξαφάνισή τους, η εξαφάνισή της είναι βέβαιο, λέει ο είπε ο εισαγγελέας, ότι μέχρι σήμερα δεν θα ξέραμε ότι υπάρχει, ήταν νεκρή αυτή η γυναίκα. Δεν θα αποκάλυψε δηλαδή ποτέ το έγκλημα. Ο ίδιος είναι αμήλυτος, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινή του. Νομίζω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη, γιατί μιλάμε για ανθρωποκτονία από δόλο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πού θα πάει και θα κινηθεί η ποινή του. Είμαστε εν αναμονή από λεπτό σε λεπτό, όπως σου είπα, Λίνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, αυτή τη Σάλκο, για λογαριασμό του flash.gr, που ανέβηκε πριν από λίγο και δείχνει το πολιτικό σκηνικό να εισέρχεται σε μια φάση αναδιάταξης. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων επιβεβαιώνεται ότι η είσοδος των νέων πολιτικών κομμάτων, αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, προκαλεί ισχυρές ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5% διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 1,5%, εμφανίζοντας εικόνα πλήρους κατάρρευσης μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται από την πρώτη της μέτρηση στο 12,8%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10%. Την ίδια ώρα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει 9,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία, και αυτή η νέα πολιτική πρωτοβουλία, αποκτά ισχυρή εκλογική επιρροή ήδη από τα πρώτα της βήματα. Αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι το άθροισμα των δύο κομμάτων φτάνει το 22,3%, ποσοστό που αναδιαμορφώνει συνολικά τους συσχετισμούς στην κεντροαριστερά και ευρύτερα στην αντιπολίτευση, μετατρέποντας αυτούς τους δύο νέους παράγοντες στους βασικούς παράγοντες της νέας πολιτικής εξίσωσης. Πάμε τώρα να δούμε και τις αντιδράσεις και των υπολείπων κομμάτων σιγά σιγά, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί εντείνουν τις ουσιαστικά οι ονειπροεκλογικές τους περιοδίες, όπως αυτή που πραγματοποίησε στην Ευρυτανία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, όπου έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ την διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών στην ελληνική περιφέρεια, ενώ αναφερόμενος και στο δημογραφικό, το χαρακτήρισε τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη του τόπου για τα επόμενα χρόνια. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται κατά των δημοσκόπων και των μετρήσεων της κοινής γνώμης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, θεωρώντας ότι παίζουν παιχνίδια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Γίνα.
0: Άλλη μια δημοσκόπηση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, κάποιες άλλες το έφερναν στην τέταρτη θέση. Το ζήτημα είναι ότι δημιουργεί ένα σφιχτικό πλαίσιο για το κόμμα μέχρι αυτή τη στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Στην Καρλιά Οντρικούπη, λοιπόν, τα χαμόγελα δείχνουν να έχουν παγώσει κατά κάποιο τρόπο. Αφού μετά και την τελευταία δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ, που το φαίνεται το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Μπορεί χθες να είχαμε ένα νέο μέτωπο με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Περνάμε σε μια φάση ψυχραιμίας αυτή τη στιγμή με ένα μήνυμα που στέλνει ο Κωνσταντουκαλάς, λέγοντας ότι το στοίχημα της πολιτικής αλλαγής θα κριθεί στο σχέδιο στη συνέπεια και στην αξιοπιστία και όχι σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα χωρίς ουσία. Και ο αγώνας, όπως λέει, είναι μαραθώνες και το ΠΑΣΟΚ θα την κερδίσει για όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνει. Και όπως φαίνεται, περνά σε μια φάση πολιτικής και επικοινωνιακής αντεπίθεσης απέναντι κυρίως στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε ένα αντιμέτωπο ταυτόχρονα με την κυβέρνηση. Αυτό που επιδιώκουν είναι να περιχαρακώσουν το χώρο τους και να δημιουργήσουν ένα πεδίο όπου ο αντίπαλος θα είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Τώρα, όπως λένε για το νέο δημοσκοπικό περιβάλλον που αρχίζει και διαμορφώνεται, η εμφάνιση των νέων κομμάτων είναι λογικό να προκαλεί προσωρινές ανακατατάξεις στο πολιτικό χάρτη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μεταβάλλει σε βάθος τους πολιτικούς συσχετισμούς.
0: Δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα νέα κόμματα καταλαμβάνουν το χώρο που άφησε ελεύθερο το ΠΑΣΟΚ διαπράξεων ή παραλήψεων?
2: Φυσικά υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά όπως είναι λογικό, δεν πρόκειται αυτή την ανησυχία να τη δείξουν προς τα έξω. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή τα νέα κόμματα αυτά που έχουν δει με αυτό το νέο που κομίζουν, είναι λογικό να δείχνουν την προτίμηση, μια άλλη προτίμηση της κοινής νόμης. Κάτι όμως που, όπως επισημαίνουν σε όλους τους τόνους, είναι ότι αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Και όπως λέει και ο κ. Τσουκαλάς και το πατρικό στελέχη, ότι η ιστορία λέει, έχει διδάξει ότι η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε κοινωνική απέκτηση και διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η γραμμή στην οποία κινούνται σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των νέων κομμάτων και το νέο δημοσκοπικό περιβάλλον, το οποίο αυτή τη στιγμή τίνει να δημιουργήσει αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε και στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε μια φάση το ότι ο αγώνας θα είναι μαραθώνιος και δεν θα είναι ένα σπριντ.
0: Κυρίως, Αντώνη, εάν ο εκλογικός ορίζοντας, ο απότερος εκλογικός ορίζοντας είναι η άνοιξη του 27.
2: Με αυτή τη λογική νομίζω ότι πορεύονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο Πασόκ. Δηλαδή δεν έχουν πιστεί ενδεχομένως όπως άλλα κόμματα ότι δεν μπορεί να γίνει πρόωρα. Αλλά θεωρώ ότι εξ αρχής ο σχεδιασμός τους ήταν για το 27 και πάνω σε αυτή τη λογική πορεύονται. Επίσης να σου δώσω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που έχει τη σημασία της, ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδρίασει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ. Και αυτό δεν είναι σε μια τυχαία συγκυρία. Εκεί ενδεχομένως θα υπάρχουν και κατευθύνσεις και προτάσεις για την αναχέτηση αυτής της εικόνας που διαμορφώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα το νέο πολιτικό κομματικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον το παρακολουθήσουμε. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσουκαλά, για τις δημοσκοπήσεις.

0: Λοιπόν, ένα τεχνικό λάθος δεν μας επιτρέπει αυτή την ώρα να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Προχωρούμε. Στρατηγική μου επιλογή ήταν και είναι η ενότητα και η σύγκληση, υποστήριξε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος, μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ενώ έχουν αρχίσει οι φήμες τόσο για μετακίνηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το νεοσύστατο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, όσο και διαρροές, κατ' ουσίαν αιμορραγία στελεχών στη βάση. Η Έφη Μπαρμπάτση βρίσκεται εδώ για να μας δώσει το ρεπορτάζ, με δεδομένο ότι βαραίνει καθημερινά το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πλέον υπάρχουν και στελέχη τα οποία έχουν αρχίσει και αντιτίθενται, είτε στην αυτοδιάλυση, είτε στην κατάργηση, είτε στην απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον σε μια από τις δυσκολότερες φάσεις τις οποίες έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ενδεχόμενο της διάλυσης του να είναι ορατό. Βέβαια είναι πάρα πολλά τα στελέχη τα οποία επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως έχει. Και βεβαίως ο Σωκράτης
0: Φάμελος... Ναι, αλλά δεν τους δίνει και καμία αισιόδοξη προοπτική το δημοσκοπικό εύρημα.
1: Ναι,
0: της
1: αλλά
0: παρούσης.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι δεν θέλουμε να πάμε να χαρίσουμε σε εισαγωγικά και εντός και εκτός εισαγωγικών το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα, διότι υπήρχε το κόμμα και πριν τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση είναι ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί είναι πολλά τα στελέχη και βουλευτές που του ζητούν να υπάρξει μια απόφαση στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος αυτό που έχει πει είναι ότι πρωτοβουλία και σήμερα στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και σε αυτό το πλαίσιο θα είναι η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε ένα τέλμα και μία σάφια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον Αντένα. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα Σωκράτη Φάμελο που βλέπουμε ότι επιμένει στο κομμάτι της ενότητας, της σύγκλησης και του ενιαίου ψηφοδελτίου, ωστόσο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν διαφαίνεται αυτή η διάθεση, με την έννοια ότι ούτε στην ομιλία του κατά την ανακοίνωση του κόμματος ούτε και μετά έχουν υπάρξει κάποιες αναφορές που να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος που θα μπορούσε να συνεννοηθούν, όχι πρόσωπα με το επιτελείο της Αμαλίας αλλά κόμματα. Έτσι λοιπόν είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ο Σωκράτης Φάμελος, μάλιστα επειδή ακριβώς και ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και άλλα στελέχη και ο Πάνος Ρήγας του ζητούν να συνεδριάσουν σύντομα τα όργανα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, που βέβαια αυτό συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε Κεντρική Επιτροπή, αλλά τουλάχιστον 4 Ιουνίου έχουμε και ημερομηνία για την πολιτική γραμματεία. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, οι βουλευτές οι οποίοι κοιτούν έτσι προς το κόμμα Τσίπρα περιμένουν να δουν τις αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα πράξουν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι η εποχή που θα δούμε παρετήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις, γιατί μπορεί και να υπάρξει και παρέτηση τόσο σύντομα κάποιου βουλευτή. Αν και πιστεύω ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις θα είναι πολύ περισσότερες. Τώρα, θα κινηθούν συντεταγμένα, ούτε αυτό είναι. Είναι και αυτός ένας παράγοντας άγνωστος αυτή τη στιγμή. Όμως όλα δείχνουν ότι περιμένουν να ακούσουν την εισήγηση του Προέδρου στην Κεντρική Επιτροπή και μετά να λάβουν και τις αποφάσεις τους. Σε μία ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Νέα Αριστερά, καθώς χθες μάλιστα το βράδυ υπήρξε συνάντηση των 6 βουλευτών, οι οποίοι είναι εκείνοι που βρίσκονται με το ένα πόδι, έτσι να πούμε, στην πόρτα της εξόδου. Δηλαδή ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτης, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου και ο κύριος Χουσέιν. Και υπήρξε μια συνάντηση για να καταλήξουν στο κείμενο αποχώρησής τους. Άρα είναι θέμα ημερών ή ωρών, εφόσον καταλήξουν στο κείμενο αποχώρησης να το δημοσιοποιήσουν και μετά να μην υπάρχει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι κάτω από 10 βουλευτές, που ούτως ή άλλως θα είναι πολύ λιγότεροι, επειδή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία δημιουργήθηκε, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικού αποτελέσματος, δεν δημιουργήθηκε με το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εντός από ανεξάρτητους, χρειάζεται 10. Άρα θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα μιλάμε πια για κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, θα έχουν ήδη αποχωρήσει. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα καταλαβαίνουμε ότι. Και μάλιστα ο κύριος Σακελαρίδης έχει πει εδώ και καιρό ότι όσοι είναι να αποχωρήσουν, να το κάνουν σύντομα, γιατί πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει στον δρόμο που έχουν χαράξει, δεν επηρεάζονται σε καμία από αυτές, όλες αυτές τις καταστάσεις τις παρατηρούν, αλλά δεν επηρεάζονται. Συνεχίζει και καταλαβαίνει ότι ο θόρυβος που δημιουργήθηκε από την εκδήλωση είναι πολύ σημαντικός, όμως χρειάζεται και ένα πρόγραμμα να εστιάσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μεσαία τάξη, η φορολογία μισθωτών. Όλα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο. Άρα θα καταλάβουμε ότι θα δει λίγο και την τσέπη καθαρά των πολιτών και σε επίπεδο του προγράμματος να μπορέσει να πείσει, γιατί καταλαβαίνει ότι ο κόσμος ένα από τα πιο βασικά του ζητήματα είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Είμαστε αριστερά, απευθυνόμαστε στους προοδευτικούς πολίτες, είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Άννα Παπαδοπούλου στον Alpha Radio 989 και στον Γιώργο Ιβιανίδη. Θέλουμε να ξεκινήσουμε όλοι από την ίδια αφετηρία, χωρίς να υπάρχουν καρέκλες και βουλευτικές έδρες, είπε χαρακτηριστικά.
3: Απευθυνόμαστε στους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες αυτού του τόπου. Πολλό δε μάλλον αναφερόμαστε και ζητούμε τη στήριξη ανθρώπων που στις κοινωνίες τους, στο χώρο εργασία τους, στις συλλογικότητες στις οποίες συμμετέχουν, στα επαγγέλματά τους, έχουν μια σαφή τοποθέτηση και έχουν ενασχόληση. Αλλά οπωσδήποτε και σε οποιοδήποτε πολίτη θέλει να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Η διαχωριστική, αν μπορώ να το θέσω έτσι, γραμμή, αφορά το κοινοβούλιο υπό την έννοια ότι θέλουμε όλοι να ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία, χωρίς να υπάρχουν εντός εισαγωγικών καρέκλες και βουλευτικές έδρες. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό για την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτή την ανανέωση του στελεχειακού πολιτικού δυναμικού ενός νέου φορέα. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς έρχεται να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις από την κοινωνία. Δεν τίθεται ζητήματα αποκλεισμών. Δεν είναι ο στόχος να αποκλειστούν άνθρωποι. Εμείς απλώς κομίζουμε μια νέα κουλτούρα στην πολιτική. Κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα υπό την έννοια ότι δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν το οτιδήποτε, και αυτό θέλω να καταστεί απολύτως καθαρό. Αυτό που αναζητούμε είναι μια μεγάλη δημοκρατική συλλογική παράταξη.
0: Στην ενωτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει σημαντικό ρόλο, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και στους Τάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χατζησοκράτης, υπογραμμίζοντας πως στην πολιτική τα πράγματα δεν είναι στατικά και επαναλαμβάνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις σε συνεργασία. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζησοκράτη, ο οποίος έχει προτείνει την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχει φτάσει ο χρόνος όλη αυτή η πρότασή μας να έχει κάποια αντανάκλαση.
4: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει υπάρξει σταθερά και με επίμονο τρόπο μια ενωτική πρόταση να βρεθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις όπως εμείς τις ορίζουμε, και προφανώς ένα σημαντικό ρόλο θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει φτάσει ο χρόνος να δούμε αν όλη αυτή η πρότασή μας έχει κάποια αντανάκλαση. Κάτι πρέπει να πούμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιστοιχηθούμε με το 90% των μελών, των στελεχών. Έχουμε άρνηση από την πλευρά και του Αλέξη του Τσίπρα. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να περπατήσει. Και επιμένω σε αυτό, γιατί στην πολιτική πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν και αντιστοιχούνται οι δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς.
5: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Την νέα κομματική απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε και ο υπουργός, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
6: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του γραμματέα του Πασόκ, του κύριου Βαρδακαστάνη.
7: Ο κύριος Τσίπρας είχε τη θέση, παραμέρισε, από τη θέση έφυγε και θέλει να διεκδικήσει πάλι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Σχόλιο έκανε από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η κυρία Λιάνα Κανέλη.
8: Εγώ θεωρώ ότι η έμπνευσή τους ήταν ένα κομμάτι του πανικού και του συστήματος που στηρίζει τον Τσίπρα όταν βγήκαν οι φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής.
0: Να ακούσουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Νατσιό.
9: Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάδα η λειψή.
0: Αλλά και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
10: Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα την γλιτώσει, οπότε θα έλεγα στα στελέχη του που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπροστατευθούν ακριβώς από τις ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλές.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
14: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
13: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
14: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
13: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Φαρέντιο 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και καλωσορίζουμε τώρα τον Βίκτορα Σαμουήλ να μας δώσει την εικόνα της κίνησης στο Λεκανοπέδιο, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή, είναι η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και έχει ενδιαφέρον, Βίκτορα, να μας πεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
15: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να δούμε ορισμένα στοιχεία από τα διόδια που αποδεικνύουν ότι είναι έντονη η έξοδος των εκδρομέων. Να ξεκινήσω από τα διόδια Φιδνών, όπου έχουν διέλθει μέχρι τις 2 το μεσημέρι 17.457 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Ελευσίνας τα οχήματα υπερβαίνουν τα 15.000. Για σήμερα στα λιμάνια έχουν προγραμματιστεί πάνω από 73 δρομολόγια στον Πειραιά, το Λαύριο, τη Ραφίνα, όπου εκτιμάται συνολικά η επιβίβαση άνω των 35.000 επιβατών. Το πρωί να αναφέρουμε ότι η πληρότητα άγγιζε το 90%. Και οι δρόμοι, η Λίνα, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από το ύψος των Αμπελοκήπων μέχρι το Χαλάνδρι, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Και φυσικά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις από την Παλίνη έως τον κόμβο Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία, Λίνα.
0: Μας ευχαριστήσω, Βίκτορα Σαμουήλ. Τώρα είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει και οι πιέσεις που ασκούνται στην ελληνική κοινωνία από το στεγαστικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα καμπανάκι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για υπερτίμηση της τάξης του 10% στα ακίνητα, ενώ το Ταμείο βλέπει φούσκα στην αγορά κατοικίας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο.
16: Καλό μεσημέρι. Είναι σημαντικές οι επισημάνσεις για την πορεία της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως είπες και εσύ, εκτιμώ ότι οι τιμές κατοικιών εμφανίζονται υπερτιμημένες έως και κατά 10%. Η ανάλυση του Ταμείου εστιάζει στο γεγονός ότι η άνοδος των τιμών τα τελευταία χρόνια είναι ταχύτερη από το αυτονόητο, από την αύξηση των εισοδημάτων, δημιουργώντας ένα όλο και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ αγοράς και πραγματικής αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών. Αυτό δηλαδή που διαπιστώνουμε όλοι καθημερινά. Το αποτέλεσμα είναι η επιδείνωση, όπως επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, της στεγαστικής κρίσης, το ζούμε άλλωστε εμείς, ιδιαίτερα για νέους, ενοικιαστές και νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. Πού το αποδίδει τώρα αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Αποδίδει αυτή την κατάσταση σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Στην περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών, στην αυξημένη ζήτηση από επενδυτές και ξένα κεφάλαια, βλέπε για παράδειγμα Golden Visa, στην τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων, κυρίως μέσα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και λόγω παλιότερα της ενεργειακής κρίσης, τώρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του υψηλού κόστους κατασκευής. Δεν μένει σε αυτό, θα πρέπει να σου πω. Το Ταμείο δεν μένει μόνο, ας πούμε, στη διάγνωση, προχωρά και σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Κάνει λόγο για αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω επιτάχυνσης αδειοδοτήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Κάτι πάει να γίνει εδώ. Στοχευμένα στεγαστικά προγράμματα, κυρίως με την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και νέων για πρόσβαση στην πρώτη κατοικία και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Σταύρο, γιατί ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας σε συνεννόηση με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε βασικά αγαθά.
16: Ουσιαστικά για μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών μιλάει. Αυτό που εντοπίζει είναι την ανάγκη για μια συνολική κινητοποίηση, αν θέλεις, της αγοράς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Αυτό είναι το οποίο αναδεικνύει ο κ. Θεοδωρικάκος, προτείνοντας τη σύναψη αυτής της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός επισήμανε ότι ναι, μεν η κυβέρνηση παρεμβαίνει ήδη με ελέγχους και ρυθμίσεις, ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Όπως είπε, σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις και ειδικά η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στη συγκράτηση των τιμών. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει εθνική συμφωνία. Εθνική συμφωνία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια άτυπη αλλά ουσιαστική δέσμευση της αγοράς να μειώσει τιμές σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης, να απορροφήσει μέρος των αυξήσεων κόστους, να διατηρήσει λογικά περιθώρια κέρδους και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Τώρα, το αν κάτι τέτοιο θα πετύχει ή όχι, έχουμε δει και στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες.
0: Σωστό.
16: Αν προχωρήσει, ας ευχηθούμε ότι θα πετύχει.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή η συμφωνία κυρίων, γιατί έτσι την εκλαμβάνω, θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο για όλους εμάς που μαστιζόμαστε από την ακρίβεια. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο.
6: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα και χειροπέδεσε νεαρό δικυκλιστή που μετέτρεψε τη λεωφόρο Ποσειδώνα σε πίστα επίδειξης επικινδυνότητας και ταχύτητας. Φόρεσαν χθες το βράδυ οι άνδρες της Τροχέας. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
17: Απίστευτο ήταν αυτό που συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνα. Ήταν γύρω στις 9.30 το βράδυ στο Παλαιό Φάλιρο. Όταν λοιπόν στο ύψος του αριθμού 51, ένας το τετράχρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλη του Δυτική Λίνα, άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνες ολισμούς ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ξεσηκώνοντας την περιοχή, καθώς έκανε και παρατεταμένες σούζες στην άσφαλτο. Το αποκορύφωμα ήταν της τροφιτικής συμπεριφοράς του νεαρού, ότι παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, αψηφώντας κάθε κίνδυνο βέβαια Λίνα να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα στο σημείο. Η απάντηση των αρχών παράμεσης, στελέχη της τροχιάς που περιπολώσαν στο σημείο, εντόπισαν τον δικηγόρο και τον συνέλαβαν. Τώρα βέβαια
0: Ναι, τώρα θα ακολουθήσουν οι γνωστές διαδικασίες στη δικαιοσύνη. Τώρα, ένα άλλο αδιανόητο περιστατικό είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ένας οδηγός έβγαλε όπλο και απειλήσε πατέρα και γιο για σήμαντη αφορμή. Η λεπτομέρεια είναι ότι μόλις είχε αποφυλακιστεί για ανθρωποκτονία.
3: Μόλις 24 ώρες ήταν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, έτσι ο άνθρωπος αυτός, ο 34χρονος, και επέστρεψε, όπως φαίνεται, στις παραλίες του γνώριμες επικίνδυνες ηλίθιες, σκορπίζοντας τον δρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Το σοβαρό επεισόδιο έγινε στη συμβολή Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλιού, Λίνα. Μετά από μια οδηγική λογομαχία, ο 34χρονος έχασε πλήρως τον έλεγχο, έβγαλε ένα πιστόλι και απείλησε ευθέως τα τέλεια που βρίσκονταν μέσα στο σύστημα. Τα σώματα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και μετά από κινητοποίηση των αρχών, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε το όπλο, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι πρώτο. Δεν έχει σημασία όταν του βγάζουν ένα όπλο.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι.
3: Φυσικά, τρομοκρατήσε στη μέση του δρόμου. Και βρέθηκαν βέβαια και γεννησίες και φυσικά. Το συνέλαμε.
0: Και τέλος, υπάρχει ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγού που είχε μετατρέψει το φορτηγό του σε κινούμενη βόμβα, χρησιμοποιώντας ακραίες ταχύτητες και έχοντας παρέμβει στη μηχανή για να μπει τέλος στον κόφτη ταχύτητας του οχήματος.
3: Μια πολύ επικίνδυνη απάτη στο τιμόνι, λοιπόν, έφερε ο έλεγχος της ομάδας πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, ελέγχου, το χθες το πρωί, σαν ολιώσια, οι τροχονόμοι σταμάτησαν αυτό το μεγάλο όχημα και εξετάζοντας την συσκευή του τοχογράφου και τα φύλλα καταγραφής, διαπίστωσαν, Λίνα, ότι ο 50χρονος οδηγός είχε κάνει σκόπιμη και παράνομη παρεμβολή. Συγκεκριμένα, είχε τοποθετήσει ειδικό μαγνήτη στη βαλβίδα κίνησης του οχήματος. Με αυτό το τέχνασμα, ο τοχογράφος νέκρωνε και σταμάταγε να καταγράφει αν ο οδηγός βρισκόταν στο τιμόνι για ώρες ατελείωτες.
0: Δυστυχώς χάσαμε την σύνδεσή μας με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, αλλά πήραμε έτσι μια εικόνα από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε να πάρουμε και μια εικόνα του καιρού. Τώρα θα μας τη δώσει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
18: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές

0: Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο τριήμερο.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μαζικά εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα εκδρομής για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως κόμβου Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Προβλήματα για τους οδηγούς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αλίμο Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδηγούς. Άξονες, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρ μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι από τα διόδια Ελευσίνας είχαν εξέλθει πάνω από 15.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αφιδνών περισσότερα από 17.000. Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας. Από τις 4 μέχρι και τις 10 θα απαγορεύεται κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Με επιπλέον 60 λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Κηφισού, ενώ με πληρότητα 90% αναχώρησαν το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία για τις Κυκλάδες. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να αναπτύξουν ζητήματα όπως η αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, η υπογεννητικότητα και η διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Εμπειρικού. Πιστέψτε στον εαυτό σας, τον κόπο που κάνατε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Έδωσε έμφαση στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, υπενθυμίζοντας τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550. Μηνύματα στήριξης προς τους υποψηφίους και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχει εκλεγεί δύο φορές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist στα Χανιά, επισημένοντας ότι η σύγκριση των δεσμεύσεων του 2023 με τα σημερινά παραδοτέα δείχνει ότι έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από τις αρχικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για προετοιμασία μιας τρίτης θητείας με στόχο ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, έκανε γνωστό Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Ερωτηθείς για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνησε ότι κάτω από το 10% των πληστηριασμών αφορούν πρώτες κατοικίες και εξοχικά. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Σιντιχάκη, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015. Πουλιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες. Σημείωσε πως το 50% των αφίξεων μέχρι σήμερα είναι από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο και πως την πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο, από 9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα και από 10,4% τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ίσακ Ντάρο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρότι οι Ιρανοί είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές, η στρατιωτική αποδυνάμωση του Ιράν δίνει στην Ουάσιγκτον σημαντικό πλεονέκτημα για να επιβάλλει τους δικούς της όρους σε μια πιθανή συμφωνία. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, προειδοποίησε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχή Μαζιζή. Σε εξέλιξη απολογίες των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη,

0: που εκτιμάται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 από φόρτο στο νότιο βοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλό σας μεσημέρι και καλό τριήμερο να πω μαζί.
3: Και να το πεις, Δημήτρη Αλφιέρη.
2: Πρώτα απ' όλα τι πρέπει να πω.
3: Καλό τριήμερο.
2: Και καλά, καλό και καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Προσοχή εσείς που ήδη βρίσκεστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα και πηγαίνετε όπου πηγαίνετε, τέλος πάντων, να περάσετε ένα όμορφο τριήμεράκι. Και εσείς που είστε μέσα σε ένα πλοίο, να πούμε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο, παιδιά, για πλοία.
3: Ούτε για δείγμα.
2: Ούτε Κυκλάδης, Αργός Σαρονικού, τίποτα.
3: Δεν πειράζει, ωραία είναι.
2: Με πληρότητα 100% παρακαλώ.
3: Φουλ.
2: Φουλ, κύριε Άλσα Ψαρίδη.
3: Ναι, κύριε
2: Άλσα Ψαρίδη.
3: Δημήτρη Αλφιέρη.
2: Που καθόμαστε εδώ πέρα και ψινόμαστε.
3: Εντάξει, όχι, σήμερα καλά και, είναι.
2: Ενώ το πρωί ήταν ωραία, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει.
2: Το πρωί είχε μια ωραία δροσούλα, ένα ωραίο αεράκι. Δροσούλα, τέλος πάντων. Ήταν ωραία, τέλος πάντων.
3: Ήταν πιο καλά.
2: Ωραία, ναι. Όσο πέρναγε η ώρα όμως.
3: Κοίταξε. Αυτό το αεράκι όταν είσαι στη σκιά. Εντάξει. Ναι. Μέχρι εκεί αντέχουμε.
2: Τώρα είναι ωραία για μηχανή. Παραπάνω.
3: Ναι, είναι ωραία για μηχανή.
2: Ωραία για μηχανή.
3: Ναι, ήθελα.
2: Και παλιά.
3: Ήθελα.
2: Και παλιά, και τα παλιά χρόνια που δεν φοράγαμε και κρανός.
3: Παλιά.
2: Στο Τέξας.
3: Που δεν έτρεχε και τίποτα.
2: Το αεράκι που χτύπησε.
3: Όχι, δεν σκοτωνόμασταν.
2: Ναι,
3: από ό,τι χύσουμε. Άπαντε. Ναι,
2: τέλος πάντων, λέμε τότε. Γιατί
3: μην δημιουργούμε, ξέρεις.
2: Ναι. Τώρα και πρέπει και καλά κάνουμε.
3: Να είμαστε correct.
2: Λέμε τότε, ρε παιδί μου.
3: Ναι, κορεκτήλα.
2: Ναι.
3: Χόρνε, να ανεμίζει το μαλλί, κοκορέτσι το μαλλί. Δεν πειράζει.
2: Ξέρω εγώ το παράθυρο αυτοκίνητο με το παράθυρο ανοιχτό.
3: Δεν συγκρίνεται τώρα με τις μηχανές.
2: Δεν συγκρίνεται, αλλά έπρεπε κάτι να πω.
3: Εντάξει.
2: Βρήκα να πω αυτό. Δεν θα κάνουμε τέλος πάντων. Τι να κάνουμε.
3: Εντάξει.
2: Και από εκεί αεράκι. Να ξεκινήσει με το μηχανάκι σου, φτιάχνει και το μαλλί.
3: Τι φτιάχνει, κοκορέτσι. Το δικό σου φτιάχνει.
2: Ναι, το δικό μου φτιάχνει. Ναι. Ξέρεις, γίνεται, παίρνει ένα ωραίο
3: σχεδιάκι.
2: Ναι.
3: Το δικό μου πάλι.
2: Το δικό σου είναι ανέμελο.
3: Ποτέ. Αν δεν είναι μαζεμένο, όχι το δικό μου. Όποιος έχει μακρύ μαλλί και ανέβει στη μηχανή.
2: Μακρύ μαλλούσα.
3: Να ζήσουμε, το θυμόμαστε μετά. Με είναι και μεγάλη βόλτα.
2: Όχι, μωρή, ίσα που ανεμίζει.
3: Ναι, πώς ανεμίζει. Κοκορέτσι σου λέω.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Η βόλτα θα έχει γίνει.
2: Βλέπε το ποτήρι μισογεμάτο.
3: Έτσι. Ναι, δεν με πειράζει. Εγώ περνάω ωραία και στις μηχανές και στα αυτοκίνητα. Μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση, κυρία Άλσα.
3: Μόνο κίνηση. Ακινησία έχει.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό το θέμα της εξόδου. Έχει πολύ κίνηση και στα δύο.
3: Κάτσε να φέρω Βίκτορα μέσα. Έχει κάνει σούμα. Να μην τα λέω μόνο εγώ. Βίκτορ Σαμουήλ. Ελάτε, παρακαλώ. Έχει κάνει σούμα, μάζεμα.
2: Ο κόσμος φεύγει από νωρίς. Εσύ είναι και. Εξετάσεις είχαμε σήμερα, πανελλαδικές.
3: Ναι, δώσαν τα παιδάκια.
2: Βατά λέει τα θέματα, εύκολα.
3: Εμένα μου άρεσε το θέμα αυτό που μπήκε.
2: Σε όλους άρεσε. Δηλαδή ήταν
3: είναι ένα θέμα το οποίο μπορείς να αναπτύξεις πολύ πράγμα.
2: Η πρώτη επαφή του μαθητή, του εξεταζόμενου, με το θέμα ήταν. Έφερε αισθήματα αισιοδοξίας.
3: Και είναι και θέμα βιωματικό στα συγκεκριμένα παιδιά αυτής της γενιάς. Είχε σχέση, ας πούμε, και με τα lockdown και με, δηλαδή, αυτό που λέμε μοναξιά.
2: Έχει να κάνει με ψυχολογία, έχει να κάνει και με την τρίτη ηλικία επίσης.
3: Είχε. Είναι ένα θέμα που το αναπτύσσεις εάν είσαι καλός στο μάθημα,
2: βέβαια,
3: που λέμε.
2: Βέβαια, η
3: με πολλούς
2: είναι
3: τρόπους
2: μόνο,
3: και ωραίους, ναι, τρόπους.
2: Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι πλέον το μάθημα έχει γίνει λίγο πιο, δεν είναι αφηρημένη έννοια να. Θέλει συγκεκριμένο τρόπο πώς θα αναλύσεις και τι και αυτό, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ή το είχε διδαχτεί, είχε πάρει έτσι μια μυρωδιά, μπορούσε να γράψει άνετα.
3: Νομίζω πάντως ότι η πλειονεκτικότητά του στα παιδιά το καλοδέχτηκαν το θέμα.
2: Έτσι.
3: Αυτό πήρα εγώ ως γεύση.
2: Λοιπόν, και είναι καλά. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ε?
3: Να τα γράψουν όλοι πολύ καλά και θα έχουμε κοντραχτυπήματα. Ε?
2: Όχι. Σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Ναι, δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε το νέο κύμα ψηφοφόρου. Βρέλτσα ψαχνιδί.
3: Πού ζω εγώ τώρα, τι γυαλά είναι αυτά που βαλά. Αυτό
2: τίποτα δεν είναι τυχαίο.
3: Τι μιλάω εγώ.
2: Μα έλα, άκου λέει, θα έχουμε. Καλά, εσύ είσαι πολύ ρομαντική.
3: Το έχω.
2: Κυρία μου, πίσω από οτιδήποτε κρύβεται κάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι δεν καταλαβαίνει.
3: Εγώ σου λέω ότι όταν έχουμε πολύ βατά θέματα, μετά αρχίζει η άλλη γκρίνια. Ότι γράψαν όλοι πολύ καλά και θα ανέβουν οι βάσεις και πού τα παιδιά
2: μας. Το θέμα είναι ότι τα θέματα ήταν. Από το να έχει την γκρίνια του, ότι τα θέματα ήταν δύσκολα.
3: Ήταν σφαγείο.
2: Τα θέματα ήταν εύκολα.
3: Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα. Περίμενε.
2: Τι να σου πω τώρα, για αυτό που ξέρω, λέω.
3: Ναι, περίμενε.
2: Τι να περιμένω.
3: Τώρα το Βίκτορα, να σου πει την κίνηση.
2: Το πρώτο θέμα δείχνει ότι πάμε για τις εκλογές. Τι δεν καταλαβαίνει.
3: Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να γίνει και θέμα στην έκθεση.
2: Βέβαια να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση αυτές οι Πανελλήνιες είναι οι Πανελλήνιες τελευταίες
3: πριν τις εκλογές. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Γιατί οι άλλες θα είναι με άλλη κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως.
3: Το αργότερο που θα μπορούσε να γίνουν στη λήξη της τετραετίας είναι πριν τις Πανελλαδικές.
2: Έτσι. Και το σενάριο Μητσοτάκη να πάρεις.
3: Μέσα πέφτω.
2: Ωραία. Μέσα πέφτεις.
3: Λοιπόν, άκου.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο που δεν πέφτει μέσα.
3: Μισό. Ποιος είναι αυτός?
2: Ο διπλανός μας.
3: Ο διπλανός μας.
2: Ναι.
3: Θες να πάμε στο διπλανό μας να μας πει τι γίνεται στους δρόμους ή θες να ακούσεις και λίγο μουσική πρώτα? Σε βραχυκύκλωσα.
2: Ναι, δεν θες μουσική? Ήμουνα προετοιμασμένος να μάθω τι γίνεται με την κίνηση, γιατί περιμένουν και ακροατές σου. Έχουμε προετοιμάσει δηλαδή.
3: Κομμάτια να γίνει. Μετά λοιπόν,
2: θα ακούσουμε μια φωνή, κυρίες και κύριοι, που δεν πέφτει μέσα στα στοιχήματα και γενικά.
4: Πανελευθερία.
2: Είναι καλός δημοσιογράφος όμως.
3: Εντάξει, την κίνηση τη βλέπει μπροστά του. Πόσο λάθος.
2: Και τα βιντεάκια που ανεβάζει είναι πάρα πολύ καλός επίσης.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Έλα, Βίκτορα. Για πες.
4: Λοιπόν.
3: Ξεκίνα από τα δύσκολα.
2: Πες μας οτιδήποτε άλλο εκτός από Eurovision.
4: Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Τώρα έχει τελειώσει και η περίοδος. Λοιπόν.
2: Ναι, παιδί, γιατί μπορεί να μας πει του χρόνου ετοιμάζουμε αυτό έτσι με ανάθεση, χωρίς ανάθεση.
4: Όχι, αυτά τώρα έχω απογοητευτεί και εγώ. Άστα,
2: Δημήτρη. Ναι, μην μας πει τίποτα.
4: Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Εδώ πέρα βλέπουμε, παρατηρούμε ότι πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει ο Κηφισός από πολύ χαμηλά στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι υψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προς τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι λίγο πιο αραιή κίνηση από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Ναι, βάζεις Δευτέρα, ας πούμε. Τόσο καλή. Μέχρι και μην παίρνεις αέρα.
4: Αυτό εννοώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση και στην κάθοδο σε μικρότερο κομμάτι, μέρος.
3: Η κάθοδος, Βίκτορα, αν εξαιρέσουμε. Σε συμπληρώνω, δεν σε διορθώνω. Αν εξαιρέσουμε τον κόμμα της μεταμόρφωσης και αυτός ψιλοκόκκινος, είναι αεροδρόμιο.
4: Ισχύει.
3: Αυτό που λέγαμε την βόλτα με τη μηχανή. Κατεβείτε και φυσό.
4: Και αυτό εξηγείται στο ότι όλοι φεύγουν και λίγοι μένουν. Οπότε έχουμε και στην λεωφόρο έτσι, Αθηνών προς, από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, προς Λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς αυτό το ρεύμα είναι πολύ επιβαρημένο. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και μιας και ανέφερα τον Πειραιά, να σας δώσω και κάποια χρήσιμα στοιχεία, τα οποία επικοινωνήσαμε με το λιμεναρχείο και μας τα έδωσε έτσι επίσημα. Από το λιμάνι, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά και του Λαβρίου και της Ραφίνας, κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία ότι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 73 δρομολόγια και εκτιμάται η επιβίβαση άνω των 35.000 επιβατών. Η πληρότητα το πρωί, το έχουμε έτσι ήδη αναφέρει, άγγιζε το 90%. Τώρα περιμένουμε, αναμένουμε τα απογευματινά δρομολόγια.
3: Που θα είναι 100%. Δεν θα έχουν σκολάσει όλοι.
4: Επικοινωνώντας επίσης με τα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας, μας ενημέρωσαν ότι αυτό που αναμένουν το κύριο κύμα, ας πούμε, της εξόδου, αφορά τις απογευματινές ώρες, δηλαδή. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι είχαμε 17.457 οχήματα στα διόδια Αφιδνών, ενώ στα διόδια της Ελευσίνας είχαμε 15.000, πάνω από 15.000, μιλήσαμε ακριβώς διελεύσεις. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο των διοδίων και μας ενημέρωσε.
2: Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι αυτά, ε?
4: Ναι, είναι συγκεντρωτικά στοιχεία και εκεί είναι από τα ξημερώματα. Δεν είναι από το πρωί, από τις πρωινές ώρες, είναι από τα ξημερώματα. Ακριβώς.
3: Ωραία, το κέντρο βλέπω έχει... Δεν έχει πέσει. Όσοι φεύγετε, φεύγετε. Αυτοί που μπορούν να μείνετε, είστε στο κέντρο όλοι.
4: Σταδίου, πάρα πολύ έτσι, έντονη κίνηση προς την Πειραιώς. Φυσικά στους μεγάλους οδικούς άξονες εδώ πέρα, λεωφόρο Βασιλής Σοφίας.
3: Στην Αττική Οδό βλέπω ότι γίνεται χαμός, Βίκτορα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τροχαίο, γιατί δεν έχει βγάλει ενημέρωση η Αττική Οδός. Στο χάρτη φαίνεται ότι υπάρχει ένα τροχαίο. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Είναι κοντά στην Ανθούσα αυτό.
4: Από Παλινής ή από Γέρικα, μισό λεπτό να βεβαιωθούμε.
3: Στην Αττική Οδό. Είναι μετά από αυτό το σημείο που λες.
4: Ναι, είναι μετά τον κόμβο της Παλίνης.
3: Και γίνεται από εκεί και
4: πάρα
3: πίσω.
4: Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, μεγάλο πρόβλημα για τους οδηγούς. Και φυσικά στις εξόδους Γελαμία, άλλωστε για εξοδικό μιλάμε.
3: Καλή μόνο. Η εξόδου Γελαμία είναι γεμάτη.
4: Ακριβώς, Έλισσα.
3: Όλες τις ώρες, όλες τις μέρες. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε άλλα στοιχεία,
2: παιδιά.
3: Βίτερα.
2: Μου στέλνει μήνυμα φίλος που είναι στο Κηφισό.
3: Ναι.
2: Είναι, λέει, η απόλυτη ταλαιπώρια.
3: Ναι.
4: Στην άνοδο, φαντάζομαι.
2: Ναι, στην άνοδο. Δηλαδή, ξεκινάει σχεδόν από.
3: Από την παραλία και μετά που στρίβεις, ναι. Και ανεβαίνεις για τη λεωφόρο.
2: Από Μοσχάτο, λέει, και μετά είσαι ακινητοποιημένος.
3: Βίκτορα, φύγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Να
2: γιατί
3: καλά.
2: Να μας δώσει και μια πρόβλεψη για την Eurovision.
3: Και όχι, άστο καλύτερα. Έχει δουλειά να κάνει το παιδί. Εδώ έχουμε τίτλους να ετοιμάσει. Να επικαιροποιήσει.
2: Δεν τους έχει ετοιμάσει, εντάξει.
3: Ναι, αλλά
2: τι είναι.
3: Δυναμικό ρόλο.
2: Οι τίτλοι σήμερα
3: τι. Φαινόμενο που λέμε.
2: Τι παίζει σήμερα, για πες μας.
3: Το Βίκτορα είχε εδώ τόση ώρα, εγώ θα σου πω τι παίζει.
2: Εσύ είσαι αρχισυντάκτρια.
3: Τι δεν πειράζει είσαι... αυτά, είπαμε, είναι δυναμικά φαινόμενα.
2: Εσύ
3: τι να
2: δεν είσαι...
3: Πανελλήνιες φουλ. Πανελλήνιες φουλ. Και γύρω-γύρω διάφορα. Και τα. Και το Μεσανατολικό έχει τα θεματάκια του. Δηλαδή είμαστε σε πολύ κρίσιμο.
2: Τελικά και δεν έχω καταλάβει τι.
3: Έχει καταλάβει κανεί. Μία λέει.
2: Τι θέλει να πει ο ποιητής.
3: Θα επιτύχουμε
2: εκεί.
3: Την κεχηρία. Ναι, συμφωνήσαμε. Μετά. Κάτσε να δούμε, δεν μπήκε εδώ η υπογραφή.
2: Μετά είπαν οι άλλοι ότι ρίξαν ένα αεροπλάνο. Λέει,
3: ναι, ένα ντρόν. Και μετά η Ρουμανία έχει τα θέματά της. Μετά βγήκε και μία πληροφορία ότι υπάρχει και ένα δεύτερο ντρόν το οποίο όμως δεν ήταν οπλισμένο. Υπάρχει μία διάχυση του προβλήματος δεξιά και αριστερά. Που όλο το λύνουμε και όλο πάμε για κεχηρία και όλο δεν συμβαίνει αυτό. Οι αγορές έχουν τρελαθεί παντελώς, το αυτό και εμείς, λύση δεν υπάρχει, καλά εύκολες λύσεις αυτά δεν υπάρχουν, δεν περιμένει κανείς τώρα να γίνει κανένα μαγικό από τη μία μέρα στην άλλη. Το θέμα ήταν να μην γίνει το μπαμ, άπαξ και έγινε το μπαμ, τώρα θα έχει ένα ντόμινο εξελίξεων για πάρα πολύ καιρό και σε πάρα πολλά επίπεδα. Γι' αυτό σου λέω, ας το να μιλήσουμε για το τριήμερο, δεν είναι θέματα αυτά για Παρασκευή μεσημέρι. Εκτός αν μας χτυπήσουν την πόρτα, γιατί
2: να σε πάω σε ένα άλλο που είναι.
3: Για πάμε.
2: Για Παρασκευή μεσημέρι.
3: Είναι. Για πάμε.
2: Καλά και πολύ, δεν ξέρω αν είναι, αλλά.
3: Έλα, πες.
2: Μια που το ξέρουμε, έχουμε δημοσκόπηση Άλκο.
3: Oh.
2: Είναι φρέσκα-φρέσκα.
3: Για πες.
2: Φρέσκα-φρέσκα, λοιπόν.
3: Φρέσκα.
2: Νέα Δημοκρατία 23,5.
3: Ω. Oh.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ω, oh, 23, ε.
2: Ναι. 23,5.
3: Αυτό δεν είναι πρόθεση. Πρόθεση είναι.
2: Δεν είναι εκτίμηση, είναι πρόθεση.
3: Είναι πρόθεση. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
2: ΣΥΡΙΖΑ 1,5.
3: Ο Τσίπρας είναι νούμερο τι.
2: Πας.
3: Νούμερο 2 είναι.
2: Μα, κυρία μου, περίμενε. Θέλει suspense. Δεν έχετε λίγο μουσική να μου βάλετε το τούτο.
3: Βάλε λίγο το τύμπανο.
2: Λοιπόν, ναι. Πασόκ.
3: Στρογγυλό.
2: 10.
3: Το 10 το καλό. 2,8 μονάδες πάνω Τσίπρας.
2: Κομμουνιστικό
3: δηλαδή.
2: Κόμμα Ελλάδος 6,4. Ο Βελόπουλος, Ελληνική Λύση 6,3.
3: Ο Βοριάς είναι
2: που
3: φυσάει τώρα τα
2: κούφια.
3: Ναι.
2: Νίκη 1,7. Δηλαδή σκέψου, η Νίκη είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κλάμα, ναι.
2: Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Ίσα που μπαίνει.
3: Τι λέτε ρε παιδιά, τι αρμαγεδόνας είναι αυτός.
2: Μέρα 25, 2,6.
3: Ούτε
2: εκτός.
3: Αυτή, ναι.
2: Φωνή Λογικής 2,7 εκτός.
3: Ούτε η φωνή που μπαινε σε όλες τις άλλες. Για πάμε.
2: Οι Δημοκράτες 0,9.
3: Και ο Κασελάκης είναι και Δημοκράτες. Πόσο 0,9.
2: Η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού.
3: Η ελπίδα τι λέει.
2: 9,5. Δηλαδή
3: μια ανάσα από το Πασόκ.
2: Ελλάς.
3: Ωραία.
2: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.
3: Ναι.
2: Πάντως ο Τάκης ο Γατζής πολύ ενημερωμένο στα τραγούδια. Τον έβλεπα εκεί, τον άκουγα μάλλον το πρωί.
3: Τι το, είναι δουλεμένη εκπομπή.
2: Πολύ,
3: δεν,
2: ναι, ναι, πολύ.
3: Τι, έτσι μπήκαμε, παίξουμε ότι υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ υπάρχει ένα κόνσεπτ, υπάρχει, ναι.
2: Λοιπόν, 12,8.
3: Ο Ελλάς Τσίπρας, 12,8. Νούμερο 2. Ναι. Φιναλίστ που λέμε. Θυμάσαι που λέγαμε.
2: Άλλο κόμμα 1,6. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αναποφάσιστη, 17,3.
3: Α, μεγάλο είναι σε αυτήν. Στην προηγούμενη δεν ήταν τόσο. Όχι τη Σάλκο, άλλη εταιρεία.
2: Ναι, ναι.
3: Ήταν πόσο, ήταν 9. Και λέγαμε, μειώθηκε. Πήραν από εκεί. Δεν πήραν από εκεί, σε αυτήν εδώ.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Κοίταξε,
2: αλλά...
3: εδώ υπάρχει μία. Παρόμοια λογική και όχι ακριβώς παρόμοια ποσοστά. Εδώ είναι χαμηλότερα τα ποσοστά της ΑΛΚΟ από αυτά που είδαμε στην προηγούμενη. Όμως έχουν την ίδια διάταξη, την ίδια σειρά προτίμησης, να πω έτσι.
2: Έχει κάποια κόμματα. Ποιοτικά χαρακτηριστικά πάντως αυτή η δημοσκόπηση.
3: Ναι.
2: Του τύπου λέει, έχει γίνει ένα ερώτημα σχετικά με το ποιος πολιτικός θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Oh.
2: Το 25% λέει θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μόλις το 15%. 10 μονάδες κάτω, λέει, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Αυτό το
2: πόνο. Η Μαρία Καρισιανού παίρνει ένα 7%.
3: Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό.
2: Δεν έχει αντίπαλο.
3: Ο κανένας κερδίζει πάντα.
2: 29%.
3: Ο κανένας είναι ο νικητής. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε σχέση με την προηγούμενη που είδαμε ήταν το ποσοστό των αναποφάσιστων. Η μία δημοσκόπηση δίνει ότι από εκεί αντλούν τα νέα κόμματα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, γιατί κρατούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ περίπου τα ποσοστά τους, περίπου. Εδώ σε αυτήν τη δημοσκόπηση δεν το βλέπουμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων και παραμένει τόσο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η διάταξη των κομμάτων με τη σειρά, με τα ποσοστά προκύπτει περίπου ίδια, δηλαδή πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη κυρία Καριστιανού, εδώ είναι τούμπαστα.
2: Να σου πω από που παίρνει ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας.
3: Από πού παίρνει ψήφους?
2: Λοιπόν, το 56% προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πολύ λογικό.
2: Το 28% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 8% από το ΠΑΣΟΚ.
3: Εμείς δεν λέγαμε.
2: Από το ΜΕΡΑ 25 εμφανίζεται ένα ποσοστό 7%. Από την Ελληνική Λύση, παίρνει ακόμα και από την Ελληνική Λύση.
3: Τι λες,
2: 3%.
3: 3.
2: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που είναι μπετό, 2%.
3: Πολύ είναι το 2. Χαλάρωσαν. Ναι.
2: Okay. Ενώ λέει από το άλλο καταγράφεται στο 6% και, δεν, και αυτοί που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές και αποφασίζουν τώρα να ψηφίσουν Τσίπρα.
3: Για να αποφάσεις.
2: Είναι ένα 5%.
3: 5, μόνο 5.
2: Των εκλογών των προηγούμενων.
3: Ναι, είμαι ενταγμένη κάπου κλπ. Ωραία. Ωραία. Τρόπος λέει. Θες να πάμε σε break, να σκεφτώ λίγο την αυτή η κεραμίδα που μου έφερε.
2: Όχι, κεραμίδα.
3: Κατάλαβες τώρα. Είναι. Εμένα οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν διάφορες.
2: Πάντως βλέπεις ποια κόμματα ξανεμίζονται. Δηλαδή εκεί που λέγαμε θα είχαμε πληθώρα κομμάτων. Τώρα με όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θα είναι και έτσι όπως τα λέγαμε. Πάρα πολλά κόμματα που θα διεκδικήσουν την είσοδο του στη Βουλή.
3: Καθόλου έτσι. Πάρα πολλά κόμματα κατεβαίνουν υποψήφια. Ποιοι θα μπουν μέσα και πώς. Κάτσε, γιατί έχει ακόμα πολύ τρόμο.
2: Πόσο ποσοστό αυτό, 1,5 κρατάει στην πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
2: Κρατάει σαν να κλέψει εκκλησία, κύριε Τσίπρα. Δηλαδή αυτός έχει πάει και έχει διαρρήξει το σπίτι του. Έτσι το βλέπεις.
3: Άμα το θεωρούσε σπίτι του, θα είχε μείνει εκεί, ρε Δημήτρη. Δεν θα είχε πάρει, ναι, δεν είχε βόντεξει την πόρτα να φύγει.
2: Ναι, το πρώην.
3: Το πρώην. Άμα είναι πρώην, γεια σας. Τα λέμε.
2: Τίποτα, συμπόνια,
3: καμία. Καμία. Τι κάτσε, δες τώρα πώς χτυπάει η πόρτα του κύριου Τσίπρα από διάφορες στελέχη και
2: ένα δάκρυ.
3: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
2: Κυλάει από το.
3: Ένα δάκρυ ή από τους άλλους απ' έξω από την πόρτα.
2: Όσο ο Φάμελος λέει τώρα, ετοιμάζει, σηκώνει τα μανίκια, επιτροπές.
3: Αυτό πρέπει να γίνει, Δημήτρη. Γιατί εδώ έχουμε να διαχειριστεί το κόμμα αυτό. Έχει να διαχειριστεί διάφορα ζητήματα.
2: Και
3: δεν είναι μόνο η ύπαρξή του.
2: Πρέπει να βάλει. Και ακούγεται κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι από τον Τάκη, το άκουσα. ότι ο Κοτζιάς είναι να πάρει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα ως πληροφορία ότι υπάρχει μια εισήγηση για να γίνει αυτό.
2: Ο πρώην υπουργός των εξωτερικών.
3: Η οποία στην αρχή διαψεύστηκε κάθετα οριζόντια πλαγίω.
2: Πάντως ακούγεται.
3: Αλλά δεν έπαψε ο θόρυβος αυτός. Θα δούμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ίσα που προλάβαμε να ακούσουμε το break και τώρα πρέπει να πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με
2: και
3: τον Βίκτορα.
2: Τα ωραία να γίνονται στο διάλειμμα.
3: Τα ωραία, πια πολλά.
2: Αυτό που μου λέγεις να δω.
3: Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι σατανικό. Συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα κάνω και διαφήμιση, θα κάνω και δυσφήμιση μαζί. Δεν κάνει.
2: Λίγο σαν το Δρακουμέλ.
3: Σατανικό.
2: Αλλά Παρασκευούλα Ζάχαρη.
3: Παρασκευούλα Μέλη. Ω ναι.
2: Πάμε σε τίτλους.
3: Πάμε τίτλους. Και επιστρέφουμε με πιο σατανικά.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μαζική έξοδος των εκδρομέων από τα αστικά κέντρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο εξωτικό ρεύμα της λεωφορού Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κομονδούρου. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι από τα δύο διαλευσίνας είχαν περάσει πάνω από 15.000 οχήματα, ενώ από τα δύο διαφυδνών περισσότερα από 17.000. Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των εθνικών οδών. Με επιπλέον 60 λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Κηφισού. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί 2 φορές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economy στα Χανιά. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάτ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές του για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στο παλικάρι σου, το οποίο έχει γενέθλια σήμερα.
3: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
2: Να ζήσει, να τα χιλιάσει, να τον βλέπουμε να προοδεύει και να έχει πάντα όμορφες στιγμές στη ζωή του.
3: Αμήν, αμήν. Όλοι αυτά θέλουμε.
2: Για τις οποίες θα χαίρεσαι εσύ, αλλά αυτός θα χαίρεται περισσότερες φορές.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός θα χαίρεται περισσότερο από όλες.
2: Έτσι.
3: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
2: Έτσι και σαν μανούλα, έτσι.
3: Μανούλα,
2: γιο,
3: μανούλα.
2: Αντιλαμβάνεσαι. Ναι,
3: κλείνει
2: ναι.
3: Και τα 18 έτο μεταξύ.
2: Εγώ
3: είναι
2: δεν ήθελα να πω.
3: Ηλικία ορόσημο.
2: Δεν ήθελα να πω.
3: Εγώ ήθελα.
2: Ωραία στη να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε.
3: Να σε καλά. Γερός
2: και δυνατός.
3: Αμήν.
2: Λοιπόν, έτσι με τα παιδιά έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, αδυναμία,
3: όλα μαζί.
2: Ευαισθησία,
3: ναι.
2: Όλα μαζί.
3: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτά γιατί την ακούτε σήμερα λίγο κάπου στην Έλσα. Και όταν μεγαλώνει το παιδί είναι εξής, και ειδικά όταν καβατζάρει τα 18.
3: Μετά, εντάξει. Για θυμίσω εσύ πως ήσουν σε αυτή την ηλικία ή εγώ. Νομίζαμε...
2: Και πώς ήταν και αυτά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
3: Αλλάζει πίστα το πράγμα τώρα που λέμε.
2: Με αγώνες, με πείσμα,
3: με όλα, όλα.
2: Με διάθεση.
3: Καλά να είναι και γερά τα παιδιά μας.
2: Έτσι, έτσι.
3: Και όλα τα άλλα δεν τρέχει και τίποτα. Θα έρθουν.
2: Το πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτά γιατί είναι λίγο σήμερα συγκινησιακή ημέρα. Για την Έλσα δηλαδή.
3: Για μένα, για μένα.
2: Για τους άλλους είναι για την άλωση σήμερα.
3: Ναι, είναι και σημαντική ημέρα.
2: 29 Μαΐου.
3: Βεβαίως.
2: Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη οι Τούρκοι δεν βάζουν και μυαλό.
3: Όχι, μπορεί τώρα να περιμένεις εσύ από τους Τούρκους να βάλουν μυαλό. Εδώ και για τη γούνα μας.
2: Της προκλήσεως.
3: Εννοώ πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως και για τη γούνα μας. Δηλαδή αυτά τα γεωπολιτικές εξελίξεις έτσι όπως προκύπτουν μέρα με την ημέρα δείχνουν ότι θέλεις δεν θέλεις, αυτός ο χάρτης θα αλλάξει πολύ.
2: Το καλό ξέρεις
3: είναι σε τέτοια φάση το πράγμα.
2: Ότι
3: ναι.
2: Πλέον δεν είμαστε οι φτωχομπινέδες της γονίτσας. Καρπαζόης πράγματος, πες το πως θέλεις.
3: Για την Ελλάδα λες τώρα.
2: Ναι, για μας λέω τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι βήχει ο άλλος και εμείς λέμε όχι Παναγία μου τι θα μας τι θα συμβεί. Νιώθω ότι έχουμε πλέον ένα ανάστημα που μπορούμε να το ορθώσουμε όταν χρειαστεί.
3: Εμένα ξέρεις τι με απασχολεί πιο πολύ από όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Εμείς τα λέμε αυτά γιατί έχουμε μια χή αντιμετώπιση, μια χή θωράκιση, μια... Δεν ξέρω πώς θέλει να το πει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι και ένα γεγονός. Έτσι δεν το παραβλέπουμε, δεν το αγνοούμε. Από την άλλη, επειδή είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παύλα Ευρώπης, Παύλα Πρόδου, δεν ξέρω πώς το λέγαμε κάποτε, εγώ λίγο σκιάζομαι με αυτό γιατί βλέπω την Ευρώπη λίγο να πετάει χαρταετό με τις εξελίξεις. Και μιλάω για όλες τις εξελίξεις. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ο κύριος Δένδιας ενημερώσε την κυρία Κάλλας για αυτό το ωραίο ντρόν που βρέθηκε εκεί στα Επτάνησα να βολτάρει. Και ότι πρόκειται να γίνει και το διάβημα σε Κίεβο εκ μέρους της Ελλάδας, γιατί τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Δεν είδα καμία δήλωση, δεν είδα καμία κίνηση, δεν είδα ούτε δήλωση πατ-πατ στην πλάτη που λέμε, ότι ναι, έχεις δίκιο αδερφέ. Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύεις? Δηλαδή, μια φορά και έναν καιρό λέγαμε ότι αυτό η Ευρώπη και τα αντανακλαστικά και αυτά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Mm. Δεν είμαι αυτή τη.
2: Ο καθένας είναι για την πάρτη του.
3: Άνα,
2: και για τα συμφέροντά του.
3: Άνα. Λοιπόν, ποια Ευρώπη σου τώρα και Ένωση, λοιπόν, όταν συμβαίνουν αυτά στην πόρτα σου? Καλά, μην πάω πίσω στο προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό. Μην πάω πιο πίσω σε διάφορα άλλα ελληνοτουρκικά. Μην πάω πουθενά. Άσε τώρα, α, μείνουμε εδώ. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια χείρη στήριξη της, στην Ουκρανία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία, όλοι με τον αδύναμο φυσικά. Εδώ όμως αυτό το περιστατικό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και δεν ακούς τίποτα. Έναν δέντια βλέπεις που τρέχει και δεν φτάνει ο άνθρωπος. Όχι, θα τα πω. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται δουλίτσα.
2: Όχι, πες τα.
3: Να τα πω. Δηλαδή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν θα πω για τον δέντια τον ίδιο.
2: Καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, πίσω από τις κουρτίνες.
3: Καλά, δεν περιμένουν να βγάλουν και ένα και δελτίο τύπου, ρε παιδί μου. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμες, που είναι φωναχτές και... Έχεις μία χι δήλωση, ας είναι αδιάφορη, δεν πειράζει. Εκεί να μπει στο αρχείο. Εδώ δεν έχεις τέτοιο πράγμα, ούτε καν.
2: Ο
3: δεν
2: Βαρκάς
3: ξέρω τι
2: λέει...
3: σημαίνει, δεν είμαι ειδήμων στα διπλωματικά, αλλά ως κοινή γνώμη και ως τι εισπράττω, αυτό είναι που εισπράττω. Εσύ εισπράττεις κάτι άλλο? Μπορεί, κάνω και λάθος. Κάνω λάθος? Όχι.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψω. Δεν λέω, γιατί οι θέσεις μου είναι γνωστές και δεν θέλω να γίνω και γραφικός.
3: Εντάξει.
2: Ο καθένας την πάρτη του. Τι άλλο να πω?
3: Παρτάρουμε όλοι, ναι. Όχι, καλά λες.
2: Τα συμφέροντά του, γιατί υπάρχουν φιλίες. Εδώ μεταξύ μας και δεν.
3: Εγώ σου λέω Ευρώπη.
2: Γυρνάς και
3: ευρωπαϊκό
2: σκάβει ο άλλος.
3: Έδαφος
2: το...
3: σου λέω. Δεν σου λέω να κάνουμε ποιο... τώρα.
2: Είσαι πολύ ρομαντική. Είσαι πολύ ρομαντική.
3: Πλήρωνε την Ευρώπη.
2: Είσαι πολύ ρομαντική.
3: Είμαι ρομαντική.
2: Συγγνώμη, έρχεται ο Ισπανός. Business με τους Τούρκους. Όπλα κτλ. Έρχεται ο Γερμανός, υποβρύχια, αεροπλάνα, δεν συμμαζεύεται.
3: Ναι.
2: Έρχεται ο Ιταλός, αγκαλίτσες και φυλάκια. Λοιπόν, πού πας εσύ?
3: Και τι το θέλουμε το κομμωτήριο, ρε Δημήτρη, να το κλείσουμε? Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τι το έχουμε το κομμωτήριο που λέγεται Ευρώπη ανοιχτό?
2: Για την περμανάντ.
3: Για την αντάβγεια. Γκάψουμε και το μάλι. Ναι,
2: λοιπόν,
3: καλά.
2: Λέει ο Βαρκάρης, στο προηγούμενο θέμα που είχαμε για τη δημοσκόπηση, λέει: ομορφόπεδα, μαζί δημοσκόπηση θα πηδηχτώ το γραφείο.
3: Ναι, εντάξει. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Δεν
2: όχι,
3: έχει σοβαρές διαφορές από την προηγούμενη, την πολύ πρόσφατη εννοώ. Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος και εκ μέρους του κύριου Τσίπρα. Γιατί είχε προηγηθεί και της κυρίας Καριστιανού.
2: Όταν
3: γιατί
2: εννοείς...
3: σας κάνει εντύπωση? Όταν σας λέγαμε ότι θα γίνει εδώ πέρα μακελιό, γιατί δεν τα ακούγατε? Αυτό είναι η αρχή, Έχει μέχρι το φθινόπωρο που θα κάτσουν πολύ περισσότερο τα νούμερα, θα σταματήσουν τα σκαμπανεβάσματα, τα μεγάλα, θα πάψουν να μας εφηνιδιάζουν κάτι μηδενισμοί κομμάτων ή κάτι εκτοξεύσεις άλλων. Έχουμε ακόμα.
2: Αλλάζει το σκηνικό πάντως.
3: Πάρα πολύ αλλάζει. Πάρα πολύ.
2: Και βλέπεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε αλλαγές οι οποίες δεν είναι ασήμαντες. Δηλαδή βλέπεις κόμματα που ήταν 9-10% και πάνε στο 5%. Βλέπεις κόμματα που ήταν, ξέρω εγώ, στις τελευταίες εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι με το 1,5%.
3: Εσύ πιστεύεις, Δημήτρη, ότι όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε παρόμοια νούμερα στις δημοσκοπήσεις, αυτό θα είναι μοχλός συνεργασιών προεκλογικών και όχι μετεκλογικών? Θα είναι ένα κίνητρο να τελειώνουμε, παιδιά, γιατί εδώ δεν γεμίζουμε ταξί, πρέπει κάτι να κάνουμε για να μπούμε στη Βουλή και να γίνουμε ορατοί και να γίνουμε αυτό? Ή αυτό το σκέφτηκα εγώ μόνη μου τώρα?
2: Πες αλεύρι, εμφανίστηκε η Μαρία από το Καρπενήσι. Ρε Μαρία, πού ήσουν τόσο καιρό? Πού είστε, ρε παιδιά, λυχαθήκαμε. Άλλαξα δουλειά. Τι δουλειά είναι αυτή που κάθεται μεσημέρι, δεν σε βλέπουμε και δεν σε ακούμε?
3: Α, δεν θα δουλεύει εκείνη την ώρα. Η Μαρία δεν θα ακούει.
2: Εγώ, Μαρία, πίστευα ότι επειδή.
3: Παίζουμε και σε επανάληψη.
2: Δεν ήρθε καρπενήσει η Έλσα. Την πλήρωσα και εγώ, καταλαβες.
3: Έτσι, τόσο αλλά καιρό ναι, με κατηγορεί. Λέει, είπε η Μαρία θα πας. Δεν πήγες, η Μαρία εξαφανίστηκε, εσύ φταίς.
2: Όχι, εσύ φταίς, γιατί από τη μία σ' αρέσουν τα κρύα και από την άλλη δεν πας στο Καρπενήσι.
3: Έχετε δίκιο, ό,τι και να μου πείτε εγώ.
2: Λεμονίτσα, Μαρία.
3: Λεμονίτσα.
2: Ρώτα και εμένα.
3: Με λέει λεμονίτσα.
2: Συλλογιστική επιχείρηση εργάζομαι.
3: Ότι τύπου είμαι ξινή. Εντάξει. Το δέχομαι.
2: Η Ευρώπη λέει πέρα
3: βρέχει. Ένοχη, κύριε Πρόεδρε. Τι λέει ο Κωνσταντινός.
2: Σε όλα τα θέματα η Ευρώπη πέρα βρέχει.
3: Ναι, έτσι.
2: Μωρέ, μια χαρά, δεν βρέχει καθόλου πέρα, παιδιά.
3: Βρέχει εκεί που θέλει.
2: Βρέχει εκεί που θέλει. Έτσι. Και κάποια στιγμή και εμάς μας είχαν στα όπα-όπα, γιατί έπρεπε να αγοράσουμε και φρεγάτες, έπρεπε να πάρουμε και όπλα, έπρεπε να κάνουμε και αυτά. Έπρεπε να κάνουμε και το άλλο.
3: Τα κάναμε τέλος.
2: Πια... Εντάξει, τώρα αγοράζουμε την Ιταλία. Κάτι μεταχειρισμένα, αλλά καλά λέει.
3: Ναι,
2: είναι αυτό που λέει, άμα δεν πάρεις το καινούργιο πρέπει να περιμένεις. Άμα το θέλεις σε καλή κατάσταση, έλα τώρα.
3: Αλλά μεταχειρισμένο, τι.
2: Ναι, ναι, ελαφρός. Σε καλή κατάσταση.
3: Ελαφρός.
2: Ναι.
3: Εντάξει, Μαρία μας, να είσαι καλά. Γερή να είσαι, δουλίτσα να υπάρχει. Δεν πειράζει, όλα τα άλλα. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, θα με αφήσει να βάλω τη μουσική τώρα. Λίγο. Είναι ο κόσμος στο δρόμο, οδηγεί, πάει διακοπές.
2: Πάμε, πάμε.
3: Πήρε, πάμε. Τους έχουμε πάρει. Ναι, λίγο.
2: Πάντως έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
3: Έχουμε, να είστε καλά.
2: 6-9-7-9-9-9-9
3: να στέλνετε. Viber.
2: Ομορφόπεδο, όταν λες θα πήξει δουλειά, τι εννοείς.
3: Ποιος το λέει αυτό.
2: Ο Βαρκάρης. Λοιπόν.
3: Τι δουλειά κάνεις και θα πήξεις. Για αυτό, κάτι συναφές έχει εκεί κάτι που. Ναι. Ωραία, πάμε εμείς τραγούδι μέχρι να μας γράψει ο Βαρκάρης τι δουλειά κάνει.
12: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Αστερόσκονη.
4: First Dates.
5: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
4: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχεις άγχος για το check-up του Προέδρου Τραμπ?
2: Εγώ?
1: Μια χαρά λέει.
2: Το όλες βγήκε, εξετάσεις... είναι εντάξει. Πώς γίνεται ότι σας δίνει ηλικία ένα check-up εκεί?
1: Έχει γενέθλια, 80 ετών γίνεται.
2: Είδες, τα χρόνια του να φτάσουμε και να είμαστε όρθιοι.
1: Ενώ πάμε για το δικό μας check-up και είναι αυτά να πάνε.
2: Και μαυρίζουν διάφοροι δείκτες.
1: Βλέπεις κάτι έδωνα, κάτι bold εκεί αυτά?
2: Ναι, όχι τέτοια, δεν θέλω.
1: Του Προέδρου πάντως λέει είναι...
2: Έτσι λέει.
1: Έτσι έγραψε.
2: Εντάξει.
1: Τώρα αλήθεια, ψέματα... Δεν έχουμε λόγο να το πιστεύουμε.
2: Εντάξει, πόσο ψέμα να πούνε, δεν κάνει.
1: Πάντως η αλήθεια
2: πρέπει.
1: Είναι ότι η υγεία του εκάστοτε Προέδρου αποτελεί θέμα.
2: Βέβαια. Όλων.
1: Και τα διάφορα σενάρια για το... Ξέρεις, τι μπορεί, πώς περπάτησε, τι έκανε, αν ζαλίστηκε, αν... η ανάσα είναι βαριά.
2: Δεν θυμάσαι τότε που είχαν αυτά τα σημάδια στα χέρια του και τι έχει ο πρόεδρος και είχαν βάλει γιατρούς να εξηγήσουν τι είναι αυτό και τα λοιπά?
1: Πουλάει.
2: Εντάξει, όλοι οι πρόεδροι πρέπει να είναι γερός, αλλιώς έχουμε θέματα. Είναι κατά και την παγκέντα, την παγκόσμια. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάτσε να δω δύο λεπτά και το χάρτη, να δω πού είσαστε όλοι. Είσαστε όλοι στο δρόμο.
1: Παιδιά φεύγουν.
2: Παιδιά στην Αττική Οδό, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα. Μπορεί και να έχω ξαναδεί και να μην το θυμάμαι εγώ καλά. Είναι κατακόκκινο στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Το τροχαίο δεν το βλέπω πια. Α, το βλέπω. Το βλέπω σε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σοβαρό. Υπάρχει ακόμα, εν πάση περιπτώσει, η κουκίδα αυτή στο χάρτη. Λίγο πριν τα διόδια στην έξοδο της Πεντέλης.
1: Στην Αθηνό Κορίνθου έχει, στην Ελευσίνα έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Στην Ελευσίνα, ναι. Για να δω.
1: Για δες.
2: Όχι. Δεν έχει τόσο. Έχει λίγο. Έχει νωρίτερα πιάνει από το Χαϊδάρι.
1: Δεν στο σκιστό τι γίνεται.
2: Στο σκιστό γίνεται γιατί βλέπω ότι έχει και τροχαίο και είναι χιλιόμετρα και αυτό. Κάνα δύο χιλιόμετρα. Παραπάνω μην είναι, δεν ξέρω. Στη λεωφόρο σκιστού που βγάζει προς τη λεωφόρο Αθηνό στο Σκαραμαγκά που σκάει πάνω, εκεί αυτός ο δρόμος είναι πάντα πολύ προβληματικός όταν έχουμε έξοδο ή είσοδο. Πάντως, ο χειρότερος δρόμος, εξαιρώντας την άνοδο του Κηφισού που είναι πάντα πρωταθλητής δρόμος, είναι αυτή τη στιγμή η Αττική Οδός. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα είναι χιλιόμετρα, έτσι. Έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν από τον κόμβο της Πεντέλης, όπως σας είπαμε. Εκεί και από εκεί και πριν είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό. Μετά δεν είναι πολύ μεγάλο, μέχρι και λίγο μετά την Κηφισίας, τον κόμβο της Κηφισίας, ό,τι πρόβλημα έχετε. Δηλαδή αν θέλετε να μπείτε από εκείνο το σημείο και μετά, είστε ok. Δεν θα δείτε τίποτα από όλο αυτό που περιγράφουμε. Από τον κόμβο Κηφισίας και πριν, σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής Οδού μπείτε, θα συναντήσετε πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο το τροχαίο.
1: Μέχρι
2: είναι
1: Νέα Χαλκεδόνα μου λένε ότι έχουμε κάνει λέει από Πειραιά για μία ώρα και ένα τέταρτο.
2: Μία ώρα και ένα τέταρτο. Ναι, είναι ασφυκτικό το πράγμα. Πραγματικά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα ο δρόμος. Είναι όλα κινητοποιημένα. Δεν υπάρχει συμβάν. Δεν βλέπω εγώ τροχαίο κάπου. Είναι σκέτο μποτιλιάρισμα γιατί είναι η ώρα που είτε σχολάτε είτε φεύγετε για το τρίμηνο και πολλή ώρα να περάσετε βεβαίως. Αλλά να ξέρετε ότι έχει πολύ δυσκολία το πράγμα. Και εκτιμώ, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, από τώρα και μετά όλο και πιο πολύ θα δυσκολεύει, γιατί όλο και πιο πολλά αυτοκίνητα θα μπαίνουν στους δρόμους της εξόδου που λέμε. Ο Πειραιάς δεν είναι και τόσο πολύ δύσκολος όσο όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Μάλλον τώρα θα είμαστε στο διάστημα μεταξύ των αναχωρήσεων.
1: Έτσι, πότε φεύγει το πλοίο. Πάντως, παιδιά, μου στρώνει φωτογραφία και βλέπω εδώ στη Σχιστού.
2: Κόλαση.
1: Καραμαγκά, μιλάμε για κόλαση.
2: Ναι.
1: Από πολύ ψηλά.
2: Από πολύ ψηλά, έχεις δίκιο. Το βλέπω κι εγώ, είναι... Μάλλον παίζει ρόλο και αυτό το τροχαίο που έχει γίνει που βλέπω. Αλλά γενικά η λεωφόρος Σχιστού είναι ένας πάρα πολύ επιβαρημένος δρόμος. Έχει πολύ νταλίκα, πολύ κατοχή, πολλά όλα.
1: Μία ώρα και 50 λεπτά λέει από Πειραιά για Κόρινθο. Κατά πολλές συνθήκες ήταν 50 λεπτά.
2: Αρχίσανε.
3: Παρακαλώ.
2: Ήρθε και ο μετεωρολόγος της καρδιάς μας τώρα.
3: Παρακαλώ, που το γυαλί.
2: Δεν έχω γυαλί σήμερα, γιατί έχει ήλιο.
4: Τι έχει,
2: τι να το κάνω,
4: τι έχει, φεγγάρι.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω βγει.
1: Φιλέ, χθες το απόγευμα.
2: Γεια σου, Γιώργο Τσατραφίλια, ναι. Καλώς τον.
4: Α, ναι, γεια σου.
1: Αργά απόγευμα. Κάτι βροντές, κάτι αυτά. Για πότε έκλεισε ο ουρανός, για πότε έριξε.
2: Και το πρωί.
4: Για πότε. Για το χαλάζει.
1: Γίναμε, να μην σου πω πώς γίναμε, γιατί όλο αυτό εξατμιζόταν και γινόταν μια κατάσταση αφόρητη. Αλλά αυτά τα μπουμπουνιτά, το. Λες, τι έγινε, ρε παιδιά, ξαφνικά.
2: Τροπικό κλίμα, νομίζω, λέγεται
4: παιδιά,
2: αυτό. Μουσώνας φάση.
4: Γι' αυτό για λέμε για αστάθειες.
1: Από το πουθενά, πώς μαζεύονται αυτά τα σύννεφρα, πού βρίσκονται από το πουθενά.
4: Δεν βρίσκονται από το πουθενά. Απλά το μεσημέρι που υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία, ευνοείται λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας στην επιφάνεια και ψηλά, δημιουργείται αυτή η διαφορά θερμοκρασίας και έχουμε αναδικές κινήσεις από υδρατμούς που δημιουργούνται νέφη γρήγορα και γίνονται αυτά τα ξεσπάσματα. Αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι.
2: Πώς το βλέπεις, Γιώργο?
4: Δεν πρέπει να σας χαλάσει μια μπόρα το τρίμερο. Όχι, δεν θα σας το χαλάσει.
2: Μας χαλάσει μια ωραία ιστορία, μια μπόρα.
4: Δεν θα σας το χαλάσει.
2: Όχι,
4: πρέπει να αντισταθείτε.
1: Έτσι. Μπορεί όμως να χαλάσει ένα προγραμματισμένο πάρτι.
4: Πρέπει να αντισταθείτε, παιδιά. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική.
1: Και ειδικά στον Πειραιά, τώρα που είναι μέρες θάλασσας και είναι και τα Ποσειδόνια. Και
4: πότε είναι.
1: Και πάρτι, και ξεκίνησαν σήμερα. Τα Ποσειδόνια, όλοι οι μεγάλοι εφοπλιστές, τα ναυτιλιακά γραφεία και αυτά κάνουν παντού.
2: Events
1: και τα λοιπά. Ακριβώς.
2: Πάμε, είναι ωραία.
1: Σκέψου τώρα ξαφνικά.
2: Την μπόρα πάνω το κεφάλι του.
4: Ομπρέλα
2: να βάλει.
4: Ακούστε λίγο.
1: Εντάξει, λέμε, αν είναι προγραμματισμένο ο γάμος, δεν μας πειράζει, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Τσατραφίλια, άμα βραχεί.
4: Αυτά τα φαινόμενα καταρχάς είναι καταρχήν δυνατόν να συμβούν.
1: Όχι, Καμπρίλα.
2: Έλα να μιλήσω λίγο σοβαρά μαζί μας. Έλα λίγο, σε παρακαλώ. Είναι άσχημο.
1: Όχι, μιλά και με μια νύχτα να έχει φτιαχτεί, να έχει στολιστεί, κομμωτήρια, μακιγιάζα. Και εκείνη την ώρα και να βγαίνει ο Τσατραφίλια.
4: Μη
1: βρεγμένη.
2: Ποτέ λυπημένη. Σου ήρθε τώρα.
4: Με το τέτοιο.
2: Ναι, εγώ το κεφάλι. Καπέλο.
4: Έτσι, ε. Το είσαι αυτό το. Πώ το λέτε έργο. Με το Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλο τον έχω εδώ και μέρες, ε. Πού τα γυαλιά σου.
2: Τι έχει πάθει.
4: Τι είσαι, ρε.
2: Τι έχει πάθει. Μπλάστρο με πα.
4: Δευτέρα
2: δουλεύουν κάτι άλλοι.
4: Ποιοι.
2: Δεν του ξέρει, είναι από το χωριό.
4: Ναι, τι μα έχουν εδώ.
2: Κεράσια. Είναι τη εποχή.
1: Εσύ δουλεύεις Δευτέρα.
4: Ακούστε λίγο, παιδιά. Ακούστε,
2: ο κύριος Γιώργος πρέπει να δουλεύει Δευτέρα.
4: Δεν
2: έτσι,
4: δουλεύω.
2: Με καημό το πες.
1: Γιατί μας έχουν στείλει ο Βάγκος φωτογραφία από την Κεφαλονιά.
4: Δεν θα πούμε Κεφαλονιά, Βάγκο μου.
2: Δεν έχει Κεφαλονιά.
1: Πάντως βλέπω κάτι σύννεφα πάνω εκεί στην Κεφαλονιά.
4: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Ακούστε. Ό,τι και να γίνει, αν δεν είστε σε ορεινή περιοχή και είστε σε παιδινές ή λιγότερο, ας πούμε, σε αστικά κέντρα, δεν πρόκειται να σας χαλάσει κανένα μυστήριο, καμιά εκδήλωση, οτιδήποτε μπορεί και αν γίνει. Γιατί θα γίνει, δεν θα είναι τόσο δυνατή, θα είναι πολύ σύντομη και θα είναι λίγο για δευτερόλεπτα.
2: Πες μου Κυριακή βράδυ εδώ ανατολικά.
4: Μια χαρά.
2: Έχω γάμο.
1: Ίσα δηλαδή να τα κάνει.
2: Και έχω και κτήμα μετά. Όχι. Να βάλω το αδιάβροχο. Πανταλόνι.
1: Καπέλο.
2: Πανταλόνι αδιάβροχο.
4: Δηλαδή εκεί που βρέχει, δεν λέει τίποτα. Εντάξει, δεν περάσει.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι νύφη βρεγμένη. Είμαι καλεσμένη, δεν πιάνει η ευχή.
4: Ποια περιοχή, Μεσόγεια.
2: Μεσόγεια.
1: Σε γάμο θα πας.
2: Ναι.
4: Όχι, χαρά θα είναι.
2: Γαμοβάφτιση.
1: Τι είσαι, παρανυφάκι.
2: Εγώ είμαι του γαμπρού.
4: Υπάρχει και γαμοβάφτιση ο μνημόσυνο, όχι.
2: Μνημόσυνο, όχι. Και το βαρκάρι ρωτά που είναι μεταφορέας ψυχών, εδώ λέει.
4: Εδώ.
2: Που ρωτήσαμε τι δουλειά κάνει.
4: Μεταφορέας ψυχών. Ποια είναι η απέναντι. Πού βρίσκεται τώρα και ποια είναι η απέναντι όχθη.
2: Ο χέροντας είναι. Δεν ακούω.
4: Όχι, η συγκεκριμένη.
2: Ποια συγκεκριμένη, δεν κατάλαβες τώρα. Και τι διευκρινήσεις θέλεις.
1: Γιατί είναι για ταξιτζής είναι ο άνθρωπος. Γιατί ψυχο.
2: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Είναι χωρίς ψυχή. Το άλλο δεν έχει ψυχή.
2: Έχει ψυχή. Παιδιά, ψυχή δεν λέω.
1: Τι λες, καλή ψυχή έχει φύγει.
4: Εγώ έκανα εικόνα τώρα τον άνθρωπο μετακινή. Να είναι με ένα καγιάκ. Να παίρνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει.
2: Αποδημήσει.
4: Να το
1: γιατί
4: βάζει.
1: Λέει, είναι μεταφορέας ψυχών.
4: Και να βγάζει να πηγαίνει με τα κουπιά απέναντι. Παιδιά,
1: συγγνώμη,
4: για να γίνει το μυστήριο.
1: Ρε παιδιά, μεταφορέας ψυχών.
2: Καλά. Παρακάλεσε, σε παρακαλώ.
1: Πες
2: τον κύριο
1: Αλφιέρη.
2: Ωραία, να κάνεις ελληνικά να καταλάβω. Αυτό είναι που κατάλαβα.
4: Οι ψυχές είναι και ζωντανές.
1: Έχει, τι λες μωρέ που είναι ζωντανή, έχει φύγει η ψυχή.
2: 40 μέρες γύρω γύρω δεν λέει η παράδοση ότι είναι.
1: Ναι, αλλά όχι ότι μεταφέρει, δεν είναι στο σώμα.
4: Η ψυχή.
1: Βέβαια.
4: Αυτή τη στιγμή έχει ψυχή.
2: Πάρε λίγη φαντασία, ρε παιδί μου, και εσύ.
4: Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχει ψυχή, δεν έχει.
1: Αυτή τη στιγμή έχω. Και ευελπιστώ να ταξιδέψω. Τέλος.
2: Πρέπει να μεταδίδεται και στο YouTube. Δεν έχει νόημα μόνο να την ακούτε. Πρέπει να οπτικοποιηθεί λίγο. Θέλω να το πιστέψετε αυτό που λέω.
4: Δηλαδή, ψυχή δεν έχει τώρα.
2: Κάνει βόλτα γύρω από τον εαυτό του. Έχει φτύσει γύρω-γύρω. Έχει φέρει λιμάνια.
4: Άλλο λέω. Ψυχή δεν έχουμε τώρα.
2: Έχει φέρει τον παπά.
4: Άρα δεν έχουμε ψυχή τώρα, έτσι.
1: Γιατί.
2: Σε καλό μα.
1: Το που να φάμε. Να κάτσουμε. Μια
4: από τον καιρό ή όχι.
1: Το λέει ο άνθρωπος. Ψυχών είπα, κυρία, λέει, όχι άψυχων. Ναι, καλά τι, το είπα εγώ.
2: Για εξήγησέ το μας.
1: Ταξιτζής γιατί... είναι ο άνθρωπος.
4: Άψυχων. Μα εγώ μιλάω για τον Βαρκάρη.
2: Ο Βαρκάρης του Αχαίροντα έχει και ένα λόγο ύπαρξης στο σώνομα.
4: Άρα έχουν ψυχές οι ζωντανοί.
1: Δεν έχουν οι ζωντανοί ψυχές.
4: Και όταν κοιτάξει το σταυρό σου.
1: Γιατί η Έλσα
2: γιατί
1: νόμιζε.
2: Εμένα. Νόμιζε ότι είναι.
1: Πίστευα εκεί.
2: Γραφείο τελετώνε.
1: Ότι okay. Ήταν. Του κουβαλούσε
4: με. Όχι, παιδιά, και δεν είναι κάποιοι. Γι' αυτό γίνεται η ιστορία τώρα στη στιγμή. Εγώ κατάλαβα ότι ο άνθρωπο είναι... δουλεύει ταξί, είναι αυτοκινητιστή.
1: Ναι.
4: Αυτοκινητιστή.
2: Παιδιά, έχουμε συνεννοηθεί πολύ καλά σε αυτήν την
4: και μεταφέρει ψυχέ.
2: Είναι απόλυτη.
1: Ναι.
2: Μία κατανόηση.
4: Αλλά η ψυχή υπάρχει, γιατί υπάρχουν και τα έμψυχα και τα άψυχα.
1: Βέβαια υπάρχει ψυχή.
2: Κοίτα,
1: σε αυτό που σκεφτόμαστε εμεί οι δύο. Γιατί σε αυτό που σκέφτεται. Η
4: δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι ψυχών.
2: Τώρα θα κάνω εγώ έτσι.
1: Είσαι και μαύρο
4: από εδώ. Είσαι έτοιμη για. Θα σε πάμε Λιτανία.
1: Γεια σου, Μαρκάρη.
2: Λοιπόν, εντάξει. Η ώρα έχει πάει και 57.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Τελειώνει σε λίγο η εκπομπή. Καιρό δεν έχουμε ακούσει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Κάτι είπε τριήμερα και καλό έτος κάνει στα βουνά και θα βρέχει. Αυτό δεν είναι.
4: Και...
2: ή στα Μεσόγειο που θα πάω εγώ και θα βρέχει.
1: Ο αέρα θα έχει. Αυτοί που πάνε με τα πλοία με αυτά.
4: Καθόλου αέρα.
1: Βοριά σνοτιά τι είναι.
4: Βοριαδάκι έχει εξασθενημένο.
1: Καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Από την Κυριακή και μετά θα έχει ούτε αέρα. Και επίση να σα πω ότι από την Κυριακή και γενικότερα ανήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και την επόμενη εβδομάδα, κυρίως τη μισή, σίγουρα τη μισή μάλλον, θα έχουμε και 35. Θα δείτε και άλλη θερμοκρασία.
2: Αττική.
1: Συγγνώμη.
4: Αττική 32-33.
2: Ωραία, φίλε. Τώρα.
1: Τι, από τη Δευτέρα.
4: Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα δούμε 34. Πέμπτη, Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, Τρίτη, Τετάρτη, θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Θα δούμε 35, βέβαια.
2: Αρχίσαν τα βάσανα.
1: Οι μπόρες τελειώσαν, αυτό ήταν.
2: Να θυμηθώ να βάλω τη βεντάλια στην τσάντα.
4: Θα μας ακολουθούν στα ορεινά μέχρι και αύριο. Αύριο είναι Σάββατο.
1: Στον Πειραιά πες μας τι θα
4: κάνει. Όχι, όχι, όχι, δεν θα έχει καθόλου μπόρες στον Πειραιά.
1: Κυριακή, Δευτέρα βράδυ.
4: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
2: Τι είναι τη Δευτέρα τώρα. Έχεις να πας κάπου
1: έτσι. Έχουμε event στο Καρασκάκι.
2: Τι event.
4: Τι έχουμε.
2: Δεν με καλέσατε.
1: Ποσειδόνια είπαμε.
4: Αλλά Ποσειδόνια, σωστά, σωστά, σωστά. Στο Καρασκάκι θα γίνει.
1: Στο Island, ναι.
2: Την Τρίτη με ενδιαφέρει περισσότερο. Έχει και τίποτα.
4: Μια χαρά.
2: Ωραία.
4: Πάντως, άντε να φτιαχτεί και ο Βοτανικός, θα πάρουμε κανένα κύπελο, ε.
1: Αν είναι σε κανένα άλλο σπίτι που θα είναι.
4: Αυτό που λένε, το έχει ακούσει.
1: Αλλού νου. Και μετά το έχουμε νοικιάσει.
4: Το έχει ακούσει.
2: Ποιο.
4: Να φτιαχτεί και ο Βοτανικός, λέει να πάμε κανένα να πάρουμε το Europa League, το Champions League.
2: Ναι, εντάξει. Έτσι. Θα βαρεθούμε στο τέλος.
1: Μα αρέσει να πηγαίνουμε σε σπίτια τον άλλο.
2: Τον άλλο.
4: Να πανηγυρίζουμε.
2: Παιδιά.
4: Βαρκάρι στον Αχαίροντα. Αφιέρι είσαι.
2: Είσαι γάτα.
4: Είσαι γάτα.
2: Είσαι γάτα.
4: Εννοείται. Εννοείται ότι είναι γάτα ο φίλος ο Δημήτρης. Τι θέλω να, κάτι θέλω να πω τώρα.
2: Εγώ με ψαρίδι ψάρωσα, Μαρκάρη. Την πάτησα.
1: Εσύ.
2: Δικαίωσα
1: τον όνομα. Πάρουμε την πρωτοχρονιά να μας κάνει.
2: Δικαίωσα τον όνομα. Εγώ. Όταν
4: να επικαλεστώ για λίγα δευτερόλεπτα την ιδιότητά μου σαν καθηγητή και να σας ρωτήσω πώς ήταν τα σημερινά θέματα στην ελληνική γλώσσα.
2: Κύριε καθηγητά, εμένα με άρεσε το θέμα.
1: Ήταν βατάλι.
2: Πιστεύω θα έγραφα πολύ καλά.
4: Σαν θέμα σου άρεσε.
2: Ναι, γιατί έχει περιθώριο ανάπτυξης πολύ καλό. Πολύ καλό.
4: Μοναξιά τέτοια ηλικία είχε.
1: Εσύ αν τα παιδιά σου είπαν που έχει υποστεί.
4: Κοίταξε να δει. Βατό ήταν. Βατό. Είχε πολλά περιθώρια ανάπτυξη. Δηλαδή ναι, μπορούσε να γράψει πράγματα.
2: Ακόμα και οι μαθητέ που δεν ήταν απολύτω προετοιμασμένοι, νομίζω ότι θα βρίσκανε επιχειρηματολογία ναι. Για πολλά σημεία της, του κειμένου.
4: Εννοείται.
2: Δεν θα πάνε πολύ άσχημα τα παιδιά σε αυτό το μάθημα.
4: Μια χαρά.
2: Βέβαια, είπα ότι τα πολύ καλά, άμα γράψουν πολύ καλά.
1: Το δικό σου μάθημα από το δίνουν.
2: Το δικό σου φυσική.
4: Στην άλλη εβδομάδα είναι. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, το εξής, ότι να μην αγχώνεται, να μην αγχώνεται τα παιδιά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να νιώθουν ότι.
1: Όχι, γενικό είναι ψυχοφθόρα αυτή.
4: Ψυχοφθόρα, την έχουμε περάσει. Εντάξει, η ζωή δεν τελειώνει εκεί όμως.
1: Τα παιδιά σου πότε δίνουν εσένα, τα βιολογικά σου παιδιά, όχι τα παιδιά που.
4: Τα βιολογικά μου παιδιά δίνουν, είναι στο δημοτικό, οπότε ακόμα δεν δίνουν.
2: Έχουν 6 χρονάκια για μάτια.
4: Έχουν ακόμα.
2: Και παραπάνω.
4: Εσείς ξεμπερδέψει, ε.
1: Εγώ ξεμπερδέψω, δεν ξέρω τι θέλω.
2: Και εγώ.
1: Αν και όσο έχει παιδιά, βέβαια δεν ξεμπερδέψει ποτέ.
4: Α, καλά,
2: καλά.
4: Από αυτό το θέμα.
2: Από αυτό το κομμάτι.
4: Σα χαιρετώ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο, μα καλό τρίμερο. Από αυτό το κομμάτι.
4: Σα χαιρετώ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο, μα καλό τρίμερο.
1: Λοιπόν, καλά να περάσετε όλοι σα.
2: Και εσεί, κυρίε και κύριοι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κόμβου Ηρακλείου. Προβλήματα για τους οδηγούς και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμο Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, από τα διόδια Ελευσίνας είχαν εξέλθει πάνω από 15.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αφιδνών περισσότερα από 17.000. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα. Μέχρι τις 10 απαγορεύεται κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Με επιπλέον λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ και Φυσού και Λιωσίων, ενώ με πληρότητα 90% αναχώρησαν το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία για τις Κυκλάδες. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχει εκλεγεί 2 φορές τον ίσιο πρωθυπουργό μιλώντας στο συνέδριο του Economist στα Χανιά, επισημένοντας ότι η σύγκριση των δεσμεύσεων του 2023 με τα σημερινά παραδοτέα δείχνει ότι έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από τις αρχικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για προετοιμασία μιας τρίτης θητείας με στόχο ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών. Άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ήδη πειραματιστήκαμε με τον λαϊκισμό και τα πήγαμε καλά. Τώρα όμως αναδύονται πάλι λαϊκιστές με rebranding και με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Βατά και απολύτως κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ήταν σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να αναπτύξουν ζητήματα όπως η αύξηση της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, η υπογεννητικότητα και η διαγενειακή συνύπαρξη με βάση δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου και ποίημα του Ανδρέα Εμπειρικού. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist. Ερωτηθείς για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, διευκρίνησε ότι κάτω από το 10% των πληστηριασμών αφορούν πρώτες κατοικίες και εξοχικά. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Μανώλη Συντιχάκη, ο Υπουργός σημείωσε ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους Αμπελόκηπους στο Νοέμβριο του 2024. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη 2 εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την κόρη της εντός λεωφορείου της δομής για διάστημα 2 ωρών. Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρότι οι Ιρανοί είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές, η στρατιωτική αποδυνάμωση του Ιράν δίνει στην Ουάσιγκτον σημαντικό πλεονέκτημα για να επιβάλλει τους δικούς της όρους σε μια πιθανή συμφωνία. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, προειδοποίησε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχή Μαζιζή. Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Ντάν μετά την πρόσκρουση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνσταντζά κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου.

0: σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 από φόρτο στο νότιο-βοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής, 29 Μαΐου. Η ώρα είναι 4 και 8 πρώτα λεπτά και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Στο τέλος της εβδομάδας, μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο, μπροστά σε ένα τριήμερο. Ένα τριήμερο, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θεωρητικά και δεν είναι για όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται πρακτικά, τουλάχιστον από το κύμα της εξόδου, μάλλον οι περισσότεροι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 4 έως τις 6 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας. Συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις. Είναι πάρα πολλά άλλωστε αυτά που συμβαίνουν στην ειδησιογραφία. Είναι πάρα πολύ πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο και θα διαμορφώνεται συνεχώς αυτό το τοπίο όλο και περισσότερο, θα αποκρυσταλώνεται μέχρι την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν γίνουν αυτές, καθότι έχουμε και νέους παίκτες, έχουμε παίκτες που εξαϊλώνουν άλλους παίκτες, έχουμε παίκτες που γκρινιάζουν για τους νέους παίκτες, έχουμε παίκτες που προσπαθούν να δουν πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το τοπίο, όπως φυσικά όλοι μας. On Air Παπάκι, alfaradio 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μπορούμε να τα λέμε φυσικά και με πιο παραδοσιακούς τρόπους, με το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει, τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων, είναι πολύ πυκνή η κίνηση και στους δρόμους, άκουγα νωρίτερα και τα παιδιά, τον Δημήτρη και την Έλσα, και γεμάτα τα πλοία και αυξημένη κίνηση είναι στα ΚΤΕΛ και ο καιρός θα είναι καλός καλοκαιρινός για μπάνιο με την όποια αστάθεια που μπορεί να επιδειχθεί. Ωστόσο, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, για τα πολύ καλά. Μπορείτε να νιώσετε μια ανακούφιση μέχρι τουλάχιστον να έρθουν οι καύσονες που χτυπάνε ήδη τουλάχιστον τις χώρες της Ευρώπης. Τα έχετε ακούσει φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία. Έχουμε και νεκρούς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Κλιματική κρίση, την οποία κάποιοι εξακολουθούν να αμφισβητούν, κάποιοι εξακολουθούν να θεωρούν ένα μύθευμα, όπως για παράδειγμα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ. Περιμένουμε και τα της συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία τελικά, ρε παιδί μου, χειρότερα από το γεφυρί της Σάρτας. Έχει συναυθεί, δεν έχει συναυθεί. Τελειώσανε, δεν τελειώσανε. Τα κανονίσαν, δεν τα κανονίσαν. Την εγκρίνει, δεν την εγκρίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την εγκρίνει, δεν την εγκρίνει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αισιόδοξος ο Βάνς, απεσιόδοξοι οι άλλοι, συγκρατημένη η αισιοδοξία. Και εντωμεταξύ όλο αυτό το διάστημα συνεχίζονται και ουσιαστικά οι εχθροπραξίες και η ανταλλαγή διάφορων έτσι φιλοφρονήσεων με φωνικό φυσικά αποτύπωμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Και η σφαγή στο Λίβανο φυσικά συνεχίζεται καθώς έχει μείνει σχεδόν εκτός κάδρου με τη διεθνή κοινότητα να εξακολουθεί μουδιασμένη ή αδιάφορη. Θα θέσω εγώ το ερώτημα να παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει εκεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα. Να ξέρετε πως η άνοδος του Κηφισού στο ρεύμα προς την Κηφισιά είναι πάρα πολύ φορτωμένη ήδη από την Πειραιώς και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, πυκνύνει η ροή μέχρι πιο πάνω, μέχρι σχεδόν τη μεταμόρφωση. Στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί μετά την Αττική Οδό για ένα μικρό διάστημα, εκεί δηλαδή στο ύψος της μεταμόρφωσης. Πάρα πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα και στην Αττική Οδό, να ξέρετε. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει πάρα πολύ κίνηση η Αττική Οδός μέχρι περίπου και το Μαρούσι. Πάρα πολύ έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εκεί στην Αττική Οδό. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων δε μέχρι την Ηρακλείου. Τώρα κατά τα άλλα στην Κηφισίας έχει πολλή κίνηση στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι τη Φιλοθέη. Λίγο έχει και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων στην κάθοδο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μόνο θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Στο κέντρο λίγο η Πανεπιστημίου, λίγο η Αμαλίας, η κάθοδος Βασιλής Σοφίας. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στην κάθοδο, είναι επίσης πολύ φορτωμένη. Και στην άνοδο έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Κυρίως όμως το καθοδικό της ρεύμα είναι που θα σας ταλαιπωρήσει. Και η είσοδος της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο έχει πολλή κίνηση. Και η παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη Φαντασία μέχρι τον Άλυμο είναι μποτιλιαρισμένη. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα. Για να μην μιλήσουμε, φυσικά σας το κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλος, για την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου που πιάνει η κίνηση από το Δάσο Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έξοδος λεωφόρου Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου φυσικά. Από το Δάσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρασκευή μεσημέρι προς απόγευμα, μπροστά από τριήμερο, τι άλλο περιμέναμε. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χιστού που εκεί έχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο ρεύμα προς το Σκαραμαγκά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 και 17 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απογευματάκι να έχετε. Καλό τριήμερο. Εάν είστε από εκείνους που έχετε πάρει το δρόμο της εξόδου, αν έχετε από εκείνους που έχετε πάρει το δρόμο για να περάσετε το τριήμερο σας κάπου κοντά ή πιο μακριά, σε ένα εξοχικό, σε ένα φιλικό σπίτι όπου εσείς έχετε επιλέξει, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Όλοι οι υπόλοιποι που θα μείνετε, που θα μείνουμε εδώ και θα περάσουμε το τρίμερο δουλεύοντας, θα περάσουμε ακόμα καλύτερα γιατί θα λείπετε εσείς. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Έχουμε και νέα κόμματα, είπαμε έτσι. Είχαμε το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη Τρίτη και ακόμα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ειδησιογραφία με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Σημασία έχει ότι έχει ταράξει τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, έχουν αρχίσει και βγαίνουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ανακατεύει πάρα πολύ την τράπουλα, κυρίως φυσικά στο χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς. Όπου φαίνεται, αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία πριν ακόμα ανακοινωθεί το κόμμα, ότι θα κονταροχτυπηθούν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη για το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο που θεωρητικά βαφτίζουμε, λέμε κέντρο-αριστερά, και δημιουργεί, υποτίθεται, το αντίπαλο δέος είναι η αντίπερα όχθη από την κεντροδεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, που παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με ικανοποιητική διαφορά. Λόγος για αυτοδυναμία να μην γίνεται, παρακαλώ. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, να σταθούν σε καμία περίπτωση. Έβλεπα προχθές αυτές και τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν τις είδα, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού της Υγείας και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του που βρίσκει τα λεφτά για να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, αυτό κτλ. Και εγώ θα συμφωνήσω φυσικά, καλοπροαίρετα, και η αλήθεια είναι θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια, μια απόλυτη λογοδοσία από όλα τα πολιτικά κόμματα για το πώς βρίσκουν τα λεφτά για όλες τις δράσεις τις οποίες τους φέρνουν κοντά στους πολίτες και επικοινωνούν με τους ψηφοφόρους και τα λοιπά. Για όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια που βρίσκουν τα χρήματα και παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους, το έργο τους, τις δράσεις τους, τις προθέσεις τους στον πολίτη που καλείται να τους ψηφίσει ή όχι στις εκλογές. Μεταξύ άλλων, βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης, αφού είπε το οποίο συμφωνώ, επαναλαμβάνω, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, ότι πρέπει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να μας πει που βρίσκει τα λεφτά. Προφανώς τον ρωτήσαν εκεί οι συνάδελφοι, δεν είναι ακριβώς στην εκπομπή, νομίζω στο Action 24, ότι για τα χρέη των κομμάτων και κυρίως Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, είναι τα δύο κόμματα που έχουν κυριαρχήσει στη μεταπολιτευτική περίοδο και εναλλάσσονται στην εξουσία. Και είπε ξεκάθαρα, μου ξέφυγε, πήγα να πω ξεδιάντροπα, τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν, μόνο θα αυξάνονται. Μάλιστα πρόσθεσε πως έχουν εξοφληθεί από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και αυτό, ξέρετε, αν είναι μια κοινή γνώση για τους ανθρώπους που γνωρίζουν λίγο καλύτερα τα πράγματα και δει τα οικονομικά και ό,τι προηγήθηκε την περίοδο των μνημονίων, ίσως να μην είναι είδηση. Στους υπόλοιπους, βέβαια, όλους εμάς που είμαστε απλοί, ταπεινοί, καθημερινοί άνθρωποι και δεν ξέρουμε τα πράγματα σε βάθος, μας το λέει κατάμουτρα ότι, ξέρετε, εσείς έχετε πληρώσει αυτά τα δάνεια, τα οποία δεν ξεπληρώθηκαν ποτέ, τα έχουν ξεχάσει λέει, οι τράπεζες. Προφανώς αυτά τα δάνεια, όπως λέμε, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, προφανώς είναι με εγγύηση σε εισαγωγικά του ελληνικού λαού τα δάνεια προς τα κόμματα. Διαβάζοντας αυτές τις δηλώσεις, η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τι είναι πιο εξοργιστικό. Ο κινησμός τους ή η ηλιθιότητά μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6, Παρασκευή απόγευμα 29 Μαΐου. Επαναλαμβάνω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ήδη από την Παραλιακή σχεδόν πιάνει και από το Μοσχάτο και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Η άνοδο στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Στην κάθοδο υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα λίγο μετά την Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Υπάρχει και μία ανάσχεση και πιο κάτω, εκεί στο ύψος του Περιστερίου, με πυκνή ροή μέχρι το Εγάλαιο. Γενικά ο Κηφισός είναι πάρα πολύ δύσκολος, εάν μπορείτε να τον αποφύγετε. Και η Αττική Οδός πάρα πολύ δύσκολη μέχρι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, μέχρι το Μαρούσι, πυκνή ροή των οχημάτων μέχρι την Ηρακλείου. Η Παραλιακή επίσης έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς το Πειραιά, εκεί από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Η έξοδος φυσικά της Αθηνών Κορίνθου, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, από το Δάσο Χαϊδαρίου και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, και η Λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά είναι μποτιλιαρισμένη. Και στο κέντρο επιμέρους προβλήματα και στην Πειραιός και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην είσοδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο. Κηφισίας και Μεσογείου είναι σχετικά καλές, με πυκνή ροή, όχι όμως μποτιλιαρίσματα. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε για αυτό, όπως είναι η Πέπη, ο Χρήστος, η Χρυσάνθη, ο Γρηγόρης και ο Βασίλης. Καλησπέρα. Επίσης να πούμε στη Μαρία που απαντά στο ερώτημα που λέγαμε νωρίτερα, τι είναι πιο εξοργιστικό, κινησμός των πολιτικών, όταν μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα δάνεια των μεγάλων κομμάτων δεν θα πληρωθούν ποτέ, και είπαμε ο κινησμός ο δικός τους ή η ηλικιότητα η δικιά μας είναι πιο εξοργιστική, απαντάει ότι η ηλικιότητά μας φυσικά. Καλησπέρα και στη Μιμίκα, αφού λέει έχουν εξοφληθεί αυτόν, λέει τότε πρέπει και των Ελλήνων τα δάνεια. Όλα ουσιαστικά με την ανακεφαλαιοποίηση, όλα εξοφληθήκαν. Τα άλλα θυμηθήκαν να τα πάρουν πίσω και μαζί πήραν και τις ζωές, πήραν τα πενιχρά εισοδήματα, πήραν τα σπίτια. Όσοι δεν είχαν, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο για να ξεχαστούν τα δάνεια. Η Μέρη τι μας λέει, αυτή είναι λέει, κοινική έτσι κι αλλιώς, ανέκαθεν. Εμείς γιατί να είμαστε τόσο ηλίθιοι, ανέκαθεν κι εμείς, θα μπορούσε να πει κανείς, Μέρη, έτσι. Καλησπέρα επίσης να στείλω εδώ στο Διονύση που μπήκε στην παρέα και εύχεται καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μας επίσης τον Τάκη, τελευταίο μήνυμα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Μας λέει καλησπέρα σας, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης να πλασάρουν το νέο κόμμα Τσίπρα, δεν πείθουν. Το να λέει ο Αλέξης ότι είναι Έλληνας και πατριώτης, συγγνώμη που θα το πω, μου φαίνεται σαν να υποστηρίζει γνωστή Τζούλια πως είναι παρθένα. Με τα τόσα που έχει προξενήσει με την αλλοπρόσαλη διαπραγμάτευση και την εκποίηση της κρατικής περιουσίας για 100 χρόνια, το τρίτο μνημόνιο καθώς και τη συμφωνία των Πρεσπών, κάθε άλλο παρά πατριώτη τον λες. Ακόμα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε για το νέο του κόμμα παραπέμπει ευθέως σε εμφυλιακές καταστάσεις που κόντεψαν να διαλύσουν την Ελλάδα, λέει ο Τάκης, σχολιάζοντας το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο Ελλάς βέβαια ήταν εθνικό απελευθερωτικό στρατός, έτσι. Τάκη μου, να την διευκρινίσουμε, να δώσουμε αυτή τη διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική. Και ο Γιώργος τελευταίος, και γι' αυτό λέει αυτοί θα ξανακυβερνήσουν για να φάνε κι άλλα να πληρώνουν τους ψηφοφόρους τους, λέει ο Γιώργος. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και στο θέμα με τα χρέη που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά στις 4:30 και στην απαραίτητη διακοπή ενημερωτική για τους τίτλους των ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ είναι ήδη πανέτοιμος να τους εκφωνήσει. Εσείς παραμένετε εδώ γιατί θα επιστρέψουμε, αν και γενικά δεν πολύ ασχολούμαστε σε βάθος μετά της πολιτικής, πέραν έτσι ενός σχολιασμού που κάνουμε. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε οι πιο εξειδικευμένες ματιές πώς βλέπουν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον πολιτικό στίβο, πώς βλέπουν τα νέα δεδομένα. Θέλω φυσικά και τη δική σας άποψη για το ποιος πιστεύετε θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος θα είναι ο ρόλος της κυρίας Καριστιανού που δεν μπορείς να την κατατάξεις αμιγώς στην κεντροαριστερά, ποιος θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως ο πιο ισχυρός αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη που φαίνεται να απολαμβάνει έστω και με κουτσουρέμενα ποσοστά την πρωτιά. Αυτά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πολιτική πραγματικότητα μέχρι τις εκλογές. Πάμε σε τίτλους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Μαζική έξοδος των εκδρομέων από τα αστικά κέντρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Επιποδόση τροχέα, απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τις 10 το βράδυ στις εξόδους των εθνικών οδών. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί 2 φορές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ισόβια κάθερξη επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024. Στην Ουάσιγκτον, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάτ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρότι οι Ιράν είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές, η στρατιωτική αποδυνάμωση του Ιράν δίνει στην Ουάσιγκτον σημαντικό πλεονέκτημα. Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκος Ουρντάν μετά την πρόσκρουση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 4:33 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6 και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. On air παπάκι alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα, ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας, γιατί πάνω σε αυτές μπορούμε να χτίσουμε ένα διάλογο. Προς το παρόν θα κάνουμε διάλογο με την κυρία Μαρία Καρακλιούμ, είναι πολιτική αναλύτρια, να δούμε λίγο το τοπίο πώς διαμορφώνεται. Κυρία Καρακλιούμ, καλό σας απόγευμα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Με τα νέα δεδομένα πλέον στο πολιτικό σκηνικό, την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού, την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Φαντάζομαι ακόμα και εσείς με την εξειδικευμένη ματιά βλέπετε ξεκάθαρα αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι μη μοιημένοι, εν πάση περιπτώσει, πως το μεγάλο πεδίο πλέον αντιπαράθεση είναι ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς και εκεί είναι το στοίχημα το πως θα διαμορφωθεί μέχρι την κάλπη, έτσι δεν είναι?
3: Θα σας έλεγα ότι αν κάποιος έρχονταν και με ρωτούσε θέλω να κάνω ένα κόμμα, πού θα μπορούσα να το κάνω, πού υπάρχει για παράδειγμα πολιτικό κενό, ναι, θα έλεγα ότι είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια που αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή στα εξών συνετέθη, δεν βρέθηκε κάποιο κόμμα να κάνει κατάληψη αυτού του χώρου, εν προκειμένου η σημαία ευκαιρία ήταν για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να γίνει και αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως και να έχει όμως, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη γενικότερη ρευστότητα που έχουμε στο πολιτικό σύστημα. Ρευστότητα η οποία ξεκίνησε να εντείνεται περισσότερο από τις ευρωεκλογές και μετά και οφείλεται στο γεγονός ότι έχει καταρρεύσει ο δικοματισμός. Κάποιοι, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως, θα επεδίωκαν ένα νέο δικοματισμό, ακριβώς γιατί αυτό θα τους βοηθούσε να επιβιώσουν καλύτερα πολιτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και οι πολίτες είναι σύμφωνοι με αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις και δεν έχουμε πια την κομματική ταύτιση με τον τρόπο που την είχαμε στο παρελθόν.
0: Δεν είναι σύμφωνοι οι πολίτες, εννοείται δεν είναι σύμφωνοι οι πολίτες με τη δημιουργία ενός νέου δικοματισμού.
3: Ναι, με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν δείχνουν ότι δεν υπάρχουν δύο πόλοι γύρω από τους οποίους θα συσπηρωθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν όσο προχωράμε προς τις εκλογές και αν η πολιτική αντιπαράθεση δεν αλλάξει ύφος, ότι δεν θα το δούμε. Όπως και να έχει, η γνώμη μου είναι ότι ευθύνεται το πολιτικό σύστημα για αυτό που σημαίνει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν δύο κύριοι εκφραστές δύο αντιθετικών απόψεων. Όλοι βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου πραγματικά δεν υπάρχει κάποια δύναμη που να δείχνει ότι μπορεί να απαντήσει στις ανησυχίες των πολιτών και να λύσει τα προβλήματά τους.
0: Υπάρχει ένας μονόδρομος πολιτικής που καλούνται να τα διαχειριστούν οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό ουσιαστικά ισχύει. Γι' αυτό και δημιουργείται και μια κρίση αξιοπιστίας στον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτό δημιουργείται ακριβώς γιατί δεν έχουν πιάσει τον παλμό της κοινωνίας και δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι ένα-δύο βήματα πιο μπροστά. Ξέρετε, η πολιτική πάντα ήταν πιο μπροστά από το μέσο πολίτη. Mm-hmm. Δεν περίμενε δηλαδή. Και όταν μιλούσαμε παλιότερα για όραμα, όταν υπήρχαν άνθρωποι που είπαν η Ελλάδα να μπει στο ΝΑΤΟ, είπαν για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι γιατί νιώθαμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο ύμνηστος ένιωθε ότι η Ελλάδα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο επίσης ύμνηστος Κώστας Σιμίτης μιλούσε για την ΟΝΕ γιατί θεωρούσε ότι αυτό θα ολοκλήρωνε τη συμμετοχή μας στους δυτικούς θεσμούς κτλ. Σήμερα δεν έχουμε κάτι το οποίο να κινητοποιεί τους πολίτες.
0: Μπορεί να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο στο διάστημα που απομένει μέχρι την κάλπη?
3: Θα σας έλεγα ότι αυτή ήταν και η επιδίωξη την οποία είχε καλλιεργήσει ο κύριος Τσίπρας, μάλλον αυτό που είχε καλλιεργήσει ο κύριος Τσίπρας. Περιμέναμε όλοι ότι θα πει κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το οποίο θα κινητοποιήσει τον κόσμο και θα δημιουργούσε συνθήκες ελπίδας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Πολύ πρόσφατη επαναφορά του με την ομιλία στο Θησείο έδειξε ότι δεν έχει να εισφέρει κάτι καινούργιο. Είναι τα ανελίγοντες αβούμια από τα ίδια. Δεν ξέρω βέβαια αν όσο εξελίσσεται η διαδικασία, γιατί είναι και άνθρωποι που θα το πλαισιώσουν, είναι οι ιδέες τις οποίες θα παράγουν.
0: Και κυρίως το πρόγραμμα, έτσι. Δεν έχουμε δει τίποτα με σαφήνεια το πρόγραμμα του νέου εγχειρήματος.
3: Αυτό πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Και ξέρετε, επειδή πολλοί λένε να δούμε τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα περίμενα λίγο και θα περίμενα για τον εξής λόγο. Το γεγονός ότι εγώ, εσείς και οι πολλοί φίλοι μας είμαστε ενημερωμένοι για το κόμμα Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι είναι ενημερωμένη και η κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί αυτές τις 2-3 μέρες να μην είχαν άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση. Όχι γιατί δεν μπορούσαν, γιατί μπορεί να μην πρόλαβαν. Θα πρέπει να το δούμε σιγά σιγά, να ενημερωθούν και οι πολίτες περισσότερο, να ξεδιπλώσουν και τις ιδέες τους στα νέα κόμματα και βέβαια να δούμε και ποιοι άνθρωποι θα πάνε σε όλα αυτά τα κόμματα. Γιατί μπορεί ένας ηγέτης να είναι πολύ φιλικός στον πολίτη, πολύ αγαπητός. Αλλά αν τον δούμε να έχει γύρω του βαρύδια του παρελθόντος, η εικόνα θα θολώσει.
0: Στην κεντροδεξιά, εκεί είναι πιο συμπάγιοι τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο και εκεί υπάρχουν σχηματισμοί που φαίνεται πως κόβουν κάτι από το κυβερνούν κόμμα σε επίπεδο ποσοστών.
3: Εκεί νομίζουμε ότι είναι συμπαγή τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχουμε εστιάσει στην κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια ανάλυση, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου κοντόφθαλμη και χωρίς βάθος, λέει δηλαδή. Είμαι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο, άρα εγώ είμαι η κυρίαρχη δύναμη. Αν αφήσετε κατά μέρος στις δημοσκοπήσεις και μελετήσετε λίγο περισσότερο τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, που πρακτικά είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε, ναι, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πραγματικά πρόβλημα από τα δεξιά της. Χάνει ψηφοφόρους προς τα δεξιά σε μικρότερα κόμματα Και δεν επαρκούν οι ψηφοφόροι που έρχονται από τον κεντρό χώρο για να αναπληρώσουν αυτές τις ψήφους ώστε να διατηρηθεί ψηλά. Γι' αυτό και έχει χαμηλά ποσοστά. Νομίζω λοιπόν ότι το πιο κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται ούτε από τον Πασόκ ούτε από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Απειλείται από τα μικρότερα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά τους και στα οποία διαρρεούν οι ψηφοφόροι που παλιά τους αποκαλούσαμε παραδοσιακή, λαϊκή, πατριωτική δεξιά. Αυτοί που νιώθουν, ας πούμε, ότι είναι το DNA της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι τώρα νιώθουν ότι οι πολιτικές του Μητσοτάκη είναι αυτές που τους έχουν αποξενώσει.
0: Και μάλιστα ενώ υπάρχει και η σεναριολογία περί και άλλου κόμματος στον ευρύτερο αυτό χώρο από τον κύριο Σαμαρά. Εντάξει, απομένει να δούμε αν θα αποφασίσει κάτι τέτοιο.
3: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει, ούτε έχω κάποια πολιτική επαφή μαζί του για να το ξέρω, αλλά αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα θα είναι διαφορετικό από τα μικρά δεξιά κόμματα, δηλαδή και από την Νίκη και από την Ελληνική Λύση. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα εκφράσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά θα έβρισκαν ένα άλοθη για να ψηφίσουν κάποιον που είναι από το DNA της δικής τους παράταξης. Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 1977, έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είναι δηλαδή σάρξ εκ της σαρκώστης, αν θέλαμε να το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι θα ήταν και μια διέξοδος για αρκετούς ψηφοφόρους αυτού του χώρου, οι οποίοι απογοητευμένοι από τη Νέα Δημοκρατία και με δεδομένο ότι δεν εκφράζονται από μικρότερα δεξιά κόμματα, ενδεχομένως θα κάτσουν σπίτι τους και θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρακλιούμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό τρίμερο, εύχομαι. Να είστε καλά.
3: Καλό τρίμερο, σας εύχομαι. Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια για το τοπίο που διαμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα τα συζητήσουμε και μεταξύ μας αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 5 παρατέταρτο. Σε λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 16 και 45. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη ραδιοφωνική μας επικοινωνία και με δικές σας παρεμβάσεις και με δικά σας μηνύματα φυσικά και για τα της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προβλέψετε και τον νικητή του τελικού του Champions League αύριο στις 7 ώρα το απόγευμα. Στην Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, η Paris Saint-Germain με την Arsenal. Καλά τα λέω, Κωνσταντίν, έτσι. Μπράβο, γιατί εγώ ξέρω είμαι και λίγο άμπαλος. Εν τω μεταξύ, το Europa το πήρε η Aston Villa, αγγλική. Το Conference το πήρε η Crystal Palace, αγγλική. Έλεγα του γιού μου χθες, που είναι μπαλαδόφατσα και ασχολείται με τα ποδόσφαιρα κτλ., ότι θα τριτώσει το κακό και θα το πάρει η Arsenal. Δεν θέλει ούτε να τα ακούσει, έτσι, γιατί έχει πάρει και καινούργια φανέλα της Παρί και υποστηρίζει Παρί και υποστηρίζει Ντεμπελέ και ιστορίες και ντουέ και τέτοια. Ντουέ δεν τον λένε τον άλλον. Μπράβο, Κωνσταντίνε, τα έχω πετύχει όλα έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, και από αυτά που ζούμε είναι και οι καιρικές συνθήκες. Είπαμε, έρθει το καλοκαιράκι. Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του Αλφα Radio 989, θα μας πει τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί έχουμε μπροστά μας όχι ένα απλό Σαββατοκύριακο, αλλά ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σε όλους. Σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι πολύ καλός και στην ξηρά και στη θάλασσα το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Η μόνη παραφωνία, Νίκο μου, θα είναι κάποιες μπόρες οι οποίες θα συναντήσουν και σήμερα το απόγευμα στην Πελοπόννησο αλλά και στην υπηρετική χώρα, όπως και αύριο στα ορεινά όμως τμήματα. Θα είναι πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας. Είχαμε και μια χαλαζόπτωση έτσι εχθές το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μπόρες σχετικά θα εκλείψουν και πάμε στα πιο ευχάριστα, γιατί όλα τα νησιά θα έχουν πολύ καλό καιρό και οι παιδινές περιοχές και οι με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, καλές θάλασσες για όσους ταξιδέψουν, στα 5 μποφόρ βορειάδες. Και επίσης να σου πω ότι οι θερμοκρασίες στη θάλασσα αυτό το τριήμερο θα είναι πάνω από 20 βαθμούς, θα φτάσουμε 21-22 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για τα πρώτα μπάνια.
0: Άρα μπορούμε να βουτήξουμε κιόλας. Η τυχερή, εν πάση περιπτώσει, που θα φύγουμε.
10: Εννοείται. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δηλαδή, νομίζω ότι ανήμερα του Αγίου Πνεύματος ίσως δούμε και 35 βαθμούς, χωρίς αστάθεια. Άρα λοιπόν, σύμμαχος ο καιρός για όσους θέλουν να εκδράμουν, αλλά και για όσους θέλουν να πάνε κάποια βόλτα στην Ήπειρο κτλ. Λίγο προσοχή μόνο στις μπόρες, οι οποίες θα είναι σήμερα και αύριο, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Και τίποτα.
0: Εδώ πάντως στην Αττική δεν έχουμε τέτοιου τύπου αστάθειες.
10: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αν και το πρωί μας έκανε μια ψυχάλα τις πρώτες ώρες. Ωστόσο, δεν θα έχουμε κάτι τις επόμενες ημέρες. Με αρκετή ηλιοφάνεια στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο και την Κυριακή και τη Δευτέρα, αλλά και αύριο πάνω από 30. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μας χαλάσει τίποτα αυτό το τρίμηνο όσον αφορά τον καιρό για οποιαδήποτε απόδραση θέλουμε να κάνουμε.
0: Τα μοντέλα τι δείχνουν, διατηρείται και την επόμενη εβδομάδα έτσι ο κύριος Γιώργο?
10: Ναι, αυτό που σου είπα τώρα από την Κυριακή που έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας είναι από την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία, δηλαδή θα δούμε από τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη κοντά στους 34 βαθμούς θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, οι οποίες φαίνεται να διατηρούνται σε αυτή την ένταση τη μισή εβδομάδα. Την άλλη μισή θα πάμε στα 30. Γενικότερα, ο Ιούνιος θα μας υποδεχτεί το πρώτο δεκαήμερο με καλές συνθήκες και με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Λίγο πάνω από τα κανονικά, δεν θα λέγαμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Ήπια θα είναι η ζέστη. Ωστόσο, είναι η πρώτη ζέστη, οπότε μέχρι να την συνηθίσουμε μπορεί λίγο να.
0: Τις μεγάλες ζέστες τις έχουν στην Ευρώπη. Η Γαλλία, Βρετανία, η Ισπανία.
10: Ναι, ναι. Και σε αυτό, βέβαια, εκεί είχαμε κάψονες και εκεί βέβαια και ο κάψονας για αυτές τις περιοχές δεν είναι τα όρια τα δικά μας. Είναι πολύ μικρότερα τα όρια. Ωστόσο, αυτός ο θόλος, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καπάκι, το οποίο παγιδεύει τη ζέστη στο έδαφος. Ευτυχώς, εμείς βρεθήκαμε στα όρια αυτού του θόλου, με ήπια ζέστη και όχι ακραία που ζήσε η Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ιβερική Χερσόνησος.
0: Μάλιστα. Ανεκδοτάκι δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Δεν έχω.
0: Σε άκουσα και πριν στα παιδιά, δεν ήσουν ζωντανό.
10: Δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Ήρθαν αυτοί.
0: Μπάλο καλή στην αργία του Αγίου Πνεύματος.
10: Ναι, ναι, είμαστε συγκρατημένοι και αυτό. Έτσι ξέρεις.
0: Εντάξει, Γιώργο μου.
10: Κατάνοιξη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο εύχομαι. Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ.
0: Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος του Αλφα Radio 989. Εδώ, όπως ακούσατε, καλός ο καιρός. Τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει να είναι για να περάσετε το τριήμερό σας, με λιακαδούλες, με υψηλές θερμοκρασίες, μπανάκια όσοι βρεθείτε στη θάλασσα κοντά. Κοιτάξτε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στα της κυκλοφορίας, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Στο Κηφισό παραμένει δύσκολη κατάσταση στην άνοδο προς την Κηφισιά από το Μοσχάτο μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος μεταμόρφωσης υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα. Πυκνή ροή είναι και πιο κάτω στο Περιστέρι και στο Εγάλαιο. Επίσης μποτιλιάρισμα από την Πέτρου Ράλη και κάτω μέχρι το τελείωμα του Κηφισού. Παραμένει δύσκολη η κατάσταση και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα μέχρι το Μαρούσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι κόκκινη η Αττική Οδός και η έξοδος Αθηνών Κορίνθου ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο παραμένει και από το δάσος Χαϊδαρίου, η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών και η έξοδος Αθηνών Κορίνθου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά. Είπαμε, είναι ένα απόγευμα Παρασκευής πριν από τριήμερο Αγίου Πνεύματος και αρκετοί είναι στο δρόμο της εξόδου. Κατά τα άλλα, στο κέντρο, λίγο η άνοδος Αλεξάνδρας έχει, η κάθος Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου και η Αμαλίας. Βελτιωμένη κατάσταση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Παραμένουν κάποια ψηλοπροβλήματα, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα. Η Κηφισίας λίγο στην άνοδο εκεί από Ψυχικό μέχρι Φιλοθέη, όχι όμως τρομερά πράγματα. Και η παραλιακή βελτιωμένη. Παραμένει όμως αυξημένη κίνηση, πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, περίπου τρία λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας εδώ στην Αλφα Radio 989, Παρασκευή 29 Μαΐου. Καλησπέρα, να στείλω στον Παναγιώτη. Μας λέει ότι η Αττική Οδός είναι μέχρι την Κίμης. Μία ώρα τώρα σταμάτα, ξεκίνα από Κάντζα. Στο δρόμο είσαι ακόμα, Παναγιώτη? Μάλιστα. Άιντε, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Καλησπέρα και στον Στάθη. Μας λέει το συνέδριο του Economist, λέει, λαμβάνει η χώρα σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα στα Χανιά. Κάποιοι έχουν μοιραστεί πολύ χρήμα στο νησί και θέλουν να το μετατρέψουν σε νέου τύπου αποικία. Κάποιοι φορείς βέβαια αντιδρούν στα αναπτυξιακά σε εισαγωγικά σχέδια, λέει ο Στάθης, ο οποίος προφανώς μας ακούει από τη συγκεκριμένη περιοχή. Γενικά αλλάζει η φυσιογνωμία της ελληνικής περιφέρειας και κυρίως των νησιών. Λόγω και της ανάπτυξης εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω εσείς πώς ακριβώς την αντιλαμβάνεστε αυτήν την ανάπτυξη, αλλά ειδικά σε ό,τι αφορά στον τουρισμό και στον υπερτουρισμό, που αποτελεί ένα πρόβλημα κοινό πλέον για πάρα πολλές χώρες και όχι μόνο για την Ελλάδα, νομίζω ότι περισσότερη ζημιά θα μας αφήσει παρά κέρδη που θα είναι πρόσχερα, θα αφορά στα ταμεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, του τουρισμού για παράδειγμα. Η ζημιά όμως θα μείνει στις τοπικές κοινωνίες και συνολικά στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε και τις καλησπέρες σας, γιατί σε λίγο θα πάμε σε διακοπή ενημερωτική, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να δούμε λίγο, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και με τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τι ακριβώς γίνεται με αυτή την πολυπόθητη συμφωνία, πού μας οδηγεί, εάν θα πάμε σε μια κατάσταση που θα θυμίσει σε κάτι την προγενέστερη του πολέμου ή έχουν ανατραπεί εντελώς τα δεδομένα και μιλάμε πια με διαφορετική προοπτική για την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και για το αποτύπωμα σε ολόκληρη στην παγκόσμια οικονομία. Άνω τελεία, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναιρεί εν μέρη την απόφαση του εφετείου που είχε απορρίψει τα ελαφρυντικά του συνομοβίου για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον τότε υπαρχηγό και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα αυτό παραπέμπεται προς νέα κρίση ενώπιον εφετείου. Μαζικά εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα εκδρομής για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφη και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Ηρακλείου. Προβλήματα για τους οδηγούς και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η Τροχέα. Μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι από τα διόδια Ελευσίνας είχαν

0: των δημόσιων πολιτικών. Η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική. Πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό. Αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές, στην Κρήτη προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015, που λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε πως και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές, προκειμένου να προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες και πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Σημείωσε πως το 50% των αφήξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο και πως την πλειονότητα πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ. Στο μεταξύ, στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σήμερα 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Ισόβια κάθριξη και επιπλέον φυλάκιση 2,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του και μητέρας των παιδιών του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 2024. Ο κατηγορούμενος είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία και είχε αποφασίσει από καιρό ότι ήθελε να σκοτώσει τη σύζυγό του, είπε ο εισαγγελέας στην πρόταση καταπέλτη κατά του καθομολογίων γυναικοκτόνου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αγώνων Λάρισας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στον Πόρο. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ εντείνει τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρότι οι Ιρανοί είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές, η στρατιωτική αποδυνάμωση του Ιράν δίνει στην Ουάσιγκτον σημαντικό πλεονέκτημα για να επιβάλλει τους δικούς της όρους σε μια πιθανή συμφωνία. Στις διαπραγματεύσεις παίρνουμε τις παραχωρήσεις όχι με διάλογο, αλλά με πυράβλους, τόνισε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να κάνει το πρώτο βήμα. Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκος Ουρντάν μετά την πρόσκρουση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο γενικός πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνσταντζα κρίθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου. Αντίπεινα προανέγγειλε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Για μια ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 από φόρτο στο νότιο βοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Απογευματάκι Παρασκευής 29 Μαΐου. Μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο για κάποιους. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πολλή κίνηση στους δρόμους. Ευχόμαστε καλή δύναμη και ψυχραιμία σε όλους όσοι είστε στο τιμόνι. Όσοι είστε βέβαια στο τιμόνι για την εκδρομή, νομίζω ότι θα ανταμυφθείτε, έτσι. Η ταλαιπωρία σας θα σβηστεί με το που θα φτάσετε στον προορισμό σας. Τρόποι επικοινωνίας: on air papaki alfaradio 989.gr. Αυτό είναι το mail. το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, να καταλάβουμε όλοι μας, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά συγκεχημένα, αρκετά θολά σε αυτή την περιβόητη διαπραγμάτευση που γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, που ναι μεν υπάρχει αυτή η εκεχηρία, ουσιαστικά όμως συνεχίζονται κάθε τόσο διάφορες έτσι εχθροπραξίες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, είναι διεθνολόγος. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς και εσείς με την ειδική γνώση που έχετε και με την ενημέρωση που φυσικά είναι σε καλύτερο επίπεδο από του μέσου πολίτη, συμφωνείτε ότι είναι εξαιρετικά θολό το τοπίο σε αυτή την ιστορία έτσι στις διαπραγματεύσεις?
1: Καταρχήν δεν έχουμε διαπραγματεύσεις ακόμη. Καταρχήν προσπαθούμε να συμφωνήσουμε σε μία βάση που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις με ανοιχτά τα κύρια ζητήματα. Ποια είναι τα κύρια ζητήματα? Το πυρηνικό πρόγραμμα, τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, οι κυρώσεις και το φυσικά...
0: το στενό του Ορμούζ.
1: Και τα στενά του Ορμούζ, τα οποία θα είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση. Και οι δύο πλευρές είναι απελπιστικά πιεσμένες, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ που αντιμετωπίζει προβλήματα στο εσωτερικό, μια που η κρίση προσβάλλει και τα αμερικάνικα νοικοκυριά, όσο φυσικά και το Ιράν, το οποίο χάνει σε ημερήσια βάση 500 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων.
0: Λέτε ότι η πίεση δηλαδή είναι ίδια στις δύο πλευρές, έτσι, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, από τα δυτικά μέσα ενημέρωση και από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης προβάλλεται ένα αφήγημα ότι το Ιράν έχει το πρόβλημα, το Ιράν πιέζεται για λύση και ότι εμείς είμαστε εκείνοι που νικάμε στον πόλεμο και μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε όσο θέλουμε.
1: Δεν υπάρχουν νικητές, δυστυχώς, σε αυτό το πόλεμο. Νικητές θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν και ηττημένοι. Νικητές ίσως είναι κάποιοι τρίτοι που δεν συμμετείχαν στον πόλεμο, και εννοώ την Κίνα και τη Ρωσία, γιατί ουσιαστικά έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην περιοχή. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε για νικητές μεταξύ των δύο στενά αντιμαχόμενων. Και το Ιράν έχει δεχτεί συντριπτικά πλήγματα και φυσικά δεν μπορούμε να τα αγνοούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πλέον πίεση και κατακραυγή από όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ακόμη και από τους συμμάχους τους, γιατί ουσιαστικά αυτές είναι που προκάλεσαν αυτές τις συνθήκες ασφυξίας στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, η περηφάνεια του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, τα στενά του Ορμούζ, να θυμίσω, ήταν ανοιχτά. Άλλα ήταν τα ζητήματα που έχει βάλει και προφανέστατα έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια σε αυτό το σύριαλ που έχει ξεκινήσει, και εννοώ τη διαπραγμάτευση.
0: Όταν και εφόσον αρχίσει, έτσι.
1: Όταν και εφόσον, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν φαίνονται διατεθειμένες οι αρχές, οι Ιρανικές αρχές και οι Αμερικανικές αρχές, να συνεχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Υπάρχουν κάποια μικροχτυπήματα, τα οποία βέβαια οι ίδιες οι πλευρές τα υποβαθμίζουν σε μια προσπάθεια να φτάσουμε σε ένα τέλος. Πιστεύω ότι εκεί επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή η προσπάθεια, να οδηγηθούμε σε ένα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σε μια διαπραγμάτευση για το απεμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Πάντως, συγγνώμη κύριε Ευτυχίδη που σας διακόπτω, αυτό το θέμα ειδικά με τα πυρηνικά και με το εμπλουτισμένο ουράνιο φαίνεται πως είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Οι Ιρανοί δεν θέλουν καν να μπει στη διαπραγμάτευση, έτσι δεν είναι?
1: Οι Ιρανοί θέλουν να το συζητήσουν. Ναι. Έχουν δηλώσει με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, άλλωστε δεν είχαν. Και από την άλλη, δικαιούνται ως μέρος της συνθήκης για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων να χρησιμοποιούν, να απεμπλουτίζουν ουράνιο για ειρηνική χρήση. Αυτό που δηλαδή που έχει καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να γυρίσουμε σταδιακά πίσω στη συμφωνία που είχαν πριν το Ιράν με τον Ομπάμα. Δηλαδή απεμπλουτισμένο ουράνιο σε ένα ποσοστό 3,67%. Ίσως να είναι λίγο μικρότερο το ποσοστό αυτή τη φορά, απλά για να μπορέσει ο πρόεδρος Τραμπ να δικαιολογήσει στο εσωτερικό του ακροατήριο μια νίκη, η οποία όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποτελεί στρατηγική ήττα για τις ΗΠΑ.
0: Επειδή μιλήσατε για νικητές και για χαμένους, το Ισραήλ συμπεριλαμβάνεται μέσα στους νικητές αυτής της σύγκρουσης?
1: Το Ισραήλ, ναι, φυσικά συμπεριλαμβάνεται στους νικητές. Το Ισραήλ έχει κατά κάποιο τρόπο διασφαλίσει την αποτροπή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό οπωσδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως νίκη για το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει τίποτα, αλλά αυτό θα το δούμε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, αν και φυσικά επιθυμούν να λάβουν κάτι. Αυτές που εμφανίζονται να έχουν κερδίσει συντριπτικά σε αυτή τη διαμάχη είναι η Ρωσία, που απεγκλώβησε επιτέλους απέσυρε τις κυρώσεις που αφορούσαν το ρωσικό πετρέλαιο και μπορεί και πουλάει πετρέλαιο και αέριο αυτή τη στιγμή, και η Κίνα, η οποία έχει κρατήσει μια πολύ σταθερή στάση, προβάλλοντας την οικονομία ως τρόπο ασφάλειας για την περιοχή και διατηρώντας σχέσεις όχι μόνο με το Ιράν αλλά με όλα τα κράτη του κόλπου. Η Κίνα φαίνεται ότι θα είναι, αν λήξει όπως έχει και αν δεν αλλάξει το καθεστώς του Ιράν, η Κίνα φαίνεται ότι θα είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο που έχει συμβεί στον Περσικό κόλπο.
0: Ήθελα λίγο να συζητήσουμε, κύριε Φτυχίδη, και να κλείσουμε αυτό και την υπόθεση του Λιβάνου. Έχει μείνει εκτός συζήτησης. Το Ισραήλ συνεχίζει εκεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ουδής ασχολείται με το τι συμβαίνει στο Λίβανο.
1: Είναι τραγική η κατάσταση του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί επισταμμένα η διεθνής κοινότητα, με την έννοια ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα χρόνια τώρα και κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποια λύση. Είναι το σύστημα του Λιβάνου που αναπαράγει ουσιαστικά τους πολέμους. Είναι και το ένα Ισραήλ το οποίο δυστυχώς δεν σέβεται κανένα διεθνές δίκαιο ή κανένα δικαίωμα γείτονά του και λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Σήμερα δόθηκε εντολή από τον Νετανιάχου να καταληφθεί το 70% της λωρίδας της Γάζας, σαφής παραβίωση της όποιας εκεχηρίας που υπάρχει εκεί, και επίσης συνεχίζονται τα χτυπήματα εν μέσω εκεχηρίας και στο Λίβανο. Οι Ιρανοί βάζουν και το θέμα του Λιβάνου σαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή η εκεχηρία που θα ισχύσει για να μπούμε σε διαπραγματεύσεις θέλουν να αφορά και το Λιβάνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φτυχίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό τρίμηνο. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος για τις αναμενόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τα μεγάλα τους αγκάθια, αλλά να αποκαλύπτετε λίγο και το ποιος τελικά είναι ο κερδισμένος και ο χαμένος, αν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, μεγαλύτερος κερδισμένος η Κίνα. Σαν να λειτουργήσε ο Τραμπ για λογαριασμό του Σι Τζιπίνγκ και του Πούτιν. Έτσι φαίνεται. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 5 και 20 και στην διακοπή για διαφημίσεις. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας εδώ στον Alpha Radio 989. On air παπάκι Alpha Radio 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947 989 989. Μπορούμε να μιλάμε και στο Messenger πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μήνυματά σας. Οι καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, οι απόψεις σας και οι διαφωνίες σας που τροφοδοτούν το διάλογο που μπορεί να μας οδηγήσει κάπου, αν εν πάση περιπτώσει μπούμε καλοπροαίρετα σε αυτήν την κουβέντα. Μετά τις διαφημίσεις θα πάμε σε καλησπέρες επί προσωπικού, σε δικά σας μηνύματα. Δεν θέλω να σας φοβήσω, αλλά να ξέρετε πως ο Πρωθυπουργός είπε ότι ετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 5 και 21 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη που πήγε στην παρέα, στην Εύη, στον Μαρσέλο, στον. Σε ποιον δεν έχουν πει, στην Έλενα, δεν έχουν πει καλησπέρα. Στην Αθηνά, στον Τίμο, στον Νότι, επίσης εδώ ο Νότης και ο Κωνσταντίνος και ο έτερος Κωνσταντίνος. Ο Παναγιώτης μας λέει με την ανακεφαλαιοποίηση. Α, αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε στις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ότι τα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν θα πληρωθούν ποτέ και έχουν εξοφληθεί ουσιαστικά με την ανακεφαλαιοποίηση. Και λέει εδώ ο Παναγιώτης, με την ανακεφαλαιοποίηση εξοφλήθηκαν κανονικά και τα υποθηκευμένα σπιτάκια του λαού, αλλά οι τράπεζες συνεχίζουν να πληρώνονται και μετά έφερε ο Αλέξης και τα φαντς για να μην ξεχνιόμαστε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ο Τζον, στο ερώτημα αν με αφορμή τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη είναι πιο εξοργιστικός ο κινησμός των πολιτικών ή η ηλιθιότητα η δική μας, μας λέει ο Τζον, φυσικά η ηλιθιότητά μας. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε και στον Πάνο. Μας λέει ότι στα 51,78 δις ευρώ έφτασαν τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία το πρώτο τρίμηνο, αύξηση των οφειλετών μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα έχει εκτοξευθεί στα 407,6 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του ΙΟΒΕ. Πάμε καλά, η ελληνική οικονομία σκίζει και αυτό βγαίνει προς τα έξω, αγαπητέ φίλε Πάνο. Καλησπέρα επίσης, να πούμε, πάμε να πούμε και σε άλλους διάβλους επικοινωνίας, εδώ στην Αφροδίτη που έχει μπει στην παρέα. Μας ρωτάει για τις δημοσκοπήσεις. Ναι, δημοσκόπηση, θες να πούμε τα νούμερα, δηλαδή τώρα, εντάξει, είναι μια δημοσκόπηση της Άλκο. Η σημασία έχει, νομίζω σε κάποια στιγμή στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την πολιτική αναλύτρια την κυρία Καρακλιούμη, έθεσε ένα θέμα και είπε ότι καλό είναι να περιμένουμε λίγο, να αποκαλυφθεί πλήρως, να χωνευθεί από τον κόσμο, να ενημερωθούν όλοι για τα νέα, για τους νέους σχηματισμούς, γιατί είναι πολύ πρόσφατο και η ανακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και η ανακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Πάντως, με τα τωρινά δεδομένα, παραμένει η Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 23,5%, πολύ μακριά από το 41% με το οποίο μας είχαν φάει τα αυτιά. Δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας με την, όπως την είπαμε, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, με 12,8, και στη συνέχεια έχουμε το ΠΑΣΟΚ με 10%. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι οι δύο πόλοι που ουσιαστικά θα πρέπει να κονταροχτυπηθούν για την πρωτοκαθεδρία στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Και μετά είναι η κυρία Καριστιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία, με 9,5%, ενώ παραμένει υψηλό το ποσοστό των αναποφάσιτων, έτσι, στο 17%, που όπως καταλαβαίνετε πάντα δίνει μια διαφορετική δυναμική όσο πλησιάζουν οι εκλογές, όσοι τουλάχιστον απλώς είναι αναποφάσιστοι και περιμένουν την τελευταία στιγμή να αποφασίσουν και δεν είναι από εκείνους που έχουν επιλέξει την αποχή ως μια μόνιμη και μάλιστα πολλές φορές υποστηρίζοντας πρόκειται για πολιτική θέση. Τώρα υπάρχει και ανάλυση ενδιαφέρουσα που δεν νομίζω ότι έχει και εκπλήξεις, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το καινούργιο κόμμα, αντλεί σημαντικά ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ποσοστό 56%, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Τσίπρας, αλλά και από την Πλεύση Ελευθερίας στο 28%. Ενώ ως βασικό κίνητρο επιλογής του κόμματός του καταγράφεται η εντιμότητα με 39%, η εμπιστοσύνη με 33% και η στήριξη στα λαϊκά στρώματα με 20%. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Η κυρία Καριστιανού από την πλευρά της, με την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα που ανακήρυξε, φαίνεται να αντλεί ψήφους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και από τη Νέα Δημοκρατία, με βασικό πολιτικό αφήγημα την κάθαρση και την απόδοση δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στο θέμα στο έγκλημα των Ντεμπών. Το 27% των ερωτηθέντων εκφράζει ελπίδα και ενθουσιασμό για το κόμμα της, ενώ σημαντικό ποσοστό δηλώνει απογοήτευση ή ανασφάλεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για τους αναποφάσιστους, οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές του 2023 είχαν στραφεί κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την καταγραφή της πολιτικής επιρροής των νέων σχηματισμών στο συνολικό σκηνικό. Στο ερώτημα δε για το ποιος πολιτικός μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο αντίπαλο για τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται με 25%, η Μαρία Καριστιανού συγκεντρώνει 7%. Στο 15% είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, στο 7% η κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτοί που θεωρούνται ως ο ισχυρότερος αντίπολος απέναντι στον Πρωθυπουργό. Κανένας λέει το 29%. Κανένας δεν μπορεί να κοντράει τον Κυριάκο. Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 5.30, οπότε θα πάμε σε ενημέρωση, τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία, τη Παρασκευιάτικη. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να δούμε και τα δεδομένα που νομίζω ότι, αν όχι τρομάζουν, ανησυχούν σχετικά με την κλιματική κρίση. Κάποια στιγμή το είπαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο τον Τζατραφίλια, τον μετεωρολόγο μας, για αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει καλύψει την Ευρώπη, για αυτά τα προβλήματα που περνάνε με τον καύσωνα, με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποια άλλη χώρα, αρκετοί θάνατοι. Είναι λαοί που δεν έχουν συνηθίσει υψηλές θερμοκρασίες και αν δείτε και τα σχετικά ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά δίκτυα κτλ. Είδαμε και αρκετούς που τα κενώσαν, ας πούμε, σειρμούς μέσα με μεταφοράς, γιατί δεν υπήρχε κλιματισμός, δεν υπάρχει και πρόβλεψη, δεν υπάρχει και ανάγκη. Μαθαίνουν και οι Ευρωπαίοι να ζουν με τις υψηλές θερμοκρασίες. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και δείχνει τα δόντια της και θα είναι όλο και χειρότερη όσο περνάει ο καιρός. Και το κακό δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, ακόμα και αν θέλαμε, να αλλάξουμε κάτι. Που δεν θέλουμε, από ό,τι φαίνεται. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Μαζική έξοδος των εκδρομέων από τα αστικά κέντρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα. Μέχρι τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχει εκλεγεί 2 φορές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στα Χανιά. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα το πρωί οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ισόβια κάθερξη επέβαλε το μικτόρκο το δικαστήριο στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους αμπελόκηπους στο Νοέμβριο του 2024. Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάτ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές του για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρότι οι Ιρανοί είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές, η στρατιωτική αποδυνάμωση του Ιράν δίνει στην Ουάσιγκτον σημαντικό πλεονέκτημα. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 27 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Alpha Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε να βοηθήσουμε. Πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Είναι καθηγητής στον τομέα φυσικής περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καρτάλη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας με την ειδική γνώση τη δική σας, την επιστημονική γνώση, να μας διαφωτίσετε λίγο για το πόσο σοβαρά τελικά είναι τα πράγματα σχετικά με την κλιματική κρίση. Βλέπουμε αυτόν τον θερμικό θόλο, όπως το λένε οι ειδικοί στην Ευρώπη, να έχει προκαλέσει, αν όχι πανικό, πολύ μεγάλη ανησυχία.
3: Έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία, γιατί ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη αυτό το διάστημα είναι μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης. Και είναι σκληρή
0: υπενθύμηση. Αυτό κύριε Καρτάλη, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι αδιαμφισβήτητο έτσι, και αναφέρομαι, ξέρετε, σε όλους εκείνους που με διάφορες έτσι θεωρίες προσπαθούν να κλονίσουν τα περί κλιματικής κρίσης.
3: Ναι, για την επιστημονική κοινότητα είναι αδιαφυσβήτητο. Γιατί η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί όχι μόνο τις συνθήκες που ισχύουν σήμερα, αλλά έχει παρακολουθήσει και έχει εξετάσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πολλές προηγούμενες δεκαετίες θέλω να πω, και αυτό έχει δώσει την βεβαιότητα ότι εξελίσσεται μια αλλαγή του κλίματος που είναι διαφορετική σε ένταση ανάλογα την περιοχή του πλανήτη. Εμφανίζει μια ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο που πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη για λόγους που συναρτώνται με ειδικότερες κλιματικές συνθήκες και θέματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Άρα εδώ δεν έχουμε ένα πυροτέχνημα που μπορεί να συμβεί σε 30 χρόνια. Έχουμε κάτι για το οποίο υπάρχει μια βάσιμη εκτίμηση ότι θα ενισχύεται κάθε χρονιά. Μπορεί να μην είναι όλες οι χρονιές μεταξύ τους οι ίδιες, αλλά η τάση θα είναι για περισσότερους καύσωνες, πιο ισχυρούς, με μεγαλύτερη ένταση και κυρίως με μεγαλύτερη διάρκεια. Το τελευταίο είναι ακόμα χειρότερο, γιατί εξουθενώνει τον πληθυσμό, δημιουργεί πολύ μεγάλη καταπώνηση στις υποδομές και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί συνθήκες στις οποίες δεν έχουμε συνηθίσει ούτε εμείς, αλλά ούτε η βορειότερη Ευρώπη που βρέθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο ζήτημα ξαφνικά.
0: Και φαντάζομαι δυσκολότερα τα πράγματα όσο υπερχόμαστε προς τον νότο, προς τη Μεσόγειο, που από την αρχή νομίζω οι επιστήμονες είπαν ότι είναι ένα hot spot της κλιματικής κρίσης.
3: Βεβαίως, είναι κατοχυρωμένο πλέον ότι είναι hot spot, δεν είναι το μόνο του πλανήτη. Hot spot, για να εξηγήσουμε στους ακροατές, είναι περιοχές στις οποίες η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές. Δεν είναι το μόνο hot spot, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι νιώθουμε ικανοποιημένοι από αυτό. Υπάρχει το hot spot της Κεντρικής Αμερικής, των νησιών του Ειρηνικού. Hot spot υπάρχουν σε περιοχές της Αφρικής λόγω της αυξημένης ξηρασίας. Κάθε περιοχή δηλαδή έχει έναν κίνδυνο που αναπτύσσεται σε εντονότερο επίπεδο. Στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι τεκμηριωμένο ότι έχουμε μια συστηματική αύξηση θερμοκρασίας. Αυτή συμπαρασύρει το κλιματικό σύστημα σε αστάθεια και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές. Πολλές φορές μου λένε, μα πώς είναι δυνατόν να έχουμε ταυτόχρονα ξηρασία και ακραία και κατηγδοφόρα φαινόμενα. Εξηγείται, γιατί η ξηρασία σημαίνει ότι έχει καιρό να βρέξει. Αυτό δηλαδή που υπάρχει στο έδαφος δεν ανατροφοδοτείται, αλλά εξατμίζεται από τις ψηλές θερμοκρασίες. Είναι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα που όταν περάσει ένα ψυχρό μέτωπο από αυτά που ακούμε στις ειδήσεις συμπυκνώνονται και προκαλούν μια ακραία καταιγίδα. Έτσι έγινε με τον Ντάνιελ, έτσι έγινε στη Βαλένθια πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Αντίστοιχα φαινόμενα ήταν αυτά που μια περίοδος ξηρασίας την ακολούθησε μια περίοδος πάρα πολύ έντονων καταιγίδων με ισχυρή πλημμυρική ένταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα νέο μοτίβο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Προφανές είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Για να αντιμετωπιστεί πρέπει σταδιακά ο πλανήτης να περιορίσει τις εκπομπές των χημικών ενώσεων που προκαλούν το πρόβλημα, δηλαδή να φύγει σταδιακά από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και το λιγνίτη, γιατί αυτά προκαλούν όταν καίγονται, όταν χρησιμοποιούνται, συγγνώμη, τις εκπομπές. Mm-hmm. Αλλά στο ενδιάμεσο διάστημα θα πρέπει να προετοιμαστεί ώστε να μειώσει τις επιπτώσεις, να ενισχύει την ανθεκτικότητα δηλαδή των πόλεων, των νησιών, της γεωργίας, του τουρισμού, με κάποια τεχνικά ή άλλα μέτρα. Και για να βοηθήσω σε αυτό, ας υποθέσουμε ότι μιλάμε για ένα αστικό συγκρότημα πολυπληθές, ας πούμε την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Πρέπει όταν έχεις την εκτίμηση και βλέπεις ότι κάθε χρονιά έχεις έναν ακραίο ή παραπάνω από έναν ακραίο καύσωνες, πρέπει να την ενισχύσεις την πόλη με περισσότερο πράσινο. Βελτιώσει τα κτίρια από πλευρά ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή, αν θέλετε, απόδοση σε σχέση με την θέρμανση, την ψήξη του. Να αλλάξει υλικά στην επιφάνεια που είναι λιγότερο, που θερμαίνονται λιγότερο. Να περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε κάποια σημεία, γιατί ξέρετε, η κυκλοφορία των οχημάτων στις πόλεις συμβάλλει κατά 20% στην εκπομπή θερμότητας. Ναι, άρα επιβαρύνει και αυτή με τη σειρά της. Δηλαδή πρέπει να προβεί σε τεχνικές λύσεις που όταν θα έρθει ο καύσωνας, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, θα είναι λιγότερες επιπτώσεις, δηλαδή θα επιβαρυνθεί λιγότερο ο πληθυσμός. Αυτό αντιμετώπισαν οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Κεντρικής αυτές τις μέρες. Είναι τελείως απροετοίμαστες. Το 5% των κτηρίων στο Λονδίνο έχει μόνο air condition.
0: Δεν υπήρχε
3: ανάγκη. Και τώρα ξαφνικά και το Λονδίνο και το Άμστερνταμ και η Κοπεχάγη και η Στοχόλμη, όλες αυτές οι πόλεις διαπιστώνουν ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν το είχαν στο μυαλό τους ή το διαβάζανε, αλλά δεν φαινόταν πιθανό θα τους συμβεί. Και προφανώς ανησυχούν, γιατί σκέφτονται ότι αν επιβεβαιωθούν όλα τα κλιματικά σενάρια, που δυστυχώς οφείλω να το πω από τη μία χρονιά προς τα πίσω, αν τα κοιτάξουμε αναδρομικά, διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά επιβεβαιώνονται.
0: Και μάλιστα έρχονται και δυσμενέστερα σενάρια από αυτά πολλές φορές που προβλέπουν οι επιστήμονες.
3: Έρχονται και δυσμενέστερα, γιατί όλο αυτό είναι ένα ζήτημα ισορροπίας. άμα χαθεί η ισορροπία στο κλίμα και σε οποιοδήποτε φυσικό μηχανισμό, οι επιπτώσεις ξαφνικά μπορούν να γίνουν κλιμακωτές, δηλαδή η μία να τροφοδοτεί την άλλη και να την κάνει ισχυρότερη. Αυτό είναι και κάτι που, για το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα η επιστημονική κοινότητα. Ξέρετε, τέτοια κλιμακωτά φαινόμενα τα έχουμε δει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα θυμόσαστε τη συζήτηση για τις μεγάλες πυρκαγιές, τα mega fires. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί προηγείται συνήθως μια μακρά περίοδος ξηρασίας. Συμβαίνει ένας καύσωνας που εξαντλεί τελείως την υγρασία στο έδαφος και στα φυλώματα των δέντρων, και όταν θα προκύψει πυρκαγιά, που προφανώς δεν την προκαλεί η κλιματική αλλαγή, μια κακόβουλη ενέργεια συνήθως την κάνει, όταν όμως θα προκύψει, η πυρκαγιά είναι εξαιρετικά επιθετική και πολύ δύσκολα κατασβέσιμη, γιατί βρίσκει, αντί να βρει δασική ύλη, βρίσκει ξηρή καύσιμη ύλη λόγω της ξηρασίας και του καύσωνα. Υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση που προφανώς μας προβληματίζει. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει να είμαστε πολύ προνοητικοί σε σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν. Να μην μας παρασύρει το γεγονός ότι φέτος το χειμώνα είχαμε περισσότερες βροχοπτώσεις. Η γενικότερη τάση είναι προς μείωση των βροχοπτώσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά θα είναι ίδια με την προηγούμενη. Δεν λειτουργεί έτσι το κλίμα. Έτσι λειτουργεί η μετεωρολογία, δηλαδή μια μέρα με την άλλη μέρα. Αλλά στο κλίμα κοιτάς τις μακροχρόνιες τάσεις και καταλαβαίνεις πού σε οδηγεί η τάση.
0: Με βάση τώρα τη διεθνή πραγματικότητα, για παράδειγμα το ότι ηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, αισιοδοξείται ότι μπορούν να γίνουν σοβαρά βήματα για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, για να περιορίσουμε ό,τι περιορίζεται, για να σώσουμε ό,τι περισσώζεται?
3: Θα σας πω, πριν από δύο εβδομάδες συνήλθε η Διεπιστημονική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, στην οποία συμμετέχω ως μέλος. Και αξιολόγησε την κατάσταση και αποφάσισε να βγάλει από τη συζήτηση ένα από τα ακραία κλιματικά σενάρια για το μέλλον. Γιατί το αφαίρεσε αυτό? Ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να πει ότι η επιστημονική κοινότητα κατάλαβε το λάθος της και αφαίρεσε ένα ακραίο σενάριο. Δεν είναι πρόκειτο περί αυτού. Το σενάριο αυτό υπήρχε πριν από 15-10 χρόνια, όταν δεν είχε ξεκινήσει προσπάθεια για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά ισοζύγια των κρατών του πλανήτη ή αρκετών κρατών του πλανήτη. Μετά από 10-15 χρόνια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνουν το 40% της παραγόμενης ενέργειας σε επίπεδο πλανήτη. Ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επίπεδο ενέργειας, δηλαδή αν βάλουμε τη θέρμανση, λίγο λιγότερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχουν χώρες που είναι και στο 60% και στο 70%. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε στο 56%. Αυτό είναι καλό να το ξέρουμε, ότι το 56% της ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο. Επειδή λοιπόν όλο αυτό ήταν μια επιτυχημένη άσκηση εργασίας μέσα στο διάστημα των τελευταίων 15 ετών, mm-hmm. δεν χρειάζεται το πολύ ακραίο σενάριο που μιλάει για αύξηση θερμοκρασίας 4,5 βαθμών Κελσίου. Προσαρμόζεται δηλαδή η διεθνής επιστημονική κοινότητα, προσαρμόζεται με βάση και τα επιτεύγματα και τα προβλήματα, γιατί δεν είναι η εξέλιξη ομαλή, η αποχώρηση των ΗΠΑ από τις υποχρεώσεις τους, επιβαρύνουν προφανώς την κατάσταση.
0: Και ένας μεγάλος ρυπαντής, έτσι, οι ΗΠΑ.
3: Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά την Κίνα. Η Κίνα είναι αυτή την εποχή ο μεγαλύτερος ρυπαντής. Ιστορικά, αν το κοιτάξουμε όμως, δηλαδή αν βάλουμε τις ιστορικές ευθύνες, πόσο διοξείδιο του άνθρακα έχει παραγάγει κάθε μία από αυτές τις χώρες από το 1850 και μετά, ή αν θέλετε από το 1950, οι ΗΠΑ έχουν υπό το καθεδρία. Δεύτερα, μετά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά είναι η Κίνα, που είχε μια καθυστερημένη οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, κοιτάμε και τις ιστορικές ευθύνες, γιατί αυτή η χημική ένωση που προκαλεί την κλιματική αλλαγή έχει την ικανότητα να μένει στην ατμόσφαιρα πάνω από 50 έως 100 χρόνια. Άρα αυτό που προέκυψε το 2000 είναι ακόμα στην ατμόσφαιρα και θα είναι μέχρι το 2070 και το 2080. Άρα οφείλει κάθε χώρα να κοιτάξει και αυτό που έχει παραγάγει, παραχθεί στο προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό τριήμερο, εύχομαι. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής στον τομέα φυσικής περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αφορμή τους καύσωνες που βιώνουν στην Ευρώπη, Γαλλία, Βρετανία κτλ. Πάμε σε λίγο μουσική με διαφημίσεις. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στις 6 παρατέταρτο και κάτι ψηλά. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες επί προσωπικού. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μην αγχώνεστε. Σαββατοκυριακό δεύτερο, εδώ θα είμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Με αυτά και με αυτά δεν αναφερθήκαμε καθόλου και στις πανελλαδικές που ξεκίνησαν σήμερα. Καλή τύχη στα παιδιά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Παιδιά, μην αγχώνεστε αν μας ακούτε. Γονείς, μην τα αγχώνετε αν μας ακούτε κι εσείς. Είπαμε, οι πανελλαδικές είναι μια δύσκολη διαδικασία. Λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει, είτε με θέρμη είτε όχι. Δεν αρχίζει και δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίθετα, μάλλον, πολλά μπορεί να αρχίσουν, τίποτα δεν τελειώνει. Να το πούμε καλύτερα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το άγχος, υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει η κόπωση, υπάρχει το κόστος που καλύπτονται από τις οικογένειες για μαθήματα, για. Αφού ζούμε σε μια χώρα που το εκπαιδευτικό σύστημα, η αλήθεια είναι πως δεν προσφέρει αυτά που θα έπρεπε να προσφέρει και δεν προετοιμάζει όπως θα έπρεπε να προετοιμάζει τα παιδιά για το πανεπιστήμιο. Η παραπαιδεία που λέμε, έτσι, που ζει πολλοί κόσμος από την παραπαιδεία. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορέσει ποτέ να αλλάξει, επειδή έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα για να, ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες στους πανελλήνιες και ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει και το σύστημα και να πάμε σε ένα άλλο σύστημα και τα λοιπά. Οι μέχρι τώρα κινήσεις πάντως δείχνουν ότι δεν υπάρχει και μεγάλη σπουδή, δεν υπάρχει και μεγάλη θέρμη για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά από το, όχι από τον υπηρα, από το δημοτικό, από τον υπηαγωγείο μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες τις τελευταίες εδώ για την παρέα που όλες όσες δεν έχουμε πει, εν περιπτώσει, στη Μαρίτα για παράδειγμα που μπήκε και μας στέλνει την καλησπέρα της. Και ο Βασίλης είναι εδώ, ο Τσίπρας θα τους πάρει τα πάσα, λέει ο Βασίλης. Είναι από τους οπαδούς προφανώς του πρώην Πρωθυπουργού που βρήκε πάλι την πολιτική του έκφραση με την πάνωδο του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή του τόπου. Καλησπέρα εδώ στον Βαγγέλη. Μας λέει καλησπέρα Νικόλα, να ετοιμάζονται οι κλέφτες και οι απαταιώνες δεξιάς γιατί θα τους πιπ ο Τσίπρας. Βαγγέλη, ειλικρινά θα σου πω, έτσι, με όλη την καλή διάθεση και σαν φίλοι, έτσι, που το συζητάμε, να κάνει και τσίσα λίγο, σιγά σιγά, μην προεδικάζεις τόσο πολύ, τόσο δραστικές εξελίξεις, πάμε και βλέπουμε. Καταλαβαίνω ότι σε έχει πιάσει ένας ενθουσιασμός, αλλά πάμε και βλέπουμε, έτσι, φίλε. Και ξέρεις, καταλαβαίνεις και το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι είσαι τακτικός εδώ στην παρέα. Εμένα δεν μου αρέσουν και οι γενικεύσεις. Δηλαδή, αυτά τα οι κλέφτες και απαταιώνες δεξιάς. Κλέφτες και απαταιώνες υπάρχουν παντού. Έντιμοι υπάρχουν παντού. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ποιοι δίνουν τον τόνο. Καλησπέρα, ο Γιώργος. Τι μας λέει. Πού είσαι, ρε Γιώργο. Ότι μας λέει ότι όπως είναι τα πράγματα, εννοείται θα κάνει τρίτη θητεία παίρνοντας τους υπόλοιπους βουλευτές του Πασόκ και της Καριστιανού. Α, εννοείς για τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι, που είπε ότι θα πάει για τρίτη θητεία. Και προσθέτει κιόλας ο Γιώργος, αναφερόμενος σε κάτι που είπαμε νωρίτερα, ότι τα φανς θα έφερε ο Σιμίτης, λέει. Αλλά είναι νέοι και δεν θυμούνται τίποτα. Αναφερόμενος σε άλλο μήνυμα ακροατή, φιλοκροατή. Εδώ ο φίλος ο ακροατής δεν μας στέλνει τώρα το όνομά του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι με ένα κωδικό, εν πάση περιπτώσει, στο σύστημα του Viber. Λογαριασμό σε ΙΔΑΠΛΗ, κόστος κατανάλωση νερού 4,55 ευρώ, τελικό ποσό 24 ευρώ. Είναι λογικό? Δεν ξέρω, πρέπει να δεις λίγο την ανάλυση. Λογικό δεν ακούγεται πάντως. Πρέπει να δεις λίγο την ανάλυση του λογαριασμού και κάτι λάθος που έχει γίνει προφανώς. Λοιπόν, λίγο να δούμε τα της κυκλοφορίας, παιδιά, γιατί αρκετοί είστε ακόμη στο δρόμο. Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, γιατί έχουμε τριήμερο μπροστά μας. Από το δάσος Χαϊδαρίου, έξοδος λεωφόρου Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου, μέχρι το Σκαραμαγκά έχει περιοριστεί, παραμένει όμως εκεί πολύ αυξημένη κίνηση, επηρεάζεται και λεωφόρος Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός παραμένει πολύ δύσκολο στο ρεύμα προς την Κηφισιά στην άνοδο, από το Μοσχάτο μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί μετά την Ιερά Οδό Μπλέκης μέχρι το τέλος του Κηφισού. Παραμένει δύσκολη και η Αττική Οδός. Παραμένει όπως ήταν και πριν, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την Κάντζα και πάνω, μέχρι το βασικό πρόβλημα, μέχρι το Μαρούσι, πυκνίνει ρέω μέχρι πιο κάτω, μέχρι την Ηρακλείου. Έχει παρουσιαστεί και ένα μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της Κίμης, από Ηρακλείου μέχρι Κίμης. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου, η κάθοδος Βασιλός Κωνσταντίνου στο τελειωμάτης, η είσοδος της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο, η Κατεχάκη προς την Κηφισίας και η Παραλιακή έχει προβλήματα στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, ενώ έχουν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, εκεί από τον Νιάρχος μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου και πιο κάτω στο Παλαιό Φάλιρο. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους αυτή την ώρα. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Πήραξα λίγο τη λίστα, παιδιά, γιατί σαν γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Μελίνα Κανά. Έτσι δεν λέμε χρονολογία, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια του συγκεκριμένου χώρου τραγουδιού και αξίζει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφαρέιντιο 989. Να μπω λίγο, μου επιτρέπετε, έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρει με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Λοιπόν, είπαμε, αύριο έχουμε για το τελικό του Champions League. Δεν είδα προβλέψεις. Δεν μπαίνετε στη διαδικασία από ό,τι φαίνεται. Κωνσταντίνε, τι λες?
1: Θα είναι δύσκολος αγώνας.
0: Δύσκολος, Δεν δίνεις όμως άδεια Φιλανίκη το φαβορί την Πάρη, έτσι, γιατί έτσι προβάλλεται η Πάρη, ας πούμε, ότι είναι.
1: Έτσι λένε οι περισσότεροι, αλλά...
0: Και παίζει και ωραία μπάλα, παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε δηλαδή τους προηγούμενους αγώνες, αλλά παίζανε με την Bayern και φαινόταν η Bayern να μην υπάρχει μισθό γήπεδο. Δηλαδή πέσουν καλά τα μπαγάσικα τα παιδιά. Αλλά ένα τελικό είναι πάντα ανοιχτό σε όλα, έτσι. Εγώ δίνω και σε αυτό σημαδιακό, ρε παιδί μου. Άγγλοι το Conference, Άγγλοι το Europa. Όχι, λες? Όχι. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε. Θα έχουμε δράματα στο σπίτι. Θα κλαίω ο γιος μου άμα χάσει πάρει, αλλά τι να τον κάνω. Πρέπει να μάθει και στην ήττα τι να κάνουμε. Λοιπόν, τελευταίες καλησπέρες για να τις στείλουμε εδώ στον Θέμη που μπήκε στην παρέα. Εντάξει, παιδιά, μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Απαντά σε άλλο μήνυμα Φιλόκρατη που είπε νωρίτερα θα τους μπήπω ο Τσίπρας. Τώρα λέει θα τους κλάσει ο Τσίπρας. Παιδιά, μην ρίχνουμε το επίπεδο. Θέλω να κρατήσουμε το πολιτικό διάλογο σε ένα υψηλό επίπεδο όπως μας αξίζει και μας αρμόζει. Λοιπόν, έχετε καιρό έτσι κι αλλιώς μέχρι τις εκλογές. Ακόμα και προώρες να γίνουν, όπως υπάρχουν και σενάρια εκεί για μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Ακόμα και τότε να γίνουν, έχετε καιρό. Πηγαίνετε, κάνετε το καλοκαιράζε, χαλαρώστε τις διακοπούλες σας και επιστρέφοντας εδώ, τα βρίσκουμε όλα. Λοιπόν, Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, επίσης τον ευχαριστώ πολύ. Και την Αφροδίτη Σιμίδη για τις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στους 989, δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά λαϊκή απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Τα ξαναλέμε και αύριο και την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καθότι δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, είμαστε χειρονάκτες. Εδώ, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά σε όλους, καλά να περάσετε εάν φύγετε, ακόμα καλύτερα εάν μείνετε εδώ και μας ακούσετε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ουρές χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ενώ στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Ηρακλείου. Προβλήματα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας στην παραλιακή προς Πειραιά. Από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη, από Ζωγράφου μέχρι Βύρονα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα. Μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Με επιπλέον λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων, ενώ με πληρότητα 90% αναχώρησαν το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία για Κυκλάδες. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναιρεί εν μέρη την απόφαση του εφετείου που είχε απορρίψει τα ελαφρετικά του συνομοβίου για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον τότε υπαρχηγό και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα αυτό παραπέμπεται προς νέα κρίση ενώπιον εφετείου. Η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση. Έχει εκλεγεί δύο φορές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist στα Χανιά, κάνοντας λόγο για προετοιμασία μιας τρίτης θητείας με στόχο.

0: να συμβεί αυτό που έγινε το 2015. Πουλιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σήμερα 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβος, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 στην διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μονομελούς πλημμυλιοδικίου. Τα στελέχη της εταιρείας που είχε αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού δικτύου δεν ζήτησαν εγκαίρως από την τροχέα τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν. Ισόβια κάθριξη και επιπλέον φυλάκιση 2,5 ετών επέβαλε το μεικτόρκο το δικαστήριο στον 39χρονο για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 2024. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αγώνων Λάρισας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον πόρο. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρο, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές του για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας. Στις διαπραγματεύσεις παίρνουμε τις παραχωρήσεις όχι με διάλογο, αλλά με πυράβλους, τόνισε νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν βασίζεται σε υποσχέσεις και εγγυήσεις. Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια, τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκος Ουρντάν μετά την πρόσκρουση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο του Ρωσικού Γενικού Προξενείου. Αντίπεινα προανήγγειλε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 από φόρτο στον νοτιοβοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη. Λαϊκή απογευματινή, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ανδρέας Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, Πόπι Ματζίκα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και στο κλείσιμο της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα, έχει γίνει πια, δεν ξέρω, το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο, τα πράγματα έχουν γίνει μόνο θεματικά, τουλάχιστον στην εσωτερική πολιτική σκηνή, έτσι να το πω. Περιστρεφόμαστε γύρω-γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να μας πλήρωνε δηλαδή, δεν θα, πώς να το πω δηλαδή. Δεν γίνεται, ακούς όλα τα ραδιόφωνα, βλέπεις όλα τα site, είναι πρώτο, δεύτερο θέμα. Και να σας πω τώρα γιατί. Βλέπεις τρίτη δημοσκόπηση, η ψαλίδα σε σχέση με την πρώτη ανοίγει μεταξύ Τσίπρα Πασόκ, φτάνει τις 3 μονάδες σχεδόν πια. Μεσολάβησε σε μια δεύτερη δημοσκόπηση που πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, πολύ αυξημένη αυτή η διαφορά, ήταν στο 6%, 6,5%. Αυτή η δημοσκόπηση τώρα, η τρίτη της ΑΛΚΟ που είδαμε από το πρωί, έχει άλλο νέο στοιχείο. Δείχνει το ΠΑΣΟΚ ότι θα παίξει ντέρμπι, υπάρχει αυτή η περίπτωση, μην είμαστε έτσι, πώς να το πω, δείχνουμε ότι κάτι συμβαίνει, τέλος πάντων, ότι είναι δεδομένα όλα αυτά, θέλω να πω και σίγουρα. Δείχνει πάντως το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει και πιθανότητα να παίξει την τρίτη θέση με την κυρία Καριστιανού. Αυτό εγώ θεωρώ ότι ήταν, εμένα με εκπλήτη, ήταν απρόβλεπτο, δεν μπορούσα να το φανταστώ πριν από μία εβδομάδα, και σας είχα πει εδώ πέρα και το έλεγα και στις αρχές της εβδομάδας, ότι θεωρώ ότι θέλει πολύ έτσι προσπάθεια από την πλευρά του νέου κόμματος της συμπαράταξης, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς, πώς λέγεται, να πάει στη δεύτερη θέση. Γιατί σας είχα πει και το έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένες δυνάμεις, ειδικά στην επαρχία, στις περιφέρειες, στους δήμους, που είναι και χρόνια ακόμα και έχει και συγκεκριμένα έτσι στηρίγματα σε πάρα πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Αυτή η εικόνα δεν ξέρω τώρα αν θα κρατήσει. Πιστεύω ότι θα γίνει κάποια διόρθωση όλων των ποσοστών περίπου προς το τέλος του Ιουνίου, ή μάλλον από τις 20 Ιουνίου και μετά θα έχει κατακάτσει η σκόνη που λέμε και θα φαίνουν τα πράγματα πιο καθαρά, και οι διορθώσεις συνήθως γίνονται λίγο προς τα κάτω. Και αυτό που λέω παρακινδυνευαίνω είναι, δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε μπροστά μας, βλέπουμε τα δεδομένα, τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά δεν θεωρούμε και ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είτε ισχύει στο 100% είτε θα ισχύσει μετά από λίγο χρόνο. Κάνω εδώ παρένθεση από τα δικά μας, γιατί θα ξεκινήσουμε εμείς με τα διεθνή σήμερα. Είμαστε πρώτο πυλόν, που λέμε έτσι το δημοσιογραφικό κλισέ, μπροστά σε μια συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Σε λίγη ώρα αναμένεται η τελική απόφαση. Μπας και μπούμε έτσι σε μια ηρεμία, έστω και αν κερδίσουμε 6 μήνες, να το πω έτσι, θεωρώ πιο δύσκολο μετά να γυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση και να έχουμε πολεμικές συγκρούσεις και όλα αυτά. Και βέβαια πρέπει να πω ότι είναι πολύ και ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό που συνέβη στην Ρουμανία με το ρώσικο drone, ρώσικο σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνουν, και την απέλαση ουσιαστικά του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο μάλιστα του προξενείου στην Κωνσταντζά.

Λοιπόν, για επιστρέφοντας τώρα λίγο στα δικά μας, παρακολουθώ τους νέους εκπροσώπους αυτού του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι οι περισσότεροι τους βλέπουμε για πρώτη φορά εκτός του κυρίου Νιφούδη, που τον θυμάμαι και εγώ από το ποτάμι, και μάλιστα ήταν λάβρος κατά του Τσίπρα εκείνη την εποχή. Ο ίδιος έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι η εκτίμησή του, τέλος πάντων, ήταν αυτή εκείνη την εποχή. Θεωρεί ότι ήταν λάθος. Τέλος πάντων, και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα και να αναθεωρεί απόψεις. Και είναι και τίμιο αυτό. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι είμαστε λάθος. Μπορεί να κάνουμε μια λάθος εκτίμηση εκείνη την εποχή. Τώρα, βλέπω μια είδηση που δεν μπορώ να την πιστέψω. Αν γίνει αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω, θα είναι ακόμα καλύτερος χορηγός του κόμματος Τσίπρα, που φαίνεται αναστατώνει πολύ τα πράγματα. Λέγεται ότι από κάποιους ότι μπορεί να ακυρωθεί το όνομα, να το ακυρώσει ο Άρης Πάγος. Μου φαίνεται περίεργο. Λέει, δεν είναι λίγες οι φωνές που ζητούν να μπλοκάρει την έγκριση του κόμματος ο Άρης Πάγος, καθώς εκτιμούν ότι δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται για πολιτικό φορέα, το ΕΛΑΣ δηλαδή. Όπως δήλωσε και η κυρία Κούφο Νικολάκου, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, η οποία τα πάει νομίζω πολύ καλά, δίνει πολύ καλές εξετάσεις και στη τηλεοράση και γενικότερα, θα με εξέπλει τέλεια αν ο Άριος Πάγος προέβαινε σε μια τέτοια κίνηση. Η νομοθεσία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί ένα κόμμα είναι συγκεκριμένη και τους παραθέτει. Αν οι κατηγορίες είναι εξής, αν το όνομα, το έμβλημα ή το σήμα ταυτίζονται με σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας, του στέματος, των συμβόλων ή ευλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος 21 Απριλίου ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Εννοεί δηλαδή ότι, καλά, τα σύμβολα λατρείας, θρησκείας κτλ. Τα καταλαβαίνω. Του στέματος εννοεί ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί ένα κόμμα που να έχει έμβλημα το στέμα. Έτσι. Ή να έχει έμβλημα, κάποιο έμβλημα από την 21η Απριλίου ή φωτογραφίες προσώπων που πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη μαύρη εποχή στην Ελλάδα.

Να σας πω και την είδηση της ημέρας από το οικονομικό ρεπορτάζ. Ένας στους δύο μισθωτούς Έλληνες έχει και δεύτερη δουλειά. Ένας στους δύο. Είναι ένα ποσοστό πολύ μεγάλο. Δεν το λέει κάποιος, πώς να το πω, κάποιο Ινστιτούτο άσχετο κτλ. Το λένε σε έρευνά τους οι ΓΕΣΕΒΕ, δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει αυτή την έρευνα και δείχνουν ότι μάλιστα ότι έχουν αυξηθεί κατά 300.000 ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων, το ξέρουμε αυτό, και περίπου ένα στους δύο εργαζόμενος που φυσικά δεν έχει συνταξιοδοτή, αναγκάζεται να κάνει δεύτερη δουλειά. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν κάνει από χόμπι δεύτερη δουλειά. Δεν είναι χομπίστες οι εργαζόμενοι. Κάνει δεύτερη δουλειά γιατί προφανώς δεν το φτάνουν τα λεφτά. Περιλαμβάνει ακόμα ένα στοιχείο δυσάρεστο. Λέει ότι σε τροχιά ανόδου βρίσκεται ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού απολυτισμού στην Ελλάδα με βάση τα εισοδήματα του 2024, είναι η έρευνα, και επηρεάζει το 27,5% του πληθυσμού, που αφορά όμως 2.797 άτομα. Αυτό το στοιχείο ξεχωρίζει από την υπόλοιπη έρευνα και θα έλεγα ότι κάτι πρέπει να δούμε, κάτι πρέπει να γίνει σε όλη αυτή την αλυσίδα θέσης εργασίας, μισθή, παραγωγικότητα εργασίας, γιατί πέστε μου εσείς τι παραγωγικότητα εργασίας μπορεί να καταγραφεί όταν ένας εργαζόμενος κάνει ένα 8ωρο στη μία δουλειά και ενδεχομένως κάνει ένα 5ωρο, γιατί έχουμε και 13ωρο επίσημα, ή με κάποιο τρόπο έτσι στο ημίφος κάνει ένα 8ωρο ακόμα, 16 ώρες, έτσι. Αλλά όταν έχεις να, ξέρω εγώ, έχεις οικογένεια, έχεις έξοδα, έχεις παιδιά που σπουδάζεις κτλ, το κεφάλι μέσα και τα κάνεις όλα.

0: Λέει εδώ, πάτρολο σε ένα εύστοχο, λέει, και δεύτερη δουλειά και τετραψήφιο πιν στην τράπεζα που καλύπτει όμως τριψήφιο αριθμό ως αποταμίευση. Δηλαδή είναι κάτω από χιλιάρικο. Πολύ καλό. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη τον Ψήλο, το διευθυντή της ναυτεπορική.gr, να συζητήσουμε όλη αυτή τη συμφωνία που έχουμε μπροστά μας μεταξύ Τραμπ και Ιράν. Πιο μετά θα έχουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και θα επιστρέψουμε μετά τις 7, κάτι στις 7 και 10, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
4: Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
6: Liv, stay with me.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβάζω ότι είναι στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να πάρει την τελική απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν. Το ανακοίνωσε στα social media βάζοντας 6 όρους συμφωνίας και συμπληρώνοντας ότι ακολουθεί σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα πάρει την τελική απόφαση. Τώρα, ένα θα έλεγα εμπόδιο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ο πόλεμος που συνεχίζει το Ισραήλ με γειτονικές χώρες. Λένε πολλοί ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν όσο το Ισραήλ έχει αυτή την συμπεριφορά. Λοιπόν, όπως έχω προαναγγείλει, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε για να δούμε πόσο κοντά είμαστε πια σε αυτή την συμφωνία ή αν θα διαψευστούμε για άλλη μια φορά με τον πολύ καλή συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, τον διευθυντή της ναυτεμπορικής Δελία.gr. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αδρία, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Νομίζω δίνω και την πάσα, είμαστε κοντά ή μακριά λες?
1: Είμαστε τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά.
0: Α, ωραία.
1: Κανείς ουδείς γνωρίζει, νομίζω ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, από τον οποίο όλα εξαρτώνται, το είπε άλλωστε και πριν από λίγη ώρα και ο κύριος Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, ότι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει πότε και πώς θα γίνει συμφωνία. Όμως, όπως και πολύ σωστά ανέφερες, μεγάλο θέμα είναι ο ρόλος του Ισραήλ και αναφέρομαι στην Ισραηλινή κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό κύριο Νετανιάχου, ο οποίος την ώρα που προσπαθεί ο Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ, να κάνει συμφωνία με το Ιράν, μια παράταση καταρχήν της εκεγυρίας για 60 μέρες με όλα τα υπόλοιπα θέματα, βλέπουμε να προχωράει η Ισραηλινή κυβέρνηση να συνεχίζει τον πόλεμο στον Λίβανο, αλλά κυρίως να επιτίθεται και στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ το 70% από το περίπου 50% που κατέχει σήμερα στη λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο κ. Νετανιάχου έχει ζητήσει ουσιαστικά ή προσπαθεί ο ίδιος να εξοντώσει τον de facto ηγέτη σήμερα του Ιράν, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, τον κύριο Γκαλιμπάφ, που αν γίνει κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι όποια συμφωνία και ακόμα και αν θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να επιτευχθεί δεν θα γίνει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβουμε, του ζητάει να υποχωρήσει στο 25% στη λωρίδα της Γάζας.
1: Ζητάει επισήμως από το στρατό ο κύριος Νετανιάχου να καταλάβει πλήρως το 70% τη λωρίδα της Γάζας.
0: Από 50 που είναι σήμερα.
1: Από το 50 που είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι τελικά οι Παλαιστίνοι είναι έρμεο στις επιλογές του Ισραήλ, της κυβέρνησης Νετανιάχου για την ακρίβεια. Ουδείς γνωρίζει πώς και αν θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως τις προσπάθειες επέκτασης των οικισμών των Εβραίων επίκων στη Δυτική Όχθη, αλλά για τη Γάζα δεν ακούγεται τίποτα. Και δεν ακούγεται τίποτα ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που είχε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο αναγγείλει ο κύριος Τραμπ, ένα συμβούλιο που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Καθώς όπως αποκάλυψαν οι Financial Times,
0: φάγαν τα λεφτά.
1: Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο δεν υπάρχει στους λογαριασμούς αυτού του Συμβουλίου Ειρήνης.
0: Υπήρχε, είχα διαβάσει ότι υπήρχαν χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν πια τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο. Άρα λοιπόν, όποιο σχέδιο είχαν κάποιες χώρες ενδεχομένως να δώσουν από ένα δισεκατομμύριο, αυτό ζητούσε ο πρόεδρος Τραμπ, για να μετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης. Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα, τι συμβαίνει στον κόλπο? Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί ως ο νικητής. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, δυστυχώς, το εγώ, το υπερεγώ που έχει ο πρόεδρος Τραμπ, που θέλει να εμφανιστεί ως νικητής στην αμερικανική πολιτική κοινή γνώμη, αλλά και στην παγκόσμια, γιατί ουσιαστικά είμαστε σε μια φάση που μετά από 3 μήνες πολέμου και συνεχιζόμενες αψιμαχίες και εχθροπραξίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση ενώ τις ΗΠΑ σε σχέση με μία μέρα πριν την έναρξη του πολέμου. Και όχι μόνο δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες η εσωτερική κατάσταση επιδεινώνεται. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο, το ντίζελ δηλαδή, και η βενζίνη έχει ακριβήνει πάνω από το 50% σε σχέση με τη μια μέρα πριν τον πόλεμο. Ό,τι σημαίνει αυτό για τις τσέπες των Αμερικανών εν ώψη και των φερινών διακοπών. Mm-hmm. Και βλέπουμε τον πληθωρισμό επισήμως πια να έχει φτάσει στο 3,8%, που από το 2023 έχουν οι Αμερικανοί τόσο υψηλό πληθωρισμό, που σημαίνει ακρίβεια στα ράφια, που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει, και δυστυχώς βλέπουμε ότι ουδής ασχολείται με αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει καμιά προοπτική, οι αγορές βλέπουμε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν κατά το δοκούν, ανάλογα με τα διάφορα δημοσιεύματα και τις διάφορες ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ στο Truth Social. Και γι' αυτό λέω, είμαστε τόσο κοντά, όσο και τόσο μακριά από μια συμφωνία. Mm-hmm. Αυτή η αβεβαιότητα δεν ξέρω πώς θα επιληθεί.
0: Μάλιστα. Δώσε μου 20 δεύτερα, Μιχάλη, για το σήμα. Επανερχόμαστε αμέσως.
1: Φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε 6 και 30 ακριβώς, συζητάμε με τον Μιχάλη τον Ψηλό. Μιχάλη, η ερώτηση είναι η εξής. Μπορεί να αποτελέσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τροχοπέδι το Ισραήλ σε μια συμφωνία ειρήνης, μόνιμη συμφωνία?
1: Φανταστείτε να αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια ενδεχομένως νέα δολοφονία κάποιου ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου. Πώς θα αντιδράσει, πώς θα αντιδρούσε το καθεστώς της Τεχεράνης? Το καθεστώς της Τεχεράνης έχει πει στον Τραμπ ότι μια από τις προϋποθέσεις που αυτό βάζει, τουλάχιστον οι μουλάδες βάζουν για να υπάρξει συμφωνία, είναι να υπάρξει εκεχηρία στο Λίβανο. Mm-hmm. Στο Λίβανο όμως μόνο εκεχηρία δεν βλέπουμε, καθώς βλέπουμε τον Ισραηλινό στρατό ουσιαστικά να βομβαρδίζει πριν από λίγες μέρες ακόμα και το κέντρο της Βηρυτού. Mm. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει στο Ισραήλ ότι πρέπει να σταματήσει να μην τουλάχιστον βομβαρδίζει τα νότια προάστια της Βηρυτού. Δυστυχώς αυτό που φαίνεται είναι ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, υπό τον εκβιασμό θα έλεγα και των ακραίων στελεχών του στην κυβέρνηση, των εταίρων του, των ακροδεξιών εκπροσώπων των επίκων, του κυρίου Μπεργκβίρ που είναι υπουργός ασφάλειας, του κυρίου Σμότριτς που είναι υπουργός οικονομικών και έβαλε πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα, για συζήτηση στη δημοσιότητα, σχέδιο προσάτησης δικής όχθης, δεν κάνει πίσω. Ο κύριος Νετανιάχου δεν κάνει πίσω. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να γίνουν εκλογές στο Ισραήλ. Και δυστυχώς ο κύριος Νετανιάχου πιστεύει ότι μόνο αν ο κόσμος, οι ψηφοφόροι του Ισραήλ, είναι υπό την πίεση ενός πολέμου, θα μπορέσουν να συσπηρωθούν γύρω του.
0: Άρα
1: να τον ψηφίσουν.
0: Το Ισραήλ με κάθε τρόπο θέλει να παραμένει ένα ανοιχτό μέτωπο, ο Νετανιάχου δηλαδή.
1: Ο Νετανιάχου θέλει, ναι. Όχι όλο το Ισραήλ.
0: Όχι,
1: να ξεχωρίζουμε την κυβέρνηση από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η ίδια αντιπολίτευση υπό τον κύριο Λαπίδ, πρώην πρωθυπουργό, προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Είναι σημαντικό αυτό εν ώψη των εκλογών. Και φαίνεται ότι ο κόσμος δεν μπορεί, του Ισραήλ τουλάχιστον, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ζει υπό το φόβο ή την απειλή των Ιρανικών πυράβλων κεντρών και να τρέχει ανά πάσα στιγμή στα καταφύγια.
0: Το περίφημο εργατικό κόμμα που υπήρχε στο Ισραήλ, τι έχει απογίνει?
1: Δεν υπάρχει. Έχει διαλυθεί, στα εξών συμμετέθη.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν, μόνο το Λικούντ είναι το κυβερνών δεξιό κόμμα του κυρίου Νετανιάχου από τα παλιά κόμματα. Έχουμε πλέον καινούργια κόμματα τα οποία έχουν ουσιαστικά δημιουργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Το εργατικό κόμμα δεν υπάρχει και θα έλεγα ότι αυτό είναι τεράστια απώλεια, γιατί οι όποιες επιτεύξεις για την ειρήνη είχαν γίνει στο Ισραήλ ήταν κυρίως μέσω των ηρωικών, θα έλεγα, στελεχών του εργατικού κόμματος. Θυμόμαστε τον Γιτζάκ Ράμπιν, θυμόμαστε και τους άλλους ηγέτες. Ο Ράμπιν, ο οποίος δολοφονήθηκε.
0: Δολοφονήθηκε, ναι.
1: από εκπροσώπους ακραίων δυνάμεων, εκπροσώπους τους οποίους θα έλεγα στηρίζει και υπερθεματίζει ο σημερινός Υπουργός Ασφάλειας, ο κύριος Μπενγκβίρ, ο οποίος τότε πανηγύριζε ως νέος για την δολοφονία του Γιτζακ Ράμπιν από τους ακραίους εξτρεμιστές.
0: Να γυρίσουμε λίγο τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Τραμπ. Διαβάζοντας ένα δικό σου κομμάτι, γράφεις για την τραγωδία της Αμερικής. Και τα περισσότερα μας τα εξήγησες εδώ πέρα, γιατί πρόκειται περί τραγωδίας, με τον Τραμπ να μετακινείται ανά 12ωρο σε θέσεις.
1: Και πολύ λες.
0: Και πολύ λέω, σωστά. Μπορεί και ένα τετράωρο. Λοιπόν, και να ανεβάζεις τα social στα δικά του, στο Trump Truth και τα λοιπά. Αλλά λες για την περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, τι σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση Τραμπ?
1: Καταρχήν, η τραγωδία για την Αμερική είναι ότι είναι η μοναδική, ακόμα τουλάχιστον παγκόσμια υπερδύναμη, η οποία φαίνεται πια ότι αδυνατεί να επιβάλλει τη βούλησή της. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τον ρόλο της Αμερικής. Mm-hmm. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες αδυνατούν να επιβάλλουν, όπως παλιότερα θα λέγαμε ότι όλοι γίνονταν, την θέλησή τους. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πάντα εξαρτώνται από ένα πρόσωπο. Από τον πρόεδρο. Mm-hmm. Όσο σημαντικός και αν είναι ο πρόεδρος δεν μπορεί να αποφασίζει για τα πάντα μόνος του. Και ειδικά για θέματα που δεν γνωρίζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή οι δύο διαπραγματευτές του πρόεδρου Τραμπ με το Ιράν είναι ο γαμπρός του, ο κύριος Κούσνερ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα είναι επιχειρηματίας με πολύ μεγάλες δουλειές στις χώρες του κόλπου, και ο συνεργάτης του στο Real Estate, ο κύριος Βίτκοφ, ο οποίος επίσης έχει κάνει πολύ μεγάλες δουλειές στις χώρες του κόλπου. Αντίθετα, στο παρελθόν, βλέπαμε ότι το 2015, για παράδειγμα, όταν ο πρόεδρος τότε, Ομπάμα, έκανε συμφωνία με το Ιράν, είχε μια ομάδα πολύ ισχυρών διπλωματών γύρω του, ειδικών στις ιρανικές υποθέσεις, και χρειάστηκαν μήνες για να επιτευχθεί μια συμφωνία από την οποία τρία χρόνια αργότερα, όταν εξελέγει για πρώτη φορά ο πρόεδρος Τραμπ, αποχώρησε οι ΗΠΑ. Ακόμα και πολύ ο λόγος και ο Νίξον, ο αλής του μνήμης Ρίτσαρντ Νίξον με το Watergate, είχε δίπλα του τον κύριο Κίσιγκερ, μια τεράστια προσωπικότητα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί μαζί του.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος καθόριζε την πολιτική των ΗΠΑ. Σήμερα η τραγωδία είναι ότι την πολιτική των ΗΠΑ, την εξωτερική πολιτική, δεν ξέρουμε ποιος την καθορίζει. Να σας πω ένα στοιχείο μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή στα τρία τέταρτα του κόσμου, των χωρών του κόσμου, ο κύριος Τραμπ δεν έχει διορίσει ακόμα πρεσβευτές.
0: Πρεσβευτές, σωστά, ναι.
1: Επίσης, πολύ ικανά στελέχη του State Department έχουν απομακρυνθεί και δεν μπορούν να δώσουν μια ακριβή εικόνα και στον πρόεδρο για το τι μέλη γενέστε. Άρα λοιπόν, η τραγωδία για την Αμερική είναι ότι όταν τα πάντα εξαρτώνται από ένα πρόσωπο, ο οποίος, όπως είπαμε, κάθε 2-3 ώρες μπορεί να αλλάζει την γνώμη του στο Truth Social και πότε να λέει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, πότε να λέει ότι είμαστε μακριά, αυτό δεν θα έλεγα ότι συνάδει με μια ισχυρή παγκόσμια υπερδύναμη.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το...
1: Για το ερώτημά σου για το Κογκρέσο, συγγνώμη,
0: είναι πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει?
1: Τις 3 Νοεμβρίου θα γίνουν ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου. Όλης της Βουλής, 435 μέλη έχει Βουλή, και του 1/3 κάπου 33 γερουσιαστών. Εάν αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Βουλή και τη γερουσία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι στο 34% και ουσιαστικά να συμπαρασύρει πολλούς Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους, ότι οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν τουλάχιστον την Βουλή. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι Δημοκρατικοί εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2028 θα προχωρήσουν σε διαδικασίες, εφόσον να ελέγχουν τη Βουλή, καθαίρεσης, παραπομπής μάλλον, σε δίκη του πρόεδρου Τραμπ. Κάτι πολύ δύσκολο, αλλά φανταστείτε η προεκλογική εκστρατεία από τον Νοέμβρη και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες να κυριαρχείται από το θέμα της παραπομπής ή όχι του Προέδρου Τραμπ για μια σειρά ζητήματα, ανάμεσα στα οποία για την αποτυχία που έχουν, αντικειμενικά πρέπει να το παραδεχτούμε, η πολιτική των ΗΠΑ στο Ιράν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η αμερικανική υπερδύναμη θα υπάρχει μια, θα έλεγα, εσωστρέφεια, μια εσωτερική αντιπαλότητα πολύ μεγάλη, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αντανάκλασή της στην εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα πράγματα και δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, αλλά γενικά όταν, θα έλεγα, υπάρχει το γνωστό ρητό, όταν στην Αμερική την παγκόσμια υπερδύναμη, όταν η Αμερική βύχει, όλος ο υπόλοιπος πλανήτης πάσχει από πνευμονία.
0: Mm-hmm. Σωστά το λες. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και ελπίζω από εβδομάδα να έχουμε κάπως καλύτερα μαντάτα, να έχουμε τελειώσει τουλάχιστον στο βασικό σκέλος, να μην έχουμε ένα πισωγύρισμα με πόλεμο.
1: Το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει.
0: Μπράβο,
1: το Άγιο Πνεύμα
0: τον εκεί χρειάζεται.
1: Να φωτίσει τους ισχυρούς της γης.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι πιθανότητες έχει, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε στην ευχή. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Αυτά μας είπε ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος ο Μιχάλης Ψήλος. Βλέπετε πόσο ρευστή είναι η κατάσταση. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να κλείσει αυτό το κεφάλαιο για να ηρεμήσει και η παγκόσμια οικονομία. Γιατί τώρα μην το θεωρείτε κάπως, πώς να το πω. Θα μου πει κάποιος, άσε μας με την παγκόσμια οικονομία. Το βρίσκουμε στο ράφι αυτό. Είναι αλυσίδα όλα. Δηλαδή θα φτάσουμε να παίρνουμε τα μακαρόνια 2 ευρώ, δηλαδή. Πώς να το πω τώρα. Εντάξει, όχι και τίποτα, καμιά μάρκα. Τις συνηθισμένες ελληνικές μάρκες θα αρχίσουν να φτάσουν και 2 ευρώ. Δηλαδή 2 ευρώ το μακαρόνι. Πού πάμε, πού πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε 13-14 λεπτά πριν από τις 7. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαστε καθοδόν?
1: Τώρα είμαι σταματημένο.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Δεν ακούγομαι καλά?
0: Όχι, για να σας ακούμε καλά, το λέω προληπτικά, γιατί καμιά φορά και εμείς υποφέρουμε με τις μετακινήσεις και σας δυσκολεύουμε και εσάς. Νομίζω τώρα ότι πάει να σχηματοποιηθεί, θα έλεγα, ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Εσείς σαν Νέα Δημοκρατία, πώς το βλέπετε μέχρι τώρα αυτό που έχουμε την τελευταία εβδομάδα με δύο καινούργια κόμματα?
1: Εγώ το κάνω με τίτλους αυτό,
0: ναι,
1: γιατί μια και έχω εμπειρία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η κυρία Καρισιανού ήρθε για να φύγει, ενώ ο κύριος Τσίπρας ήρθε για να μείνει.
0: Να το εξηγήσετε, αλλά βλέπω την κυρία Καρισιανού. Είναι τρίτη.
1: Εγώ παίρνω το ρίσκο να εκτιμήσω
0: ότι αν θα μπει
1: στη Βουλή, θα μπει πολύ δύσκολα και θα έχει την πορεία των αντίστοιχων κομμάτων τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας ήρθε για να μείνει, γοητεύει ένα κομμάτι της αριστεράς, ήταν πρωθυπουργός, ένα τμήμα το οποίο θεωρούσε ότι επιτέλους έπρεπε να έρθει η αριστερά στην εξουσία του ελληνικού λαού, τον βλέπει με έναν διαφορετικό τρόπο, αν και εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο το καλό που έκανε στην ελληνική κοινωνία είναι ότι έχει καταρρεύσει ο μύθος πλέον ότι η αριστερά μπορεί να είναι κυβερνός.
0: Καλά τώρα, γιατί το λέτε αυτό τώρα? Εντάξει,
1: γιατί
0: μία φορά κυβέρνησε.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά τα οποία αυτά τα οποία λέει η αριστερά,
0: ναι,
1: για να εφαρμοστούν, θα πρέπει να λειτουργήσει αντιδημοκρατικά. Σε ένα φιλελεύθερο καθεστώς δεν μπορεί να είναι ο λύση. Άλλο να είναι σοσιαλδημοκρατικό, να δώσει μεγαλύτερη σημασία στους ευάλωτους, να έχει μια κοινωνική πολιτική, και άλλη να μιλάμε για αριστερά η οποία ουσιαστικά θέλει να ισοπεδώσει όλους και τους ισοπεδώνει προς τα κάτω. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αντιδημοκρατικά.
0: Τώρα αυτή είναι μια πιστεύω
1: συζήτηση που
0: μπορεί να μην αφορά
1: πολίτες που μας ακούνε, είναι περισσότερο ιδεολογική. Τέλος πάντων, έχουμε ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό, ένα πολιτικό σκηνικό που ευνοεί πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθώ εδώ και καιρό να πω ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται για να γίνει χορηγός της τρίτης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη, και να το εξηγήσω γιατί.
0: Γιατί
1: ένα Πασόκ το οποίο κοιτούσε πολύ στην αριστερά και φαινόταν να μην απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, την αποσυσπήρωνε. Υπάρχει ένα τμήμα της που έχει συμπουρευτεί με τον Μητσοτάκη από το 2015 και μετά, που είναι δυσαρεστημένο για ορισμένες πτυχές της πολιτικής της κυβέρνησης, που βλέποντας να έρχεται ο Τσίπρας θα συσπηρωθεί πάλι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι κάνω μια πολιτική ανάλυση, λέω ότι έχω το μαγικό ραβδί και ξέρω τι θα γίνει.
0: Εκτιμήσεις κάνουμε.
1: Προσωπικά λοιπόν θεωρώ ότι ήρθε για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στις επόμενες εκλογές και να είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα Πασόκ το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατηθεί και πώς.
0: Ωραία.
1: Και αυτό θα είναι αποτέλεσμα της ηγεσίας του, που παρασύρθηκε ακόμη και από τα ξυλόλια κάποιες φορές, που παρασύρθηκε από ένα τοξικό πολιτικό λόγο, που έγινε παρακολούθημα της πλεύσης ελευθερίας όταν κατηγορούσα για εσχάτη προδοσία τα μέλη, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην εξεταστική για τα Τέμπη. Αυτό πληρώνει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, και βέβαια απέναντι έχουμε μια μπαχατήλα πολιτική.
0: Πώς
1: λέω τη λέξη σε εισαγωγικά.
0: Μπακατήλα.
1: Σε εισαγωγικά. Μπαχατήλα. Παλιό πράγμα. Αυτό το οποίο είδα από το Τσίπρα είναι παλιό πράγμα. Παλιό. Άραστε. Πολύ παλιό. Ακόμη και σε επίπεδο συνθημάτων, σε επίπεδο εικόνα, σε επίπεδο ονόματος, σε επίπεδο σήματος εκεί με τον Τζε Γκεβάρα, νομίζω ότι. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια εγωιτευτική προσωπικότητα.
0: Για το αστέρι λέτε?
1: Ναι, εγώ αυτό βλέπω.
0: Είναι του Τζε Γκεβάρα.
1: Μπορεί να κινηθεί ναι, μπορεί να κινηθεί σοσιαλδημοκρατικά,
0: ναι,
1: και να το κάνει, να το κάνει επίτηδες, δηλαδή να έχει σύμβολα αριστερά και στο τέλος να είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα όμως. Διαβάζω τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ σήμερα. 23,6 έχετε. Και, έχει...
1: και έχουμε τσιπήσει και έχουμε επίσης και έχουμε και αναποφάσεις τους, έτσι.
0: Καλά. Ναι, αλλά από το, 20...
1: από
0: το 23,4.
1: Και ο Τσίπρας είναι στο 10 στο 11.
0: Όχι, είναι στο
1: 12,8. Η ίδια δημοσκόπηση, μας είχε μία μισή μονάδα λιγότερο.
0: Ωραία. Συμπήσαμε. Εντάξει.
1: Υπάρχουν άλλες δημοσκοπήσεις που συμπήσαμε από το νέτο 3 μονάδες.
0: Ωραία. Για
1: θέλω
0: να γίνεται.
1: Για αυτό το οποίο λέω γίνεται.
0: Εντάξει. Για να γίνεται αυτοδύναμη όμως για τρίτη φορά, θέλετε 12 μονάδες ακόμα.
1: Κοιτάξτε. Περίπου στο 28-29 είμαστε και το 23. Και σε 3 μήνες πήγαμε στο 40. Θέλω να πω ότι η κάλπη έχει τη δική της δυναμική, το είδαμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο περίμεναν 10 κόμματα στην Βουλή και στο τέλος τα πήραν όλα και έφυγαν τα δύο παραδοσιακά κόμματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Πάλι αναλύσεις κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, αλίμονο, ναι. Τα δεδομένα λέτε. Πού πιστεύετε πρέπει να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία αυτό το δεκάμινο που μας χωρίζει από τις εκλογές? Τι πρέπει να αλλάξει, να διορθώσει, να επιταχύνει?
1: Για μένα έχουμε πάρει μόνιμα μέτρα πολλά για τους ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, κυρίως για τις οικογένειες. Πρόσφατα μάλιστα δόθηκε και το περιβόητο επίδομα στους νοσηλευτές ανθυγιεινής
0: εργασίας.
1: Τα βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, οι γιατροί του ΕΤΣΥ, παραδείγματος χάρη, ήταν μέσα από την απάλληψη της φορολογίας των εφημεριών από 7 έως 15.000 το χρόνο αυξήσεις. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθε η ώρα να σκύψουμε πάνω στους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά. Θεωρώ ότι τους αφήσαμε πίσω. Ένα μέρος από τα υπερέσοδα οφείλεται σε αυτούς. Θεωρώ ότι πρέπει να μειωθεί πάρα πολύ προκαταβολή. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. 80% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να μειώσουμε τα τεκμήρια άσκησης επαγγέλματος, όχι τα τεκμήρια διαβίωσης. Να μειώσουμε επίσης ή να καταργήσουμε τη σφορά αλληλεγγύης. Να αυξήσουμε το ακατάσχετο. Σήμερα είναι 1.250 ευρώ, ενώ έχει πάει στα ουράνια ο πληθωρισμός και υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα επί μία δεκαετία που βλέπουν, ενώ παράγουν, να παίρνουν οι τράπεζες και η εφορία, να τους παίρνουν τα πάντα, να παίρνουν εννοώ τα έσοδά τους από τους λογαριασμούς και να μην μπορούν να τα βγάλουν ένα χιλιάρι. Mm.
0: Για την ακρίβεια, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Αυτά τα οποία σας ανέφερα είναι μέτρα τα οποία πολεμούν την ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν πολεμάται με μέτρα διοικητικά. Πολεμάται με το να αυξήσουμε το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπα, παραδείγματος χάρη, για τους 100.000 οι οποίοι δουλεύουν στο ΕΣΥ, είναι αύξηση του εισοδήματος. Αυτό που σας είπα για μείωση της προκαταβολής είναι αύξηση εισοδήματος.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.
0: Ωραία, κατανοητό αυτό, ας πούμε. Αλλά έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Καμιά διόρθωση των τιμών δεν μπορεί να γίνει.
1: Οι τιμές,
0: στα βασικά αγαθά.
1: Λέμε, μα αν το τυρί είναι 7 και γίνεται 14, ναι, λες ότι υπάρχει ακρίβεια. Αν όμως είχες έναν μισθό μες στην οικογένεια ο οποίος αυξήθηκε και τώρα έχεις 2, δεν ακριβώ. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν...
0: Συγγνώμη τώρα εδώ πέρα, υπάρχει ένα άλμα λογικής. Αν εγώ λοιπόν είχα ένα μισθό 1.200 και κάνω και μια δεύτερη δουλειά και τον πάω 1.500.
1: Όχι. Άλλο λέω. Η ανεργία ήταν 17% και τώρα θα είναι 6.
0: Και ναι, αλλά ένα στους δύο.
1: Και η γυναίκα σου ή το παιδί σου.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το τυρί αν από 7 είναι 14. Βέβαια, αν είσαι οικογένεια με έναν μισθό και με ενίκιο, είναι πρόβλημα.
0: Εκεί λοιπόν πρέπει... Πώς θα πάει στο 12, ξέρω εγώ.
1: Να σκύψουμε, Μα τώρα πλέον εκεί που δίναμε ένα ενίκιο, θα δώσουμε, λάθος η λέξη, ναι. Θα δώσουμε γιατί δεν τα δίνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που θα παίρνουν ένα ενίκιο, θα παίρνουν δύο και αυξάνεται πάρα πολύ και η περίμετρος των ανθρώπων που το δικαιούνται, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και εκεί γίνονται προσπάθειες. Δεν λέω ότι λύνονται όλα. Ναι, υπάρχει θέμα. Ειδικά στις οικογένειες τις οποίες σας ανέφερα, αλλά δεν μπορώ να ακούσω την κριτική ότι όλα είναι ακριβά και ότι η ελληνική οικογένεια πεθαίνει, ότι έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Αυτή είναι μια κριτική της αντιπολίτευσης επειδή δεν ισχύει και γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει 30% και μπορεί να είναι αυτοδύναμος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιμόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάτε στην Καλαμάτα. Πάτε για Καλαμάτα.
1: Καταρχήν, μην μπερδεύεστε. Αλφα Θεσσαλονίκης.
0: Α, συγγνώμη.
1: Και δεν έχουμε την Καλαμάτα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Καμία σχέση και Μικρασιά της από παντού.
0: Α, Μικρασιά.
1: Καμία σχέση με Πελοπόννησο.
0: Πώς μου είχε μείνει με το, για το Όπουλος και λέω Μεσσηνία.
1: Όχι. Από Μικρά Ασία και οι δύο γιαγιάδες και οι δύο οι παππούδες και Θεσσαλονικιός. Γέννημα θρέμα.
0: Θα βάλω εδώ πέρα τα κορίτσια να γράφουν βουλευτής Θεσσαλονίκης να μην μπερδεύομαι κι εγώ, καταλάβατε.
1: Ναι, δεν
0: εντάξει,
1: πειράζει.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Έχει μια αισιοδοξία. Τώρα δεν ξέρω, καλά κάνει ο άνθρωπος και έχει, γιατί αν ήταν απεσιόδοξης, δηλαδή δεν δείχνει και κουράγιο άμα είσαι απεσιόδοξος να προχωρήσει παρακάτω. Εντάξει, δεν είχα και το χρόνο να το ρωτήσω τώρα αν έχουμε το κόμμα Σαμαρά τι θα γίνει, αλλά εντάξει, μακριά κοντά μας είναι και αυτό που λένε και θα βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας εν ευθύνο χρόνο.

0: Στο σημείο αυτό να σας πω ότι πολύ καλή προσφορά που έχει το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών, που διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Λοιπόν, μπορείτε να έχετε έτσι ίντερνετ με επίκεντρο το ΔΕΗ Fiber και ένα βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις στα 4 ευρώ το μήνα. Αν θέλετε τώρα περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνο σε Οσκόμβο Μεταμόρφωσης. Προβλήματα και στη λεωφόρο Μαραθώνος από το Πικέρμι προς τη Ραφίνα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα. Μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Από τα διόδια Ελευσίνας έχουν εξέλθει πάνω από 30.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αφιδνών περισσότερα από 23.000. Με επιπλέον λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, ενώ με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Τους όρους που έχει θέσει στο Ιράν αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας πως μεταβαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική του απόφαση για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει άμεσα και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταστρέψει πολλές από αυτές και ότι η Τεχεράνη θα ολοκληρώσει την απομάκρυνσή τους. Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, υποστήριξε ότι θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναιρεί εν μέρη την απόφαση του εφετείου που είχε απορρίψει τα ελαφρυντικά του συνομοβίου για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον τότε υπαρχηγό και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα αυτό παραπέμπεται προς νέα κρίση ενώπιον εφετείου. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σήμερα 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015, πουλιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό.

0: σας. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά και στον πόρο. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ένας 46χρονος Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για συνεργασία με υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ανεπιθύμητο πρόσωπο κηρύχθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνσταντζα, ενώ αποφασίστηκε το κλείσιμο του Ρωσικού Γενικού Προξενείου μετά την πρόσκρουση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Αντίπεινα προανήγγειλε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Για μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ουκρανικό ντρόουν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 από φόρτο στο νοτιοβοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στη Λαϊκή Απογευματινή. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και δεν έχω πει μια κουβέντα για τις εξετάσεις πανελλήνιες. Διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ, αναλύσεις, παρεμβάσεις ειδικών, τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, να είναι ψύχρεμα, να είναι ήρεμα, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κτλ. Το έχω πει, το λέω χρόνια τώρα, είναι μια εμπόλεμη κατάσταση κοντεύει να γίνει το θέμα των εισαγωγικών. Δηλαδή είναι μία στις τρεις οικογένειες που έχει παιδιά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο, αν είναι ακριβώς το ποσοστό, που έχει παιδιά σε ηλικία 17-18 χρονών και πάνε να δώσουν εξετάσεις. Κυριολεκτικά το σπίτι, πώς να το πω, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση για αρκετούς μήνες. Αγωνία, καλά τα έξοδα τα αφήνω με τα φροντιστήρια κτλ. Τα παιδιά πιεσμένα. Μία κατάσταση, δεν ξέρω, πραγματικά το λέω και έχω κάνει και κάποια ρεπορτάζ και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί το έχουμε κάνει τόσο δύσκολο εμείς όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο αντίλογος είναι ότι είναι αδιάβλητο σύστημα. Μάλιστα. Στις άλλες χώρες τα συστήματα είναι διαβλητά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς από τη στην Ιταλία προχωράς από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι με αυτό το στυλ εξετάσεων εξοντωτικών, απολύτως ανταγωνιστικών. Γι' αυτό έρχεται και το εξοντωτικό θέμα. Απολύτως ανταγωνιστικών. Γιατί ξέρεις ότι για μισή μονάδα, για κάποιος βαθμολόγησε την έκθεσή σου για 16 και σε κάποιον άλλον για 17 και εσύ χάνεις τη θέση, ο άλλος την παίρνει, πας σε λάθος σχολή. Για το θέμα είναι να μπεις. Μάλιστα. Τώρα, αν εσύ θέλεις, ξέρω εγώ, να πας, νομίζω.

0: κοινωνικές επιστήμες και τελικά περάσεις, ας πούμε, κοινωνικές επιστήμες σε χαμηλότερη σχολή κάπου στην επαρχία, θα αναγκαστείς να πας. Άντε τώρα να ξαναδώσεις εξετάσεις από την αρχή και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτό που βασικά θέλεις να κάνεις δεν θα καταφέρεις να το κάνεις. Και αυτό όταν παίρνεις ένα λάθος προσανατολισμό ή ένα προσανατολισμό που δεν σ' αρέσει και πολύ, ρε παιδί μου, στα 17, στα 18 σου. Και καταλήξεις να κάνεις και μια δουλειά που δεν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, χειρότερη αφετηρία να ξεκινήσεις τη ζωή σου κανονικά, γιατί η πραγματική ζωή εκεί και ξεκινάει στα 17-18. Τώρα εμείς έχουμε βάλει τα παιδιά από 12-13 χρονών να είναι σε αυτή την, πώς να το πω, σε αυτή την ανταγωνιστική κατάσταση, και τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά. Τα βλέπετε. Είχαμε και τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιούπολη και αλλού. Δεν λέω ότι ήταν, πώς να το πω, η κύρια αιτία ήταν αυτή, αλλά ήταν μία από τις αιτίες που είχαμε και αυτό το περιστατικό. Τώρα, σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά εσείς. Δεν ξέρω, βλέπω έτσι, πώς να το πω, μια κινητικότητα, μια πολεμική κατάσταση και λίγο ανακοινώσεις. Τα βάζετε με την κυβέρνηση, τα βάζετε με το Τζίπρα, με το καινούριο κόμμα. Είσαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη, πώς να το πω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εμπόλεμη ζώνη. Νομίζω ότι προφανώς ήταν μια εβδομάδα η οποία, επειδή είχε διάφορα γεγονότα, όταν υπάρχει μια εξειδικότητα, αυτή πατιέται. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Με την κυβέρνηση, το μεταβάλλον είναι μόνιμο και σταθερό με τις πολιτικές. Όχι με την ίδια, με τις πολιτικές που εκφράζει.
0: Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε, εσείς έχετε μέτωπο στην κυβέρνηση, βεβαίως. Και μάλιστα έχετε.
1: Παράδειγμα, σήμερα η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί κάνει τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που είχε ψηφιστεί το 2020. Και 6 χρόνια μετά αναγγέλει ο Υπουργός πανηγυρικά ότι θα υλοποιηθεί. Mm-hmm. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη, να δώσει εξηγήσεις που δεν μπορούν να εφαρμόσουν έναν κακό νόμο τους. Ναι. Θα πούμε ποια είναι, ότι δεν είναι κάτι φοβερό. Είναι ένας φορέας που θα παίρνει κάτι κακίνα και θα μπορεί να τα εκμισθώνει σε εκείνους που τα χάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον να βρουν λύση κάποιοι άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει την περιουσία τους. Πανηγυρίζει. Δημιουργήσανε μόνοι τους πρόβλημα στις συντάξεις κυρίας. Δεν μπορούν να το λύσουν και απλά βγαίνουν και παραπέμπουν στις καλένδες. Τους κάναμε χθες 3 προτάσεις. Είπαμε καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας, να παραμείνουν στο 70%, να μην αναζητηθούν ποσά για τους συνταξιούχους του δημοσίου που έχουν γίνει περικοπές.
0: Εδώ και 3 χρόνια.
1: Να στραφούν μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα με την εθνική σύνταξη, όπου τα απόνερα του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο κατήγγειλε η κυβέρνηση, τον εφάρμοσε πιο σταθερά από καμία άλλη.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι το μέτωπό μας είναι καθαρό και είναι στην κοινωνία. Είναι με τις πολιτικές τις οποίες εμείς προτείνουμε για κάθε ζήτημα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Βέβαια, έχουμε μια, θα έλεγα, σταδιακή μεταβολή του πολιτικού σκηνικού με καινούρια κόμματα, με καινούρια σήματα. Ενδεχομένως να έχουμε και ένα τρίτο κόμμα το επόμενο διάστημα. Και θα έλεγα,
1: έχουμε και ένα τέταρτο.
0: Τέταρτο λέτε, ποιο? Του συνταξιούχους.
1: Αυτό μπορεί να είναι πέμπτο.
0: Αυτό είναι, συγγνώμη, το τέταρτο, μισό λεπτάκι. Εγώ είπα για το κόμμα Σαμαρά. Έχουν τα άλλα 2-3. Οι συνταξιούχοι το πέμπτο, το τέταρτο.
1: Δεν το ξέρω, κύριε Πετροπούλε, έτσι το είπα.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι εποχή που έχουμε κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Αν δεν είχαν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες από την κυβέρνηση, από τα ελλείμματα της αντιπολίτευσης, δεν υπήρχε σπορά, δεν θα ερχόντουσαν καινούργια, δεν θα φυτρώναν, να το πω εισαγωγικά, καινούργια κόμματα. Άρα κάποιο κενό έρχονται να καλύψουν. Δεν νομίζετε.
1: Ή κάποιο κενό νομίζουν ότι θα καλύψουν.
0: Α,
1: ή μπορεί να υπάρχουν.
0: Βεβαίως. Ναι. Ναι.
1: Έχουμε δει και στο παρελθόν, κύριε Πετρόπουλε, κόμματα που γίνανε με προσωπική στόχευση,
0: ναι,
1: και τα οποία είχαν μια διάρκεια ζωής περιορισμένη. Είναι μια περιορισμένη διαπερατότητα,
0: ναι,
1: στο εκλογικό σύστημα.
0: Κάποτε ο Αβραμόπουλος έκανε κόμμα και δεν κατέβηκε ποτέ.
1: Και δεν κατέβηκε καν.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Ή κάποιοι κάναν κόμματα, είχαν στην αρχή ποσοστά μεγάλα, μετά πήραν ένα ποσοστό οριακά να μπουν στη Βουλή, δεν μπήκανε καν.
0: Ναι, σωστό.
1: Το κόμμα Κασελάκη, για παράδειγμα, το παρατηρούσαμε πριν κάποιο χρονικό διάστημα, να είναι ψηλά. Τώρα είναι πολύ χαμηλότερα.
0: Ναι. Ναι. Σωστά το λέτε. Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα.
1: Πάντα, ξέρετε, πάντα, δεν είστε πολύ έμπειρος. Πάντα, όταν έχουμε νέα κόμματα, έχουμε μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού χάρτη.
0: Πολύ σωστά το λέτε και εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι.
1: Αυτή, για να έχει διάρκεια, κρίνεται πάντα με τη συνέπεια, με το πρόγραμμα, με το πολιτικό σχέδιο, με το αν μπορεί να απαντήσει σε διλήμματα. Άρα σήμερα έχουμε νέα πρόσωπα παγή κόμματα, με θολό στίγμα προς το παρόν. Όταν κατασταλάξουμε θα έχουμε και μια πλήρη εικόνα. Εγώ δεν είμαι μάντης για να σας πω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι πολλά από αυτά που βλέπουμε σήμερα και είχαν προαναγγελθεί και είναι και εύλογα.
0: Ναι. Σε αυτούς που λέτε έχουν θολό στίγμα, μπορεί να μάλλον εννοείται την κυρία Καρισκανού, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Καλά, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που ο κύριος Τσίπρας έχει μια πολιτική ταυτότητα, είναι ένα άγνωστο πρόσωπο πολιτικά. Όμως, για παράδειγμα, όταν ακούμε την εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος να λέει ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος, ενώ όμορος σημαίνει γειτονικός. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα του αριστεράς. Η όμορη χώρα είναι το κέντρο και η αριστερά. Άρα, αν δεν είσαι όμορος χώρος, δεν αυτοπροσδιορίζεσαι ούτε στο κέντρο, ούτε στο αριστερά, ούτε στην αριστερά.
0: Ωραία. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είμαι ένα αριστερό κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, πρέπει, ο κ. Μαρατζίδης έχει γράψει ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος στη δεξιά.
0: Σωστό.
1: Άρα, δεν έχουμε ακόμα απόλυτη εικόνα του τι θα είναι το νέο κόμμα ή που θα καταλήξει.
0: Σωστά.
1: Να είναι η απέθυνσή του για να μπορούμε και να αξιολογήσουμε.
0: Σωστά το λέτε, αλλά και εσείς δεν επιφυλάξατε καλύτερη μεταχείριση εδώ και 3-4 μήνες στο ενδεχόμενο να ξαναεπιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας? Λέγατε ότι εμείς έχουμε αυτόνομη κάθοδο, δεν συζητάμε κανέναν. Στα κόμματα της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά.
1: Μα δεν κατακρίνω τον κύριο Τσίπρα για το ότι δεν θέλει συνεργασίες. Λέω, όταν δεν ξέρεις που ανήκεις, όπως τοποθετείται η εκπρόσωπος τύπου, δεν μπορείς εύκολα και να αξιολογηθείς.
0: Λέτε δηλαδή ότι η εκπρόσωπος τύπου δεν καταλαβαίνει ότι είναι σε ένα κέντρο αριστερό σχήμα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί.
0: Εντάξει,
1: ίδια.
0: Μπράβο.
1: Είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν όμορφοι χώροι οι οποίοι δεν συνεργάζονται, αλλά αντιλαμβάνονται την πολιτική χώρα ταξία.
0: Ναι. Πάντως να σας πω κάτι. Γιατί την πρόσφατη πολιτική ιστορία την έχετε ζήσει και εσείς, παρότι δεν είστε νεότατος. Έχει γίνει κυβέρνηση αριστεράς-δεξιάς. Έχει γίνει κυβέρνηση Πασόκ-δεξιάς. Έχουμε.
1: Μετά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
0: Και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μπράβο. Πολύ σωστά το λέτε. Κυβέρνηση Πασόκ-αριστεράς δεν έχει γίνει ποτέ. Και, δηλαδή οι πιο όμορφοι χώροι από αυτούς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πιο όμορφος χώρος.
1: Γιατί το Πασόκ διαχρονικά ενσωμάτωνε το μεγαλύτερο μέρος της δημοκρατικής αριστεράς.
0: Ναι, και μετά το ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε πολύ μεγάλο μέρος του Πασόκ.
1: Ένα μεγάλο μέρος, πράγματι για μια συγκυρία το είχε στην κάλπη, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και δεν επέστρεψε αυτός ο κόσμος στο Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ ψήλωσε από το 8 στο 11,5-12, εκλογικά πάντα μιλάω.
1: 15 είχε πριν ένα μήνα στη δημοσκόπηση.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι κατέγραψε η κάλπη. Λέω εκλογή 23. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή ανέβηκατε 4 μονάδες, αλλά η δύναμη που είχατε χάσει ήταν περίπου πάνω από 25 μονάδες.
1: Εννοείται. Γι' αυτό και ο λόγο και ο αγώνας είναι ένα αγώνα δύσκολο.
0: Αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος. Που έχει περάσει από τις κάλπες του Πασόκ χρόνια. Πού είναι?
1: Αυτός ο κόσμος, ένα μεγάλο μέρος είναι σπίτι του, ένα μεγάλο μέρος διαψεύστηκε από άλλες επιλογές που έκανε.
0: Ωραία.
1: Και είναι ένας κόσμος ο οποίος περιμένει να δει τι θα γίνει.
0: Να.
1: Και ξέρετε, ο κόσμος αυτός επιλέγει με βάση και θα επιλέξει με βάση τη συνέπεια, την αξιοπιστία
0: και
1: το πολιτικό σχέδιο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι θα καταφέρουμε. Ναι. Ακριβώς επειδή έχουμε και το πολιτικό προσωπικό και τον αρχηγό και το σχέδιο και την συνέπεια και την αξιοπιστία στον μαραθώνιο δρόμο μέχρι τις εκλογές, να καταφέρουμε να κόψουμε το νήμα πρώτα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις που στις δύο, στη μία είναι λίγο οριακά πιο μπροστά από σας ο Άλεξ Τσίπρας. Υπάρχει μια κάπως περίεργη κυλιόμενη δημοσκόπηση, τέλος πάντων. Καταλαβαίνω και το δικό σας προβληματισμό που δείχνει μεγάλη διαφορά. Έχουμε μια σημερινή τρίτη κατά σειρά που το δείχνει 2,5 μονάδες ας πούμε μπροστά. Περιμένατε ότι θα... Δηλαδή μέχρι τώρα τα δείγματα που έχουμε δείχνουν μια δυναμική επιστροφή. Περιμένατε...
1: Με τη διαφήμιση των 9 μηνών που υπήρξε, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμο στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Εντάξει,
1: νομίζω,
0: διαφήμιση δεν έχει κανένα χορηγό διαφημίσεων. Δηλαδή, αλλά είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έχει κάνει 10 χρόνια αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι 18 χρόνια στο πολιτικό σκηνικό από το 2008 και μετά, έχει κάνει και 5 χρόνια κυβέρνηση.
1: Σας ξαναλέω, η άποψή μου είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρχε η δυνατότητα, υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει αυτή η καταγραφή προσωρινά. Βέβαια, ξέρετε κάτι. Mm-hmm. Με τη δημοσκόπηση, η οποία δημιουργεί και σε εσάς τον προβληματισμό. Όταν δημιουργούθηκε στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι διαβάζω, γιατί το 2022 βλέπω ένα δελτίο τύπου, όπου καταγγέλει την εταιρεία, τη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία τότε, λέγοντας για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι στην ουσία κατευθυνόμενες, δεν το λέω εγώ, το έλεγε η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα στις 28 Μαΐου του 2022, μετά από ένα δημοσίευμα των παραπολιτικών. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε, όταν βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις κατά παράβαση της συμφωνίας που υπήρχε για να μην δημοσιεύονται διενεργηθήσεις πριν την ίδρυση κομμάτων και καταγράφουν ένα αποτέλεσμα, οπότε δεν ξέρουμε αν ισχύει ή όχι. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ηλώνας χειραγώγησης των επόμενων δημοσκοπήσεων. Τι εννοώ, αν ο Πετρόπουλος, ο οποίος θεωρεί ότι θα ψηφίσει οποιονδήποτε φαίνεται να ξεχωρίζει, του πούνε ξεχωρίζει ο Τσουκαλάς, μπορεί να ψηφίσει ο Τσουκαλάς στην επόμενη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Δηλαδή, θεωρείτε ότι διαμορφώνει τα.
1: Όταν ξαφνικά βγαίνουν δημοσκοπήσεις, έχουν τεράστια απόκληση. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν γίνεται η Ίντερνετ και τη Real Polls και οι δύο να είναι σωστές. Μία από τις δύο, δεν ξέρω ποια, είναι σίγουρα λάθος. Όταν η μία δείχνει μισή μονάδα και η άλλη δείχνει 8 μονάδες, αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουμε μία από τις δύο, δεν ξέρω ποια, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όταν όμως δημοσιεύεται και διαφημίζεται και προβάλλεται σε όλα τα μέσα με πολύ μεγάλη ένταση και προβάλλεται κυρίως στα μέσα τα κυβερνητικά. Αυτό λειτουργεί ενδεχομένως ή μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας πυλώνας χειραγώγησης της κοινής γνώμης, όπου να οδηγήσει σε καταγραφές διαφορετικές σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Δώστε μου ένα ακριβώς λεπτάκι για τις διαφημίσεις. Έχω ακόμη μια ερώτηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Βλέπω, έχετε σωστές παρατηρήσεις όσον αφορά και για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ το συμμερίζομαι αρκετά από αυτά που είπατε. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είχατε ξεκινήσει πριν εμφανιστεί πάντως, όχι εσείς, διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, περίπου να τον εμπέζουν, να τον χλευάζουν. Αφήνω ότι μια κυρία Βάσια, δεν θυμάμαι το επώνυμό της τώρα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από την Ανατολική Αττική, που είχε πει κάτι τέλος πάντων για τη βαφή των μαλλιών. Ωραία. Ο κύριος Δονής, ας πούμε, λέει ότι είναι χορηγία της Νέας Δημοκρατίας ο Τσίπρας. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα.
1: Το χορηγία το εννοεί, δεν εννοεί ότι το κάνει συνειδητά ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έχει την πολιτική του στόχευση. Αυτή την χάνει στη συγκυρία αυτή να διευκολύνει το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Εντάξει,
1: είναι πάρα πολύ απλό. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να χτίσει ένα κλίμα εμφυλοπολεμικό διχασμού, γιατί ξέρω ότι διαφορετικά δεν μπορεί με θετικό αφήγημα να κερδίσει. Άρα τι λέει, ποιος αντισυσπηρώνει μεγάλη μερίδα του κόσμου, ποιος μπορεί να με οδηγήσει να ξανασυσπηρώσω την κοινωνική συμμαχία που μου έδωσε 40%, ποιον έχω νικήσει πολύ εύκολα πολλές φορές, τον προτιμώ σαν αντίπαλο. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει συνεννόηση.
0: Είναι ένα σκεπτικό αυτό. Το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει μια σύμπτωση επιδείνων και συμφερόντων. Που ένα θέλει και θεμητό είναι ο κύριος Τσίπρας να κάνει τη δική του περπατησιά για τους δικούς του λόγους.
0: Ωραία.
1: Αυτή που κάνει την κυρία αυτή να διευκολύνουν την κυβέρνηση.
0: Στον αντίποδα, ξέρετε τι μπορούσε να ισχυριστεί κάποιο. Μάλιστα. Γιατί να ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές.
0: Όχι. Πιο πολύ. Εγώ λέει είμαι ένας παλιός ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Έχω δει κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 5-6 χρόνια να πηγαίνονται κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι κορυφαίοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει.
0: Ποιος.
1: Δεν γίνανε στελέχη του ΠΑΣΟΚ κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για τον Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, είναι μονίμως υπουργός κυβέρνησης. Εσείς κάνετε επίθεση στην δικαιοσύνη και στον τρόπο που τη χειρίζει την κυβέρνηση. Και είναι ο Φλωρίδης υπουργός. Τώρα μιλάμε για εμβληματικά στελέχη.
1: Δεν ήταν στελέχη σημαντικά του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης ή η κυρία Ξένα Κανακοπούλου.
0: Ναι, αλλά στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, δεν πήραν καμία θέση.
1: Κύριε Μαρετήρη Ξενεγεμόνη, δεν έγινε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για ένα πολύ μικρό διάστημα. Δεν ήταν καθοριστική. Εδώ μιλάμε για καθοριστικά στελέχη. Ο υπουργός, πώς το λένε, ασφάλειας του πολίτη και ο υπουργός δικαιοσύνης και ο κύριος Κερακάκης, υπουργός οικονομικών.
1: Αυτό νομίζω που λέτε δεν ισχύει. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ πράγματι αιμοράγησε για πολλά χρόνια με ένα μεγάλο μέρος στελεχών και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πριν με τη Φόβη Γεννηματά έκανε μια νέα προσπάθεια ανάταξης. Και αυτή η προσπάθεια απέδωσε καρπούς. Και σήμερα έχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό.
0: Βεβαίως και συμφωνώ.
1: Το, ΠΑΣΟΚ, το οποίο πολιτικό προσωπικό αυτό ούτε έχει μάθει στον κυβερνητισμό, ούτε έχει έρωτα με τις υπουργικές καρέκλες. Αντιθέτως, δίνει έναν αγώνα πάρα πολύ έντιμο, έναν αγώνα με σαφήνεια, με αξιοπιστία.
0: Και για να το συμπληρώσω.
1: Ναι,
0: και για να το συμπληρώσω.
1: Άρα αυτό το ΠΑΣΟΚ σήμερα έρχεται να αξιολογηθεί από τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ το ανανεωμένο, το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν έχει εξαρτήσεις, το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν πάσχει από κυβερνητισμό, θέλει να κυβερνήσει, όχι για να γίνουν κάποιοι υπουργοί, αλλά για να μπορέσει να προσφέρει στην πατρίδα.
0: Ωραία. Να σας πω τώρα γιατί ορισμένα πράγματα ακούγονται και έτσι και από την άλλη μεριά μπορεί να ακουστούν και αλλιώς. Δηλαδή, λέτε ότι ο Τσίπρας κυβέρνησε τον Καμένο. Και εσύ και το ΠΑΣΟΚ για μια περίοδο ήταν στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και σε περίοδο μνημονίων. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Όλα αυτά έγιναν στην περίοδο μνημονίων. Και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά εσεί τη θυμάστε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, ότι ήταν περίπου προδοτικό που ο Τσίπρας ήταν με τον Καμένο. Δηλαδή, γιατί να μην το πει ο άλλο, όταν ο Ανδρέας Παπαδρέου είχε βάλει γραμμή ποτέ με τη δεξιά.
1: Ακούσατε. Αν γυρίσουμε, θα σας εξηγώ, ότι εμείς στη μάχη τη δίνουμε με όρους μέλλοντος. Πράγματι και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο και αν πάμε πιο πίσω η αριστερά με τη δεξιά στην κυβέρνηση Τζανετάκη.
0: Σωστά.
1: Εδώ όμως δεν πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Το παρελθόν βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Τι ακούμε για την κυβέρνηση. Τι έγινε το 15, το 16, το 17. Εμείς λέμε το εξής, η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό τεχνητό του παρελθόντος. Έχει ανάγκη να δώσουμε πιστικές απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα καθαρό πρόγραμμα προοδευτικό για το μέλλον. Για μια συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη, για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, για προστασία των δανειοληπτών, για επαναφορά του κύρου της δικαιοσύνης, για μία σχέση πολιτικής με τη δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να σας πω με τον σεβασμό που έχω στην κυρία Λεπενιώτου. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα του ότι εγώ έχω και εγώ έναν δικαστικό κοντά μου σε μία περίοδο τέτοια. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα άλλο σήμα.
0: Έχει αφαιρετήσει, δεν είναι...
1: Όχι, είναι εξαιρετική δικαστή. Δεν το
0: ναι,
1: βάζω.
0: Έχει φύγει από το σώμα πια.
1: Ναι, εγώ λέω το εξής. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή λογική ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο από ό,τι είναι η πολιτική εξουσία.
0: Βεβαίως, αλλά είναι συνταξιούχος η γυναίκα.
1: Μα δεν είπα. Είπα το θέμα του συμβολισμού.
0: Ναι, αλλά και ο συμβολισμός από την άλλη μεριά είναι ότι είναι η δικαστήνα που έστειλε
1: πολύ σωστά και είναι
0: τη
1: και
0: Χρυσή Αυγή εκεί που έπρεπε και ως εγκληματική οργάνωση.
1: Εγώ λέω ότι εμείς πάμε με μια κουλτούρα που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και λέμε, εδώ χρειαζόμαστε πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και εμείς έχουμε φέρει και προτάσεις γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει άλλα κόμματα να έχουν προτάσεις.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

25 λεπτά πριν από τις 8, θα διαβάσω τώρα και τα μηνύματα. Λέω σήμερα να μην ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε να πάρει κάποιος τώρα, εντάξει, ας πάρει. Αλλά έχουμε τις Παρασκευές, δεν ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τις άλλες μέρες, ειδικά το τελευταίο μισάωρο, μπορούμε να τα λέμε εδώ στον αέρα του Alpha Radio 98,9. Θα διαβάσω τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Και ξεκινάει εδώ ο Μάνος, μου λέει, καλησπέρα, μου λέει, έτσι ήταν πάντα με τις δεύτερες δουλειές και τις υπερορίες. Απλά τώρα υπάρχουν δικλείδες που κάνουν λίγο λιγότερες πιθανότητες να μην δηλωθούν. Λίγο καλύτερα μου λέει τα πράγματα. Εντάξει, Μάνο, πρόσκει να δεις, αυτό που λες είναι σωστό. Μόνο που τη δεκαετία του 80, του 90, ήτανε συνήθως επαρκής μια δουλειά. Δηλαδή μπορούσες να έχεις τέλος πάντων μια κανονική ζωή με μια δουλειά. Δεν χρειάζονταν δεύτερη. Άρχισε σιγά σιγά αυτό από το 2000 σταδιακά, 2005-2007, να καθιερώνεται η δεύτερη δουλειά. Και η δεύτερη δουλειά τότε και τα επόμενα χρόνια σε πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν μαύρη εργασία, ήταν αδήλωτη. Δεν τη δήλωνε κανένας πουθενά. Τώρα δηλώνεται. Εφόσον δηλώνεται λοιπόν, βρίσκουμε ότι ένας στους δύο μισθωτούς κάνει πλέον δεύτερη δουλειά. Και δεν την κάνει για χόμπι προφανώς, την κάνει για να βελτιώσει το εισόδημά του. Αυτή είναι η διαφορά. Με παλιότερα που λες ότι πάντα γινόταν αυτό, απλώς ήταν αδήλωτες υπερορίες και όλα αυτά. Εντάξει, σωστά. Τώρα όμως που υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και όντως υπάρχει με την ψηφιακή κάρτα, έχει κάνει και κάποια καλά η ψηφιακή κάρτα, υπάρχουν κάποια αστερίσκοι, θα σου πω μετά, δηλώνονται τα κανονικά ωράρια σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε μπορεί να δηλωθεί και η δεύτερη εργασία, να εγγράφεται στην Εργάνη, οπότε να ξέρουμε ότι ο Πετρόπουλος δούλεψε 8-3 εδώ στον Αλφα και μετά πήγε για πίτσες 5 με 10 το βράδυ. Είναι δηλωμένες και δύο δουλειές αυτές. Λοιπόν, τώρα πρόσκει να δεις κάποιες παγίδες που μπορεί να έχει το σύστημα της ψηφιακής κάρτας. Πρώτον, μπορεί με τη συνένεση ή την επιβολή κάποιου προϊσταμένου να χτυπιέται μια κάρτα νωρίτερα ή αργότερα αναλόγως τον όγκο δουλειάς που υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να χάσει τις υπερορίες του, να μην γίνεται σωστή καταγραφή των ωρών που δούλεψε, δηλαδή ουσιαστικά να χρηστεύεται η χρησιμότητα, να το πω έτσι, της ψηφιακής κάρτας. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό, δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι, δεν μπορώ να το προβλέψω, ή πολύ μικρό ως ενδεχόμενο, αλλά έχει παρατηρηθεί και το καταγράφει και επιθεώρηση εργασίας σε κάποιους ελέγχους που έχει κάνει.

0: Δεύτερον, εδώ πέρα μου γράφει ο Ηρακλής, ακούγοντας κάποιος τον κύριο Σιμόπουλο, αντιλαμβάνεται ότι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν ξέρουν να ντρέπονται. Μάλιστα. Οκ. Okay. Αντρέα, κοντά έπεσες. Τι καλαμάτα, τι καλαμαριά. Είδες τι. Πώς να το πω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει, τώρα που μετανόησε ο Νιφούδης, λες να κάνει το ίδιο και ο Αντώναρος. Λες, ε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ο Αντώναρος, τι να έχει γίνει. Να έχει επιστρέψει προς τα δεξιά, δεν ξέρω. Έχω καιρό να μάθω νέα του, δεν έχω ακούσει κάτι. Αν έχεις υπόψη σου τίποτα, αν έχεις δει και εσύ τίποτα, μπορείς να μου το πεις. Άλλος τώρα, στη Βασιλική δεν άρεσε το τραγούδι και μου γράφει ηρωνικά, μπράβο στο Σουλτάνο με τις υγείες μας, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και τραγούδια που μπορεί να μας αρέσουν. Δεν πειράζει αυτό, καλό. Και εγώ ακούω τραγούδια που λέω τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει. Αυτό που σας είχα πει με τον Άριο Πάγο και το όνομα Ελλάς, έχει γίνει λίγο σούσουρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τελικά θέμα ή δεν υπάρχει. Λέει εδώ η εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, λέει, είχαμε μια δήλωση του κ. Γεωργιάδη χθες ότι όλα τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένα και ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ. Για μένα αυτό είναι μια κοινική ομολογία που θυμίζει ότι τα λοιπά, να θυμόμαστε ότι την ανακεφαλοποίηση κάποιοι την πληρώσαν κτλ. Επομένως, καλό είναι να μην δίνουμε σε. Αφορά τα χρέη των κομμάτων αυτό και πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κάποιοι έθεσαν θέμα που βρέθηκαν τα λεφτά. Που βρήκε τα λεφτά το νέο κόμμα για να κάνει αυτή την συγκέντρωση στο Θησίο και όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Νομίζω δεν ήταν και τίποτα πανάκριβο, δηλαδή, όπου τα λέμε. Δεν πρέπει να στήχησε και τίποτα εκατομμύρια αυτό. Κάποιες χιλιάδες, ίσως δεκάδες ή κανένα δύο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκεί το κόβω. Δεν το κόβω ότι ήταν ένα έξοδο υπέρογκο. Δεν ήταν, δηλαδή τι είχε. Τι είχε ουσιαστικά, είχε ένα φωτισμό ιδιαίτερο, ήταν ένα στήσιμο έτσι πολύ μοντέρνο. Ότο κιούδα δήλουβε καλά από ό,τι μου είπανε, δηλαδή χαλιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα διαβάσουμε και τα άλλα τα μηνύματα. Ακούμε ένα τραγουδάκι, είναι Παρασκευή σήμερα, να πάμε πιο χαλαρά, παιδιά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε, θέλουμε 10 λεπτά μέχρι τις 8. Μου γράφει εδώ ο Κώστας που μπορεί να διαβάσει το ρεπορτάζ αυτό για το ένα στους δύο μισθωτούς είναι με δεύτερη δουλειά. Το έχει το NGR που έχει πάρα πολλά θέματα οικονομίας και εργασίας καθημερινά. Το έχει, μάλιστα αν το βρεις, είναι στην οικονομία 6 και 13 πρώτα λεπτά. Το έχουν ανεβάσει εδώ οι συνάδελφοι. Και θα έλεγα δεν είναι, πώς να το πω, ένα από τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια που δείχνει μια εντατικοποίηση της εργασίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή η εντατικοποίηση έχει έρθει κυρίως από τα μνημόνια και μετά, γιατί δηλαδή εκεί στα μνημόνια είχαμε μια ανεργία κοντά στο 28%. Σταδιακά έπεσε γύρω στο 16% γύρω στο 2019 και τώρα έχει μια αποκλιμάκωση, κοντά στο 9 με 10, πήγε κάποια στιγμή στο 8. Τώρα η μέτρηση που κάνει η Ελστάτ είναι, πώς να το πω, μια δειγματοληπτική έρευνα η οποία κάνει μια εκτίμηση ανεργίας. Δεν μετράει άνεργο-άνεργο να βγάλει ένα ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού. Εκεί που μπορείς να καταλάβεις περισσότερα για το τι πραγματικά γίνεται στην αγορά εργασίας και ποιοι είναι άνεργοι, είναι το βλέπεις στις λίστες του ΑΕΔ. Από τις λίστες του ΑΕΔ βλέπεις κάθε μήνα πόσοι δηλώνουν άνεργοι. Και για να δηλώσεις άνεργος, έτσι, και να σε ανεβάσεις στη λίστα των ανέργων ο ΑΕΔ, έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή απολύω εγώ αύριο το πρωί και πάω τη Δευτέρα στον ΟΑΕΔ και λέω απολύθηκα, έχω την καταγγελία σύμβαση κτλ. Εκεί δηλώνομαι άνεργος από τη Δευτέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται ανάλογα την εποχικότητα στον ΟΑΕΔ, τώρα λέγεται ΔΥΠΑ. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό ανεργίας 14-15% τους χειμερινούς μήνες, το οποίο από την άνοιξη και μετά αποκλιμακώνεται και πέφτει γύρω στο 11%, στο 10%. Αλλά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να φτάσει και το 16%. Γιατί τελειώνουν οι εποχιακές εργασίες, κυρίως στον τουρισμό ή ακόμα και στους εργάτες γης που μαζεύουν προϊόντα τους αιρινούς μήνες και εκεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και ξαναεπιστρέφουν στο καθεστώς ανεργίας και στο καθεστώς εγγραφής του στον ΟΑΕΔ. Έτσι δεν έχουμε ένα σταθερό ποσοστό ανεργίας, έχουμε ένα ποσοστό το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με τις εποχές. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε, αν μπορούμε μάλλον να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα από αυτό που σας λέω μόλις τώρα, είναι ότι υπάρχει μεγάλη εποχικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή μπορεί να δουλεύεις για 7 μήνες το χρόνο, μπορεί να δουλεύεις για 6 μήνες το χρόνο, μπορεί να δουλεύεις για 9 μήνες το χρόνο. Αυτό πρέπει να το προσδιορίσουμε και όσον αφορά τους μισθούς. Δηλαδή αν δουλεύεις με ένα μέσο μισθό, ξέρω εγώ, 1200 ευρώ για 9 μήνες το χρόνο, έχεις ένα εισόδημα κατώτερο ίσως συνολικό από αυτόν που δουλεύει με καθεστώς πρώτης σύμβασης, δηλαδή με εισαγωγικό μισθό, γιατί έχει και τα επιδόματα, έχει και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδεια εργασίας που έχει ακόμα. Τα οποία στην άλλη περίπτωση νομίζω ένα από τα δύο, ένα από τα τρία είναι μειωμένο. Τέλος πάντων, αυτή η εποχικότητα δείχνει ότι εισοδηματικά υπάρχουν έτσι διάφορες κλίμακες. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις ακριβώς ποιος είναι ο μέσος μισθός, γιατί όπως είπα έχουμε πολύ μεγάλη ελαστικότητα και εποχικότητα της εργασίας. Ελαστικότητα, για να καταλάβετε, αφορά σχεδόν ένα στους δύο, δηλαδή παίζει το ποσοστό όσων έχουν μερική απασχόληση, εκπεριτροπή σε εργασία και όλες αυτές οι μορφές της ελαστικότητας έχουν περίπου το 45 με 47% του εργατικού δυναμικού. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω πόσοι έτσι τώρα προβληματιστήκατε με αυτά που είπα. Αλλά αυτή είναι η εικόνα της αγοράς εργασίας και λίγο πολύ το ξέρω αυτό το ρεπορτάζ, γιατί το κάνω και χρόνια. Φτάνοντας προς το τέλος, να σας πω τώρα την πολύ καλή προσφορά εδώ του ΔΕΗ Fiber, το οποίο εκτός από ένα πολύ καλό, γρήγορο και φτηνό ίντερνετ, σας δίνει τη δυνατότητα τώρα να έχετε και σταθερό τηλέφωνο με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Είναι μια λειτουργία που δίνει μια πρόσθετη δυνατότητα με ένα βασικό πακέτο για απεριόριστες κλήσεις παντού. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο dei.gr/fiber. Φίλες και φίλοι, τελειώσανε τα δίφραγκα για αυτή τη εβδομάδα που λένε. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τη Δευτέρα στις 6 και 5 να περάσετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, παρατήστε τα κινητά, τα τάμπλετ και όλα αυτά που οι δημοσκοπήσεις και τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Λοιπόν, κλείστε μας κανονικά για 48 ώρες, μην βλέπετε, μην ακούτε τίποτα, και ας είναι σε βάρος μας, δεν πειράζει, να πάρετε εσείς μια ανάσα, να πάρουμε και εμείς δηλαδή μαζί σας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αλφα Radio 989.
0: Λοιπόν, φυσικά εδώ να είσαστε, έρχεται Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων και Αφροδίτη Σιμίτη για το 8 με 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κόμβο Πεντέλης. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα. Μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Από τα δύο διαλευσίνας έχουν εξέλθει πάνω από 30.000 οχήματα, ενώ από τα δύο διαφυθνών περισσότερα από 23.000. Με επιπλέον λεωφορεία ενισχύθηκαν τα δρομολόγια των κτέλ Κηφισού και Ελιοσίων, ενώ με μεγάλες πληρότητες αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων, προκειμένου να ληφθεί τελική απόφαση για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε με ανάρτησή του τους όρους που έχει θέσει στην Τεχεράνη. Όπως αναφέρει, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ το στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει άμεσα και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταστρέψει πολλές από αυτές και ότι η Τεχεράνη θα ολοκληρώσει την απομάκρυνσή τους το συντομότερο δυνατόν. Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο, υποστήριξε ότι θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Το πρακτορείο σημειώνει ότι το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ, καθώς και άμεσο ξεπάγωμα 12 δις Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ανώτερη Ιρανική πηγή διέψευσε μέσω του Reuters ότι το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Οριστικά ενοχικρήθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναιρεί εν μέρη την απόφαση του εφετείου που είχε απορρίψει τα ελαφρυντικά του Σύνομου Βίου για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον τότε υπαρχηγό και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα αυτό παραπέμπεται προς νέα κρίση ενώπιον εφετείου. Στη διάσωση 69 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Την ενοχή 4 στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 στην διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μονομελούς πλημελιωδικίου. Τα στελέχη της εταιρείας που είχε αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού δικτύου δεν ζήτησαν εγκαίρως από την τροχία τον

0: σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ουκρανικό ντρόουν. Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, τόνισε νωρίτερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκος Ουρντάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 μπουφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην Κολύμβηση.
3: Κολύμβηση, αμάν.
2: Ναι.
3: Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κουκλίδι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
4: Αυτό ακριβώς, όπου περάστε παιδιά. Feel good. Παρασκευή βράδυ. Πριν από τριήμερο, τελευταία Παρασκευή του μήνα, γιατί αυτή είναι η Παρασκευή. Για ευνόητους λόγους. So good. Και να φτούξε ελευθερία πάνω από αυτή την πόλη. Yeah.

Ιταλία πάντα θα μας θυμίζει αυτή τη σκηνή όταν είμαστε στον αέρα και χαίρομαι πολύ που δεν την ξεχνάτε εσείς. Και μιλάμε για κάτι τώρα που ήταν πόσα εκατομμύρια χρόνια πριν. 97-8 όταν είμαστε στον αέρα. Είναι αυτό που βλέπεις ότι τότε περνάγαμε καλά, φανταστικά, αλλά δεν το ξέραμε. Αλφα Radio 989, 8 και 8, καλησπέρα. Καλό τριήμερο σε εσάς που έχετε τριήμερο. Καλό Σαββατοκύριακο σας που δουλεύετε τη Δευτέρα. Επόμενο είναι το πιο πάντα χρόνια τώρα. Η πιο άδικη αργία, 22 βαθμοί εδώ στην Κάτω και Φυσιά και μια έτσι λίγο μουντάδα, αλλά τέτοια καλοκαιρινή, με υγρασία όμως αυτό που τρίζουν τα κοκαλάκια σου. Το κέντρο της Αθήνας έχει 24 βαθμούς και πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω από τις κάμερες τώρα εκεί στο Σύνταγμα. Εντάξει, λογικό, είναι η μέρα, είναι η ώρα, είναι και η εποχή. Από τα Χανιά έχετε χαιρετισμούς με 23 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σας στέλνει επίσης εδώ η φίλη μας, είναι ο λόγος, με 22 βαθμούς. Θα είναι ένα ωραίο τριημεράκι. Η κίνηση κάπως έχει κοπάσει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τους προς τα έξω. Υπάρχει το μεγαλύτερο πήξιμα ή σε αυτούς που οδηγούν προς τα εκεί.

Από τις 5.30 νομίζω ακούστηκε αυτό το πάμε να τους ξεφύγουμε κανονικά ένα αυτού ξελευθερία. Κάποιοι άναψαν και τα πρώτα air condition και άρχισαν τώρα τα κουκουράκια στις φωνές. Ρε τι έχουμε πάθει, προλάβετε τις ωραίες νύχτες τουλάχιστον τώρα να μπορείτε λίγο να περπατήσετε βράδυ. Γιατί έρχονται λέει καύσονες, κάτι, είδα κάτι ακραία. Αλλά και να μην, σιγά σιγά δεν θα μπορούμε το βράδυ πια τίποτα. Θα ακούς μόνο το air condition και ατμόσφαιρα αποπνιχτική. Καλησπέρα από όποια μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Κωνσταντίνας Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10.

Igloos, you'll never know. Και Μαρία Καρολάνη πίσω από το τζάμι χορεύει, γιατί κάτι της θύμισα νομίζω. Συνομήλικες έτσι, αφού. Φιλιά και στις γυαλιάδες, εντάξει, το Φάληρο. Άλλες μαθήτρες εκεί. Η Θεσσαλονίκη λέει, άντε να διάσει πολύ, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο που δεν θα φύγουμε. Πολλοίς κόσμος δεν θα φύγει και λόγω πανελληνίων. Παύση, παρένθεση. Πανελλήνιες ή πανελλαδικές. Τι έχει συμβεί να το λύσουμε κι αυτό. Πανελλήνιες δεν είναι το σωστό. Όχι το πανελλαδικές είναι λάθος, αλλά πώς να βρούμε ένα. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι διαφορετικές. Είμαστε σε αυτή την ωραία εποχή που δεν είναι όλα αυτονόητα. Χρειάζονται έξτρα εξήγηση. Ειδικά φανταζόμαι αν είδατε αυτό το τυπάκο που έχει γίνει viral με τις δηλώσεις που έκανε για τα θέματα. Ότι αν είχε σου να προετοιμασμένος, ήταν μια χαρά με ύφος, περισπόραστο και πάρα πολύ σίγουρος. Που έλεγε μπούρδες, δεν είχε ιδέα. Και φάνηκε βέβαια. Μετά το κατάλαβαν και οι δημοσιογράφοι και λένε, α, καλά. Όπως ήταν και με πούρο, παιδιά. Δηλαδή, με πούρο. Χέρι στη μέση, πούρο. Τρίτη ηλικίου τώρα, ένα μωρό, με μαγουλάκι φρέσκο. Και να κάνει τον άνετο, ωραίο, ναι, η ηλικιωμένη, εγώ δεν έχω μοναξιά γιατί βγαίνω, κάτι τέτοια. Πω, πω, και αν είχες μελετήσει, ήταν μια χαρά τα θέματα. Την τρόπη, απ' την άλλη ήταν εξαιρετικό θέμα και νομίζω πήγε πολλοίς κόσμος καλά, πολλά παιδιά γράψαν πολύ καλά και η πιο ωραία εικόνα που είδα σήμερα ήταν μια κοριτσοπαρέα που επέστρεφε μάλλον από τις εξετάσεις και συζητούσαν για το τι γράψαν, τι κάνανε με έναν ενθουσιασμό και χωρίς κινητά στα χέρια. Είχα πολύ καιρό να δω παιδιά να μιλάνε μεταξύ τους. Γι' αυτό θα κάνουμε πάρτι. Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Ένα δεν το έχω με την πίεση, μερικά βήματα είναι στην καρδιά μου για πάντα. Και πετάγεται και η αγαπημένη Σιριζέα φίλη. Τώρα που θα έρθει ο Αλέξης θα της κάνει πανελάς.

0: Ο αγαπημένος γκρινιάρης της παρέας λέει: εντάξει, ας το πάρουμε απόφαση ότι την Παρασκευή θα κάνουμε τους χαρούμενους. Και από Δευτέρα μουρμούρα πάλι. Έλα μωρέ τώρα κι εσύ. Εντάξει, Παρασκευή όπως και να είναι, και ειδικά η τελευταία Παρασκευή του μήνα που πληρώνεσαι. Δεν λέμε αν δουλεύεις, γιατί υπάρχει και η απληρωτή οικιακή εργασία, που εκεί τα κορίτσια δεν πληρώνονται συνήθως. Είναι κορίτσια κυρίως. Θα το κοπανάω κάθε φορά, με κάθε ευκαιρία. Dancing Queen, ABBA, full καλοκαίρι, Ελλάδα. Παρασκευή, απόγευμα προς βράδυ, με γλυκό καιρό έξω πολύ, με τριήμερο μπροστά, με τελικό Champions League αύριο. Τέτοια ώρα δηλαδή θα έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Τι είναι αυτά, μέρα έξω και θα έχουμε τελικό Champions League? Αυτό πώς τα αφήσατε και πέρασε έτσι? One ticket, please. Αλήθεια τώρα. Hey, what's going on, man? Yeah. Είναι normal. Έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα μπροστά μου. Έχει ξαναγίνει?
1: Όχι.
0: Α. Έχω λόγους.

0: παιδιά, σας αρέσει γιατί είναι για λίγο. Τώρα αρχίζω και παίζω έτσι. Για 20 λεπτά ακόμα. Απλώς θα αλλάξει τη σταθμό. Σας το λέει παλιά, με το υπογράφει και εδώ. Αυτά είναι ωραία για λίγο. Πού και είναι το πολλό το F. Γράψαμε και έκθεση σήμερα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έψαξε και βρήκε και ρώτησε το ChatGPT. Ποιος είναι ο λόγος που πήγε ο τελικός του Champions League τόσο νωρίς? Είναι κάτι πολύ απλό και πολύ σωστό και λογικό. Για να γίνει πιο family friendly. Για όσους έχουν ταξιδέψει για το τελικό με τα παιδιά τους, να κάνουν τις βόλτες τους. Και μετά να πάρουν το τελικό, να γυρίσουν, να φάνε. Γενικώς να είναι όλα λίγο πιο normal και όχι να τελειώσει τόσο αργά. Εντάξει, λίγο χάνεις από το... Θέλει, νύχτα έχει. Μυστήριο, ρε παιδί μου, το είμαι πιο παιδικό. Αλλά να, γι' αυτό το λόγο έγινε. Mini break και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εννοείται ο αγαπημένος γκρινιάρης μας έβαλε στη θέση μας με την ερώτηση που έκανα εγώ, γιατί πήγε νωρίτερα ο τελικός του Champions League και τι είναι αυτά. Και λέει το πάρα πολύ σωστό. Λέει, γενικά η απάντηση είναι τα λεφτά, όποια και αν είναι η ερώτηση. Μα πόσο δίκιο έχει. Σε άλλα νέα, Παρασκευή σήμερα και παίζει γνωστή αυτή η ατάκα.
4: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
5: Όποτε θες.
4: Αύριο?
5: Δεν μπορώ.
4: Αμεθαύριο?
5: Δεν μπορώ.
4: Ωραία, πότε?
5: Όποτε θες.

Η Εύα μόλις μπήκε σπίτι, έβαλε ραδιόφωνο δυνατά και ετοιμάζεται να μαγειρέψει. Πολλοίς κόσμος χαλαρώνει έτσι, σβήνει έτσι. Στο τέλος της εβδομάδας μπορεί όλη την εβδομάδα να μην ασχοληθεί. Αλλά Παρασκευή να γυρίσεις, να αράξεις, να φτιάξεις ωραίο φαγάκι, να μυρίσεις ωραία το σπίτι, μουσικές. Βάζεις και ένα κρασάκι, βάζεις και ένα παγάκι, γιατί είπα μήνες χωρίς ρο, θέλει το κρασί νερό. Και έχει και πανσέλινο στον τοξότη, οπότε έχουμε τη Ζαρατούστρα εδώ να μας λέει ότι ανοίγει τώρα, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο, ένα διήμερο, πολύ δυνατό ενεργειακά και ότι πρέπει να κάνουμε manifest. Εγώ δεν έχω μάθει ακόμα πώς το κάνω. Το ακούω, το βλέπω που λένε όλοι κάνουν manifest. Ότι τι δηλαδή, θα πω εγώ, θέλω να γίνει αυτό και θα γίνει. Δεν, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν με βοηθήσατε. Μ' αφήνετε τώρα τη Gen X να παιδεύετε με τα δικά σας. Εντάξει, okay. Little Sims και Free. Όπως Freedom, όπως Friday, όπως Friday. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στείλτε 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 στο Viber. Για αυτή την παρέα που όλο μεγαλώνει.

0: Και λέει εδώ στο chat ο Στέφανος, μα στέλνει μήνυμα προς α989 κλπ. Εγώ πάντως λέει να πάρει White και μια Lisa Stansfield All Around the World. Μια χαρά θα τα άκουγα. Και τα απαντάει η Πασχαλίνα, Spotify. Έλα, μην είσαι τόσο σκληρή. Παρασκευή είναι. Αν μπορεί ένα τραγούδι να σας φτιάξει τη διάθεση, εδώ είμαι γι' αυτό. Ένα break έχουμε τώρα και ξανά μαζί σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τώρα σεξ δεν έχει.
3: Όχι.
2: Και τώρα τι κάνεις?
3: Μόνο δουλεύω.
2: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου, ε.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου.

Monophonics και Bang Bang. Γενικώς χαρά υπάρχει στα σπίτια παιδιών που έδωσαν πανελλήνες, γιατί πραγματικά αυτή η έκθεση τους πήγε πολύ καλά. Οπότε εντάξει, καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Βοηθάει πολύ την ψυχολογία το να νιώθεις ότι έχεις γράψει καλά. Και το είδαμε και στις δηλώσεις τους και τις φαστσούλες τους. Θέλω να ουρλιάξω από τη χαρά μου, έγραψα τόσο καλά. Τι ωραία. Σε άλλα καλά νέα αυτής της ημέρας μας έρχονται από ψηλά, από τον Ιμφέα, από τον Αρκτούρο, όπου οι Κύρκοι, θυμάστε πέρσι το καλοκαίρι που ένα αυτοκίνητο είχε χτυπήσει ένα αρκουδάκι και πέσει σε κόμμα 7 μηνών τότε. Μετά από μήνες περίθαλψης, φροντίδας και αποκατάστασης από την ομάδα περίθαλψης και επανένταξης του Αρκτούρου, απέκτησε το βάρος και τη δύναμή της. Της έβαλαν και αυτό το ειδικό κολάρο τηλεμετρίας. Οπότε τώρα κυκλοφορεί ελεύθερη. Παραμένει άγρια, που είναι το βασικό, και επιφυλακτική με τους ανθρώπους, γιατί αν γίνει τώρα αυτό, δεν κινδυνεύει. Έτσι πρέπει να είναι, άγρια, και αυτό της εύχονται κιόλας. Οι άνθρωποι την έκαναν καλά. Καλή ζωή, Κύρκη, μην είναι άγρια.

Ωραία καινούργια Lola Young. Πολύ διαφορετική από το Messi. Και αυτό είναι το σωστό. From down here, στον αέρα του Alpha Radio 989. Και διαβάζω εδώ από τον Guru Sad Something ότι αύριο, λέει, 30 Μαΐου είναι πούρνημα. Τι είναι τα πούρνημα? Σαν την Ψήμηθο. Το θυμάστε, ένα φανταστικό νησί του Μπουκόφσκι που είχε γίνει χαμός με την Ψήμηθο που δεν βρίσκει δωμάτιο και εισιτήρια για το πλοίο. Και δεν υπάρχει Ψήμηθος. Πούρνημα, τι είναι πούρνημα? Δηλαδή, λέει, μέρα Πανσελίνου. Τις μέρες αυτές ο ανθρώπινος οργανισμός βιώνει μια φυσική έξαρση ενέργειας που ενισχύει ό,τι χαρακτηριστικά έχει κανείς εκείνη τη μέρα. Με αυτή την αύξηση ενέργειας παρουσιάζεται μια εξαιρετική ευκαιρία για τους πνευματικούς αναζητητές να κάνουν ένα βήμα προς τη συνειδητοποίηση της απόλυτης φύσης τους. Αυτό μας έλειπε. Έχει να πέσει meditation. Billie Eilish και Wildflower.

0: Να, αυτά μας κάνει τώρα η Μπίλη και λίγο μας ταλαιπωρεί. Βασανίζει και τους ηχολήπτους που πετάγονται από τη θέση τους. Τι έγινε, έχουμε κενό. Όχι, είναι τσαχπινιές της Μπίλη Άιλις. Αλλά μου άφησε λίγο χώρο για να χωθώ να πω. Θυμάστε και την ιστορία με το Τουρκετζίαν που είχε γίνει και είχαμε γίνει έξαλλοι όλοι. Και όχι ότι πιστέψαμε ποτέ ότι μπορεί να περάσει. Διαβάζω τώρα ότι απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Τουρκετζίαν. Δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Αναφέρει ο κύριος Θεοδωρικάκος, σχολίασε και λογικό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
3: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει!
3: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Ναι, κάτι έχω πάθει αυτήν την εβδομάδα με τους London Grammar. Τρίτη φορά λέει βάζει London Grammar. Καλέ μου, μετράτε τους London Grammar τώρα. Ήρθαμε εδώ για αυτά. Όχι βέβαια. Αλφα Radio 9 παρα 10. Ο Γιάννης το Χαλάνδρη έχει αρχίσει ήδη και διορθώνει γραπτά μαθητών αρχαία πρώτης λυκείου μου. Έλα, βάζε βαθμούς, μην κόψεις κανέναν, μην είσαι τέτοιος. Και αφού ωραία τα λες, λέει η μουσική θα σώσει τον κόσμο και ο ξενοφώνου με τη θουκυβιδάρα. Ωραίος. Ο Στέφανς ξεκίνησε το meditation του Blue Moon με ένα τεράστιο πιτόγυρο και πολύ καλά κάνει, με πατάτες τηγανιτές μέσα. Ναι, όχι αυτό, ναι. Είμαστε υπέρ, δεν ξέρω, είμαι team πατάτες. Το ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αλλά αφού κάνεις την αμαρτία, κάνει την ολόκληρη. Αν έχετε όρεξη για λίγο κάτι άλλο, μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, τώρα που υποτίθεται έχει αδειάσει κιόλας, έχει στο πλαίσιο βέβαια του This is Athens Festival A Street Full of Dance στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων. Σήμερα είναι αυτό. Ξεκινήσει από τις 5.30 βέβαια, αλλά θα πάτε πάνω στο καλύτερο, γιατί είναι το 11 Athens. Το κάνει σε συνεργασία με τη 3 Cents και μεταμορφώνει την πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Οφυσίο σε ένα μεγάλο open air dance floor. Οπότε, αν είστε προς τα εκεί, αξίζει να περάσετε μια βόλτα. Ωραίο αυτό το This is Athens. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βάλει. Γεια σου, Νίκο Μπάρλα.

It's all of blood, the only thing. Για ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένα αυτιά. Τώρα Παρασκευή απόγευμα να αρχίσω να σας λέω γιατί το μαρούσι γίνεται καθημερινά αβίωτο από την κίνηση, νομίζω δεν είναι. Ναι. Εκτός τόπου, εκτός χρόνου, Παρασκευή απόγευμα, θέλουμε να ξεφύγουμε, να τους ξεφύγουμε. Να βάλουμε φράχη, φράγη, φρακή, δεν κατάλαβα. Φραγή, σε ό,τι μας ορίζει. Και γενικώς λίγο χάχανο, παιδιά, το έχουμε ανάγκη.

0: Εντάξει, ενώ είπα δεν θα το πω, θα το πω γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό και λύνει λίγο μια απορία. Μα γιατί δεν μπορούμε κάποιες ώρες το Μαρούσι να πάμε πουθενά, δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι, μόνο με τα πόδια. Γιατί λέει, είπε οι 70.000 μόνιμοι κάτοικοι που είμαστε καθημερινά στο Μαρούσι, σε αυτούς τους 70.000 προστίθενται καθημερινά περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι, ασθενείς, μαθητές, επισκέπτες και διερχόμενοι οδηγοί. Οπότε λύθηκε και αυτή η απορία, αλλά θα μείνουμε εκεί να ταλαιπωρούμαστε. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber. Και τώρα Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και δελτίο ειδήσεων. Μετά πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων, προκειμένου να ληφθεί τελική απόφαση για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε με ανάρτησή του τους όρους που έχει θέσει στην Τεχεράνη. Όπως ανέφερε, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ το στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει άμεσα και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταστρέψει πολλές από αυτές και ότι η Τεχεράνη θα ολοκληρώσει την απομάκρυνση. Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο, υποστήριξε ότι έχει ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι επαφές επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου και όχι στο πυρηνικό πρόγραμμα, δηλώσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκαΐ, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ, καθώς και άμεσο ξεπάγωμα 12 δις Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Μαζικά εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα εκδρομής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένα είναι τα μέτρα από την τροχέα. Μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών ανώ των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Από τα διόδια Ελευσίνας έχουν εξέλθει πάνω από 30.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αφιθνών περισσότερα από 23.000. Με επιπλέον λεωφορεία ενισχύθηκαν και τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, ενώ με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Οριστικά ενοχικρήθηκαν οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι τον Ιούλιο του 2018 με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναιρεί εν μέρη την απόφαση του εφετείου που είχε απορρίψει τα ελαφρυντικά του συνομουβίου για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον τότε υπαρχηγό και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα αυτό παραπέμπεται προς νέα κρίση ενώπιον εφετείου με ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης των ποινών. Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών από την φωτιά στο μάτι. Πού είναι η δική μας δικαιοσύνη, διερωτάται ο Σύλλογος, τονίζοντας ότι ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται και οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος μετά την πρόσκρουση ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσε της Ρουμανίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ουκρανικό ντρόουν. Η πλήρης ευθύνη ανήκει στη Ρωσία, τόνισε νωρίτερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκος Ουρντάν. Στη διάσωση 69 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου. Σκληρά μέτρα στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο υπουργός μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι χθες στην Κρήτη εισήλθαν παράνομα 600 άτομα. Την ενοχή 4 στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 στη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Τα στελέχη της εταιρείας που είχε αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού δικτύου δεν ζήτησαν εγκαίρως από την τροχή.

0: η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 μπουφόρ στον Νότο Βοϊκό και ως 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

το μάτια εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά. Ξαφνικά, μήπως κάτι πάτησε από εδώ, κάτι πάτησε από εκεί. Α, να το τηλεφωνό μου το πάτησε. Πω, σε ποιο σταθμό ήμουν που ξαφνικά δεν ξέραμε τι φταίει, τι είχε γίνει. Είχαν μπλακ όλο, μπλακ, μπλακ. Και τελικά με το πόδι είχα βγάλει την πρίζα της κονσόλας. Ναι, αυτή είμαι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι. Δεν την αφήνει μόνη της.

This is not what you wanted in the moderate bad kingdom. Συγγνώμη για το μήνυμα διακοπή. Μα κόψω χωλιάζει, λέει. Έτσι πετάχτηκα, νόμιζα τέλειωσε ξαφνικά η μπαταρία και ψαχνόμουν. Α μείνουμε στο τέλειωσε ξαφνικά η μπαταρία. Έτσι σκεφτεί. Χθες το σκεφτόμουν, ήταν να βάζω πάλι στις μπρίζες πόσες συσκευές φορτίζουμε. Και έλεγα αυτό ότι μία φορά να είναι όλες φορτισμένες, όλες όμως, δεν γίνεται. Έτσι. Δηλαδή πέφτεις για ύπνο και έχεις να φορτίσεις. Οδοντόβουρτς, ηλεκτρική σκούπα. Καλά κινητό, δεν το συζητώ. Και αυτοκίνητο, ακουστικά. Τι άλλο έχουμε, Κωστάκη? Τι άλλο φορτίζουμε? Όχι, τίποτα και εννοώ. Τι άλλο, πες. Αυτά είναι με μπαταρίες. Αλφα Radio 989, 9 και 10, καλησπέρα ξανά. Με Paul Weller, Portishead και Wildwood.

Η άβολη στιγμή που συνειδητοποιείς το μεγάλο σου συναυλιακό λάθος, ότι δεν πήγες στον Paul Weller και τώρα λέει έχει το κάθε πικραμένος, αλλά όχι αυτός. Στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα. Ο Βασίλης και σας λέει το extreme sport της εποχής μας είναι μια θέση parking, ένα εισιτήριο για το θέατρο, ένα εισιτήριο για συναυλία πριν γίνει sold out, ένα φαγητό την Κυριακή χωρίς ώρα άφιξης και λήξης. Εντάξει, δεν είναι extreme sport, είναι πια καινούρια πραγματικότητα και δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε, δηλαδή, και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό. Όχι, παίρνει η Γεωργία τηλέφωνο, το αφεντικό, συγγνώμη, τραγούδι, κάτι θέλει.

από τα καλοκαιρινά μας. Λίγο λίγο καλοκαιρινή κολλήξιον. More more celeste like heaven. Η Γεωργία, φιλιά έχετε. Αφεντικό. Βοηθός αφεντικού. Ήθελα απλώς να μου υπενθυμίσω ότι θα κάνετε κλήρωση στις 10 παρατέταρτο για το μουζάκι, που σημαίνει ότι έχετε ακόμα χρόνο να στείλετε μήνυμα και να διεκδικήσετε κι εσείς ένα τριημεράκι συνολικής αξίας 500 ευρώ, 3 νύχτες με πρωινό και 2 θεραπείες ή λασποθεραπείες ή χρήση τζακούζι για ένα τυχερό ζευγάρι στο Μουζάκι Παλάς Hotel and Spa, το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας. Από εκεί τρελές βόλτες, καρδίτσα, τρίκαλα, λίμνη πλαστήρα. Από διάβαζα σήμερα για την καρδίτσα. Για τα ποδήλατα της καρδίτσας που είναι σχεδόν όσα είναι και τα αυτοκίνητα. Ήταν από τις πρώτες πόλεις που άρχισε να φτιάχνει ποδηλατοδρόμους. Έχουμε κάνει εκεί και γύρισμα με τις ποδηλατοδράσεις και ποδηλατοβόλτα. Πολύ ποδήλατο στην καρδίτσα και από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Αλλά το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά. Είναι γεμάτη, έχει τρομερό δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Τέλος πάντων, που φτάσαμε για το μουζάκι, λέγαμε. Α, στέλνετε. Στο 54301 γράφετε 989, αφήνετε κενό, μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ, ένα SMS με FBI και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alfaradio989.gr. Η κλήρωση στις 10 παρατέταρτο και θα πω το όνομα στον αέρα. Το θυμάστε αυτό? Δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν. Και για κάποιο λόγο το έχω συνδέσει με την Πάρο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσα και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

That's not the shape of my heart. Είναι ο Sting, είναι ο Δελευτέρη. Είναι ο Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα και σβήνουμε παρέα. Πως το μάλλον τελευταία μέρα της εβδομάδας, τελευταία Παρασκευή του μήνα και πριν από τριήμερο, που δεν θα χαλάσει ο καιρός. Γι' αυτό που το πάτε. Όχι, όλα καλά θα είναι. Από την Κέρκυρα έχετε χαιρετισμούς. Αυτή την έκφραση του πέρασε ένα ρακούν και το πήρε, και το θυμάστε. Αυτό ζουν εκεί στην Κέρκυρα τώρα, όπου ξαφνικά έχουν συνέχεια διαρκώς σε διάφορες περιοχές του νησιού ρακούν. Ρακούν. Ρακούν στην Κέρκυρα. Oh yes. Κουμκουάτ, ρακούν και άλλες τέτοιες ωραίες λέξεις. Λέει η Άννημα, λέει ότι δεν πρέπει καθόλου να τα πλησιάσετε και πρέπει αμέσως, σε περίπτωση που τα δείτε, μοιάζουν λίγο με κουνάβι, επειδή μου είναι αυτό εδώ, γλυκούλια πολύ, να ενημερώσετε αμέσως την Άννημα, που είναι ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής. Και τη δράση για την άγρια ζωή. Εντυπωσιακό. Δεν πίστευα ότι είχαμε ρακούν εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι. Τα φιλιά μας και από τα φιλιά του Μιχάλη έχετε. Έστω και τελευταία στιγμή, λέει, χαιρετισμούς από την Πρέβεζα. Έτσι είναι, φίλοι, εμφανίζονται έστω και για ένα γεια.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Και από την Καλαμάτα έχετε χαιρετισμούς. Και φωτογραφία τρομερή με το Blue Moon που το χαζεύουν εκεί. Επίσης και την πληροφορία ότι και στα Κύθυρα έχει ρακούν. Επίσης, αν οδηγείτε τώρα και δίπλα σας είναι η κόρη σας και τη λένε Φωτεινή, να ξέρετε ότι την αγαπάμε πολύ. Απίθανο κορίτσι. Πανέξυπνη και με τρομερές ατάκες. Καλό δρόμο, πηγαίνουν στο χωριό. Πολλοί κόσμος είναι τώρα στο δρόμο για αγαπημένο μέρος. Και είναι αυτή η εποχή του χρόνου. Εκεί που φτάνεις σε αυτό το αγαπημένο μέρος και σε παίρνουν από τα μούτρα οι μυρωδιές με την καλή έννοια. Και σου κάνει κάτι. Έτσι λες και σταγόνες. Σε τη λίγη, έτσι, ένα πέπλο ευτυχίας.

0: Λοιπόν, άλλη μία για το μουζάκι, γιατί πλησιάζει η στιγμή της κλήρωσης, οπότε είναι κρίμα, διεκδικήστε το. Ένα τριημεράκι αξίας 500 ευρώ το δώρο από το μουζάκι Palace Hotel & Spa, το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας. Στο μουζάκι. Στο 54301 γράφεται 989, αφήνεται κενό, μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο. Χρέωση 0,34 ευρώ NSMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr.
1: Alpharadio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

Ταραραραρατάτα, και κάπως έτσι θα τραγουδάει σε λίγο ο ταξιάρχης Κοστέλης. Κοστέλης. Κοστέλης. Η Ολάμπα μπορεί να τονίσει τη τελείωσα. Είναι ο νικητής για το τρίμερο στο Μουζάκι. Ταξιάρχης Κοστέλης. Φαντάζομαι θα έχει λάβει τώρα το παντετικό μήνυμα και τραγουδάει και αυτός. Έρχεται κι άλλος διαγωνισμός και άλλο ταξιδάκι εξωτερικό την άλλη εβδομάδα, όμως υπομονή. Πόσο καιρό έχουμε, έχουν περάσει δύο Σαββατοκύριακα που δεν έχει κλείσει το κέντρο. Ταξιδάκι κλείσει ακριβώς το κέντρο αύριο. Έχει ποδηλατικό αγώνα και θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο το πρωί σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Να, δεν είναι το κέντρο της Αθήνας. Λόγω της διεξαγωγής, ποδηλατικό αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026. Θα κλείσουν οι δρόμοι, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στους δήμους Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Αρωνικού και Λαβριωτικής. Αν έχετε σκοπό να πάτε προς τα κάτω, παραλιακή ξεχάστε την αύριο από τις 6 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Τατάν και τις δύο πλευρές της παραλιακής, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, που σημαίνει όμως ότι θα έχει και έξτρα βαβουρίτσα εκεί. Αλλά εντάξει, μάλλον εσείς έχετε πάει Μύκονο.

0: αγαπημένο τελευταίο μισάωρο είναι αυτό. Λίγα λόγια, πολύ μουσική που ήταν ο Galax παλιά. Secrets After Sex, καινούριο, το Twizzler. Και άλλη μια φορά να πούμε τον νικητή για το τρίμερο στο Μουζάκι, στο Μουζάκι Παλάς Hotel and Spa. Είναι ο ταξιάρχης Κοστέλης. Αν μας ακούτε, ταξιάρχη, υπομονή, από Τρίτη ξανά θα ασχοληθούμε με την εκδρομή. Θα σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Πάντα έτσι τυχερός να είστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην κολύμβηση.
2: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Το ακούσαμε και αυτό. Φιλιά έχετε και από τη Μαρία Καραουλάνη. Βλέπω κάνει μια κονσέρβα από φόνηση να την έχουμε, να τη ρίχνουμε, να φεύγουμε. Τις Παρασκευές ειδικά, να κρατιέται. Ήταν αυτή η εβδομάδα λίγο. Και λίγο ζόρι και λίγο σαν μακροβούτι, χωρίς ανάσα. Δεν έχουν περάσει και λίγα. Μέσα μια εβδομάδα δύο κόμματα, εντάξει. Όπως εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά τα σε παίρνει μπάλα εδώ πέρα που είσαι. John Cale, Brian Eno, Spinning Away. Away, away. Όπου φύγει, φύγει. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο κλείσιμο της πόρτας με ύφος. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, καλά όλα. And here and there, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, γεια. Την Τρίτη, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι ωραία, τι καλά, και Παρασκευή και καλοκαίρι και εκπομπάρα. Τι να, σε παράδεισο ζούμε. Καλά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και καλά κάνει ο Κωνσταντίνος Ρέκα, γιατί είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Τι να σας πω, η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει στείλει σήμερα τα καλύτερα τραγούδια που μπορεί να ακούσετε στον ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο, στο παγκόσμιο. Η Χριστίνα Μούγιου. Στιγμιότυπα ηχητικά που θα σας κάνουν μια ευχάριστη ημέρα, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα να φτιάχνουν τη διάθεση. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και απορώ, φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός. Απορώ που βρίσκουν την όρεξη με τέτοιο ωραίο καιρό έξω να χαίρεται η φύση και να χαμογελάει πατέρα και να πλακώνονται μεταξύ τους. Ο Γιάννης Μιτσέλης τι έχει πάθει με τον Ουγγαρέζο? Ήτανε παλιά φίλοι. Τώρα λέει σκληρά πράγματα.
3: Το Survivor, εγώ θέλω να πεις πως είδες το Γιώργο, τον τελικό, που όλο αυτό που έγινε.
4: Κοίτα παιδιά, αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε. Τραγικό. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πούμε τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί. Δηλαδή να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Γιατί τώρα πλέον με τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά. Και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα.
5: Να πούμε ότι τα όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιγιανό στην τελευταία εκπομπή του Survivor, κάπως λίγο δεν άρεσε στο Δημητρίου Γκαρέζο.
4: Δεν θέλω τώρα να φανώ γκρινιάρη, έχω πολλά να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι δεύτερα σε αυτό που έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.
6: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για σας.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μα για άντερα μιλάνε σήμερα. Τέτοιες μέρες ωραίες. Άντερα ξέρω ότι μιλάνε μόνο στα χασάπικα. Αυτά που λέει ο Τσιμιτσέλης, παλιά τα λέγανε τα χασαπάκια. Τα οποία χασαπάκια τα έχει μνήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Στέλλα Χασκίλ.

0: Τι ωραία έκφρασε, τη μαχαιρίτσα του. Στο κούτσουρο, λέει στο κούτσουρο. Γιατί είναι ερωτευμένη η Στέλλα Χασκίλη και αυτό τα λέει αυτά. Όπως είναι ερωτευμένα πολλά νέα παιδιά, λόγω εποχής, λόγω ανάγκης, λόγω γνωριμιών. Κάποιοι άλλοι απλώς φιλοξενούν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Και κοκκινίζει το μάγουλό τους, γιατί όπως φιλοξενούν τα ζευγάρια, καταλαβαίνετε. Ζευγάρια είναι, κάτι θα κάνουνε.
1: Ναι, ναι, είχαν έρθει, κάνανε κατάληψη στον καραμπέ μου και κάνανε.
2: Ισχύει ότι ήταν ο Λάμπρος μαζί με την Έλενα.
1: Ήταν, ναι.
2: Και είναι ζευγάρι.
1: Είδα και αυτός ο καναπές ένα φιλί επιτέλους. Έχει. Δύο χρόνια έχει να δει. Πάσο με αυτός ο καναπές.
3: Άμα τώρα, άμα ξεκίνησε, ξέρεις, ε. Τι μάσου, σου έρχεται και εσένα.
1: Μακάρι.
2: Α, μιλάμε για έρωτα.
4: Εσένα ο Λάμπρος.
1: Μακάρι.
2: Λέω μία.
3: Ό,τι υπάρχει τώρα.
2: Έρωτας.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχουν τώρα στα ντουζένια τους τα παιδιά, πότε θα το έχουν.
3: Ωραίο ζευγάρι. Και αφού είναι τον πίνακα. Ωραίο ζευγάρι.
1: Πολύ, πολύ, φτουφτού.
3: Και ταιριαστό με τις
1: ταιριαστό μουσικές. Και ευγενέστατη και η Έλενα.
3: Καλά, μπράβο, μπράβο, να έτσι να φουντώνει.
1: Ένα κάφρο.
3: Μπράβο, να φουντώνει ο έρωτα στην πόλη, κυρία
2: Σκρινού.
4: Α, είναι ωραίο.
2: Ναι, τα έχει με τον.
1: Αντιμάνα μου. Τον είπε.
5: New love. Ποιο λέει, ποιο λέει.
1: Ποιο είπανε.
3: Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο το κουτσομπολίκι.
0: Να τα αφήσουμε το κουτσομπολίκι. Και πάμε στον καναπέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας. Στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.

0: Αυτά περνάει ένας καναπές. Ο καναπές βρίσκεται συνήθως στο σαλόνι. Υπάρχουν και άλλα δωμάτια σε ένα σπίτι, η κουζίνα για παράδειγμα, αλλά κουζίνες υπάρχουν και στα τηλεοπτικά πλατό. Η διαφορά με τις κουζίνες του σπιτιού είναι ότι στα σπίτια κάτι μαγειρεύεις. Στα τηλεοπτικά πλατό έχεις κουζίνα, αλλά δεν ανάβουν τα μάτια.
1: Τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή, γιατί εδώ πέρα κάτι πίσω, δηλαδή κάποιου ηλεκτρολόγου μάλλον, γιατί αποφάσισε η κουζίνα να μην δουλέψει.
2: Αφού τα έχεις βρασμένα.
1: Λέει πάνω κάτι σαν... Ναι, και τις γαρίδες θα σφαμωμές, σεβίτσε. Λοιπόν, και...
3: Δυνατή φωτιά, δεν θες.
1: Δυνατή θέλω, τι έχει που αρρώστησε η...
3: Κάτι έγινε πάλι.
2: Στο 9 είναι ρε παιδιά.
1: Το βλέπω, αλλά δουλέψεις είναι στο 9.
2: Θα γίνει, μην φοβάστε.
1: Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με την τάση, γιατί πριν μου έγραφε low.
3: Low σου λέγε.
1: Ωραία.
2: Στην Ισλανδία έχει κρύο.
3: Δεν θα ψηθεί αυτό.
1: Δεν θα ψηθεί, παιδιά, όχι.
2: Βάζω στο δίπλα μάτι.
1: Τι να κάνω, να αλλάξω μάτι.
3: Γεια.
1: Να μας κάσει θέλει η κουζίνα σήμερα.
2: Ρε παιδί μου, τώρα θα δουλέψει, δώστε της λίγο χρόνο. Μην της μιλάτε έτσι.
3: Κάτσε εδώ τη τσάντα. Στην κατεχάκη.
1: Τι να κάνουμε εδώ πέρα, μπορεί να με βοηθήσει κάποιος με αυτήν την κουζίνα, ο ηλεκτρολόγος στο στούντιο που είναι, έχω τρελαθεί.
2: Μισό λεπτό.
1: Ενώ μόρεση, δεν παίρνει, δεν έχει. Δεν καίει μαζί.
3: Ναι.
1: Ρίχνω το μέλι.
2: Αυτό το μάτι που έχεις βάλει δεν δουλεύει καθόλου. Ναι, μήπως αυτό ήταν λίγο καλύτερο, γιατί είχε λίγο να δώσει.
1: Όχι, αυτό έχει λίγο να δώσει. Απλώς ξαφνικά έχει γίνει πολύ το φαΐ και έχει μπει και η γαρίδα υπαγωμένη μέσα.
2: Πάντως κάτι βγάζει εδώ.
3: Στο 9 το έχετε.
1: Ναι, βρε Φώτη μου. Εντάξει.
2: Εάν δεν ψηθεί, θα φάμε σκέτα νούντλς.
1: Καλά, θα χαλάσω εγώ τα σιγαρίδα.
3: Είσαι τρελή.
1: Θα το πετάξω 5 λεπτά στο φούρνο και θα γίνει κούκλα.
3: Καλέ.
2: Ο φούρνος δουλεύει.
1: Ο φούρνος, φαντάζομαι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε τη στήλη μαγειρικής από την ΕΡΤ, από την εκπομπή πρωί, αν σε είδον, όπου είχαν τα πάντα οι άνθρωποι, και την πρώτη ύλη και τη συνταγή, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Συμβαίνουν αυτά στην ΕΡΤ. Εδώ έγινε ολόκληρη συνέντευξη. Είχαν το Σταμάτη Κραουνάκι, μιλούσε 20 λεπτά και δεν είχαν ήχο και είχαν βάλει κλασική μουσική. Αλλά είχαν τα βασικά, είχαν καλεσμένο, είχαν παρουσιαστές. Έλειπη συνέντευξη.
5: Από μικρή της άρεσε μες στην κουζίνα μόνη.
0: Το πρωί, αν σε είδον, είχαν συνταγές, αλλά δεν είχαν, όπως είπαμε, ρεύμα.

0: Εδώ που τα λέμε με τόση ζέστη, να έχεις και δίπλα σου κάτι να δουλεύει, ας πούμε, τα μάτια από την κουζίνα, δεν είναι πολύ καλό. Πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη, ή πας στο ψυγείο και μπαίνεις μέσα, ή αν φοράς ένα μπλουζάκι, το βγάζεις, όπως έκανε η Ζαμάνη, θυμάστε. Ακόμα ασχολείται με αυτό το θέμα και ο κόσμος και η ίδια.
1: Δεν πρόκειται να μεταρακουνήσει κάτι.
2: Όλοι είχαν μια άποψη για σένα. Γιατί έβγαλε τον μπλουζάκι, γιατί έκανε, γιατί κάνει τα μαλλιά της έτσι, γιατί είναι τα κιλά της έτσι. Δηλαδή δεν σε ζούρλανε.
1: Να με ζουρλάνει τι?
2: Το ότι όλοι έχουν μια άποψη για σένα.
1: Όχι, δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Γιατί η άποψη, από τη στιγμή που εγώ σαν ματούλα καταλαβαίνω και ξέρω ότι έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ τον μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα

0: ψάχνω, δημιουργώ καινούριους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι και δεν θέλω τη μιζερίλα, την περικοθυρίλα, την άποψη, το ψευτικό. Δεν το θέλω.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Όλο αυτό έχει γίνει για πολιτικούς λόγους. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Και επειδή εμείς είμαστε αντιστασιακή εκπομπή, φάτε τη. Έχουμε τη Ζαμάνη σε απαγορευμένα τραγούδια.

0: Ευτυχώς προλάβαμε. Φέρτε ρε παιδιά τίποτα πιάτα να τα σπάσουμε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Έλα φέρε κέφι, διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά. Αλφα Radio 989. Ρε φίλε πάνω που φτιάξαμε κέφι άρχισε στα ανατρεπτικά. Δεν έχουμε να σπάσουμε πιάτα, τι έχουμε? Ρούτερ. Να σπάσουμε ρούτερ. Τι είμαστε ρε?
1: Κλείστε τα ρούτερ. Πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Αλλά επειδή έχετε εξάρτηση και μπορείτε να τα πετάξετε, το βράδυ που κοιμόσαστε, κλείστε τα. Γιατί κάποια πρωί δεν θα ξυπνήσετε. Αυτό δουλεύει. Αυτό παράγει ακτινοβολία. Και εσύ κοιμάσαι για να ηρεμήσεις. Και αυτό μέσα σε τρελαίνει. Κλείστε και σπάστε και πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε, αντίο ζωή.
0: Καλημέρα ζωή, εγώ ήξερα. Ήταν ένα σύριαλ πολύ ωραίο στον αντένα μας. Τώρα αντίο ζωή με τα ρούτερ. Και τα λέει ένας άνθρωπος του Θεού. Ένας καλόγερος που δεν θέλει τα κινητά, αλλά συνέχεια στο Instagram είναι. Γιατί γίνεται κάποιος καλόγερος? Τα λέει όλα ο Μάρκος και η Ρόζα Σκενάζη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι θέλετε να σας χαρίσω? Τον ουρανό μετάστρα δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι στη διάθεσή σας. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Μα τι email? onair@alfaradio989.gr. Ε, ωραίο όνομα. Και Viber 6947-989-989. Ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο, να επανέλθουμε στα πολιτικά, γιατί τα αφήσαμε τελείως σήμερα. Να πούμε για τις συντάξεις, να πούμε για τους μισθούς. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα για το εκπρόσωπο του, ότι δεν ξέρουμε τι μισθούς θα έχουμε, αλλά αυτό είναι το βασικό, δεν θα είναι η τωρινή, θα είναι κάποιοι άλλοι. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο να κάνει ρελάνς, γιατί σου λέει: εδώ είναι το πεδίο μου, έχω ετοιμάσει σχέδιο, γιατί συμβουλεύεται διάφορους οικονομολόγους. Τι θα δώσω στον Έλληνα? Τι σύνταξη θα του δώσω? Ένα χιλιάρικο του φτάνει? Όχι. Δύο, ούτε. Δυόμιση, κάτι παραπάνω, βάλε.
3: Επανέρχομαι στο θέμα των 3.000, γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχοντας και γονείς συνταξιούχους, όπως οι περισσότεροι εξάλλου, και γνωρίζοντας αρκετά καλά ότι αυτή η αγορά εντός εισαγωγικών των συνταξιούχων είναι μια πολύ άδικη αγορά για τους ανθρώπους που ολόκληρη τη ζωή.
4: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
3: Από τώρα που μιλάμε.
4: Από τώρα.
5: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Μόλις πει στον Έλληνα τζάμπα και ψέματα, είναι μαζί σου.
4: 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα εμείς θα τα δώσουμε στους Έλληνες. Γιατί υπάρχει το σχέδιο.
5: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
4: Τα χοροπηδάνε οι Έλληνες.
5: Αυτά τα ψέματα ας τα πει πουθενά αλλού. Λεφτά υπάρχουν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τρία με τέσσερα χιλιαρικάκια. Βέβαια θα περιμένουμε 8 μήνες. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μέχρι τότε μπορεί να δώσει δάνεια. Γιατί αν φέρει τα λεφτά του από την Γερμανία, γιατί να μην δώσει και δάνεια? Δεν πιστεύω ακόμα να λέτε αν ήμουν πλούσιος, θα γίνουμε πλούσιοι.

0: θα σβήσουνε τα φώτα.
1: Μπορεί να γίνεις πλούσιος, φίλε, εσύ που μας ακούει. Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι. Ψήφισε Βελόπουλο. Με μία ψήφο γίνεσαι καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Τα άλλα είπαμε και πριν. Γίνεσαι με μία κουβέντα ο Νάσης. Αν πεις ο Νάσης είναι πεθαμένος. Ωραία. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Πεθαμένος ο Νάσης.
2: Ο Αλέξανδρος ο Νάσης είναι ζωντανός.
3: Ζωντανός.
2: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Είναι ζωντανός.
2: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Το ίδιο και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ από τις πληροφορίες που έχω πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα. Η Νταϊάννα είναι ζωντανή.
3: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
2: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Όταν έχεις επαφές μαθαίνεις τι γίνεται.
4: Αυτά τα λόγια.
1: Αυτό δεν το περίμενα όμως ότι με τον Έλβις Πρίσλεϊ ότι πέθανε. Ακούστε τώρα τι πλούτη έχει ο Νάσης.
4: Πως εδώ μονάχα τα βουνά και μια κακία μένει.
1: Ναι.
4: Έλα πάμε Στάθη Κουκουλάρη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι γυρεύει ο Κωνσταντίνος Ρέκα εδώ μεσημεριάτικα? Χωρίς εκείνο δεν θα είχαμε ήχο, γιατί τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάπου θα είναι, σε κάποια παραλία, αλλά έχει προλάβει και μας έχει στείλει τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου εδώ μέσα στη ζέστη επιμελείται ταχυτικά. Και όταν λέμε ζέστη, άκου να δεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε τη θερμότερη ημέρα του Μαΐου με 35,8 βαθμούς Κελσίου. Πού τώρα στην Αγγλία, έτσι? Ελάτε εδώ να δείτε ωραίες συνθήκες. Και έτσι και αρχίσει και το... Ο Σεφερλής, έτσι αρχίσει στο Δελφινάριο τα αστεία, θα δείτε τι ώρα θα περάσετε. Στη Γαλλία επίσης έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση για την εποχή που είναι καύσωνας, 5 πνιγμοί. Τι είναι αυτά, αρέσει, δεν θέλω να ακούω τέτοια, θέλω να πάμε σε ευχάριστα. Γέννησε η Κατερίνα καινούριο, το ξέρετε, έχει γεννήσει η Κατερίνα καινούριο. Και πηγαίνουν διάφοροι επισκέπτες στην εκπομπή της και τις πηγαίνουν δώρα για το παιδί. Λογικά πράγματα. Τι της πήγε η Μαρία Αντωνά, η οποία είναι και κοντά στο Γιώργο Λιάγκα, σε αντίθετη εκπομπή δηλαδή πήγε. Αλλά το θέμα είναι το δώρο το οποίο παρουσίασε.
3: Σε ελληνική τηλεόραση.
4: Γλυκούλα.
3: Αλλά εγώ σου έχω ένα δώρο για την πιο μικρή Βασίλισσα και θέλω να το δεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Να σου πω, με συγκίνησε, μου στείλετε και το άλλο το δώρο με τον Γιώργο. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Μου στείλανε και πολύ ωραία πιζαμάκια για τη μικρούλα μου.
3: Όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά.
4: Θα βάλει θέμα η γλυκούλα μου.
3: Θα βάλει θέμα.
4: Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πες μου λίγο, δεν είναι αυτό για τη μικρή Ξένια?
4: Καλά, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.
3: Δεν είναι τέλειο.
4: Είναι τέλειο. Πού το βρήκες, καλέ?
3: Θέλω να σου πω, έγινε πολύ γρήγορα σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ.
4: Φτιάκα κάνε, δεν
3: είστε. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε από εσένα η κόρη σου να μην είναι η συνέχειά σου και να είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ωραίο τραγουδάκι για το Μονουδάκι. Ένα στέμα. Για το μωρό. Του perdi un altro giorno. Bambina. Bada bambina, bada bambina.

0: Τυχερά τα σημερινά παιδιά. Το συγκεκριμένο μορδάκι θα έχει ένα στέμμα να μεγαλώσει με αυτό. Ένα άλλο ακόμα πιο τυχερό. Σε ένα χωριό ρε παιδιά, σε ένα χωριό ποιος το περίμενε. Είναι μια μητέρα και κρατάει στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Και βλέπει το Τζίο, το Τζίο στο χωριό. Δεν θα του το δώσει να το ευλογήσει, είναι δυνατόν?
1: Τώρα χρεμονώ όταν με βλέπουν. Μπρο, έχει φτάσει στη φάση που ήμουνα σε ένα χωριό τώρα για ένα event, right? Και σε κάνει μια μητέρα έξω και μου λέει, Gio, please κράτησε το μωρό μου. Πρώτο παιδί ήταν ένα μηνόν. Πλά να το κρατήσω. Το έδωσα και ένα φιλί στο κεφάλι, να το ευλογήσω. Το έδωσα πίσω, μάλλον και τρελάθηκε. You got me? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι αυτό το φαινόμενο μαζί μου. Δεν μπορώ. Απλά έτυχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έτυχε peak virality, έτυχε Ελληνοαμερικάνος, έτυχε survivor, έτυχε just the two of us, έτυχε ότι είμαι top G. Όλα αυτά τύχανε από τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ, παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο ανοιχτά, ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο καθένας

0: Ο Τζίο που ακούσαν προηγουμένως ότι ευλογεί τα παιδιά έγινε γνωστός κυρίως από το Survivor, αλλά μετά έφυγε. Από το Survivor έχει γίνει γνωστός και ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πολύ ωραίο αγόρι. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Και είναι τόσο όμορφος που δεν είναι δυνατόν να περάσει, κυρίως όταν έχει τα γενέθλιά του τέτοιες γιορτές απαρατήρητος, όλοι τους στέλνουν ευχές. Τι να κάνει, ευχαριστεί εκείνος και τον κόσμο, αλλά και το Θεό που τον έκανε, μα τόσο κούκλο.
1: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα γιορτάζω και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να βλέπεις καθημερινά τόση ομορφιά. Οι κοιλιακοί μου κουράζουν. Το πρόσωπό μου έχει δημιουργήσει ζήλιες, φιλίες, χωρισμούς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένω ταπεινός. Με ρωτάς καθημερινά πώς αντέχω να είμαι τόσο όμορφος. Δεν αντέχω, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το κάνει για την Ελλάδα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω μόνο μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος που είναι πιο όμορφος από μένα, ώστε να ξεκουραστώ και λίγο. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού να βρεθεί, μωρέ Κωνσταντίνε. Κανείς δεν είναι σαν και εσένα. Σήκωσε αυτό το βάρος. Το βάρος της ομορφιάς. Ξέρουμε ότι σε κουράζει. Τα έχει πει αυτά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Γεια σου Στελάρα με τα ωραία σου. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει ο Στέλιος και να είναι από, κάποιος, από κάτω κάποιος και να του πει γεια σου Στράτο, ας πούμε, δεν γίνεται. Τους ξέρουμε, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Γρηγόρης, με τα μικρά τους ονόματα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, επειδή έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από διάφορες πρωταγωνίστριες, μπερδεύουμε τα ονόματα. Για παράδειγμα τη Σκορδάρη, παιδιά, πώς τη λένε? Τη λένε, νομίζω, κάτι Σοφία είναι, έχει βαπτιστεί. Έχει μια κυρία που έχει πάει καλεσμένη. Είναι, παίρνει μια συνέντευξη και τη μιλάει. Αλλά υπάρχει ένα μπέρδημα με τα ονόματα.
1: Δηλαδή, μπορώ να πάω τώρα στο ληξιαρχείο και να πω δεν μ' αρέσει το Κατερίνα, πείτε μαλλιώ.
2: Λοιπόν, αυτά εμείς τα περιμέναμε. Mm-hmm. Τα περιμέναμε.
1: Κατερίνα, είναι καινούργιο.
3: Αν έπρεπε να το αλλάξει, τι θα επέλεγε? Αφροδίτη θα σου πήγαινε.
4: Γιατί αυτό τη πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμο.
1: Τι λέτε, μου, αλλάξει ξαφνικά το όνομα 40 κάτι σου? Τι είναι αυτά που ακούμε?
5: Είναι απίστευτο. Και ξέρεις, Βίκη μου, και ξέρεις, Βίκη μου, γιατί...
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
5: Βίκη μου.
4: Γιατί με λέτε Βίκη?
6: Θέλω να με λένε Μέλπο, ας πούμε.
4: Δεν με λένε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς είπε να τη λένε? Πώς? Μέλπο. Α, Φέι, μπράβο, έτσι, Φέι. Με έχει καλέσει, τουλάχιστον. Κάτσε να το σημειώσω κάπου να το λέω, Φέι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
4: Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
6: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2, 12, 2, 12, 48, 0, 0. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε να μας πεις ό,τι θέλεις. Και email, είσαι το email, oner@alfaradio989.gr, το έχουμε. Και Viber, 6947-989-989. Ό,τι θες εδώ να μας πεις. Είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις. Αλλά κυρίως στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να λάβουν τις τύχες της χώρας. Σε νέους σχηματισμούς. Όπως ξέρουμε, δημιουργήθηκε ένα κόμμα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και κάποιοι έσπευσαν να την υποστηρίξουν. Κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο. Όπως ο κύριος Ζιάγκος. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ζιάγκος. Ούτε εγώ τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά από ό,τι έμαθα, ήταν πρωταγωνιστής των βιντεοτενιών και είχε μεγάλη πέραση στα κορίτσια. Τα έχει πει όλα αυτά, τα ξέρουμε. Και ήταν όταν μαζεύτηκαν για να ετοιμάσουν την ιδρυτική διακήρυξη. Ήταν παρόν σε αυτή την ιστορική στιγμή. Και μιλάει ο κύριος Ζιάγκος. Μας λέει, αποκαλύπτει τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη σκοτεινή αίθουσα της εξουσίας.
1: Σε ανακοινώσεις που έβγαλε η Καριστιανού, είσαι καλοδεχούμενος. Δηλαδή, άμα πήγαινες, θα σου καλοδεχόταν η Μαρία Καριστιανού. Γιατί εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για φυτευτούς και κακοπροαίρετους. Και μάλιστα είπε ότι όποιος έρχεται εδώ, καλά κάνει και έρχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις απόψεις του, γιατί έχει πίσω παρελθόν κτλ. Φαντάζομαι ότι μάλλον το είπε για σένα.
2: Δεν το είπε για μένα.
1: Δεν το είπε για σένα,
2: θεωρείς. Δεν το είπε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και Κοσμάκης. Έτσι, ναι. Ίσως από τα λεγόμενα γύρω-γύρω να είπε μια γενική δήλωση ότι ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε κτλ. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια.
1: Δεν τα είπε για σένα, είσαι σίγουρος.
2: Όχι, για μένα αποκλείεται. Τα είπε γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που ξέρω ότι είμαι, πώς το λένε, μοναχικός καβαλάρης.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία, δηλαδή πώς έγινε η επαφή και πήγες εκείνη τη μέρα στο γραφείο που μαζεύονταν υπογραφές, ας πούμε.
2: Ο Σταύρος, ο Σιουδάρης που λέγεται, μας έκανε ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη, γιατί είναι μόνοι μας εκεί ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και διδάσκει ρώσικα και ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, και διδάσκει ρώσικα στην ομάδα σου?
2: Όχι, ρώσικα εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
1: Okay.
2: Έχει σχολή,
1: ναι,
2: που διδάσκει ρώσικα και ελληνικά. Και μας έκανε λοιπόν ανταποκρίσεις στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, και μας δείχνει την Αγία Πετρούπολη. Κομμάτια της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα βγήκε ένας άλλος.
1: Ναι.
2: Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ πέρα και μου λέει: Νίκο, σου στέλνω, πάω με την Καριστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος.
1: Έλα μαζί.
2: Θες να έρθεις? Με ρώτησε ο άνθρωπος. Θες να έρθεις? Αν θες, εκείνη η διεύθυνση. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά, σωστό, που είδαμε και τα λοιπά, είχα πει από τότε. Πω, ρε φίλε, πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, όλοι πάθαμε ένα σοκ. Και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πω, και μόλις θα ακούω αυτό, λέω, έρχομαι.
1: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στο γραφείο, γνωριστήκατε με τη Μαρία, μιλήσατε, ναι, συστηθήκατε δηλαδή?
2: Εκεί τη γνώρισα τη Μαρία.
1: Σε γνώρισε, του είπαν ένα ηθοποιό, ναι, κτλ.
2: Το αστείο ποιο είναι? Ο Σταύρος, επειδή ήταν και κουρασμένος άνθρωπος από όλα αυτά τα τεξίματα, δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα του και του λέει: Μαρία, βρε, δεν το ξέρεις τον ηθοποιό.
1: Άρα σε ήξερε η Μαρία.
2: Ναι, η Μαρία, όσοι είναι μόνιμοι κάτι και εδώ πέρα τουλάχιστον και τα λοιπά.
1: Άρα ήξερε ότι είσαι ηθοποιός και ποιος είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σου είπε? Καλώς ήρθες στο κόμμα, ευχαριστούμε πολύ, τι σου είπε?
2: Εγώ της είπα: Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι, πώς το λένε, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, κάτι τέτοιο της είπα.
1: Στόμες, έτσι, γέλασε, πώς θα το πήρε?
2: Ναι, μωρή, κοίτα, είναι ζεστός άνθρωπος. Είναι καλό παιδί, είναι θετικό πλάσμα και είναι και φωτεινό πλάσμα. Δηλαδή, λέω, πώς βρίσκεις το κουράγιο και χαμογελάς μετά από όλα αυτά?
0: Μια που αναφερθήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει τέτοια πόλη, έτσι. Μόνο εμείς τη λέμε Αγία Πετρούπολη. Στην πραγματικότητα είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου. Δεν είναι καμιά πόλη αγιασμένη. Αλλά στείλουμε όλοι μαζί τις ευχές μας να ευοδοθούν όλες οι ευχές, όλα τα σχέδια που κάνει το ξανθό γένος, η Ρωσία.

0: Πού πάνε να κάνουν μπάνιο οι Ρώσοι, μπορείτε να μου πείτε. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά αυτοί που δεν ταξιδεύουν, στο Βόλγα πηγαίνουν. Πω, αηδία. Αν πεις εδώ εμείς που θα κάνουμε τα μπάνια μας. Συνήθως πηγαίναμε στις πλάζ, τις τουριστικές. Μεγάλη βλακεία. Γιατί όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολεί με αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε. Έτσι και πάμε σε κάποια παραλία, θα πεταχτεί ένα σκυλόψαλο, θα μας κάνει μια χαψία.
1: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρωνικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Και στα Μέθανα απέναντι έχει, στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας,
2: ναι.
1: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Όλους μας.
1: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρίες στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην καθυσυχάζετε ότι εσείς είστε 9 στους 10. Όχι. Μπορεί να είστε ο ένας. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο, να κρατάτε και ένα όπλο μαζί. Όχι ψάρο ντούφεκο. Όπλο. Μεγάλο. Κανόνι. Να αντιμετωπίσετε τα σκυλόψαρα. Και μετά μπλουμ. Έτσι.

0: Τι ωραίο, λέει, όταν η θάλασσα είναι σαν ένας πίνακας μπλε. Oh, πολύ ωραίο. Άλλοι λένε ότι η θάλασσα είναι τόσο ωραία που είναι σαν καθρέφτης. Το οποίο καθρέφτης δεν είναι και ωραία ως έκφραση. Να προσέχουμε τι λέμε. Οι καθρέφτες κρύβουν μυστηριώδεις κόσμους, σκοτεινούς. Γιατί οι καθρέφτες παίρνουν την εικόνα μας, την απορροφούν και βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Γιατί οι καθρέφτες είναι καταραμένοι. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα μηχάνημα που τους αποκαλύπτει ότι είναι καταραμένοι. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αν δεν αντέχετε να τα ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε ιδέες γύρω-γύρω. Εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία.
1: Είναι ακόμα εδώ αυτή η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον καθρέφτη. Αναχωρείτε στην άβυσσό σας, όπου και αν ήρθατε. Ειρήνη και σιγή αναφέρονται. Ό,τι και αν είναι, αυτό θα τελειώσει απόψε. Σε σφραγίζω εκεί που ήσουνα. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι πίσω στην πλάτη μου ή στην κάμερα εδώ.
0: Ήταν ένας καθρέφτης που είχε φυλακισμένη μια γυναίκα, δαιμονισμένη. Ευτυχώς τη διώξανε, Παναγία μου, ησυχάσαμε. Αυτά στον καθρέφτη. Τι έχουμε σήμερα, Μπαγιαντέρας με Σαββόπουλο.

0: Πολύ ωραίο συνδυασμό. Μπαγιαντέρα, επαναλαμβάνω, με το Σαββόπουλο. Δύο μεγάλε μορφέ τη τέχνη. Δύο άντρε που έχουν δώσει τα πάντα. Τώρα που λέω για άντρε, θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένα καθρέφτη, ό,τι έχασα.
0: Κοιτά τον καθρέφτη και βλέπει ότι είσαι άντρα. Μετά τι κάνει, πα και παίρνει φάρμακα για τη χοληστερίνη. Παίρνει κάμποσα. Ξαναπά τον καθρέφτη και βλέπει ότι δεν είσαι πλέον ο άντρα που ήσουν. Έχει έρθει μια αλλαγή. Την οποία αλλαγή ποιος την έχει φέρει, ρε τούβλο? Η χοληστερίνη. Ξυπνήστε, βόδια.
2: Η τεστοστερόνη σου είναι αυτή που σε κάνει να μην είσαι γυναίκα. Μια ορμόνη είναι που σε κάνει άντρα. Αυτή η ορμόνη φτιάχνεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας χοληστερίνη. Και πας στο γιατρό και σου κατεβάζει τη χοληστερίνη στο 150, στο 120. Δεν λέω ότι συγκεκριμένα ο γιατρός σου θέλει να σου κατεβάσει τη χοληστερίνη εκεί, θέλει να μην είσαι άντρας, να μην είσαι δυνατός, αλλά το λιγότερο που έχει πάθει είναι ότι έχει επηρεαστεί από άλλα κυκλώματα. Δεν θα σου πάω μακριά, τώρα είναι και επίκαιρο τώρα με τα αρχεία του Έπστιν. Βλέπεις πως οι ισχυροί προσπαθούν να μανιπιουλάρουν όλο τον κόσμο. Έχει πάψει πια όλο αυτό να είναι συνωμοσιολογία. Καταλάβετε το. Μην αφήνετε την υγεία σας στον κάθε τυχαίο γιατρούλι. Ψαχτείτε, ενημερωθείτε. Γιατί θα μας κάνουν όλους αδύναμους.
0: Ο Έπστιν ή Επστάιν, όπως θέλετε να το πείτε, Έπστιν είναι το σωστό. Μας έχει ψεκάσει με χοληστερίνη για να χάσουμε τον αντρισμό μας. Την τεστοστερόνη μας. Η αντίσταση, κοψίδια, όλα αυτά που έχουν χοληστερίνη. Δεν θα περάσει η νέα τάξη πραγμάτων. Ας το κάνει.

αγκαλιάσεις. Ετοιμαστείτε. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα Κλήτου, εδώ είναι. Τα μάθετε τα πάντα. Προσφέραμε και εμείς βέβαια στην ενημέρωση αυτό με τη χοληστερίνη. Δεν το λέει κανένας άλλος. Φοβούνται ή ντρέπονται. Καλά, να είμαστε, τα λέμε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

γράφεις θα λέγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: Αλφα Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.